0: ΙΕ και της επανένωσης της Κύπρου. Αναφερόμενο στην ομιλία του στη Μέση Ανατολή, επεσήμανε ότι η Γάζα, ο Λίβανος και η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ συνδέονται με την ανάγκη προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοείας, της διεθνούς νομιμότητας και της περιφερειακής σταθερότητας. Τόνισε ότι η Ελλάδα, λόγω γεωγραφικής θέσης και ναυτιλιακής ισχύως, έχει άμεσο ενδιαφέρον, λέγοντας ότι η συζήτηση στον ΟΗΕ για την ελευθερία ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα μέσα στην ευρύτερη περιφερειακή κρίση. Για την Ουκρανία, ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην ευρωπαϊκή παρουσία στις προσπάθειες για ειρήνη, υπογραμμίζοντας ότι οι εξελίξεις αφορούν άμεσα την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πρόεδρο της Ελλάδας, στην Προεδρία της Ελλάδας, στην οικονομία ως χώρα που ενισχύει τη δημοσιονομική της αξιοπιστία, προσελκύει επενδύσεις, επενδύει στην ψηφιακή μετάβαση και αποτελεί παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη, τονίζοντας ότι η τεχνολογική εξέλιξη δεν μπορεί να αφαιθεί αποκλειστικά στις μεγάλες εταιρείες. Χρειάζονται διεθνείς κανόνες ώστε η καινοτομία να συνδυαστεί με την προστασία των κοινωνιών και των δικαιωμάτων. Οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο, καθώς και η περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Δρυμία επίθεση σε χώρες που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Ισραήλ εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Χαρακτήρισε τύραννο τον Ταγίπ Ερντογάν, κάνοντας αναφορές στους Κούρδους, τις απειλές στην Ελλάδα, την παράνομη κατοχή στην Κύπρο και τη μεταχείριση δημοσιογράφων. Την ώρα που ξεκινούσε την ομιλία του, δεκάδες εκπρόσωποι χωρών αποχώρησαν από την αίθουσα. Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στη Νέα Υόρκη ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι οι διμερείς σχέσεις δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης. Κυβερνητική πηγή σχολίασε ότι οι δηλώσεις κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση από το πρόσφατο παρελθόν και τόνισε την ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης. Η ίδια πηγή υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα είναι να χαμηλώσουν οι τόνοι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν είναι εκείνη που αύξησε την ένταση. Ο Σι Τζιπίνγκ κάλεσε ΗΠΑ και Ιράν να επιλύσουν άμεσα τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ σύνεση στο ζήτημα της Ταϊβάν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνάντησή τους. Ο πρόεδρος του Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ερωτηθεί σε αν ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί πριν από το τέλος του έτους, δήλωσε «Η Αμερική είναι αυτή που πρέπει να επιλέξει αν θέλει να τον τερματίσει». Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς εναντίον ευαίσθητου στόχου στο Ριάντ και εγκαταστάσεων της Αράμκο στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα στείλει στρατιωτικά μέσα για να προστατεύσει την περιοχή. Σε υψηλούς τόνους στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με επίκεντρο το άρθρο για την εκαθάριση αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2018-2022 με την ψήφιση του να μεταφέρεται για σήμερα το μεσημέρι. Συναγερμό σήμανε απόψε στην Ιόνια Οδό λίγο πριν την έξοδο της Σάρτας, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε βιτιοφόρο που μετέφερε μείγμα υγραερίου. Ο οδηγός ακινητοποίησε έγκαιρα το όχημα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές και κυρίως σποραδικές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 15 έως 26 και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Παιδιά, ο Λαχανάς ακόμα εδώ είναι, δεν έφυγε.
1: Ήρθα για να φύγω.
0: Α, ήρθες για να φύγω.
1: Ήρθα για να πω μια καλή νύχτα.
0: Να πάω για ύπνο.
1: Ή μια καλημέρα καλύτερα.
0: Να κάτσεις μέχρι τις 5.

0: Σε λίγο θα φέξει τι θα.
1: Τι καναπέ, έχει και ένα ανάκλητρο απέναντι, παιδιά, μια καρέκλα. Ανάκλητρο στην κυριολεξία. Ρωμαϊκή αγορά.
0: Τι έχεις τώρα.
1: Λοιπόν, περπατώ και σφυρίζω θλιμμένα. Πέτρος Αναγνωστάκης.
0: Αναγνωστάκης, πω, έχω χρόνια να τα ακούσω.
1: Εντάξει, πολλά θα ακούσω εδώ. Κάποιες φορές με πιάνει και διδάσκω λαϊκό τραγούδι.
0: Δάσκαλε.
1: Όχι.
0: Δάσκαλε λέμε.

0: γλυκιά μου.
1: Περπατώ λοιπόν και σφυρίζω θλιμμένα. Νικόλα, σβήστε από εκεί. Λοιπόν, όλα κουσπάει για ξεκούραση. Και μετά τον Πέτρο Αναγνωστάκη πήρα τα μάτια μου, Στράτος Διονυσίου,

Καλημέρα στο Μίστερ Τζέιμσον, ο οποίος μας ακούει στο Λιγουριό. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη την ραδιοπαρέα. Θα ακούσουμε αυτό και μετά πάμε στο Μαυρεδόπουλο, κάτι για μας.

0: πάμε στο Μαυριδόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα, Νικό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στα Θημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Σου φωνάζω, ακουσέ με, λέει η Λίτσα. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξίας, τόνισε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναδεικνύοντας το ρόλο της χώρας μας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις. Υπογράμμισε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοεία και το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύουν παντού και αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, επισημένοντας ότι η χώρα μας συμβάλλει στην προστασία της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Για τα ελληνοτουρκικά τόνισε ότι είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι και ότι ο διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ειρήνη και την ευημερία. Παράλληλα επανέλαβε ότι η μόνη διαφορά με την Άγκυρα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, ενώ χαρακτήρισε εστία ένταση στο κάζους Μπέλι που έχει διακηρύξει η Τουρκία, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας. Στην ομιλία του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας το ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς την Ουκρανία, επισημένοντας ότι οι εξελίξεις αφορούν άμεσα την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Για το Λίβανο εκτίμησε ότι υπάρχει ευκαιρία να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια μακρά περίοδο ειρήνης και σταθερότητας. Είπε ότι οι Παλαιστίνοι πρέπει να πάρουν τον έλεγχο της Γάζας και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ της λύσης των δύο κρατών. Αναφορικά με τη Συρία ανέφερε ότι τασόμαστε υπέρ μια σταθεροποιημένης χώρας χωρίς βία των Ισλαμιστών εξτρεμιστών σε βάρος των Ελληνοορθόδοξων χριστιανών, ενώ για τη Λιβύη ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για κοινά συμφέροντα και χαιρέτησε τις προσπάθειες επανένωσης της χώρας. Για την οικονομία ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος ταχύτερα από κάθε χώρα του ΩΣΑ, υπογράμμισε την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους αξιολόγησης και τόνισε ότι η χώρα μας είναι παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Για την τεχνητή νοημοσύνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη ραγδαία ανάπτυξή της με την ανάγκη ισχυρών κανόνων και ανθρώπινου ελέγχου. Το Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι περιφερειακές εξελίξεις και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα συναντηθεί με τον Μολδαβό ομολογό του. Οι περιφερειακές εξελίξεις, η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και η προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξαπέλυσε δρυμία επίθεση σε χώρες που επικρίνουν το Τελαβίβ για την επικιστική πολιτική του και χαρακτήρισε τύραννο τον Τούρκο πρόεδρο, κάνοντας αναφορές στους Κούρδους, στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη μεταχείριση δημοσιογράφων. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η εμφάνιση Νετανιάχου στην αίθουσα αντιμετωπίστηκε με αρκετές αποδοκιμασίες και μαζικές αποχωρήσεις διπλωματικών αντιπροσωπιών. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε χθες από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Οι δηλώσεις κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση από το πρόσφατο παρελθόν, ανέφερε κυβερνητική πηγή, και επεσήμανε ότι το σημαντικό είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, κάλεσε ΗΠΑ και Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος στη χθεσινή συνάντηση κορυφής Τραμπ Σι Τζινπίνγκ στη Ουάσιγκτον, ενώ ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να αντιταχθεί στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Εξαιρετική χαρακτήρισε τη συνάντηση ο Ντόναλντ Τραμπ. Κίνα και ΗΠΑ πρέπει να διερευνήσουν νέους τρόπους για να συνεργαστούν οι μεγάλες δυνάμεις, δήλωσε ο Σι στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Λευκό Οίκο. Οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν αν θα τερματίσουν τον πόλεμο, δήλωσε στο Fox News ο Ιρανός πρόεδρος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία από την έρευνα για την υπόθεση Μαζονάκη. Στο ιατρείο της Καρνεαδού έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος κάνει λόγο για εξαπάτηση από την κατηγορούμενη γιατρό και δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας. Η κατάθεση νοσηλεύτριας στο ιατρείο της Καρνεάδου καίει την προφυλακισμένη γιατρό, αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Να καταργηθεί άμεσα η αστυνομία μετανάστευση στον ΗΠΑ, εισηγείται η Διεθνής Αμνηστία, καταγγέλλοντας γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας που διεξάγει.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σε Μαγνησία, Σποράδες, Σέβια, Μακεδονία, Κρήτη, Κυκλάδες, έντονες καταιγίδες. Ανεμιβόρειο έως 5 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.

6 το πρωί, βρε πως θα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημερώνε.

γύρω στις 6 το πρωί. Βρε πως θα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά.

0: Ελένη Βιτάλη, λοιπόν, τα λαϊκά μονοπάτια, λέει, είναι μια εκπομπή γεμάτη μουσική, συνέστημα και όμορφες αναμνήσεις, ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι που μας θυμίζει πόσο βαθιά μέσα στην καρδιά μας ζει το καλό λαϊκό τραγούδι. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά. Εμείς πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας, και επιστρέφουμε. Έλα, Νικό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Λέγε με παλιόπεδο, λέγε με αλήτη και όπως θες εσύ. Α, και τι έχουμε μετά, Ρίτα, αυτός ο άνθρωπος αυτός.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη από τα Μέγαρα. Κύριε Γιάννη, λέει, έχω μια θερμή παράκληση. Είμαστε εδώ, λέει, στα Μέγαρα 5-6 μπουμπούκια της ηλικίας μου, άνω των 70, και θέλουμε ένα βράδυ να μας κάνετε ένα μισάωρο αφιέρωμα σε ρεμπέτικα. Λοιπόν, από εβδομάδα κάτι θα κανονίσουμε, το βάλω στο πρόγραμμα. Πολύ ευχαρίστως. Να σας αφιερώσω το επόμενο.

Μάλιστα. Σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα βάλουμε Χαρούλα, θα βάλουμε Λεωνίδα Βελή, Μανώλη Μητσιά και Διονύση Σαφόπουλο που θα κλείσει την ώρα. Δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του πρώτου του Earth News Radio. Καιρό είχα να το πω αυτό. Του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις ανέδειξε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος τα ξημερώματα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και επεσήμανε ότι η χώρα μας είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας. Υπογράμμισε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοεία και το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύουν παντού και αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα συμβάλλει στην προστασία της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Για τα ελληνοτουρκικά είπε ότι ο διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ειρήνη και την ευημερία. Επανέλαβε ότι η μόνη διαφορά μας είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ενώ χαρακτήρισε εστία ένταση στο κάζους μπέλι που έχει διακηρύξει η Άγκυρα, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς την Ουκρανία. Για το Λίβανο εκτίμησε ότι υπάρχει ευκαιρία να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μία μακρά περίοδο ειρήνης και σταθερότητας, ενώ επανέλαβε την ελληνική θέση υπέρ της λύσης των δύο κρατών Ισραήλ και Παλαιστίνης. Για τη Συρία ανέφερε ότι τασόμαστε υπέρ μιας σταθεροποιημένης χώρας χωρίς βία των Ισλαμιστών εξτρεμιστών σε βάρος των Ελληνοορθόδοξων χριστιανών, ενώ για τη Λιβύη μίλησε για κοινά συμφέροντα και χαιρέτησε τις προσπάθειες επανένωσης της χώρας. Αναφορικά με την οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος ταχύτερα από κάθε χώρα του ΩΣΑ, υπογράμμισε την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ τόνισε ότι η χώρα μας είναι παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Για την τεχνητή νοημοσύνη συνέδεσε τη ραγδαία αναπτυξή της με την ανάγκη ισχυρών κανόνων και ανθρώπινου ελέγχου. Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι περιφερειακές εξελίξεις και η Μέση Ανατολή συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Οι περιφερειακές εξελίξεις, η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και η προώθηση μιας νέας τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο τέθηκαν επιτάπητο στη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα συναντηθεί με τον Μολδαβό ομολογό του. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν το Τελ Αβίβ για την επικιστική πολιτική του εξαπέλυσε χθες από το Βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο οποίος χαρακτήρισε τύραννο τον Τούρκο Πρόεδρο, κάνοντας αναφορές στους Κούρδους, στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη μεταχείριση δημοσιογράφων. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η εμφάνιση Νετανιάχου στην αίθουσα προκάλεσε μαζικές αποχωρήσεις διπλωματικών αντιπροσωπιών. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε χθες από τη Νέα Υόρκη ο Ταγί Περντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Κίνα και ΗΠΑ θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε τα ξημερώματα ο Κινέζος πρόεδρος στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Προηγήθηκε συνάντηση των δύο ηγετών στη Ουάσιγκτον, από όπου ο ΣΥ κάλεσε Ιράν και ΗΠΑ να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων, ενώ ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να αντιταχθεί στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Εξαιρετική χαρακτήρισε τη συνάντηση ο Ντόναλντ Τραμπ. «Οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν αν θα τερματίσουν τον πόλεμο», δήλωσε στο Fox News ο Ιρανός πρόεδρος. Στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας της προφυλακισμένης γιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας καίει την 56χρονη, αναφέροντας ότι στον δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης στη Βουλή στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον νέο αλλιευτικό κώδικα, με επίκεντρο το άρθρο για την εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ψήφιση του νομοσχεδίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί το μεσημέρι. Να καταργηθεί άμεσα η αστυνομία μετανάστευσης στον ΗΠΑ, εισηγείται η Διεθνής Αμνηστία, καταγγέλλοντας γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες έντονες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα και σήμερα. Τελευταία εβδομάδα, τελευταία ημέρα της εβδομάδας, Air News Radio 105,8, και έχουμε πολλά και σημαντικά να συζητήσουμε. Με τον Πρωθυπουργό να μιλά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ξημερώματα, τον Ντόναλντ Τραμπ να αλλάζει τακτική και να υποδέχεται τον Κινέζο Πρόεδρο με τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτόν που μας έχει συνηθίσει, και θα έλεγα πως οφείλεται ίσως στις επερχόμενες εκλογές του Νοεμβρίου, αν δεν είχαμε μια παρόμοια αλλαγή τόνων ή και τακτικής από τον Ταγί Περντογάν, που μόνο δεν μας μάλωσε για τους υψηλούς τόνους των τελευταίων εβδομάδων, λες και τις προκλήσεις τις έκαναν Έλληνες υπουργοί και αξιωματούχοι και όχι στελέχη της ηγετικής ομάδας της Τουρκίας. Γενικά αυτή η εβδομάδα κλείνει με πολλές εκπλήξεις, όπως και στην υπόθεση Μαζονάκη, που πλέον ανοίγουν στόματα, επιβεβαιώνονται απίστευτες καταστάσεις για όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Σοδού Καρνεάδου, ενώ την ίδια ώρα οι καταγγελίες για επικίνδυνες θεραπείες αγγίζουν πλέον και άλλους ιατρικούς κλάδους και γιατρούς, οι οποίοι με δυσκολία θυμούνται πλέον τον όρκο του Ιπποκράτη. Άκουγοντας τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός θα είναι μαζί σας έως τις 6. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις φωτογραφίες σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Είναι γεγονός πως τα τελευταία 3 χρόνια η χώρα μαστίζεται από ένα έντονο κύμα βίας και εγκληματικότητας, είτε αυτό αφορά ανηλίκους είτε την ενδοοικογενειακή βία. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι

Για ετήσιας αξιοπρέπειας, ωστόσο μετά την εισαγγελική αξιολόγηση της υπόθεσης, η δικογραφία αναβαθμίστηκε και ο νεαρός πλέον αντιμετωπίζει κατηγορία για βιασμό κατ' εξακολούθηση. Λοιπόν, για την υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου, σε βάρος οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Λοιπόν, ένας άλλος ανήλικος στην Κέρκυρα οδηγούσε κλεμμένη μοτοσυκλέτα με πινακίδες κυκλοφορίας διαφορετικού οχήματος. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ανηλίκου που κατηγορείται για κλοπή κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, καθώς και για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο ανήλικος εντοπίστηκε από αστυνομικούς ομάδας Δίας και της υποδιέθεσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Κέρκυρας να θέτει σε λειτουργία δίκυκλη μοτοσυκλέτα για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή 2 ημέρες νωρίτερα. Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι η μοτοσυκλέτα έφερε πινακίδα κυκλοφορίας η οποία αντιστοιχούσε σε διαφορετική μοτοσυκλέτα. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ακόμη ότι ο ανήλικος εμπλέκεται σε 2 ακόμη υποθέσεις κλοπής που τελέστηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα αυτοκινήτου και πινακίδας κυκλοφορίας από άλλο όχημα. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο της προανάκρισης, το αφαιρεθέν αυτοκίνητο βρέθηκε και θα αποδοθεί στον νόμιμο κάτοχό του. Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο πατέρας του ανήλικου, κατηγορούμενος για παραμέληση της εποπτείας του. Μια τρίτη είδηση που τη συναντάμε όλο και πιο συχνά τις τελευταίες ημέρες είναι ότι ένας 90χρονος στη Λαμία έπεσε θύμα απάτης και έχασε περίπου 80.000 ευρώ δίνοντάς τα σε μαϊμό αστυνομικό. Ο 90χρονος δέχτηκε κλήση αρχικά από άγνωστο άντρα, ο οποίος σε επιθετικό ύφος άρχισε να τον εκβιάζει και να τον απειλεί ευθέως ότι θα του κάνει κακό και θα τον σκοτώσει, εάν δεν του παραδώσει άμεσα χρηματικό ποσό. Στη συνέχεια τον πήραν εκ νέου τηλέφωνο και στην άλλη άκρη της γραμμής βρισκόταν συνεργός του πρώτου δράστη, ο οποίος προσποιήθηκε τον αστυνομικό της δίωξης οικονομικού εγκλήματος. Ο μαϊμό αστυνομικός καθησύχασε το θύμα, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι οι αρχές παρακολουθούν τη γραμμή, γνωρίζουν ήδη για τις απειλές και ζήτησε τη βοήθειά του ώστε να στήσουν παγίδα στον εκβιαστή και να το συλλάβουν επ' αυτοφόρο. Ο απατεώνας έπεισε τον 90χρονο να συγκεντρώσει ό,τι πολύτιμο υπήρχε στο σπίτι. Χρησιμοποίησε μάλιστα το επιχείρημα ότι όσο περισσότερα χρήματα και τη μαλφή βρεθούν πάνω του κατά την επ' αυτοφόρο σύλληψη, τόσο μεγαλύτερη ποινή φυλάκιση θα του επιβληθεί στο δικαστήριο. Πεπισμένος ότι συνδράμει το έργο των αρχών, ο ηλικιωμένος έβαλε σε μια σακούλα χρυσές λίρες, μετρητά και κοσμήματα αξίας, με τη λία να υπολογίζεται συνολικά στα 80.000 ευρώ. Λίγη ώρα αργότερα, ο εισπράκτορας εμφανίστηκε στην οικία του, παρέλαβε τη σακούλα και εξαφανίστηκε. Ο ηλικιωμένος αντιλήφθηκε την απάτη και ειδοποίησε την ελληνική αστυνομία. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται όλο και πιο συχνά. Και εδώ υπάρχουν 2 πράγματα. Το ένα είναι ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, αυτές δηλαδή που ανακοίνωσαν και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, για τη δημιουργία της ειδικής υπηρεσίας που θα αναλάβει αυτές τις περιπτώσεις. Και το δεύτερο είναι η αυστηροποίηση των σχετικών νομικών προϋποθέσεων που έθεσε ο κ. Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ώστε να σταματήσει ή να περιοριστεί όσο είναι δυνατόν αυτή η μάστιγα. Από την άλλη πλευρά, προκαλεί εντύπωση που όλο και περισσότεροι άνθρωποι και μάλιστα ηλικιωμένοι κρατούν τόσα χρήματα και τόσα τη μαλφή στο σπίτι τους. Μετά από ένα τέτοιο μεγάλο κύμα εγκληματικότητας που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στη χώρα, εξακολουθούν να κρατούν τόσα χρήματα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Όσο εντυπωσιακό βεβαίως είναι και ότι έχει αφαιθεί η κοινωνία το τελευταίο χρονικό διάστημα στη δράση αυτών των κυκλωμάτων. 18 λεπτά μετά τις 5, σήμερα Παρασκευή αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού από τα δυτικά με βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν ένα μεγάλο τμήμα της χώρας και το Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος το πρωί σχεδόν παντού. Μετά το μεσημέρι όμως θα ξεκινήσουν βροχές και καταιγίδες, πρώτα στα νησιά του Ιωνίου, στην Ήπειρο και λιγότερες θα είναι οι βροχές στη δυτική στερεά. Σταδιακά το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ενώ καλύτερη εικόνα θα παρουσιάσει ο καιρός στα νησιά του Αιγαίου, καθώς δεν θα επηρεαστούν στο πρωτοστάδιο της κακοκαιρίας. Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα θα φτάσει το μεσημέρι κοντά στους 24 με 26 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει συννεφιά και σταδιακά μετά το μεσημέρι περιμένουμε ασθενείς βροχές, οι οποίες μέχρι το βράδυ θα είναι μέτρια ένταση και πιθανώς στα δυτικά της πόλης να σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Παρασκευής, γιορτάζει η Εφροσύνη, χρόνια της πολλά. Είναι η βραδιά του ερευνητή, η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία, οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, Παγκόσμια ημέρα των πνευμόνων και Παγκόσμια ημέρα των φαρμακοποιών. Όλα αυτά

σήμερα 25 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρωπίνου αίματος σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Μέχρι τότε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Το 1833, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, η οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. Το 1926, ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκίνητο βιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. 1976, το συγκρότημα το U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο, ενώ σαν σήμερα το 1897 έρχεται στη ζωή ο Βίλιαμ Φόκνερ, ο Αμερικανός συγγραφέας που βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1949 για το βουί και το πάθος. Το 1949 γεννιέται ο Πέτρο Αλμοδόβαρα, ο Ισπανός σκηνοθέτης κινηματογράφου, και το 1952 ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο Αμερικανός ηθοποιός, ο ήρωας του Σούπερμαν. 1849 φεύγει από τη ζωή ο Νικήτας Σταματελόπουλος, ο γνωστότερος ως Νικηταράς, ο Τουρκοφάγος, ο ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, και το 1970 ο Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, ο Γερμανός συγγραφέας του ουδέ νεότερων από το Δυτικό Μέτωπο. Το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Φράγκο Μοντιλιάνι, ο διαβρεπής Ιταλός οικονομολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ το 1985.

News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Καλημέρα, Νίκο. 13 βαθμούς στα Τρίκαλα μου γράφει ο Νίκος. Καλημέρα στην Αργυρό και στον Δημήτρη. Έπεσε ψύχρα στον Πειραιά μου λένε. 16 βαθμούς σήμερα. Καλημέρα λοιπόν σε όλη την πολύ πρωινή παρέα, σε όποιο σημείο της χώρας και αν μας ακούτε. Λοιπόν, τώρα για το θέμα. Το μεγάλο θέμα των τελευταίων ημερών, δηλαδή τις εξελίξεις όσον αφορά το ιατρείο της Καρνεάδου, αλλά και γενικότερα την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Χθες είχαμε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να στηρίζει την κατηγορία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έκανε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση και σύμφωνα με πληροφορίες προσκόμισε στον ανακριτή, στην ανάκριση δηλαδή που διενεργείται σε βάρος των δύο γιατρών, τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει η κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα στο Σύλλογο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι δύο γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα και ψευδώς γνωστοποίησε η ανεφιδικότητα γιατρός στον Ιατρικό Σύλλογο προς άρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μίλησε χθες εδώ στο Air News η Κατερίνα Φραγκάκη, είναι δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου. Αναφέρθηκε στην κριτική που έχει ασκηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο για το γεγονός ότι παρά τους ελέγχους δεν είχαν εντοπιστεί νωρίτερα τα επίμαχα μηχανήματα. Υποστήριξε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι κατά τους προηγούμενους ελέγχους δεν είχαν εντοπιστεί. Και αυτό συνέβαινε γιατί παρότι είχαν γίνει αυτοψίες και το 25 και το 26, σύμφωνα με την κυρία Φραγκάκη, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε μετά την κατάθεση των τιμολογίων. Μάλιστα, τριμελής επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου πήγε το ίδιο βράδυ του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, ωστόσο ο χώρος δεν άνοιξε εκείνη τη στιγμή για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και έτσι η αυτοψία έγινε το επόμενο πρωί, σύμφωνα με την κυρία Φραγκάκη, όπου εντοπίστηκαν και σημαντικά στοιχεία. Τώρα, εκείνο το βράδυ, εφόσον είχαν πάει στις αρχές οι δύο και το υπόλοιπο προσωπικό πιθανά να είχε φύγει από το ιατρείο, ήταν δύσκολο να γίνει ο κανονικός έλεγχος. Ιδιαίτερη αναφορά πάντως έκανε η κυρία Φραγκάκη στα στοιχεία που προέκυψαν από τη λειτουργία του επίμαχου μηχανήματος. Σύμφωνα με την κυρία Φραγκάκη, λοιπόν, καταγράφεται χρήση του μηχανήματος στις 11 το βράδυ, 11.30 το βράδυ, στις 28 Αυγούστου ημέρα Παρασκευή, δηλαδή εκτός ωραρίου, αλλά και τα Σαββατοκύριακα, δηλαδή το Σαββατοκύριακο που ακολούθησε στις 29 και 30 Αυγούστου, κάπου καταγράφηκαν τρεις ιατρικές πράξεις. Τώρα, σύμφωνα με την κυρία Φραγκάκη, δεν ήταν εύκολο με τον τρόπο που λειτουργούσε το μηχάνημα να εντοπιστεί κατά τη διάρκεια ενός τυπικού ελέγχου και δεν είχε δοθεί ποτέ βεβαίως άδεια, όπως υποστηρίζει, από τον Ιατρικό Σύλλογο για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Μάλιστα, τονίζει ότι υπήρχε κάμερα και κουδούνι χωρίς το όνομα του ιατρού στο συγκεκριμένο ιατρείο, προφανώς για να μην καθυστερούν όσο μπορούν τους ελέγχους. Και μάλιστα υποστήριξε ότι το επίμαχο μηχάνημα μπορούσε εύκολα να μετακινηθεί σε αποθηκευτικό χώρο, γεγονός που, όπως υποστήριξε, δυσχέρανε τον εντοπισμό του κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου. Σημείωσε ότι υπάρχουν 30 μέλη επιτροπών για να ελέγξουν 16.500 ιατρία. Λοιπόν, όλα αυτά έγιναν χθες. Βεβαίως, σημαντική είναι η κατάθεση της νοσηλεύτριας, είναι αποκαλυπτική, η οποία είπε ότι ξέρω ότι έγινε μέθη επειδή από μένα ζητήθηκε το αντίδοτο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε ότι εκείνη ήταν που κάλεσε στο τηλέφωνο τον αναισθησιολόγο για οδηγίες. Μάλιστα, η υπάλληλος ανέφερε ότι πήγε στο ιατρείο στις 3 το μεσημέρι και κατά συνέπεια δεν γνωρίζει την ώρα άφηξη του Γιώργου Μαζονάκη. Ήρθε ουσιαστικά σε μια σύγκρουση εκεί όταν προειδοποίησε τη γιατρό και αυτή του είπε, της απάντησε ότι εγώ είμαι γιατρός. Και βέβαια, καταλαβαίνουμε όλοι ότι επικράτησε χάος εκείνη τη μοιραία ώρα που γινόταν η πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Όπως κατέθεσε, την ίδια ώρα που, την ίδια στιγμή που έκανε ο Γιώργος Μαζονάκης που υποβαλόταν σε αυτή τη θεραπεία, υπό την επίβλεψη του γιατρού, σε διπλανό δωμάτιο γινόταν πλασμαφαίρεση σε άλλη ασθενή, την οποία επέβλεπε η ίδια. Τώρα, έχει ανοίξει αυτή η ιστορία με τα ιατρεία τα οποία προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες για όσους θέλουν να βελτιώσουν την εμφάνισή τους, να φαίνονται πιο νέοι ή να αλλάξουν πράγματα. Υπάρχει σήμα κινδύνου και από τους οφθαλμίατρους για επικίνδυνες θεραπείες και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια. Χτυπούν τον κόδωνα του κινδύνου για την εφαρμογή μη τεκμηριωμένων θεραπείων οι άνθρωποι της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας, με αφορμή βεβαίως την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ευιστούν την προσοχή στους πολίτες να μην πέσουν θύματα απάτης, καθώς, όπως επισημαίνουν,
Οι λόγω πρακτικές μπορούν να οδηγήσουν σε λαθασμένες διαγνώσεις, καθυστερημένη αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων και ακόμη και μόνιμες βλάβες στα μάτια. Τι λένε δηλαδή? Λένε ότι η ριδοδιάγνωση και οι ασκήσεις που υπόσχονται να καταργήσουν τα γυαλιά, καθώς και άλλες αναπόδεικτες θεραπείες και επεμβάσεις, αποτελούν μόνο μερικές από τις πρακτικές παραπληροφόρησης γύρω από την καλή υγεία των ματιών. Λένε ότι η ριδοδιάγνωση δεν έχει καμία αξία. Ισχυρίζονται κάποιοι γιατροί ότι μπορεί να εντοπίσει νοσήματα οργάνων του σώματος από την εμφάνιση της ήριδας. Ελεγχόμενες, λέει, επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει επανειλημμένα ότι η μέθοδος δεν έχει καμία διαγνωστική ακρίβεια μεγαλύτερη από την τύχη. Άρα δηλαδή τι κάνουν? Κάποιοι παίζουν με την άγνοια των ανθρώπων, θέλοντας να πουλήσουν ελπίδα, και τους λένε ότι από την ήριδα μπορούν να καταλάβουν αν έχουν κάποια σημαντική ασθένεια σε κάποιο από τα όργανα τους. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν προγράμματα γυμναστικής των ματιών, ναι, πολύ καλά ακούσατε, προγράμματα γυμναστικής των ματιών που υπόσχονται θεραπεία της μοιοπίας, της πρεσβυοπίας ή του αστιγματισμού και δεν στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Οι διαθλαστικές ανομαλίες, λένε οι οφθαλμίατροι, οφείλονται στα ανατομικά και οπτικά χαρακτηριστικά του οφθαλμού και δεν διορθώνονται με ασκήσεις. Εξαίρεση αποτελούν μόνο συγκεκριμένες ορθοπτικές ασκήσεις για ειδικές διαταραχές της όρασης, οι οποίες συστήνονται μόνο μετά από διάγνωση από οφθαλμίατρο. Όπως καταλαβαίνετε, κάτι λίγο αυτό, κάτι οι θεραπείες που προτείνονται από το διαδίκτυο έχουν δημιουργήσει αναγεννητικές εγχύσεις ή σκευάσματα που υπόσχονται αναστροφή της γύρασης του ματιού. Οι οφθαλμίατροι αποθαρρύνουν την αγορά οφθαλμικών σκευασμάτων από το διαδίκτυο χωρίς ιατρική συνταγή. Καταλαβαίνετε τώρα που βρισκόμαστε, και δεν είναι μόνο αυτά, υπάρχουν και οι κοσμητικές επεμβάσεις στα μάτια για την αλλαγή του χρώματος των ματιών, για χειρουργικές επεμβάσεις σε υγιή μάτια και ορισμένες τεχνικές όπως τα κοσμητικά ενδοφθάλμια εμφυτεύματα ήριδας. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται σε ιατρία που προφανώς δεν είναι κατάλληλα για να γίνονται όλες αυτές οι επεμβάσεις. Και καλούν οι οφθαλμίατροι τους πολίτες να ζητούν ενημέρωση για την υγεία των ματιών τους από οφθαλμίατρους και έγκυρες επιστημονικές πηγές, όχι από διαφημίσεις ή αναρτήσεις επιτίδιων στο διαδίκτυο. Αυτά λοιπόν, και να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Όπως καταλαβαίνετε, ένας κλάδος βγάζει τα άπλυτα στη φόρα, τα άπλυτα τα οποία όμως δεν δημιουργήθηκαν τώρα, ούτε δημιουργήθηκαν σε μία νύχτα. Έχουν δημιουργηθεί εδώ και χρόνια και πατούν όλοι πάνω στη ματαιοδοξία των ανθρώπων να παραμείνουν περισσότερο νέοι. Στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, όσο αφορά τα καύσιμα, τον ενεργειακό αρμαγεδόνα που χτυπά όλο το πλανήτη, αλλά κυρίως στην Ευρώπη και λόγω της τακτικής που έχει ακολουθήσει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ανακοίνωσε ότι οι ανακοινώσεις που θα έρθουν για τα μέτρα θα γίνουν την ερχόμενη Τετάρτη 30 του μήνα, και στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης που η διάθεσή του ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Τώρα, όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, δηλαδή για το θέμα που δεν αγγίζει κανένα ακόμα, που αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, σημείωσε ότι η φορολογική ελάφρυση πρέπει να είναι συμβατή με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Ανέφερε μάλιστα ότι απαιτείται και η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, όσο και η έγκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ειδική εξαίρεση από τις οροφές δαπανών. Μειώνει σε όσους φόρους παραπάνω σου επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά. Δεν υπάρχει κανείς στην κυβέρνηση που να μην θέλει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωση στα καύσιμα, και υπάρχουν δύο θέματα που, αν δεν θέσουμε, δεν λέμε στον κόσμο όλη την ιστορία όπως έχει. Το πρώτο ζήτημα, λέει ο κ. Μαρινάκης, είναι να μπορεί να χρηματοδοτηθεί το μέτρο αυτό. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης φέρνει στα κρατικά ταμεία το χρόνο 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο είναι, επειδή έχουμε φτάσει σε οροφές δαπανών, για να πάρουμε ένα τέτοιο έκτακτο μέτρο θα πρέπει να δοθεί από την Ευρώπη η εξαίρεση από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών. Τώρα, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν στα ύψη. Στα 2,2 ευρώ το λίτρο φτάνει η αμόλυβδη, ενώ ενδιαφέρον έχει αυτή τη στιγμή οι τιμές που δίνουν τα ίδια τα δηληστήρια, γιατί παρουσιάζεται μια διαφορετική εικόνα. Στο πετρέλαιο κίνησης λοιπόν υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση, καθώς η δηληστηριακή τιμή έχει υποχωρήσει κατά 7 λεπτά μέσα σε 5 ημέρες, από το 1,64 στις 19 Σεπτεμβρίου στο 1,57 σήμερα. Αντίθετα στην αμόλυβδη, η τιμή παραμένει ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα, στο 1,61 ευρώ το λίτρο. Μάλιστα, τα δηληστήρια έχουν προαναγγείλει μικρές αυξήσεις για την αμόλυβδη και το υγραέριο κίνησης και μεγάλη μείωση
μείωση για το ντίζελ. Το ερώτημα βεβαίως είναι πόσο γρήγορα αυτή η μείωση στην τιμή του ντίζελ θα περάσει και στην Αγγλία, γιατί οι τιμές εξακολουθούν να παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές. Η αμόλυβδη, όπως είπαμε, πωλείται κατά μέσο όρο στο 2,19 το λίτρο, το πετρέλαιο θέρμανση στο 2,22 και το υγραέριο βρίσκεται λίγο πάνω από το 1 ευρώ το λίτρο. Μια παράμετρος με άμεσο ενδιαφέρον για τα νοικοκυριά είναι και το πετρέλαιο θέρμανσης. Πριν από λίγες ημέρες, οι αρχικές εκτιμήσεις για την τιμή της διάθεσής του είχαν φτάσει ακόμα και τα 2,05 ευρώ το λίτρο. Με τα σημερινά δεδομένα, αν θα ξεκινούσε τώρα η διάθεσή του, η τιμή θα διαμορφωνόταν περίπου στο 1,95. Σύμφωνα τώρα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, θα διαμορφωθεί 40 λεπτά χαμηλότερα. Το Brent πάντως κινείται γύρω από τα 102 ευρώ το βαρέλι, 103 ευρώ ήταν χθες. Αυτά και με την οικονομία. Χθες είχαμε δηλώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ταγί Περντογάν. Δηλώσεις οι οποίες ήταν σε διαφορετικό μήκος κύματος από ό,τι είχαμε συνηθίσει το τελευταίο καιρό, σε διαφορετική κατεύθυνση. Η Ελλάδα, είπε ο κύριος Ταγί Περντογάν, δεν είναι εχθρός της Τουρκίας, αλλά γείτονας και σύμμαχος. Ανώτατη κυβερνητική πηγή σχολίασε ότι οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Προσθέτει μάλιστα ότι είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε ο ένας δίπλα από τον άλλον και τονίζει το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Τώρα, γιατί το έκανε αυτό ο Τούρκος Πρόεδρος, θα το δούμε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τούρκος Πρόεδρος, παρότι δεν έγινε δεκτό το αίτημά του για τα F-35, προχώρησε στην αγορά των αεροπλάνων για την πολιτική αεροπορία, δίνοντας ένα αρκετά σημαντικό ποσό στην Αμερική, σαν να λέει ότι εγώ κάνω την κίνησή μου, περιμένω τώρα και τη δική σας κίνηση. Θα δούμε τι θα γίνει, αν δηλαδή αργά ή γρήγορα η Τουρκία θα επιστρέψει στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 ή όλα αυτά είναι προσπάθειες του Ταγί Περντογάν να αλλάξει το κλίμα που έχει δημιουργηθεί εις βάρος της Τουρκίας.

Άκουτε τις πρωινές ιστορίες. Μου γράφει ο Νίκος. Μια φίλη μου βοήθησε στην αστυνομία σε σύλληψη Ρωμά που την πήραν τηλέφωνο δήθεν από τον ΔΔΕ. Έκτοτε πηγαίνει κάθε τρεις και λίγο στο τμήμα και στα δικαστήρια για καταθέσεις. Όμως κλείνει την επιχείρησή της, ματαιώνει τη δουλειά της για να μετακινηθεί. Μετάνιωσε που βοήθησε. Αυτό, Νίκο μου, είναι μια μάστιγα που υπάρχει γενικότερα. Δεν είναι μόνο στο συγκεκριμένο θέμα. Γενικότερα, εάν κάποιος το ανοίξουν το σπίτι και πάει και κάνει καταθέσει μήνυση, έκτοτε τρέχει στα δικαστήρια. Η δίκη αναβάλλεται σε ταχτά πυκνά διαστήματα, επανέρχεται και ξανά και ξανά και στο τέλος νιώθει ο ίδιος ότι τιμωρείται ο ίδιος και όχι ο δράστης της κλοπής. Ελπίζουμε τώρα με τις εξαγγελίες που έγιναν από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης κάτι να αλλάξει, γιατί δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η μάστιγα με τις κλοπές, με τις απάτες και κυρίως σε ένα ευαίσθητο τμήμα του πληθυσμού, τους ανθρώπους που είναι ηλικιωμένοι. Επιστρέφουμε σε όσα λέγαμε στη Νέα Υόρκη. Ομιλία έκανε και ο Πρωθυπουργός τα ξημερώματα με χαμηλούς τόνους προς την Τουρκία, σταθερές θέσεις για το κάστρο του Μπέλη και τις ελληνικές θέσεις. Χωρίς λοιπόν να ανεβάσει τους τόνους, προέβαλε τις πάγιες ελληνικές θέσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έστειλε από το βήμα του ΟΗΕ το μήνυμα της Αθήνας προς την Άγκυρα: διάλογος με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά όχι την απειλή πολέμου. Η επιλογή του τόνου είχε τη σημασία της. Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε διαφορετικό κλίμα από το πρόσφατο παρελθόν και ο Πρωθυπουργός επέραξε να επαναλάβει τις σταθερές ελληνικές θέσεις χωρίς να ανοίξει νέο κύκλο έντασης. Έβαλε ψηλά το Κυπριακό, τα δύο μεγάλα ενεργειακά καλώδια και την εικόνα της ελληνικής οικονομίας στις αγορές με ένα στοιχείο που ξεχώρισε. Η Ελλάδα δανείζεται πλέον φθηνότερα από τις τέσσερις χώρες της G7. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε προορισμένοι να ζούμε δίπλα-δίπλα, είπε ο Πρωθυπουργός, περιγράφοντας την ελληνική σχέση ως λεπτή και φορτισμένη από το βάρος της ιστορίας. Η θέση της Ελλάδας παρέμεινε αμετάβλητη, διάλογος, πλήρη σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές καλής γειτονίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και την ΑΟΣ και κράτησε στο τραπέζι το κάστρο Μπέλη, χωρίς όμως να ανεβάσει τη ρητορική του. Ουσιαστική πρόοδος, είπε, δεν μπορεί να υπάρξει όταν η άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων συνοδεύεται από την απειλή πολέμου. Ιδιαίτερο βάρος ήταν η αναφορά στην Κύπρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το Κυπριακό δοκιμασία αξιοπιστίας για τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη ως προς την ικανότητά τους να υπερασπίζονται στην πράξη τις αρχές του καταστατικού τους χάρτη. Η Ελλάδα τόνισε στηρίζει πλήρως προσπάθειες του Αντώνιο Γκουτέρες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και εξέφρασε την προσδοκία η προσπάθεια να συνεχιστεί και μετά τη λήξη της θητείας του. Μάλιστα, αυτά συμβαίνουν λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα και τι σημαίνει αυτή η ξαφνική στροφή στην τακτική των χαμηλών τόνων από την πλευρά της Άγκυρας. 43 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή δηλωσία από την Άγκυρα: Ερντογάν, είμαστε σύμμαχοι, σκληρή στάση για το καλώδιο. Νέο μπλοκ από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην Κηφισιά για την κατασκευή τετραόρφου κτηρίου. Επιδοτήσει την ενέργεια σε δύο δόσεις, απομακρύνεται η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Παράταση και χειρία στον εμπορικό πόλεμο με μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με τη Μελάνια και τον Κινέζο πρόεδρο. Μαγάρι της Χίνας, κανένας έλεγχος δεν σταματάει και η ακριβή στέγη κρατά στην Αθήνα, τους φοιτητές δεν εγγράφονται στα περιφερειακά ΑΕΗ. Καταπέλτηση νοσηλεύτρια της Καρνεάδου, η μέθη και τα ψέματα. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Αναδρομικά, επαναυπολογισμός για 37.000 συντάξεις. Αφορά συνταξιούχους που έφυγαν από τη δουλειά τους μετά το 2016 και είχαν συμπληρώσει πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Τα ρώσικα ντρόνς πρώτων πυλών μας. Η CIA προειδοποιεί. Τρεις μεσογειακές χώρες στο στόχαστρο της Μόσχας. Ποιο είναι το κοινό σημείο τους και γιατί έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον. Πώς ιδέεται τη διαρροή της επίσκεψης του αρχηγού των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στη Ρωσία. Τραμψη, χαμόγελα, ερωτήματα και υποσχέσεις, ζεστό κλίμα παρά τις διαφορές των δύο χωρών, με Θουκυδίδη και πάντα. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί Καριστιανού απειλεί να φύγει στο εξωτερικό, μέτρων Μέγκα, κέρδη Ανδρουλάκη, απώλειες Τσίπρα. Μητσοτάκης Νετανιάχου συμφώνησαν για νέα τριμερή, γιατί χαμήλωσε τους τόνους ο Ερντογάν από την Αμερική παρά τον μπαράζ των αναβαθμισμένων τουρκικών ασκήσεων. Ελεύθερος Τύπος, ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα, δήλωση βόμβα του Άδων Γεωργιάδη στον Ελεύθερο Τύπο. Έχουν ανοίξει τα αρχεία της Βενεζουέλας. Ξέρουμε ότι ό,τι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα στην Ευρώπη. Σε ποιες περιοχές υπάρχουν ακίνητα για το σπίτι μου? 3. Μητσοτάκης προς Τουρκία, διάλογος μόνο για θαλάσσιες ζώνες και με βάση το διεθνές δίκαιο.
Καίει το γιατρό, η κατάθεση νοσηλεύθερης που βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκανε πλασμαφαίρεση και σε άλλο ασθενή την ίδια ώρα. Όχι δανεισμός, μόνιμη επανένωση των γλυπτών, το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τη Βρετανία. Τραμψή, η διπλωματία των πάντα και οι δύσκολες ισορροπίες. Και στα σπορ, 2-1 τη Σερβία, διπλό με ανατροπή στο 95 για την Εθνική Ελλάδος. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των ΗΠΑ, αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία. Σοκ στις Βρυξέλλες από διαφαινόμενη αναστολή εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ στη γυραιά Ήπειρο. Σε δύσκολη στιγμή, η αμερικανική προδοσία με το πετρέλαιο να ξεπερνά χθες τα 107 δολάρια το βαρέλι. Εργασιακό ξεπούλημα, 28ο καθεστώς χωρίς δικλείδες ασφαλείας. Δημοκρατία. Έγκυρες πηγές μέχρι τον Πισό θυμήθηκαν για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. 52 χρόνια. Νέος Άδωνης να πάρει λεωφορείο όποιος δεν έχει 10 ευρώ για τη βενζίνη. Κόντρα. Απλησίασε τα διαμερίσματα ακόμη και στις λαϊκές περιοχές με τιμές Μανχάταν τα ενίκια στην Αθήνα. Σε απόγνωση οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια προσιτή στέγη. Συνταξιούχοι στις χειρότερες μέρες για αξιοπρεπή διαβίωση η Ελλάδα. Αναστάτωση στο νοσοκομείο Βόλου. Απίστευτο, ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή. Ρίζοσπαστης, η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή. Δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαία στο 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Τριπλό πλήγμα από το βουνό του χρέους. Η αγορά ομολόγων βλέπει τον κίνδυνο απολογιστικός να γίνεται οικονομικός, πολιτικός και συστημικός. Και συνάντηση κορυφής για ενίσχυση του status quo, τράμψη στο Λευκό Οίκο. Ενεργειακό κόστος σε δύο φάσεις και βλέπουμε τα μέτρα για ντίζελ και βενζίνη.

0: πλησιάζουμε στις 6. Έχουμε εδώ τη χαρά και την ευτυχία να έχουμε τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Κάθε μέρα με έχεις.
0: Ναι, βεβαίως, αλλά λέω σήμερα θα έχουμε δυνατότητα να πούμε και δύο κουβέντες.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, το πρώτο είναι, μια και μιλάγαμε προηγουμένως για την στάση και την τακτική του Ερντογάν και την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ναι. Γιατί άλλαξε έτσι στάση ξαφνικά η Τουρκία, που τις τελευταίες ημέρες έχει ανεβάσει στα ύψη του στόλου.
1: Δεν άλλαξε. Και χθες γίνανε παραβιάσεις και προχθές γίνανε παραβιάσεις και παραβάσεις. Η ομιλία είναι ένα ρητό. Το έλεγα πριν εκτός μικροφώνου. Know your audience. Να ξέρεις το κοινό στο οποίο μιλάς. Στο κοινό που οποίο μιλάς, δηλαδή στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δεν μπορεί να είσαι εκτός αν έχεις ειδικά θέματα, όπως έχει ο Νετανιάχου. Δεν μπορεί να μιλάς ως μοδιψής και μοσταγής. Α, πρέπει να δείξεις ότι εγώ είμαι και διπλωμάτης και είμαι υπέρ της ειρήνης και όλοι φίλοι είμαστε.
0: Άρα,
1: την οποία σου είπα τη χαλάνε διάφορα και ναι, καλά κάνουν που τη χαλάνε.
0: Άρα πιστεύεις ότι την επόμενη εβδομάδα θα ξαναγυρίσουμε στα γνωστά και συνηθισμένα.
1: Ούτως ή άλλως κοντοζυγώνει η περίοδος που θα ανοίξει το θέμα του καλωδίου. Θα δούμε εκεί. Επί του πεδίου που λένε.
0: Ξέρω ότι είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
1: Ναι, είμαι.
0: Η είδηση που έρχεται είναι ότι φτιάχνει νέα γυαλιά από τη Μέτα. Το παρουσίασε χθες ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, όπου θα υπάρχει avatar, θα υπάρχουν γυαλιά 3D. Αυτά τα γυαλιά βεβαίως θα κοστίζουν, θα ζυγίζουν 100 γραμμάρια και θα κοστίζουν περίπου 3.000 δολάρια.
1: Νομίζω ότι
0: η
1: τιμή σε ένα και αν πρέπει να τα στείλει στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη που του έχει κάνει διαφήμιση. Να του στείλει το πρώτο ζευγάρι
0: είναι,
1: πρέπει να το στείλει στον
0: μοντέλο,
1: στον κύριο, να στείλει και το καινούριο. Αυτό λέω. Ο κύριο Άδωνη Γεωργιάδη είναι το παλιό.
0: Εδώ θα υπάρχουν ενσωματωμένες κάμερες, δυνατότητες επαυξημένης πραγματικότητας, θα μεταφέρουν ψηφιακές πληροφορίες στον πραγματικό κόσμο και ο χρήστης θα μπορεί να αλληλεπιδρά με την τεχνολογία χωρίς να χρειάζεται να κοιτάζει συνεχώς μια οθόνη.
1: Ξέρεις τι με τρελαίνει. Με τρελαίνει ότι όλα αυτά τα βλέπαμε σε κάτι σειρές τηλεοπτικές.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέγαμε δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και είναι μπροστά σου, ρε παιδί μου. Και λες, ή παραμεγάλωσα, ή τι ξέρανε οι κερατάδες όταν φτιάχνανε αυτές τις ταινίες.
0: Πραγματικά είναι εντυπωσιακό.
1: Ή η φαντασία τους, εν πάση περιπτώσει. Ο Ιούλιος Βέρν, η φαντασία ασύλληπτη. Έλεγες κάποια στιγμή θα φτιάξουν υποβρύχια. Τώρα τα υποβρύχια κάνουν βόλτες.
0: Τίποτα. Αλλά
1: τίποτα.
0: Και αυτό τώρα εδώ το να βλέπεις, να παρακολουθείς με ένα ζευγάρι γυαλιά και να είναι σαν να έχεις έναν υπολογιστή και χωρίς να χρειάζεται να βλέπεις μία οθόνη, ούτε καν το κινητό σου.
1: Ναι, θα βλέπεις.
0: Είναι εντυπωσιακό.
1: Τα γυαλιά σου, εντυπωσιακό. Και πού είμαστε ακόμα.
0: Και πού είμαστε ακόμα.
1: Κάτσε να αυτονομηθεί η τεχνητή νοημοσύνη, να σου πω εγώ τι γέλια θα κάνουμε.
0: Για να δούμε.
1: Γιατί και αυτό το έχουμε δει σε ταινίες.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, όλα αυτά. Βεβαίως. Έρχεται σε λίγο ο Διονύσης Χατζημιχάλης μαζί με την Κατερίνα Σερέτη. Λοιπόν, πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Ed News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, εκτός από την ομιλία του Πρωθυπουργού, είχαμε και τη συνάντηση με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου χθες στον ΟΗΕ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Νετανιάχου υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα, ενώ είναι χάρη την Ελλάδα για την επιλογή των Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Τώρα βέβαια ο κύριος Νετανιάχου πραγματοποίησε σφοδρή επίθεση προς τον Ερντογάν, είπε ότι απειλεί την Ελλάδα, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου και είναι τύραννος. Καλή καθημερινά για την καταστροφή του Ισραήλ, λέει ότι θα γίνει κυβερνήτης στην Ιερουσαλήμ και απάντησε ο Νετανιάχου λέγοντας όχι κύριε δεν θα γίνεις. Στα εσωτερικά μας είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση. Νομίζω ότι είναι αυτή από τις τελευταίες. Θα κλείσουμε έτσι το πρώτο κομμάτι των δημοσκοπήσεων στην έναξη της προεκλογικής περίοδου. Ήταν αυτή της μέτρων ανάλυσης. Λοιπόν, αύξηση του προβαδίσματος της Νέας Δημοκρατίας έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από τις 13,3 μονάδες στις 14,4. Έδειξε η πρώτη φθινοπορεινή μέτρηση της μέτρων ανάλυσης που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Μέγκα. Το κυβερνών κόμμα που είναι στο 30,2 στην εκτίμηση ψήφου, καταγράφει οριακή άνοδο στην πρόθεση ψήφου από 25 στο 25,1, αλλά εμφανίζονται απώλειες 0,2 της μονάδας στην εκλογική εκτίμηση, καθώς για διευκρίνηση ψήφος μετρήθηκε στο 10,4 από 12,3 στην προηγούμενη μέτρηση. Στο 30% με άνοδο μίας μονάδας καταγράφει την καταλληλότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Πρωθυπουργία, ενώ στο 29 από 28 μετρήθηκαν θετικές γνώμες για το έργο της κυβέρνησης. Η Μέτρων Ανάλυσης επιβεβαιώνει το δημοσκοπικό φρενάρισμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που έδειξαν και οι υπόλοιπες δημοσκοπήσεις και το κόμμα Τσίπρα γράφει 15,8 στην εκτίμηση ψήφου με απώλεια 1,3 μονάδων και ο πρώην πρωθυπουργός χάνει 2 μονάδες στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία και πέφτει στο 13 από 15% που ήταν τον Ιούνιο, με τη διαφορά του από τον προπορευόμενο Κυριάκο Μητσοτάκη να ανεβαίνει στις 17 ποσοστιαίες μονάδες από 14 που ήταν τον Ιούνιο. Το Πασόκ ψαλιδίζει τη διαφορά του από την Ελλάς, καθώς έχει κέρδη 1,1 μονάδας στην πρόθεση ψήφου, ανεβαίνει στο 9,4 από 10,5, ενώ στην εκτίμηση ψήφου κερδίζει 1,2 μονάδες και γράφει 12,6%. Το προβάδισμα λοιπόν της Ελλάς μειώνεται από 5,7 μονάδες τον Ιούνιο στις 3,2, ενώ ξεκόλλησε και η προσωπική βελόνα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κερδίζει 3 μονάδες στην αξιολόγησή του από τους πολίτες ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανεβάζοντας θετικές γνώμες από το 13% στο 16%. 2 μονάδες κερδίζει και στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, παραμένοντας ωστόσο σε μονοψήφιο ποσοστό, από 5% πάει στο 7%, μειώνοντας τη διαφορά του από τον Αλέξη Τσίπρα στις 6 μονάδες από 10. Η Μέτρων Ανάλυσης επιβεβαιώνει επίσης την δημοσκοπική πτώση της ελπίδας για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, που πέφτει στο 7,5 του Ιουνίου στο 4,4 και στην 8η θέση από την 4η που είχε τον Ιούνιο. Με άνοδο 1,2 μονάδες, στη θέση αυτή είναι πλέον η Ελληνική Λύση και ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,1. Η πτώση του κόμματος Καριστιανού δίνει μικρή όθηση στην Πλεύση Ελευθερίας, που ανεβαίνει από το 5,6 στο 5,8, ενώ μια μισή μονάδα πάνω ανέβηκε, μετρήθηκε η Φωνή Λογικής, που φτάνει πλέον στο 5,3 στην εκτίμηση ψήφου. Η μέτρηση βγάζει 9 κομματική βουλή, με το Μέρα 25 να περνά με 3,5%, ενώ εκτός βουλής μένουν η Νίκη, ο ΣΥΡΙΖΑ που μετρήθηκε στο 1,5 και το κόμμα Κασελάκη με 1,2. Λοιπόν, σταθερά στο 5% παραμένει και η πολύ πιθανή δυνητική ψήφος στο υποδημιουργία κόμμα Σαμαρά, ενώ στο 8% καταγράφεται ότι είναι αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν. Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι αυξάνεται στο 68% το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι είναι απίθανο να ψηφίσουν ένα τέτοιο κόμμα. Μιλάμε πάντοτε για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν τις 6, κάπου εδώ η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει, να σας ευχηθεί να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Προσέξτε λίγο τον καιρό. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς, να έχετε μια όμορφη μέρα. Ραντεβού την Δευτέρα στις 5 το πρωί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός μιλώντας τα ξημερώματα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ανέδειξε το ρόλο της χώρας μας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις. Υπογράμμισε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοεία και το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύουν παντού και αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα συμβάλλει στην προστασία της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Για τα ελληνοτουρκικά είπε ότι ο διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ειρήνη και την ευημερία. Επανέλαβε ότι η μόνη διαφορά μας είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, ενώ χαρακτήρισε εστία ένταση στο κάζους μπέλι που έχει διακηρύξει η Άγκυρα, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας. Χαρακτήρισε το κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς την Ουκρανία, τάχθηκε υπέρ της σταθερότητας σε Λίβανο και Συρία χωρίς βία των Ισλαμιστών εξτρεμιστών σε βάρος των Ελληνοορθόδοξων χριστιανών, μίλησε για κοινά συμφέροντα με τη Λιβύη, ενώ ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα, επαναλαμβάνοντας την ελληνική θέση υπέρ της λύσης των δύο κρατών Ισραήλ και Παλαιστίνης. Αναφορικά με την οικονομία είπε ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος ταχύτερα από κάθε άλλη χώρα του ΟΣΑ, υπογράμμισε την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ τόνισε ότι η χώρα μας είναι παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Για την τεχνητή νοημοσύνη, ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε τη ραγδαία ανάπτυξή της με την ανάγκη ισχυρών κανόνων και ανθρώπινου ελέγχου. Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι περιφερειακές εξελίξεις και η Μέση Ανατολή συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Οι περιφερειακές εξελίξεις, η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και η προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο τέθηκαν επιτάπητο στη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα συναντηθεί με τον Μολδαβό ομολογό του. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύραννο τον Τούρκο Πρόεδρο, κάνοντας αναφορές στους Κούρδους, στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη μεταχείριση δημοσιογράφων. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η εμφάνιση Νετανιάχου στην αίθουσα προκάλεσε μαζικές αποχωρήσεις διπλωματικών αντιπροσωπιών. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε χθες από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Κίνα και ΗΠΑ θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε τα ξημερώματα ο Κινέζος πρόεδρος στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο μετά τη συνάντηση κορυφής των δύο ηγετών στη Ουάσιγκτον. Στο δείπνο έδωσαν το παρόν κορυφαία ονόματα της αμερικανικής τεχνολογίας, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν για την επίσκεψη του Xi Jinping ζητήματα όπως το εμπόριο και η τεχνητή νοημοσύνη. Οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν αν θα τερματίσουν τον πόλεμο, δήλωσε στο Fox News ο Ιρανός πρόεδρος. Προειδοποίηση για όλο τον κόσμο οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τον περασμένο μήνα το Νεπάλ, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός της χώρας και παρότρινε τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει ώστε να αναλυφθεί το κόστος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Στο ιατρείο της Καρνεαδού, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας της προφυλακισμένης γιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας καίει την 56χρονη, αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Να καταργηθεί άμεσα η αστυνομία μετανάστευση στον ΗΠΑ, εισηγείται η Διεθνής Αμνηστία, καταγγελώντας γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έντονες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro ruote. Οι κινητήρες diesel ζουν και εξελίσσονται. Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης. Super hybrid ή plug-in hybrid. Θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, παρουσιάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκου και της Βραζιλίας. Μαζί η διαβήτης. Φθινόπωρο. Ήγκυκεν η ώρα για check-up. Αντιγρυπικό εμβόλιο. Όσα πρέπει να ξέρετε. 8 καθημερινές συνήθειες που σκοτώνουν, νέο θαυματουργό φάρμακο για τα μάτια και η θρηλυκή επιστροφή του Jim Adams και της παρέας του. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Παρασκευούλα σήμερα.
1: Επιτέλους,
0: 25 Σεπτεμβρίου
1: παιδιά.
0: Του 2026. Γιατί γρήγορα πέρασε αυτή η εβδομάδα.
1: Ναι, είναι σαν νεράκι.
0: Νεράκι, ναι.
1: Εμένα δεν μου φάνηκε.
0: Πολύ ωραία πέρασε αυτή η εβδομάδα. Πολύ όμορφα.
1: Από
0: πολύ
1: την
0: χαρά.
1: Τετάρτη πίστευα ότι είναι Πέμπτη.
0: Εντάξει, κάθε Τετάρτη γίνεται.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Όχι, δεν γίνεται κάθε Τετάρτη.
0: Νόρμα
1: αυτό.
0: Είναι, κανόνα είναι.
1: Όχι, δεν γίνεται. Υπάρχουν και Δευτέρες που νομίζω ότι είναι Πέμπτη.
0: Όχι, Δευτέρες ποτέ. Ποτέ Δευτέρες. Άχρηστο πράγμα η Δευτέρα. Άχρηστο τελείως.
1: Κακό.
0: Κακό.
1: Σήμερα όμως είναι Παρασκευή και έχει 25 μήνες όπως σας είπα, Διονύση.
0: Και γιορτάζει η Εφροσύνη.
1: Να ζήσει οι φροσούλες. Να ζήσουν.
0: Φρόσο βγαίνει από το Εφροσύνη.
1: Από πού βγαίνει, από το Μαριά.
0: Ξέρω εγώ πού βγαίνει.
1: Από το Εφροσύνη βγαίνει.
0: Χρόνια πολλά στις Φρόσος.
1: Στις ποια?
0: Φροσάδες. Στις Φρόσες. Πώς το λες το πληθυντικό, για πες.
1: Ας το λέει Διονυσάκο.
0: Κάει εκεί.
1: Ας το δεν πειράζει.
0: Έλα, πάμε.
1: Να ζήσουν τα κορίτσια.
0: Να ζήσουν τα κορίτσια.
1: Να τα χαιρόμαστε, να τα χαίρεστε. Λοιπόν, και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα, γιατί υπάρχουν, γιατί μας ακούγουν γενέθλια.
0: Πάντα.
1: Να ζήσουν.
0: Όλο και κάποιοι θα έχουν γεννηθεί σήμερα.
1: Λοιπόν, πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο, πιστεύεις, καλό?
0: Κάθε Σαββατοκύριακο είναι καλό.
1: Όχι, ρε, από τον καιρό εννοώ. Θα βρέχει, θα έχει λιακάδα.
0: Νομίζω ότι θα βρέχει και αυτό θα είναι καλό. Άρα θα είναι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Θα είναι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Θα είναι καλό Σαββατοκύριακο και θα βρέχει.
1: Πού το βλέπει.
0: Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, σήμερα πάντως.
0: Δεν με ρωτά για τέτοια πράγματα.
1: Σήμερα πάντως θα έχει συννεφιά και σήμερα, δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

0: πιο γρήγορα.
1: Παιδί μου, το καλοκαίρι άνοιγε το κρύο το νερό και βγαίνει καυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Αυτό, το οποίο είναι ένα χάλι.
1: Ναι,
0: ένα χάλι.
1: Καθόλου ωραίο. Έτσι. Λοιπόν, Δυτική Μακεδονία, πρόσεξε με, από 5 έως 23. Πρόσεξε, 5-23. Δηλαδή, πουλοβεράκι και μπουφάν το πρωί.
0: Ναι.
1: Κοντομάνικο το μεσημέρι.
0: Κοντομάνικο θέλει.
1: 23 τώρα.
0: Με 23 θέλει κοντομάνικο.
1: Δεν θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλει.
0: Δηλαδή στους 37 τι θέλει.
1: Άστο, δεν θέλει. Μαγιό.
0: Μάλιστα.
1: Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 3 ως 24.
0: Νότα. Αυτά δεν
1: αυτό όμως αυτές οι απότομες αυτές δεν είναι ωραίες. Είναι μεγάλη διαφορά. Το
0: έτσι είναι η Τρίπολη.
1: Έτσι αρρωσταίνεις.
0: Έτσι είναι η Τρίπολη.
1: Στην Ήπειρο από 6 ως 25. Στη Θεσσαλία από 7 ως 25. Στα υπόλοιπα υπηρετικά 6 25. Από 8 ως 24 στην Κρήτη. Στα Επτάνησα από 13 έως 24, αυτό είναι πιο κανονικό λίγο. Από 8 ως 22 στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Και στα υπόλοιπα νησιά μας από 12 έως 25. Στην Αττική θα είναι από 16 έως 24, στα βόρεια όμως θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη η θερμοκρασία. Δεν θα βρέξει. Και στη Θεσσαλονίκη 17 με 24.
0: Βιάστηκες να τα πίσω αυτά για τον καιρό, ας πούμε, σε έπιασε πιλάλα.
1: Αυτόν είχα μπροστά μου.
0: Πιλάλα εν ώψη Σαββατοκύριακου. Και δεν έχουμε πει ότι ο Νίκος ο Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Πες το.
0: Η Βασιλική Κολτσίδα εδώ πέρα στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέντη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης, το ξέρετε. Δεν χρειάζεται να το πω.
1: Κύριε Παναγιώτη, διαλέγει το ραγούδι. Το είπα στην αρχή της εκπομπής, αλλά δεν πειράζει. Εσύ συνέχισε.
0: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα.
1: Τα πες όλα αυτά, πάμε.
0: Τα είχα πει, Νίκο.
1: Ναι.
0: Όχι,
1: ναι, ορίστε.
0: Πες τα, ρε Νίκο.
1: Εντάξει, πέστα. Ναι, πάμε, πάμε.
0: Λοιπόν, είναι σήμερα...
1: Εντάξει, τι να κάνεις.
0: Καλημέρα στον φίλο. Φροσούλες μου λέει η Μέρη ότι πρέπει να τις λέμε. Ή η Φωτεινή. Η Φωτεινή λέει φροσούλες.
1: Λάθος θα τις πει και έτσι.
0: Στο πληθυντικό.
1: Ναι.
0: Όχι, το φροσούλες μου βγαίνει εύκολα. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. 10 στην Ξάνθη. Στην Καλαμάτα έχει 17. Επειδή ρωτούσες, να έχετε ένα όμορφο καλό Σαββατοκύριακο. Όχι, δεν θα έχετε καμιά έκπληξη από εμάς αύριο.
1: Όχι.
0: Να αφήσετε τις εκπλήξεις σαββατιάτικα.
1: Όχι, όχι.
0: Φωτεινή, με αγάπη το λέω. Καλημέρα στη Φωτεινή, 11 στην Ξάνθη. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο. Ο οποίος προφανώς πηγαίνει στην Κατερίνη με 14 βαθμούς και έχει πάρει ζεστό κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Άμα είναι ζεστό και τραγανό, είναι ωραίο.
1: Ναι, και λίγο ξεροψημένο. Είναι, ναι.
0: Είναι ποίημα.
1: Ναι.
0: Ναι, ποίημα.
1: Τι. Πάμε Αμερική.
0: Πάμε Αμερική.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι έγινε το βράδυ.
1: Πάμε στη Νέα Υόρκη.
0: Στην ανταποκριτριά μας.
1: Ναι, τώρα είναι 11 και κάτι, νομίζω η ώρα εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. 11 και 18.
1: Η Γεωργία Γαρατζιώτη έχει παρακολουθήσει τα πάντα. Δηλαδή, τι εννοώ. Ρε παιδί μου, δεν είναι μόνο ότι είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκεί.
0: Μίλησε,
1: αλλά έχουν γίνει πράγματα και θαύματα.
0: Νυχτιάτικα μίλησε, ναι.
1: Και,
0: πάμε στη Γεωργία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ό,τι να είναι. Καλημέρα σας. Ακόμα μία μέρα που όντως γίνανε πράγματα και θαύματα, όπως είπατε.
0: Είχε πολύ πράγμα. Είχε πολύ ψωμί που λένε, ας πούμε, το λέμε έτσι.
2: Είχαμε την ομιλία του Νετανιάχου που ήταν αρκετά δυναμική. Ναι. Και είχαμε φυσικά και την ομιλία και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Η οποία τα είχε όλα. Με τι θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Ό,τι θες εσύ, ξεκίνα όπως θες.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, είχε μια ομιλία που πραγματικά τα περιείχε όλα. Θα έλεγα ότι είχε κυρίως το χαρακτήρα μιας συνολικής παρουσίασης του ρόλου που διεκδικεί η Ελλάδα στο σημερινό διεθνές περιβάλλον, στο ασταθές μάλλον διεθνές περιβάλλον.
0: Να βάλω εδώ πέρα, να βάλω μια παράμετρο μόνο. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι και μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Άρα είχε διαφορετικό ρόλο στην τοποθέτησή του. Δεν ήταν αρχηγός ενός κράτους, ήταν και αρχηγός ενός κράτους μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
2: Φυσικά, και τα παρακολουθούμε όλα εδώ και 2 χρόνια και μάλιστα τον επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο, η Ελλάδα θα έχει τη δεύτερη προεδρία της αυτή τη θητεία και την τελευταία, διότι το Δεκέμβριο ολοκληρώνεται η θητεία. Ο Πρωθυπουργός εμφάνισε τη χώρα μας ως παράγοντα σταθερότητας, ως χώρα, ως γεφυροποιό χώρα, και είπε: εμείς είμαστε χώρα γεφυροποιός, δεν είμαστε ταραχοποιός. Έστελνε κάτι μηνύματα παράλληλα.
0: Εύκολη η συνειρμή. Πανεύκολη.
2: Εύκολη είναι ακριβώς η συνειρμή. Στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Είχε ιδιαίτερη πολιτική σημασία το μήνυμά του προς την Τουρκία. είπε ότι η Αθήνα δηλώνει ότι θέλει να διατηρήσει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, τους διάβλους του διαλόγου, αλλά ταυτόχρονα επανέφερε ως σαφή προϋπόθεση το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας και είπε ότι απορρίπτει φυσικά τη λογική των απειλών πολέμου.
0: Έτσι, ναι.
2: Παράλληλα,

0: Αναφέρθηκε και στο Κυπριακό. Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων βασισμένες στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την επανένωση της Κύπρου. Mm-hmm. Έτσι.
1: Αυτό ήταν και μία έμεση απάντηση στα όσα έλεγε την προηγούμενη ο Ερντογάν περί ανάγκης αναγνώρισης του ψευδοκράτους. Γιατί αυτό κάλεσε τη διεθνή κοινότητα ο Ερντογάν να κάνει από το βήμα της Γενικής Συνελευσής του ΟΗΕ.
2: Είναι κάτι που δεν είναι αποδεικτό καθόλου.
1: Και επανέφερε ότι υπάρχει ένας ΟΗΕ, υπάρχουν ψηφίσματα του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός και ότι αυτά πρέπει να γίνουν σεβαστά, τα οποία μιλούν για επανένωση του νησιού και για την άρση της.
2: Νομίζω ότι απευθυνόταν και στον ΟΗΕ. Είπε μία φράση στην οποία, πώς το λένε, με την οποία έδειχνε ότι εντάξει, ψηφίσματα.
0: Ναι, μπράβο, έχεις δίκιο Κατερίνα, είπε ότι είναι η Λιβύα λίθος για την αξιοπιστία του ΟΗΕ. Έχεις δίκιο, έτσι. Ήταν αυτή η φράση η χαρακτηριστική. Εντάξει, μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι χρειάζεται να ρυθμιστεί όλο αυτό, έκλεισε λίγο το μάτι στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες που ουσιαστικά γίνεται όλη αυτή η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και η αξιοποίηση όλων αυτών των εργαλείων, από εκεί πρέπει να ξεκινήσει όλο αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο.
1: Ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση αυτορύθμισης, ότι πρέπει να υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα ορίσουν οι κοινωνίες και η τάξη, εν πάση περιπτώσει, η πολιτική αρχή.
2: Εδώ να σας επισημάνω κάτι. Το 2023, πάλι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Μητσοτάκης είχε κάνει αναφορά, εκτενή αναφορά, ο πρώτος ήταν.
1: Ήταν από τους ελάχιστους που είχαν μιλήσει.
2: Είχε κάνει εκτενή αναφορά στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και τον κοίταζαν σαν ούφο κάποιοι και λέγανε τι λέμε τώρα τεχνητή νοημοσύνη, να που βρισκόμαστε.
0: Ναι, να που βρισκόμαστε και οι εξελίξεις που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, να λένε δηλαδή οι ίδιοι ιδιοκτήτες των funds τεχνητής νοημοσύνης, να λένε παιδιά πρέπει να βάλετε ρυθμιστικό πλαίσιο.
1: Υπάρχει κίνδυνος, ναι, σωστό.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αναφέρθηκε φυσικά στο Παλαιστινιακό, είπε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών. Αναφέρθηκε στους επικισμούς στη Δυτική Όχθη και είπε ότι είναι ανησυχητικά όλα όσα συμβαίνουν εκεί. Αναφέρθηκε στη Συρία, έκανε λόγο για συμπερίληψη. Θέλουμε μια Συρία, μια χώρα συμπεριληπτική. Και είπε ότι η μειονότητα, η χριστιανική, η ελληνοορθόδοξη της Συρίας ακόμα απειλούνται και βρίσκονται σε κίνδυνο. Νομίζω τα περισσότερα τα καλύψαμε.
2: Ναι,
1: τα έβαλε όλα.
0: Ο Πρωθυπουργός, ναι.
1: Εμένα μου έκανε εντάξει, τον περισσότερο κόσμο, και αυτό αναδημοσιεύεται και αναπαράγεται και από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ήταν η εριστική, θα έλεγε κανείς, τοποθέτηση του κυρίου Νετανιάχου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εμένα πάντως μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η ομιλία της Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, η οποία επί της ουσίας είπε ότι ο ΟΗΕ έχει κλείσει τον κύκλο του έτσι πως είναι, διότι ακόμα στον καταστατικό του χάρτη, για παράδειγμα, είπε, έχει θεωρεί εχθρικά κράτη τη Γερμανία και την Ιαπωνία, ενώ θεωρεί μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας τη Ρωσία και την Κίνα, που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν σφάξει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.
2: Έχει αδικό.
1: Θέλω να πω ότι μπαίνουν και τέτοια θέματα. Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση η τοποθέτηση αυτή.
0: Ήταν πολύ δυναμική, η αλήθεια είναι, η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, και ουσιαστικά αυτό που λέει δεν είναι λάθος. Μίλησε για έναν παροχημένο οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στις προσπάθειες που γίνονται για τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ.
1: Έχει μείνει
0: η πρωτοβουλία UNAIDS, που ξεκίνησε στα 80 χρόνια του ΟΗΕ, ότι προφανώς πρέπει να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις και να αλλάξει αυτό. Και φυσικά η Ιαπωνία είναι από τις χώρες που διεκδικούν περισσότερα από τον ΟΗΕ. Θα θέλανε να είναι ένα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, είναι πολύ δύσκολο να το πετύχει αυτό η Ιαπωνία. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το διεκδικεί.
1: Πάντως δεν είναι η πρώτη χώρα που βάζει θέμα συμμετοχής της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μόνιμο μέλος. Το βάλε και ο Ζελένσκι δηλαδή. Το βάλαν και άλλες χώρες. Λίγες είναι αλήθεια.
2: Εντάξει, όταν ακούγεται όμως ότι η Ιαπωνία έχει μια άλλη βαρύτητα.
1: Έχει άλλη βαρύτητα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Κάτι άλλο το οποίο ήταν έτσι αξιοσημείωτο από τις ομιλίες και τα λοιπά που έχεις παρακολουθήσει. Αυτό το πράγμα, πόσες έχεις παρακολουθήσει? Δηλαδή, πόσες ώρες έχεις παρακολουθήσει ομιλίες πρωθυπουργών και αρχηγών κρατών?
0: Εντάξει, Εντάξει, το κάνω αυτό τρίτη χρονιά, είναι η αλήθεια. Και πλέον μου είναι πιο εύκολο σχέση με την πρώτη χρονιά.
1: Έχει πάρει το κολλάει πλέον.
0: Σε μια κατάσταση τρέλα.
2: Πάντως δεν είχε ευτράπελα όπως είχε άλλες χρονιές. Εκείνο τον κύριο πέρυσι, πρόπερσι, πότε δεν είχε πάρει την κανάτα να πιει νερό.
1: Από την Μοζανδίκη που ήταν από την Αγκόλα, δεν θυμάμαι.
2: Δεν είχε. Είχε μόνο αυτό τον κύριο που είπα από εκείνο το κράτος που δεν το ξέραμε.
1: Είχε μόνο την αποχώρηση στο Νετανιάχου. Εντάξει, το
2: οποίο ήταν αναμενόμενο
1: γιατί δεν γίνεται πρώτη χρονιά.
0: Αποχωρήσεις. Εγώ αυτό παρατήρησα. Αποχώρησε όταν μιλούσε το Ιράν. Όταν μιλούσε ο Τραμπ. Αποχώρησε στο Νετανιάχου. Αποχώρησε όταν μίλαγε ο Κύπριος πρόεδρος που έφυγε ο Τούρκος διπλωμάτης. Ένας παρακολουθούσε τότε. Ήταν φέτος των αποχωρήσεων.
1: Ήταν των αποχωρήσεων. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη.
2: Η ανταποκρίτριά μας,
1: ναι,
2: στη Νέα Υόρκη, Γεωργία,
1: ναι,
2: Γαρατζιώτη.
1: Ναι, συγγνώμη, παράληψή μου. Στο Ανόβερο, στη Γερμανία,
2: ναι,
1: έχει 7 βαθμούς. Επιτέλους ήρθε η εποχή για μπουφανίνη, κουβαρτίνη και ζεστό καφεδάκι.
2: Αχ, τι ωραία.
1: Και σου λέει Κατερινάκη,
2: ναι,
1: σαν πεταλουδίτσα μας καλημερίζει στις Παρασκευές.
2: Ναι, χαίρομαι πολύ. Αλήθεια είναι. Και εγώ το γύρισα τώρα στο ζεστό καφέ. Δηλαδή, έπινα κρύο, ναι, αλλά τώρα. Αυτό είναι πάντα η αλλαγή μου. Όταν αλλάζει η εποχή, πάω στο ζεστό πολύ.
1: Ο κύριος Παύλος, άλλος κύριος Παύλος, ναι, λέει: καλημέρα. Παρόλο το αναφέρονται όλες οι κινήσεις και οι πράξεις του Πρωθυπουργού στην Αμερική, δεν έγινε κάποια αναφορά στο θερμό εναγκαλισμό του με τον Νετανιάχου, καθώς και ότι η Ελλάδα παρέμεινε στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας Νετανιάχου, όπως και η πλειοψηφία των αποστολών. Κάποιο σχόλιο. Έχουμε στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει. Έχουμε στρατηγική σχέση. Από το βήμα του ΟΗΕ, της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι ανησυχητικά και αυτά που γίνονται στη Δυτική Όχθη και είμαστε υπέρ των δύο κρατών. Έτερων εκάτερων.
2: Αυτό πάντα το λέμε, είναι θέση μας.
1: Η στρατηγική και ως Ευρωπαϊκή χώρα.
2: Ναι,
1: το λέει όλη η Ευρώπη.
2: Ναι.
1: Αλλά ως στρατηγική συμμαχία, η οποία δεν φτιάχτηκε τώρα επί Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει ξεκινήσει από τον Γιώργο Παπανδρέου. Συνεχίστηκε από τον κύριο Τσίπρα και συνεχίζεται και τώρα με τον. Ενδυναμώθηκε το τελευταίο διάστημα με αποτέλεσμα να έχουμε και τα εξοπλιστικά αυτά που πιθανότατα έχετε ακούσει κτλ. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο μας, τον άλλον κύριο Παύλο. Σαν σήμερα έφυγε ο Τζον Μπόναμ.
2: Θα τα πούμε.
1: Λέει. Θα τα πούμε μετά, κύριε Παύλο.
2: Γιατί κάναμε ανατροπή σήμερα, γιατί πρέπει να μιλήσουμε με Αμερική.
1: Και έχουμε πάει 6:28, οπότε
2: βέβαια
1: πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
2: Βέβαια.
1: Αυτό.
2: Μπράβο σου. Μπράβο σου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ρόλο της χώρας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις. Για τα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ο διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ειρήνη και την ευημερία. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Είπε ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος ταχύτερα από κάθε χώρα του ΩΣΑ και είναι παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Δρύμια επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελαβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναστήσουν μια νέα προσέγγιση στη σχέση μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε τα ξημερώματα ο Κινέζος Πρόεδρος μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου. Να καταργηθεί άμεσα η αστυνομία μετανάστευση των Ηνωμένων Πολιτειών, εισηγείται η Διεθνής Αμνηστία, καταγγέλλοντας γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ο καιρός βροχερός σήμερα, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Και δεν έχουμε πει ότι σήμερα είναι η βραδιά του ερευνητή. Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία, Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων, Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών και Εθνική ημέρα κόμιξ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τίποτα, δεν τρώμε τίποτα σήμερα.
1: Τίποτα δεν τρώμε σήμερα.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, αυτή η πείνα στην πείνα. Όχι, θα τη βάλω εγώ. Παρασκευή είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Θα τη βάλουμε Πανελλήνια ημέρα μπέργκερ. Όπως θέλετε.
1: Μπέργκερ.
0: Μπέργκερ, ναι.
1: Ωραία. Και εγώ θα συμπληρώσω μετά τον μπέργκερ μπαμπά ορούμ. Έφαγα χθες ένα μπαμπά.
0: Πω από το βαριέμαι το μπαμπά.
1: Υπέροχος, υπέροχος. Ακόμα έχω τη γεύση του μετά από τόσες ώρες.
0: Πολύ υπέροχος.
1: Υπέροχος σου λέω.
0: Είναι του Αγίου Φίνμπαρ του Ιρλανδού Πολιούχου του Κόρκ.
1: Να ζήσει.
0: Και του Αγίου Κάντοκ του Ουαλού Πολιούχου του Γκλαμόργαν. Αυτό μου σαν ουίσκιμα ακούγεται.
1: Γιατί τον Τσόλφρεθ, γιατί δεν τον έχεις να
0: παίξω. Ήθελα να πω κάτι για τον Γκλαμόργαν. Το Γκλαμόργαν είναι σαν ουίσκι.
1: Ναι.
0: Ε, δεν είναι.
1: Όντως.
0: Και το Αγίου Τσόλφριθ. Αγίου Τσόλφριθ. Θα μου πεις, γιορτάζει και ο Παφνούτιος στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τον έχουμε στην άκρη. Γιατί είναι. Γιατί και η Εφροσύνη όσια είναι.
1: Γιατί ευχηθήκαμε στον Παφνούτιο σήμερα.
0: Όχι. Χρόνια πολλά, Παφνούτιο. Παφνούτιο.
1: Παφνούτιο. Ναι. Του είπαμε χρόνια πολλά σήμερα, δεν το είπαμε.
0: Παφνούτιε!
1: Κάποιος ανάμεσά μας που να ακούει.
0: Έτσι και υπάρχει
1: άνθρωπος. Να λέγεται Παφνούτιο.
0: Που τον έχει βγάλει η μανούλα του και ο μπαμπάκας του Παφνούτιο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να αποζημιώνεται από το κράτος. Δηλαδή εντάξει, πραγματικά. Γιατί αυτό το παιδί καταρχήν θα περάσει δύσκολα στο σχολείο.
1: Ναι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Όχι, όχι, εγώ το ξέρω.
1: Αυτό είναι.
0: Άσε που δεν το ξέρεις τώρα.
1: Βάζεις discrimination.
0: Όχι, περίμενε. Πήγαινε να παίξει με τα παιδάκια. Πήγαινε Παφνούτιε να παίξει με τα παιδάκια. Περίμενε. Περίμενε. Και πάει ο Παφνούτιος. Και λέει, γεια σου, πώς σε λένε, Γιωργάκη, εσένα Παφνούτιε. Πώς! Παφνούτιε! Παντούφλιε!
1: Μην κοροϊδεύει με το όνομα των ανθρώπων.
0: Όχι, εγώ σου λέω πώς θα αντιδράσω. Δεν κοροϊδεύω εγώ. Σου περιγράφω την πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Σαν σήμερα το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital ή Guy Hospital του Λονδίνου.
0: Guy,
1: μωρέ. Guy είναι στα γαλλικά.
0: Είναι γαλλοτροφής.
1: Τον Guy LaRose με τον ίδιο τρόπο γράφεται.
0: Guy, μάνα μου, Guy.
1: Guy LaRose λες. Guy LaRose το λες.
0: Αφού είναι στο Λονδίνο.
1: Αυτό, δεν είχα δει το Λονδίνο ακόμα. Διάβασα πρώτα τον Guy.
0: Guy.
1: Ναι. Μέχρι τούδε γίνονταν μόνο μεταγγείς αίματος ζώων, να ξέρετε. Μέχρι το 1818 δηλαδή το τούδε.
0: Μόνο, ε.
1: Ναι.
0: Μόνο ζώα.
1: Μόνο.
0: 1833 υπάρχει διάταγμα της αντιβασιλείας, ακούστε με τι ασχολιότανε, αποφασίζει τη διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. Ήταν πολύ μοναχοί, γι' αυτό φαντάζομαι.
1: Συγχωνεύσεις, όπως γίνονται και τώρα, σήμερα, στρατοπέδων, σχολών, σχολείων κτλ. Γίνονταν τότε το 1833.
0: Τι κάναν τα μοναστήρια και η μοναχία,
1: ξέρω εγώ. 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών.
0: Αχ, πολύ όμορφα.
1: 1915.
0: Πολύ γλυκιά, πολύ γλυκιά επέτειος. 1920 ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει.
1: 26, παιδί μου.
0: Τι είπα?
1: 20 είπες.
0: 26, εντάξει. Ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει το προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το 8ωρο. Μπράβο στο Χένρι Φόρντ και την περιθύμερη εβδομαδιαία απασχόληση.
1: Το 1976 το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο.
0: Και τα μπεμπάκια ήταν.
1: Θυμάμαι, γιατί εμείς τι ήμασταν όταν ακούγαμε.
0: Το 1976.
1: Την πρώτη φορά που άκουσα U2 ήταν U2 και Simple Minds. Ήταν ένα μαγαζί στην Πάρο, στην Παρικιά κιόλας, το οποίο έπαιζε μόνο U2 και Simple Minds. Άιντε να βάζε και κανένα Smith έτσι ενδιάμεσα, ας πούμε, για να σπάει η μονοτονία. Αλλά έπαιζε μόνο αυτά. Και άκουγα συνέχεια.
0: Ακού.
1: Του είχα λατρέψει.
0: Ακού.
1: Desire, εντάξει, ναι.

0: Ναι, στην επέτειο λοιπόν, στην επέτειό του, η U2 ανακοίνωσαν καινούριο άλμπουμ, Carnaval Duluth. Ναι. Και ο Μπόνο υποσχέθηκε στους φαν του συγκροτήματος δυνατές κιθάρες, βαθιά μπάσα και εκστατικούς ρυθμούς.
1: Τι λέει ρε παιδί μου.
0: Τι είπε, 16ο άλμπουμ.
1: Αυτό το Σαββατοκυριακό βγαίνει και καινούριος δίσκος με 4 καινούργια τραγούδια μόνο, αλλά τα υπόλοιπα είναι παλιότερα. Βγάζει Taylor Swift.
0: Ναι, ναι,
1: και αυτό
0: ναι.
1: Είναι έκπληξη. Ναι. Λέει στο κοινό της, βγάζει καινούριο δίσκο με 4 τραγούδια. Το 1897 γεννιόταν ο William Faulkner, Αμερικανός συγγραφέας. Βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1949. Το 1949, ναι. Επίσης το 1949 γεννιόταν ο Πέδρο Αλμοδοβάρ και το 1952 ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο Αμερικανός ηθοποιός.
0: Ο Σούπερμαν. Ο Σούπερμαν.
1: Δεν είναι. Έχουν βγει κι άλλοι Σούπερμαν.
0: Αυτός είναι ο Σούπερμαν. Εντάξει τώρα, επίτρεψέ μου σε παρακαλώ.
1: Ναι, όχι, έχουν βγει κι άλλοι.
0: Όχι, ο Σούπερμαν είναι.
1: Εμένα μου άρεσε ο άλλος που ήταν στην τηλεοπτική σειρά. Τέλος πάντων.
0: Είχε άσχημο τέλος ο Κρίστοφερ Ρίβ δυστυχώς. Ναι. Γιατί είχε πάθει ένα ατύχημα με το άλλο και ήταν καθυλωμένο σε ένα πυρικό αμαξίδιο. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει μόνος του και έφυγε από τη ζωή το 2004. Σαν σήμερα χάσαμε το 1849 τον Νικήτα τον Σταματελόπουλο, τον Νικηταρά τον Τουρκοφάγο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τα λέω αυτά.
1: Πρέπει. Γιατί δεν πρέπει να τα λες. Έχει περάσει την ιστορία. Τι θα αλλάξουμε την ιστορία τώρα. Λέω, δεν το λέμε Τουρκοφάγο. Αφού Τουρκοφάγο.
0: Αφού ήταν Τουρκοφάγο.
1: Αφού αυτό το προσωνυμίο.
0: Δεν βγάλει καμιά ανακοίνωση του τουρκικού προϊόντο.
1: Α, δεν πάνε να βγάλει.
0: Ναι, πάνε να βγάλουν. Ναι. Το 1970 ο Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, Γερμανός, είχε γράψει το Δε νεότερο από το Δυτικό Μέτωπο. Πάντα μου έκανε εντύπωση πώ του άντρε του λέγανε Μαρία αυτού όλου. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Συγγνώμη, σου φαίνεται κανονικό.
1: Μου φαίνεται πάρα πολύ κανονικό για τους Ισπανούς. Για Γερμανό να τον λένε Μαρία δεν είναι
0: κανονικό. Ούτε για Ισπανούς μου
1: μοιάζει. Για τους Ισπανούς μου είναι.
0: Γιατί πρόσεξε τώρα, φωνάζει.
1: Μου έρχεται φυσιολογικό.
0: Χωσέ.
1: Σάντα Μαρία Ντελα Τάδε.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι επίθετο όμως.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι, μπορεί να είναι γι' όνομα.
0: Χωσέ. Σάντα Μαρία Μπούρου Μπούρου Μπούρου. Επίθετο σου λέω. Εδώ αυτό έχει το μεσαίο το όνομα. Και του φωνάζει. Έριχ. Δεν γυρνάει. Μαρία και γυρνάει. Κάτσε. Λοιπόν, 2003 πεθαίνει ο Φράνκο Μοντιγιάνι, ο διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ το 1985 και πάει λέγοντας.
1: Και όπως μας θυμίζει ο κύριος Παύλος μας, σαν σήμερα έφυγε ο Τζόνο Μπόναμ, ο μεγαλύτερος ίσως ντράμερ. Σίγουρα πάντως ο πιο επιδραστικός και βέβαια το Μόμπι Ντικ μεγαλειώδες και πια κλασικό και αθάνατο. Ίσως ως λάτρης του Μπόναμ και των Ζέπελιν δεν είμαι και τόσο αντικειμενικός.
0: Εντάξει, λέτε. Όχι.
1: Αν όμως έχεις ακούσει το Κασμίρ, μαγιάβεσαι για όλη τη ζωή.
0: Κύριε Παύλο, τώρα ναι. Η Ζέπελιν. Εντάξει, η Ζέπελιν είναι η Ζέπελιν.
1: Εγώ στα μικρά τα μου θεωρούσα τα καλύτερα συγκροτήματα ροκ, τους Rolling Stones και τους Doors. Αυτούς θεωρούσα τα καλύτερα. Άρχισα να καταλάβω την επιδραστικότητα των Ζέπελιν.
0: Όχι,
1: αν δεν υπήρχαν οι Ζέπελιν, δεν θα υπήρχαν πολλά μουσικά ρεύματα τη μετέπειτα εποχή, εν πάση περιπτώσει. Οι άνθρωποι ήταν μορφές και ο καθένας από μόνος του ήταν καλλιτεχνάρες.
0: Κύριε Παύλο Κασμίρ.

0: Λοιπόν, έχω ακούσει το Κασμίρ, το έχω ακούσει από, σε μια εκτέλεση που είναι ο Page, ο Plant και μια μπάντα μουσικών Αιγύπτιων. Είναι μυσταγωγία. Άλλο πράγμα.
1: Αλλά, θέλω να πω το εξής. Θυμάμαι όταν ήμασταν πιτσιρίκια, που ας πούμε βάζαμε να ακούσουμε Ζέπελιν, ερχότανε στο pick-up έτσι, ή στο καστόφωνο. Ερχότανε κάποιος φίλος ή φίλη στο σπίτι και έβαζες, ας πούμε, είχες κολλήσει με ένα τραγούδι. Το βάζες και τον κοίταζες περιμένοντας να εκστασιαστεί όπως εσύ.
0: Αλλά δεν μίλαγες.
1: Και καλά, γιατί είσαι πολύ ψαχμένος. Αν δεν μίλαγες και περίμενες να δεις την αντίδρασή του. Και μπορεί να μην αντιδρούσε καθόλου άλλος. Και του λέγες, καλά δεν είναι κομματάρα αυτό, στο τέλος, ας πούμε. Και σου λέγες, εντάξει, μα καλό είναι.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Ειρήνη, που μας έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, Παφνούτη.

0: αρχίζουν και τα άλλα και παπλωματίνη και τέτοια. Είναι νωρίς για παπλωματίνη. Ναι. Πότε βγάζουμε παπλωματίνη, πες.
1: Έρχεται. Δηλαδή, να σα πω κάτι. Καλά, άμα πάμε έτσι.
0: Πότε πέρασαμε κατευθείαν να το Σεντονίνι στο παπλωματίνη.
1: Έχω βάλει πικεδίνη.
0: Έχει διάμεσα,
1: έχω
0: πικεδίνη.
1: Βάλει πικεδίνη.
0: Έβαλες πικεδίνη.
1: Φυσικά και έβαλα πικεδίνη. Δεν τα βάζα πει. Παιδιά, δεν είναι.
0: Ρίξε ένα τηλέφωνο, ρε παιδί μου.
1: Παιδί
0: ήρθε
1: μου,
0: η ώρα του πικεδίνη.
1: Δεν παιδί μου. Το έχω βάλει από όταν έπεσε θερμοκρασία.
0: Εγώ έχω μείνει στο Σεντονίνι.
1: Όχι, Διονύση.
0: Βασικά δεν έχω Σεντονίνι. Έχω την παπλωματοθήκη που είναι διπλό σεντόνι.
1: Αυτό είναι, αυτό, ναι, είναι ωραίο. Μεγάλη εφεύρεση αυτό.
0: Μεγάλη εφεύρεση. Μόνο του είναι πάρα πολύ ωραίο
1: πάρα
0: για τέτοια εποχή.
1: Ναι,
0: προς το παρόν.
1: Πάντως είναι για πικέ, δηλαδή και άλλοι άνθρωποι που ξέρω που δεν κρυώνουν εύκολα.
0: Ναι.
1: Αντέχουν δηλαδή, έχουν βάλει πικεδίνη. Άρα είμαστε 25 Σεπτεμβρίου. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι πριν βγει το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι.
1: Πριν ανακοινωθεί η τιμή του, εννοώ.
0: Ναι.
1: Είναι η τιμή του. Πριν ανακοινωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, θα βάλουμε και το παπλωματίνι. Όχι παπλωμά.
0: Μάλιστα. Ναι. Πότε, Οκτώβριο δεν ανακοινώνεται αυτό. Οκτώβριο.
2: Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Τι γίνεται, παιδιά.
1: Πολύ καλά.
2: Ετοιμάζεστε για το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι. Ναι, θα το κάψουμε.
2: Ωραίες ιδέες. Θα πάτε μια μεγάλη εκδρομή να κάψετε τον ντεπόζιτο. Ό,τι έχετε.
0: Βασικά θα πιούμε. Για να είμαστε ζεστοί. Αυτό. Καλό.
1: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό ως δικαιολογία.
0: Ρούμι το.
1: Και άμα τρώσεστε.
0: Θερμαντικό, ωραίο.
1: Να φάμε κιόλας.
0: Και το φάει κάνει η καύση.
3: Ναι. Αν θες να σταθείς πραγματικά, πρέπει να πας εκεί στο Τσίπρο, το πρώτο Τσίπρο που βγάζουν.
1: Έχω έχει πει. Πάει, άστο.
0: Έχω πάει, έχω πει.
2: Το πρώτο.
1: Ναι, ναι.
2: Το
1: πρώτο.
2: Δεν έχω δοκιμάσει.
3: Το πρώτο βγαίνει κατευθείαν το καζάνι.
2: Πώς να είναι αυτό, ενόπνευμα θα είναι αυτό.
0: Το πρώτο, επειδή έχει
3: τύχει. Πιο πολύ ενόπνευμα από το ενόπνευμα.
0: Νοέμβριο στο χωριό μου. Διπλή απόσταξη το Τσίπουρο, έτσι, το δικό μας τουλάχιστον,
3: ναι.
0: Με γλυκάνισο για να τα διευκρινίζω όλα.
1: Εντάξει, λοιπόν,
0: το πρώτο που βγαίνει έχει 90 γράδα, 90 βαθμούς. Δηλαδή είναι όντως καθαρό ενόπνευμα. Το πίνεις όμως, τέτοια εφορία δεν έχω ξανανιώσει σχεδόν ποτέ. Δεν έχω νιώσει, αλλά λέμε, ήταν υπέροχη αίσθηση.
1: Ήταν μια πολύ έντονη στιγμή εφορίας.
3: Θα πεθάνω.
0: Θυμάμαι ακόμα αυτό το Νοέμβριο, δηλαδή δεν θυμάμαι πολλούς Νοέμβριους από τη ζωή μου. Το Νοέμβριο που δοκίμασα το πρώτο τσίπουρο, όπως το λένε, ναι, μου έχει μείνει.
2: Κάνεις και τριβή μετά με αυτό
1: το πρωτόρακο.
3: Να πάει από εδώ να κατέβει μέχρι
1: κάτω.
0: Πρώτο τσίπουρο, τι είπα.
3: Νόμιζα ότι πέρασαν 3 ώρες από το να κατέβει από εδώ μέχρι κάτω. Δηλαδή πήγαινε τόσο αργά.
0: Έλα,
2: όσο νερό και να πιει,
0: υπέροχο.
3: Συγγένεια τα σωθικά αυτό το πράγμα, μην τον ακούς. Τα καίει κανονικά, νομίζω ότι μέσα σου τα καίει. Τα βγάζει. Δεν,
0: οι φίλοι μου,
2: καλά, μια γουλιά να δοκιμάσεις.
0: Οι φίλοι μου μας ακούνε από το Λιβάδι, ξέρουν τώρα. Και κάνουν και τις συγκρίσεις.
1: Έχει σημασία και πού το πίνεις.
0: Γι' αυτό δεν φέρω τον Παπαχλημίτσο στο Λιβάδι, καταλάβατε.
1: Ναι,
2: πού το πίνεις, με ποιον είσαι, όταν την παρέα που είσαι, όλα.
3: Επειδή όλοι το παίζουν έξυπνες, θα πάμε στο Λιβάδι. Θα πάμε εγώ λέω και 4. Αν πιει η Κατερίνα και η Στέλλα, το δημόσιο θα δεσμεύομαι. Δημόσια, θα πιω κι εγώ.
1: Να σου πω κάτι.
3: Αλλά να πιούρε κανονικά ένα ποτηράκι.
1: Κωστάκι μου, πολεμώ 30 χρόνια να με πάρει στο Λιβάδι. Το εμπιστεύει, το πάμε.
0: Θέλετε να σα πάω όταν θα βράζουν τα τσίπουρα. Θέλετε να πάμε να κάνουμε κομβί από εκεί.
2: Συγγνώμη, ποιο Λιβάδι, πού είναι το Λιβάδι.
1: Λιβάδι Ολύμπου.
0: Πώς φαίνεται η καινούργια, κατάλαβε.
3: Ναι,
0: Λιβάδι Ολύμπου, χωριό 1200 υψόμετρο.
2: Α, ωραία θα είναι.
0: Σύνορα Λαρίσης Πιερίας Κοζάνης.
1: Έχει και ωραίες πίτες εκεί.
0: Έχει τα πάντα όλα ωραία.
1: Έχω δει, έχουν συνεταιρισμό εκεί οι κυρίες. Είναι
0: γυναικών,
1: πολύ ωραίο.
0: Βεβαίως, βέβαια. Πολύ ωραίο.
3: Να σου πω, συγγνώμη, εγώ μαθαίνω το ρεπορτάζ.
0: Κεφαλοχώρη.
3: Θα πάρουμε τα πράγματα στο τραπέζι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, την επόμενη Παρασκευή θα πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Λιτόχωρο για να γίνει μια εκδήλωση εκεί με τον Πρωθυπουργό για την ανάδειξη του Ολύμπου σε μνημείο Παγκόσμιας
1: Πολιτικής. Γιατί δεν πάμε να κάνουμε από εκεί εκπομπή.
3: Πόσο, από το Λιτόχωρο πόσο είναι το.
0: Τίποτα, πολύ εύκολα πας, αλλά πολύ γρήγορα. Αλλά το Νοέμβριο, δεν ξέρω με τους καινούργιους δρόμους, έχω να πάω χρόνια. Αλλά πώς το λένε, άλλο θέλω να σου πω.
3: Έχει γίνει καινούργια εθνική.
2: Το απόσπασμα είναι το Νοέμβριο.
0: Γι' αυτό σου λέω, δεν τις έχω περάσει αυτές τις εθνικές.
1: Καλά, ας πιούμε και παλιό τσίπουρο, ρε παιδιά, δεν πειράζει.
0: Το Νοέμβριο τα βράζουμε τα τσίπουρα, τι να κάνουμε τώρα.
3: Τώρα έχουμε αφορμή όμως να πούμε ότι πάμε και καλά δημοσιογραφικά για να καλύψουμε την επίσκεψη
1: του τόση ώρα.
2: Ο πολιτικός συντάκτης ξέρει, ρε παιδί
1: τόση
2: μου,
1: ώρα.
2: Τη βάζεις μπροστά.
0: Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Πάντως είναι σημαντικό αυτό που θα γίνει τώρα που λες.
3: Ποιο? Το μνημείο Παγκόσμιας
1: Πολιτικής Κληρονομιάς. Το τσίπουρο, ρε παιδιά, ποιο?
3: Εγώ στο τσίπουρο είχα
2: μείνει. Είναι τόσο σημαντικό, ρε Κατερίνα.
1: Γιατί είναι
3: όχι,
1: ολίμπο,
3: με τον Όλυμπο, ναι, μεγάλη ιστορία
1: δηλαδή,
3: αυτή.
1: Δηλαδή, πώς το λένε, είναι αξιοποίηση αυτό. Πάει, βγαίνει από τα σύνορα.
0: Μάθατε εσείς τον Όλυμπο τώρα, ας πούμε.
1: Δεν το μάθαμε εμείς τώρα.
3: Θα παρουσιάσει κάποια έργα εκεί, μαθαίνετε. Τα έχω γράψει και σκοτώνω το ρεπορτάζ μου. Εντάξει, την πειράζει.
1: Μπροστά
3: στο τσίπουρο, τι το ρεπορτάζ.
2: Πες τα όλα.
1: Δεν πειράζει, Κωστάκη μου.
0: Μια μέρα θα σου φέρω το πρωτοτσίπουρο αυτό το 90 βαθμού για να πίνει και να γράφει.
2: 5 παρα 2.
0: Και να δω το κείμενό σου μετά.
2: 5 παρα 2.
0: Αυτό.
2: Εκεί. Θα το δώσω εγώ με καλαμάκι. Να μπει μέσα.
3: Υπέροχα. Θα βάλω εδώ, συγγνώμη, Google Maps. Πόση ώρα να πάμε στον Όλυμπο.
1: Α, βάζει πώ είναι στον Όλυμπο.
3: Όλυμπο, πώ λέγεται, όχι Όλυμπο.
0: Λιβάδι, ρε, εσύ. Τι Όλυμπο, ρε. Δεν θα πάμε στο Μύτικα.
3: Λιβάδι μπορεί να μου βγάλει την
0: τέτοια. Λιβάδι, Όλυμπο. Δεν θα σου πει.
2: Στην Αράχοβα. Λιβάδι,
1: εκεί.
0: Παντού έχει παιδιά και στην Πάρο έχει. Δεν θα πάμε στην Πάρο τώρα.
3: Λοιπόν. 4 ώρες και 48 λεπτά. Πολύ ρεσί. 5 ώρες.
1: Μακριά.
0: Τι να κάνουμε. Μάλιστα από ένα σημείο και μετά, από την Ελασσόνα προς το χωριό, που παίρνει ένα δρόμο. Είναι φιδωτός ο δρόμος και έχει καμιά τριανταριά στροφές.
1: Καλά, εντάξει. Εγώ δεν ξέρω.
2: Πάρουμε μια δραμαμίνη.
3: Εν τω μεταξύ, αυτό που λέει είναι δίπλα, είναι αυτό που σε όλη την περιφέρεια σου φαίνεται ο πρωτή, όλα απέναντι είναι. Που σου λέει, που του λέω από το λιτόχο ρε που είναι Μητσοτάκης, πώς είναι το λιβάδι δίπλα. Μία ώρα και 14 λεπτά.
0: Εντάξει, είναι μία ώρα.
2: Αυτό έχει δίκιο. Το έχω παρατηρήσει και εγώ και παντού. Ναι, λίγο πιο κάτω.
0: Τι είναι πας. Μια ώρα, ρε παιδιά. Από το χωριό φωνάζουμε και στο λιτόχωρο μας ακούνε.
3: Μια ώρα θα πάμε μέχρι τη Χαλκίδα. Δεν είναι δίπλα η Χαλκίδα. Δηλαδή.
1: Εντάξει, ρε παιδιά. Εντάξει. Θα πάμε. Εντάξει, άμα ξεκινήσουμε από αύριο, θα φτάσουμε κάποια στιγμή.
3: Εντάξει, 5 ώρες. Εμείς τελειώνουμε 9 την εκπομπή. Μα φύγουμε ένα τώρα.
0: Ίσα και το μεσημεριανό θα είμαστε εκεί.
1: Ναι,
3: ίσα και το μεσημεριανό θα είμαστε εκεί. Θα έχουμε κιόλα 3 η ώρα. Θα πάμε και στην εκδήλωση ή θα κάνουμε ό,τι πήγαμε στο.
1: Στην θα δώσουμε, θα κάνουμε πέρασμα.
0: Όχι γιατί θέλει μία ώρα και 14 λεπτά.
1: Άστο. Θα κάνουμε πέρασμα. Γιατί στο λιτόχρονο δεν έχει ωραία να φάμε εκεί.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, τώρα λέμε θα πάμε στο λιβάδι. Θα έχουμε πιει τα τσίπουρα, σιγά μην πάμε μία ώρα και 14 λεπτά. Δεν κάνει να οδηγάμε πιωμένοι.
1: Ναι, ναι. Don't drink and drive, ναι. Λοιπόν,
0: το πήγαμε 6 και 58 και σήμερα.
1: Μας.
3: Κλείσαμε.
1: Μπράβο μας.
3: Κάνουμε το ραντεβού μας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Και εσείς, καλημέρα.
0: Καλώς από το Κυριακό.
3: Γεια σας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά. Πρωτοράκο. Δεν λέγεται
1: πρωτοράκο. Λέγεται όλα.
0: Αυτό το λένε εκεί που κάνουν ρακί. Εμείς δεν κάνουμε ρακί. Τι να λέμε τώρα.
1: Βρε Διονύση, δεν υπάρχει
0: πρωτοστάλαγμα, λέει ο φίλος ή η φίλη που μου στέλνει.
1: Ρε μπαμπά, πώς το λένε.
0: Πρωτοστάλαγμα.
1: Περίμενε, θα μας πει ο πατέρας.
0: Ο Γιώργος.
1: Είναι ειδικό στα τσίπουρα.
0: Μα δεν κάνει τσίπουρο στο τέτοιο. Ρακί κάνει. Όχι. Τσίπουρο κάνει.
1: Τι δουλειά έχει να φτιάξει ρακί, παιδί μου.
0: Τι είναι το πικετίνι, σε ρωτάει. Ο Βασίλης.
1: Είναι η πικέ κουβέρτα.
0: Αλλά η μικρή. Η ελαφριά.
1: Υπήκε.
0: Ναι, αυτό. Βγαίνουμε από το στούντιο.
1: Πάμε.
0: Έρχεται το δελτίο ειδήσεων.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες, έδωσε έμφαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίες, επεσήμανε και ανέδειξε το ρόλο της χώρας μας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, είπε φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι, χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Έκανε επίσης λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος στις αλλαγές, στις διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι περιφερειακές εξελίξεις και η Μέση Ανατολή συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Οι περιφερειακές εξελίξεις, συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και η προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο τέθηκαν επιτάπητο στη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα συναντηθεί με τον Μολδαβό ομολογό του. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Τούρκο πρόεδρο εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Ταγκί Περντογάν, ο οποίος όπως είπε έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακεί δημοσιογράφους. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα, χαρακτήρισε ως αντισημίτη το δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαντμάνι. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο Μαντμάνι. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγκί Περντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας προφυλακισμένης ιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την 56χρονη, αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Ακόμα και στον αέρα θα κυνηγάει η εφορία λαθρέμπορους και φοροφυγάδες στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής που εφαρμόζει στις ελεγκτικές διαδικασίες. Θα έχει δηλαδή τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις αεροσκαφών και να αξιοποιεί τα δεδομένα των πτήσεων για στοχευμένους φορολογικούς και τελωνιακούς ελέγχους.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, σποράδες σε Εύβοια και Μακεδονία, 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου. Πάει και αυτός ο μήνας, Σπύρο, τον φάγαμε. Ο Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαργαρίτα Βάρτη στο μικρόφωνο και ο Γεράσιμος Λυκίσας στις μουσικές επιλογές. Είστε συντονισμένοι στην Αρκ Κέρκυρας και στο 99 και 3 στα FM. Ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9. Να δούμε τι τρέχει στο νησί μας. Από ό,τι μας ενημερώνει η Έμι, από το απόγευμα έχουμε βροχές. Θα είναι συννεφιασμένος ο ουρανός και από τις 6 μας λέει, το απόγευμα θα έχουμε και βροχές. Οπότε αν έχετε προγραμματίσει κάτι για το απόγευμα, σε εξωτερικό χώρο, δείτε το και ξανά, γιατί μάλλον δεν θα μπορέσετε να το κάνετε. Πάντως, χειμώνιες απότομα, όχι για τις βροχές, η πτώση της θερμοκρασίας και νωρίς. Άλλες χρονιές, για να βάλουμε κουβερτούλα, χρειαζόμαστε να πάει τέλειο Οκτωβρίου. Και τώρα με το που πάει 6 ώρα το απόγευμα θες ζακέτα. Όχι ότι μας χαλάει. Κάποιος μπορεί. Είμαστε κι εμείς που όμως αγαπάμε το κρύο. Γιατί στο κρύο μπορείς να ντυθείς, να βάλεις κάτι επιπλέον. Με τη ζέστη δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Φυσικά όσο χειμωνιάζει, είναι και πιο δύσκολο το ξύπνημα. Και όσο χειμωνιάζει, σκεφτόμαστε το πετρέλαιο θέρμανσης, τα ξύλα που πρέπει να αγοράσουμε όσοι ζεσταίνονται με σόμπα είτε με τζάκι. Τουλάχιστον, αν μπορούσε να κρατηθεί εκεί η θερμοκρασία, μια χαρά θα ήταν. Ούτε τζάκι χρειάζεσαι, ούτε σόμπα, ούτε πετρέλαιο. Για την τσέπη μας, ρε παιδιά. Περιμένουμε να δούμε. Οκτώβριο ανακοινώνει η κυβέρνηση, ανακοινώνεται η τιμή του πετρελαιοθέρμανσης μάλλον, και να δούμε και τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση, γιατί μας έχει προαναγγείλει ότι θα πάρει μέτρα, τι μέτρα δεν γνωρίζουμε ακόμη, και για την τιμή του πετρελαίου και γενικότερα για τα καύσιμα, αλλά και για την ηλεκτρική ενέργεια. Περιμένουμε στο ακουστικό μας, να ακούσουμε. Και ας πει κάποιος από την κυβέρνηση στον Υπουργό Υγείας να μαζευτεί λίγο, λίγο. Εκτός ότι οι δημοσιογράφοι είναι κομπογιανίτες και ότι πίνουν και μπάφο, αυτά είναι λεγόμενα του Υπουργού. Όταν δεν έχεις επιχειρήματα, περνάς στην επίθεση με υβριολόγιο. Οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους και σωστά την κάνουν, ρωτάνε και ξαναρωτάνε. Το θέμα είναι οι υπουργοί να κάνουν και αυτή τη δουλειά τους και να μην σπαταλάνε το χρόνο τους στα τηλεοπτικά κανάλια, στα ραδιόφωνα και σε εγγένεια ιδιωτικών ιατρείων. Γιατί λίγο χτες, μία ώρα μετά την εκπομπή εχθές, δεν βγήκε σε κάποιο κανάλι φυσικά, ούτε σε ραδιόφωνο, αλλά ξεκίνησε το τουιτάρισμα. Απορώ ειλικρινά μετά πως βρίσκει χρόνο να ασχοληθεί λίγο με το Υπουργείο. Είτε τουιτάρει, είτε σε συνεντεύξεις, ή πηγαίνει και σε εγγένεια, συγγνώμη. Ας τον μαζέψουν λίγο.

Και έχουμε μια νέα παρέτηση στο νοσοκομείο Κέρκυρας. Αυτή τη φορά παραιτήθηκε ο διευθυντής του γαστρεντερολογικού τμήματος. Και έτσι τώρα στο νοσοκομείο μας λειτουργεί γαστρεντερολογικό τμήμα με μόνο έναν γιατρό.

Ο κύριος Παυλίδης παραιτήθηκε μετά από 16 χρόνια εργασία στο νοσοκομείο. Μάλιστα, ο κύριος Παυλίδης οργάνωσε και λειτουργήσε το υπατολογικό ιατρείο. Και τώρα έτσι το νοσοκομείο έμεινε με έναν μόνο γαστρεντερολόγο. Όσον αφορά την ερώτηση Μπιάνκη για την έτερη δικοστική υπηρεσία Κέρκυρας, θυμίζουμε ότι ο Δημήτρης Μπιάνκης έκανε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με το ότι η αντιδικαστική υπηρεσία Κέρκυρας δεν λειτουργεί, έχει κάνει παύση εργασιών.

και ότι αν χρειαστεί οτιδήποτε, οι συγγενείς των θυμάτων πληρώνουν τα έξοδα για να πάνε στα Γιάννενα, όπου εκεί πραγματοποιείται η νεκροψία. Ο κύριος Αϊβατίδης, ο οποίος είναι ιατροδικαστής Υπήρου και Κέρκυρας, απάντησε διευκρινίζοντας ότι η υπηρεσία δεν έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και ότι έχει ήδη δρομολογηθεί η προσωρινή αναπλήρωση του νεκροτόμου. Σύμφωνα με τον κύριο Αϊβατίδη, στις 21 Σεπτεμβρίου ενημερώθηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και έχει ήδη κινηθεί διαδικασία προσωρινής αναπλήρωσης με εκπαιδευόμενο νεκροτόμο από πίνακα επιλαχόντων. Ο ίδιος προσθέτει ότι δρομολογείται και ενίσχυση των ιατροδικαστικών υπηρεσιών Υπήρου και Κέρκυρας με πρόσθετο ιατροδικαστή. Θυμίζουμε ότι ο κύριος Μπιάνκης είχε αναφέρει στην ερώτησή του ότι οι εξετάσεις διενεργούνται στα Ιωάννα επιβαρύνοντας τις οικογένειες. Και ο κύριος Σαββατίδης δεν λέει το αντίθετο, απλά λέει ότι το ισχύον πλαίσιο προβλέπει αναπλήρωση από όμορη ιατροδικαστική υπηρεσία σε περιπτώσεις απουσίας προσωπικού. Ουσιαστικά λένε το ίδιο πράγμα. Ότι ό,τι και να χρειαστεί θα πρέπει να γίνει στα Ιωάννινα, γιατί ο κύριος Αϊβατίδης, είπαμε, είναι ιατροδικαστής Υπήρου και Κέρκυρας, με έδρα του πλέον όμως τα Ιωάννινα.

Γιατί δεν είναι μόνο ότι δεν λειτουργεί η ιατροδικαστική υπηρεσία Κέρκυρας. Είπαμε, έχουμε και παραιτήσεις γιατρών. Τώρα παραιτήθηκε ο διευθυντής του γαστρεντερολογικού τμήματος, ο κ. Παυλίδης. Και το τμήμα θα λειτουργεί πλέον με έναν και μόνο ιατρό. Τι να πρωτοκάνει και αυτός. Για ένα νησί, για τον πληθυσμό του νησιού, αλλά και για όλους τους επισκέπτες του νησιού μας. Δεν χρειαζόμαστε μόνο εμείς γιατρό, χρειάζονται και οι επισκέπτες. Απλά τώρα θα φεύγουν όλοι για απέναντι. Και το κόστος για τον κάθε ασθενή ανεβαίνει κατακόρυφα.

0: Και λέγαμε ξεκινώντας την εκπομπή ότι σήμερα περιμένουμε βροχές. Μάλιστα κατά τόπους οι βροχές μπορεί να είναι έντονες και να συνοδεύονται από αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα, ραγδαίες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες και τοπικές γαλαζοπτώσεις. Δηλαδή αυτό που είδαμε και την Τρίτη, αυτό που ζήσαμε και την Τρίτη. Δεν έβρεξε σε όλη την Κέρκυρα, δεν ήταν τόσο έντονη η βροχή σε όλη την Κέρκυρα. Αλλά κατά τόπους. Αυτό που είδαμε επίσης την Τρίτη, είδαμε ένα φαινόμενο που βλέπουμε τα τελευταία 25 χρόνια, τη σπηλιά να πλημμυρίζει. Με τους καταστηματάρχες της περιοχής να είναι αγανακτισμένοι. Είναι εικόνες που φανταζόμαστε θα δούμε και σήμερα αν βρέξει με ένταση στην πόλη της Κέρκυρας. Ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος μίλησε για το κομμάτι εκεί στη σπηλιά που πλημμυρίζει συνέχεια και μάλιστα έριξε τις ευθύνες στον Όλκε αλλά και σε άλλες υπηρεσίες για την κατάσταση που επικρατεί στη σπηλιά και σε άλλες περιοχές εκεί κοντά στο λιμάνι κάθε φορά που βρέχει. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Πουλημένος.
1: Δημοσιότητα ήταν οι επιπτώσεις αυτής της μικρής διάρκειας αλλά καταρακτόδους χθεσινής βροχής. Είδαμε να επανεμφανίζονται τα φαινόμενα τα πλημμυρικά στη σπηλιά. Τούτη τη φορά είχαμε και προβλήματα και στην Ουριακή. Έχουμε προβλήματα, έχουμε προβλήματα αυτά που έχουμε κάθε φορά στο αεροδρόμιο. Είχαμε και ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε και εκδηλώθηκε σε οξία μορφή στη συμβολή του παραλιακού δρόμου με την τάφρο του Νέου Φρουρίου. Μπροστά δηλαδή φλάγια στο έκτο γυμνάσιο. Και στις τρεις περιπτώσεις οι αιτίες που δημιουργούν τα προβλήματα δεν αναφέρονται στη ΔΕΙΑΚ. Αναφέρονται σε παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν, στα λιμενικά έργα και στη σπηλιά, όπου έφραξαν κατά την κατασκευή των λιμενικών έργων τις εξόδους των αγωγών των ομβρίων που υπήρχαν επί πολλές δεκαετίες. Το ίδιο συνέβη στην περίπτωση της συμβολής της τάφρου του Νέου Φρουρίου με τον παραλιακό δρόμο που είδατε εξηλώθηκε η άσφαλτος. Γιατί τα λιμενικά έργα έφραξαν με μπλόκια την έξοδο του σωλήνα των ομβρίων στο λιμάνι. Όταν επεκτάθηκε εκεί το λιμάνι στη θέση όπου δένουν σήμερα τα ferry boat, έφραξαν τον αγωγό. Με αποτέλεσμα αυτά όλα να ξεχυλίζουν στο δρόμο, στο φρεάτιο που είναι δίπλα στην νησίδα και τότε τη φορά ήταν τέτοια η ένταση της βροχής που ξύλωσε και την άσφαλτο. Έχουμε ζητήσει λοιπόν από τον οργανισμό Λιμένα να ανοίξει τον αγωγό για να απορρέουν τα όμβρια ύδατα εκεί που απέραια επί πολλές δεκαετίες πριν την κατασκευή των έργων ή να το παρακάψουν το έργο. Είναι δικό τους θέμα να το βγάλουν σε άλλο σημείο έξω από την Λιμένο Λεκάνη. Το τρίτο σημείο στο οποίο προέκυψε και αυτή τη φορά πρόβλημα ήταν η περιοχή του αεροδρομίου. Στην περιοχή του αεροδρομίου έχει συμβεί το εξής και παρακαλώ να το προσέξετε, διότι αποδίδουν και σε αυτή την περίπτωση ευθύνες στο Δήμο, χωρίς να έχει ευθύνες στο Δήμο. Εκεί ο δρόμος είναι δημοτικός. Μπροστά στο κτίριο των οικιασμένων των παλιών τεχνικών υπηρεσιών υπήρχε ένα κανάλι το οποίο περνούσε με γεφύρι, το οποίο περνούσε τα όμβρια νερά απέναντι στο χώρο του αεροδρομίου και από το χώρο του αεροδρομίου κατευθυνόταν στη λιμοθάλασσα. Τα έργα που έγιναν στο αεροδρόμιο πριν από πολλές δεκαετίες από την υπηρεσία, από το ελληνικό δημόσιο και την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, έθαψαν τον αγωγό και έκλεισαν το γεφύρι. Και δεν έφτανε αυτό, κατά τη διάρκεια της κατασκευής της περίφραξης του αεροδρομίου, έκαναν και ένα μικρό σενάζι κάτω, το οποίο δεν αφήνει το νερό να κατευθυνθεί στη φυσική του πορεία. Δηλαδή από τα ψηλά στα χαμηλά. Από τα υψώματα που είναι δίπλα, από το δρόμο στα χαμηλότερα που είναι η πορεία προς τη λιμνοθάλασσα. Αυτή είναι η φυσική πορεία του νερού. Ανακόπτουμε αυτή την πορεία. Ποιος την ανέκοψε? Την ανέκοψε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εδώ και 20-30 χρόνια. Και το σενάζι το οποίο έγινε κατά μήκος της περίφραξης, το οποίο δεν αφήνει τα νερά να φύγουν. Τα επιφανειακά νερά να φύγουν. Συνεπώς, έφραξαν μεν το γεφύρι και δεν αφήνουν και τα επιφανειακά νερά να ακολουθήσουν την πορεία τους προς τη λιμνοθάλασσα. Συνεπώς, η ευθύνη αυτού που συμβαίνει εκεί δεν ήταν ποτέ του Δήμου, ήταν του αεροδρομίου που χειρίστηκε κατά αυτόν τον τρόπο την υπόθεση. Το θέμα το έχουμε θέσει στη Fraport, στην τοπική διεύθυνση, η οποία τούτη τη φορά, σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο, είναι συνεργάσιμη και έχει αναλάβει να κάνει μια υδραυλική μελέτη για να λύσει το πρόβλημα. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό θα συμβεί πολύ γρήγορα, γιατί τους είδα πολύ συνεργάσιμους και δεκτικούς στο να λύσουν ένα πρόβλημα το οποίο και αυτοί παρέλαβαν, αλλά έχουμε χρέος να τα αντιμετωπίσουμε. Και ποιος θα το αντιμετωπίσει? Ο διάδοχος του σχήματος το οποίο δημιούργησε το πρόβλημα, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στον χώρο του αεροδρομίου. Ναι, 30 τόνοι νερό αναστρέμα, σωστά. 30 τόνοι νερό αναστρέμα, μαζεύτηκαν τεράστιες ποσότητες νερού σε πολύ μικρό χρόνο, που για να παροχετευτούν στην πορεία τους προς τη θάλασσα, εκεί πήγαιναν πάντα, στη θάλασσα πήγαιναν. Από όλες τις πλευρές, και στη Γαλίτσα, και στον Ανεμόμυλο, και στο Μαντούκι, και γύρω-γύρω από την παλιά πόλη κατά μήκος των τυχών, και ιδιαίτερα στην περιοχή του παλιού και του νέου λιμανιού. Η πορεία αυτή έχει κοπεί εξαιτίας των κατασκευών των έργων των λιμενικών, τα οποία πρέπει οι αρμόδιοι έχοντες την ευθύνη να τα αντιμετωπίσουν, ειδικά για το παλιό λιμάνι. Επειδή το θέμα μας έχει απασχολήσει και σε σχετική σύσκεψη, έχει προβλεφθεί η κατασκευή του αγωγού από τη σπηλιά προς τη θάλασσα. Έχουν έρθει οι σωληνώσεις, είναι εκεί τοποθετημένες και περιμένουν την ώρα που θα γίνει το έργο, οι σωληνώσεις του αγωγού που θα εκτονώσει αυτή τη μεγάλη πίεση των ομβρίων υδάτων από την περιοχή προς τη θάλασσα. Και είναι το τελευταίο απομένον υποέργο στην κατασκευή του ευρύτερου έργου του τουριστικού λιμανιού στη Σπηλιά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα αργήσει η ώρα που θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις στην περιφέρεια. Υπάρχει χρηματοδότηση, είναι δεδομένη η χρηματοδότηση. Κάποια καθυστέρηση με τον εργολάβο έχουν εκεί από ό,τι πληροφορούμε. Θα γίνει και αυτό το έργο και το πρόβλημα ελπίζω ότι θα λάβει τέλος, θα λυθεί οριστικά. Και αγωγή η οποία είναι ταυτόχρονα ομβρίων και ακαθάρτων, τα όμβρια θα υπερχειλήσουν στη θάλασσα. Αυτό είναι κανόνας και συμβαίνει παντού, δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς εδώ. Συμβαίνει παντού. Το ιδανικό θα ήταν να έχουμε χωριστά δίκτυα, απολύτως χωριστά δίκτυα ομβρίων από τα ακάθαρτα, εντελώς διαφορετικά. Δυστυχώς όμως υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες που οι δεκαετίες που πέρασαν δεν επέτρεψαν αυτά τα έργα να έχουν εκτελεστεί, ιδιαίτερα δε την περίοδο μετά την κατασκευή και λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού το 1993-94, που η απέτηση αυτή κατέστη επίγουσα. Επιτακτική ανάγκη να διαχωριστούν τα όμβρια από τα ακάθαρτα. Παρ' όλα αυτά, οι εργολαβίες και οι χρηματοδοτήσεις δεν κατόρθωσαν να διαχωρίσουν πλήρως τα δύο δίκτυα και να μην έχουν τα προβλήματα που παρουσιάζονται σήμερα. Λοιπόν, τα λείπει από τα καταστήματα εστίασης μέσα στους αγωγούς, καθώς τα καταστήματα εστίασης δεν διαθέτουν λιποσυλλέκτη που είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν. Και πέφτοντας μέσα στο δίκτυο τα λείπει, δημιουργούν φράσουν τους αγωγούς και παρουσιάζουν τα φαινόμενα τα υπερχειλιστικά, τα φαινόμενα τα πλημμυρικά, τα οποία παρουσιάστηκαν προχθές. Αυτοί λοιπόν που βγήκαν και βρίζουν το Δήμο είναι αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα. Και θα είμαστε ελεγκτές, θα πάνε τα ελεκτικά όργανα εκεί να δούνε τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχουμε μια πρώτη εικόνα. Η ενημέρωση που έχω από τη ΔΕΙΑΚ είναι ότι δεν έχουν λιποσυλλέκτες. Όλα τα καταστήματα εστίασης πρέπει να έχουν λιποσυλλέκτες.
2: Οπότε θα προχωρήσετε σε αυτοψία.
1: Να μην πέφτουν τα λίπη στα δίκτυα, γιατί βουλώνουν τα δίκτυα. Και οι δεξαμενές. Και οι δεξαμενές γεμίζουν λίπη και δυσκολεύουν τη λειτουργία του όλου συστήματος. Δεν μας έφτανε λοιπόν που έχουμε παντορροϊκό σύστημα το οποίο δέχεται ταυτόχρονα όμβρια και ακάθαρτα. Έχουμε και αυτή τη συμπεριφορά των επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν μερικοί εξ αυτών, άλλοι δικαίως διαμαρτύρονται, άλλοι αδίκως. Διότι είναι εκείνοι που δημιουργήσαν το πρόβλημα. Και αυτό θα αποδειχθεί.
2: Υπάρχουν και καταστηματάρχες στη Σπηλιά όμως, ιδιοκτήτες καταστημάτων εστιατορίων κυρίως, που υποστηρίζουν ότι υπάρχουν φρεάτια, σχαρωτά και άλλα, τα οποία είναι ακαθάριστα εδώ και καιρό.
1: Κοιτάξτε, αν το πρόβλημα ήταν τα φρεάτια, θα είχε λυθεί. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε έξοδο στην θάλασσα. Είναι φραγμένες. Καταλαβαίνετε ότι οι παλιοί αγωγοί που οδηγούσαν τα όμβρια στη θάλασσα έχουν κλειστεί με μπλόκια. Έχουν μπλόκια μπροστά τους. Τείχος. Πού θα βγουν? Θα υπερχειλήσουν, θα βγουν όπως βγαίνουν με τη μορφή πίδακα στην περιοχή, στο χαμηλότερο σημείο που είναι η Σπηλιά. Αυτό έχει συμβεί. Όσο καθαρά και να είναι τα φρεάτια, τα νερά πάλι θα συναντήσουν τείχο. Πάλι θα βγουν με τη μορφή πίδακα από το τελευταίο φρεάτιο, που είναι αυτό στη Σπηλιά. Αυτό το οποίο συνήθως φωτογραφίζεται και βιντεοσκοπείται και παρουσιάζεται και στο διαδίκτυο ως ένα πολύ ενδιαφέρον θέαμα. Που μας λυπεί ιδιαίτερα. Και ντροπιάζει την Κέρκυρα αυτό. Αλλά δυστυχώς η κατάσταση στην πόλη με την απορροή των ομβρίων είναι συνδεδεμένη με το αποχετευτικό. Δεν έχουμε. Έγινε μια προσπάθεια. Έγιναν τμήματα του δικτύου χωριστά την περίοδο γύρω στο 2000. Έγιναν τμήματα του δικτύου χωριστά αποχέτευση από όμβρια. Αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ αυτό το έργο. Έχει μεγάλα προβλήματα. Ένα μεγάλο μέρος των αγωγών είναι ταυτόχρονα και ομβρίων και ακαθάρτων. Και αυτά δεν έχουν, σε συνθήκες πλημμυρικές, δεν έχουν άλλη διέξοδο, δεν μπορεί να έχουν άλλη διέξοδο παρά στη θάλασσα. Ένα τμήμα σε συνθήκες φυσιολογικές θα πάει στο βιολογικό καθαρισμό και το υπόλοιπο, κάθε φορά που έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, θα βγει στη θάλασσα. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Όποιος φαντάζεται λύσεις μαγικές, θα έχει ενδιαφέρον να μας τις περιγράψει. Αυτή είναι η κατάσταση. Και η Σπηλιά παρουσιάζει το φαινόμενο το πλημμυρικό εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν φράξει οι περισσότερες έξοδοι των ομβρίων υδάτων από ολόκληρη την παλιά πόλη. Έχει μείνει μία ή δύο έξοδοι, οι οποίες δεν είναι αρκετές για να παροχετεύσουν τις τεράστιες ποσότητες του νερού που μπορεί να πέσει σε ένα πλημμυρικό φαινόμενο σαν αυτό που ζήσαμε προχθές. Χθες. Ήταν μεγάλη η ένταση της βροχής, μικρής διάρκειας, αλλά η ποσότητα του νερού που μαζεύτηκε εκεί, με ύψος βροχής που μετρήθηκε χθες περί τα 30 χιλιοστά, δηλαδή 300 τόνοι νερό αναστρέμα. 30 χιλιοστά, 30 τόνοι. Όχι,

Η Ελμέ Κέρκυρας είχε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Στέφανο Πουλημένο για τα προβλήματα κυρίως τα στεγαστικά των σχολικών κτηρίων, αλλά και με αφορμή την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Στο επίκεντρο, είπαμε, βρέθηκαν η έλλειψη χρηματοδότησης μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, τα σοβαρά κτηριακά προβλήματα και ιδιαίτερα η κατάσταση στο ΕΝΕΓΙΛ που καλείται να λειτουργήσει με 15 τμήματα και μόλις 9 αίθουσες. Η ΕΛΜΕ ζητά άμεσες λύσεις, επαρκή χρηματοδότηση, ασφαλή σχολικά κτίρια και νέες υποδομές, ενώ προαναγγέλει παράσταση διαμαρτυρία στον Δήμο την επόμενη εβδομάδα. Με συγκινητικές εκδηλώσεις κορυφώθηκε στην Κέρκυρα ο εορτασμός για την 110η επέτειο από την αποβίβαση του σερβικού στρατού στο νησί μετά τον αλβανικό Γολγοθά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στο Βίδο πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ρήψη στεφάνων στη θαλάσσια περιοχή στη μνήμη των Σέρβων στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στην Κέρκυρα την περίοδο 1916-1918. Το Σέρβικο Μαυσολείο βρίσκεται αυτή την περίοδο σε πλήρη ανακαίνιση με χρηματοδότηση 1 εκατομμυρίου ευρώ από τη σερβική κυβέρνηση. Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν επίσης τελετές μνήμης σε Γουβιά, Δασιά, Άγιο Μανθαίο και Οθονούς, ενώ επιβεβαιώθηκαν για ακόμη μια φορά οι ιστορικοί και διαχρονικοί δεσμοί φιλίας Ελλάδας και Σερβίας. Μια νέα δομή με στόχο να φέρει πιο κοντά την καινοτομία, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα στα Ιόνια νησιά εγκαινιάζεται την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, δηλαδή την άλλη Παρασκευή. Πρόκειται για τη δομή καινοτομίας Ιωνίων Ίσων, η οποία θα έχει παρουσία και στις 4 περιφερειακές ενότητες και θα λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα σε επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς και την αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται εργαστήρια επιχειρηματικής ανακάλυψης και δράσεις στους τομείς της αγροδιατροφής, του τουρισμού και πολιτισμού και φυσικά της γαλάζιας οικονομίας. Τώρα σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα αποκατάστασης και συντήρησης του οδικού δικτύου της Κέρκυρας από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, με παρεμβάσεις σε βασικούς οδικούς άκτων του νησιού και με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και των υποδομών. Ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής πραγματοποίησε αυτοψία στα ενεργά εργοτάξια στη Μέση Κέρκυρα και συγκεκριμένα στον άξονα Γουβιά Δανίλια Άφρα. Αλλά και στη Βόρεια Κέρκυρα, στον άξονα Σιδάρη Κασιόπη. Όπως είπε ο Περιφερειάρχης, αναμένονται και νέα έργα που θα δημοπρατηθούν το προσεχές διάστημα συνολικού ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ. Μόνο που ακούμε συνέχεια είναι ότι έρχονται έργα. Ύψους 17, ύψους 10 εκατομμύριων ευρώ. Τα έργα δεν βλέπουμε. Πραγματικά μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Αρχές Αυγούστου ξεκίνησαν να ρίχνουν άσφαλτο σε ένα κομμάτι στα Μωραϊτικά, στο δρόμο μέσα στα Μωραϊτικά, από τον Κόβο, όποιος γνωρίζει, στην Νέα Κέρκυρα μιλάμε, από τον Κόβο και όλο τον δρόμο των Μωραϊτικών. Το έργο κράτησε 2 εβδομάδες, γιατί μετά έγινε διακοπή λόγω 15 Αυγούστου και μας λέγανε ότι θα συνεχιστεί από Σεπτέμβριο. Το ωραίο εκεί είναι ότι είχαν σκάψει την παλιά άσφαλτο
Ρίξανε καινούργια, αλλά τους ξέφυγε ένα μέτρο. Ένα μέτρο δεν έχει άσφαλτο και είναι σκαμμένο το παλιό. Η εικόνα πραγματικά είναι τραγική. Είτε έμειναν από άσφαλτο για το ένα μέτρο, είτε επειδή λόγω 15 Αυγούστου έπρεπε να σταματήσει η εργολαβία, σταμάτησε και άφησαν αυτό το μέτρο σκαμμένο και χειρότερο από ό,τι ήταν πριν.

Η αλήθεια είναι όμως ότι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ένα έργο που ξεκίνησε πέρσι το καλοκαίρι και αφορά την πεζοδρόμηση, τη δημιουργία πεζοδρομίων μάλλον, από τις Μενίτσες μέχρι και τα Μωραϊτικά. Είναι το μόνο έργο που βλέπω ότι προχωρά. Το ότι οι δρόμοι δίπλα στο πεζοδρόμιο είναι άχρηστοι, αυτό δεν το συζητάμε. Εκεί που θα φτάσει η τιμή της βενζίνης, χρήσιμα είναι τα πεζοδρόμια, γιατί μας βλέπω να ερχόμαστε στη δουλειά με τα πόδια. Δρόμους δεν έχουμε, λεφτά για βενζίνη δεν θα έχουμε, οπότε καλά είναι τα πεζοδρόμια. Και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε για τώρα. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Κέρκυρας. Επιστρέφουμε αμέσως μετά το Δελτίο, λίγο μετά τις 8, να δούμε τα πρωτοσέλιδα του κερκυραϊκού τύπου, αλλά και την επικαιρότητα.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί σε κτίριο στην Πλάκα, κοντά στην πύλη του Ανδριανού, προκαλώντας την κατάρρευση παλιάς κατοικίας. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο έφτασαν και δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και ασφάλεια σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας, υπογραμμίζοντας πως είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός, φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Όσον αφορά την οικονομία, έκανε λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος στις αλλαγές στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών, της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα και χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης τις περιφερειακές εξελίξεις, την ενεργειακή συνεργασία καθώς και την προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου Ελλάδας Κύπρου και Ισραήλ. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Τούρκο Πρόεδρο εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Ταγί Περντογάν, ο οποίος, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Χαρακτήρισε ως αντισημίτη το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαντμάνι. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγί Περντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Στο ιατρείο της Καρνεάδου που έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας της προφυλακισμένης γιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την 56χρονη, αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Προειδοποίηση για όλο τον κόσμο. Οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τον περασμένο μήνα το Νεπάλ τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός της χώρας και παρότρινε τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει έτσι ώστε να αναλυθεί το κόστος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Σέβια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Σπιανάδα, η μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων. Κυκλώνουμε την πλατεία χέρι-χέρι, κρίκο-κρίκο, δημιουργώντας μια τεράστια αλυσίδα. Την αλυσίδα αλληλεγγύης για τη ζωή, για την εθελοντική αιμοδοσία. Την 5η, 1η του Οκτωβρίου, 1500 νέες και νέοι θα ενώσουν τα χέρια τους μεταδίδοντας το μήνυμα. Κάθε σταγόνα, μια ζωή. Διακεκριμένοι αθλητές, μαθητές και μαθήτριες μεταφέρουν χέρι-χέρι τη φλόγα της αγάπης στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Λαμπαδιοδρομίας της ΠΟΣΕΑ. Αλυσίδα αλληλεγγύης για τη ζωή. Συνδιοργάνωση ΠΟΣΕΑ. Πανδότης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιωνίων Ίσων.
4: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Και επιστρέψαμε, όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Στο μικρόφωνο παραμένει η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρυθμιστή ο Σπύρος Παγιάτης και στις μουσικές επιλογές ο Γεράσιμος Λυκύσας. Και λέω όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας, γιατί δεχόμαστε τηλεφωνήματα από αγανακτισμένους οδηγούς που για ακόμη μια φορά, ακόμη μια μέρα, οδηγοί προέρχονται από τις κοινοπιάστες προς την πόλη, δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν στη διασταύρωση του Βριώνη μετά από 20 λεπτά που βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητό τους. Ακινητοποιημένοι δεν κάνουν ούτε ένα μέτρο. Αγανακτισμένοι ρωτάνε το εξής. Δεν το γνωρίζει αυτό η τροχέα καθημερινά, ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο? Δεν μπορεί να πάρει μέτρα? Είναι δυνατόν, ειδικά τώρα που έχουν ανοίξει και τα σχολεία, να παίρνουμε μέτρα από το Ατζάμπο μέχρι τα Τρία Γεφύρια, αλλά ξέρουμε ότι λίγο πιο πάνω στη διασταύρωση του Βριώνη, που συναντιόνται όσοι έρχονται από την Νότια Κέρκυρα και όσοι έρχονται από τη Μέση Κέρκυρα, δημιουργείται καθημερινά κυκλοφοριακό χάος. Το λέμε και το ξαναλέμε, τροχονόμος πουθενά. Μια ξεχασμένη υπόθεση, είχαν βάλει κάτι φανάρια εκεί στο Βριώνη πριν κάνα χρόνο, τα οποία όμως δεν λειτουργούν. Ας οπλιστούν οι οδηγοί με υπομονή και αν ακούει κανείς από την τροχέα, καλό είναι να το δουν και να υπάρξει ένας σχεδιασμός για ομαλοποίηση εκεί στη διασταύρωση του Βριώνη, που αντιμετωπίζουμε καθημερινά μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Και πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα του κερκυραϊκού τύπου, ξεκινώντας από την εβδομαδιαία εφημερίδα Κερκυραϊκή Άποψη, που βγαίνει στα περίπτερα κάθε Παρασκευή. Μπήναμε με έναν γαστεντερολόγο. Το δράμα των αποχωρήσεων γιατρών συνεχίζεται στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Εκτός λειτουργίας και η ιατροδικαστική υπηρεσία, καταγγέλει ο Δημήτρης Μπιάνγκης. Τιμή και συγκίνηση στο Βίδο. Η Παλαιοκαστρίτσα ζητά απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή. Η συνεργασία δεν μπορεί να είναι μονοπλευρή. Στο επίκεντρο, ο δρόμος διαφυγής, η αλήπα και οι υποδομές. Σε εξέλιξη οδικά έργα σε Μέση και Βόρεια Κέρκυρα. Η απόφαση του ΣΤΕ δεν επηρεάζει τις αδειοδοτήσεις που πέτυχαν οι καταστηματάρχες, διευκρινίζει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας. Και φιλανθρωπικό μουσικό γκαλά για την οικονομική ενίσχυση του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Περνάμε και στην εφημερίδα Ενημέρωση. Το τεμπλόνι δεν είναι χαλή να τα βάλεις από κάτω. Τα δέματα που αποκθηκεύτηκαν ως προσωρινή λύση δεν έφυγαν ποτέ από το τεμπλόνι. Πώς άλλαξε ο σχεδιασμός και οδηγήθηκαν τελικά στο ανάγλυφο του υποαποκατάσταση χιτά, ποια είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη η διαθέσιμη χωρητικότητα, σε ποια ακριβώς τμήματα του τελικού ανάγλυφου τοποθετούνται τα δέματα και προβλέπεται να παραμένουν δεματοποιημένα ή να ανοίγονται πριν από την ενσωμάτωσή τους. Ερωτήματα που θέτει ο Γιώργος Κατσαΐτης στο πρώτο θέμα της εφημερίδας Ενημέρωση. Κεντρική φωτογραφία από τις εκδηλώσεις μνήμης για τους Σέρβους στρατιώτες. Οι Σέρβοι επέστρεψαν στην Κέρκυρα της μνήμης. Με επίκεντρο την Κέρκυρα και το Βίδο κορυφώνονται αυτές τις μέρες οι εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 110 χρόνων από την άφιξη του σερβικού στρατού στα Ιόνια νησιά μετά τη δραματική υποχώρηση μέσα από την Αλβανία το χειμώνα του 1915-1916. Διαψηφισμοί για την τιμή της ιατροδικαστικής. Συναυλία χάλκινων πνευστών για την επέτειο των 250 χρόνων από τη γέννηση του Καποδίστρια το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 8 στην αίθουσα τελετών Γεώργιος Γραμματικάκης της Ιόνιος Ακαδημίας.

Με στη διαδικασία αναπλήρωσης νεκροτόμου. Η ερώτηση του βουλευτική Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μπιάνκη προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Υγείας, ο οποίος ζητά την επαλειτουργία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας και η απάντηση του προϊσταμένου της Ιωάννη Αϊβατίδη, ο οποίος υποστηρίζει ότι η υπηρεσία δεν είναι εκτός λειτουργίας, φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της επάρκειας βασικών υπηρεσιών υγείας στο νησί. Με έναν γιατρό του γαστρεντερολογικού τμήματος του νοσοκομείου Κέρκυρας, ΕΓΕΣΥΚ, ένας γιατρός δεν μπορεί να αποτελεί μόνο στο ένα τμήμα την έντονη ανησυχία της για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας μετά την παρέτηση γαστρεντερολόγου, εκφράζει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥΚ Κέρκυρας, επισημένοντας ότι το γαστρεντερολογικό τμήμα παραμένει πλέον με έναν και μοναδικό γιατρό. Και εδώ κεντρική φωτογραφία από τις εκδηλώσεις μνήμης για το Σερβικό στρατό. Η Κέρκυρα τίμησε και φέτος τη μνήμη των Σέρβων στρατιωτών και αμάχων που βρέθηκαν στο νησί κατά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ετήσια τελετή στο Βίδο να κορυφώνει τις εκδηλώσεις μνήμης για την 110η επέτειο από την άφιξη του Σερβικού στρατού. Η φετινή τελετή πραγματοποιήθηκε στη θάλασσα, καθώς το Σερβικό μαυσολείο στο Βίδο βρίσκεται σε πλήρη ανακαίνιση, έργο που χρηματοδοτείται με 1.000.000 ευρώ από τη σερβική κυβέρνηση. Κλεμμένη μοτοσυκλέτα με ξένη πινακίδα στα χέρια ανηλίκου. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 2 ακόμη κλοπές, κατηγορείται και ο πατέρας του. Συγκίνηση για την απώλεια της Κριστίνας Λούβρου, πολυετής η προσφορά στην τοπική κοινωνία. Και στα αθλητικά, στην προπόνηση του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου, η παγκόσμια πρωταθλήτρια Έλενα Διαβάτη.

0: Είπαμε ότι τη Δευτέρα το βράδυ, μέχρι και τα ξημερώματα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, είχαμε διακοπή υδροδότησης στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Καθώς χρειάστηκε η ΔΕΙΑΚ να πραγματοποιήσει εργασίες αποκατάστασης κρίσιμων υποδομών στο κεντρικό της δίκτυο. Ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος χαρακτήρισε την επιχείρηση ως πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της ΔΕΙΑΚ, εξαίροντας την ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό του τεχνικού επιτελείου. Οι εργασίες περιλάμβαναν ταυτόχρονες παρεμβάσεις στη χρυσίδα, στις δεξαμενές της ανάληψης και στον κόβο της ΕΚΑΤΗΣ. Ο κ. Πουλημένος αναφέρθηκε και στην κατάσταση των πηγών, ενώ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την επάρκεια του νερού στις πηγές. Η Χρυσίνα διασώθηκε, δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η ροή του νερού συνεχίστηκε μέχρι και τον Ιούλιο, γεγονός που αποδεικνύει την πλήρη επάρκεια της υπόγειας υδροφορίας για τη φετινή περίοδο. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις δομικές αδυναμίες, περιγράφοντας το δίκτυο ως σουρωτήρι σε πολλά σημεία του. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που δήλωσε ο Στέφανος Πουλημένος.
1: Δευτέρα το βράδυ στις 10, όπως είχαμε προαναγγείλει από την περασμένη Πέμπτη, δηλαδή αρκετές μέρες πριν, είχε σχεδιάσει η ΔΕΙΑΚ, το τεχνικό επιτελείο με τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Μεταλινό, και το τεχνικό συνεργείο υπό την ηγεσία του ΑΚΑΜΑ, του εργάτη, στον οποίο οφείλουμε πολλά, τον Ηλία Τομπούα, οργανώσανε μια επιχείρηση η οποία είναι πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της ΔΕΙΑΚ. Τρεις επεμβάσεις σε κεντρικά σημεία του δικτύου του υδραγωγείου στη Χρυσίδα, στις δεξαμενές της ανάληψης και στον κόμβο της ΕΚΑΤΗΣ, τις νυχτερινές ώρες από τις 10 το πρωί ως τα ξημερώματα. Προγραμματισμένα, με ενημέρωση αρκετές μέρες πριν, το συνεργείο είχε και όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και ανταλλακτικά για να μπορέσει να επέμβει και να επέμβει αποτελεσματικά, και αυτή η ολονύχτια εργασία εκτελέστηκε με υποδειγματικό τρόπο. Και από την επόμενη μέρα, από τις 6 το πρωί δόθηκε νερό, όχι τις 8 που είχαμε προαναγγείλει, από τις 6 το πρωί δόθηκε το νερό και άρχισε να γεμίζει το δίκτυο, το οποίο είχε προηγουμένως αδειάσει και οι δεξαμενές και το δίκτυο, για να μπορέσουν να εκτελεστούν οι εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης και οι άλλες εργασίες, οι οποίες είναι απαραίτητο να μην υπάρχει νερό στο δίκτυο. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, η επιχείρηση της ΔΕΙΑΚ υπήρξε απόλυτα αποτελεσματική. Παρήγαγε το προσδοκόμενο αποτέλεσμα με τρόπο που μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι και στο μέλλον αντίστοιχες καταστάσεις θα τις χειριστούμε με προγραμματισμό, επάρκεια και αποτελεσματικότητα. Παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση, η ΔΕΙΑΚ, δεν είναι η ΔΕΙΑΚ που ξέρετε τα προηγούμενα χρόνια με το πολυάνθρωπο δυναμικό, με τους τεχνικούς και τους μηχανικούς που είχαμε παλιά, ελάχιστοι άνθρωποι έχουν απομείνει στην υπηρεσία την τεχνική της ΔΕΙΑΚ. Και στο επίπεδο των τεχνικών και των εργατών και στο επίπεδο των μηχανικών. Ελάχιστοι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά, έγινε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια και κατήγαγε αυτή την επιτυχία, κατέγραψε αυτή την επιτυχία η ΔΕΙΑΚ, η οποία μας γεμίζει αισιοδοξία ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τα πλέον σύνθετα και δύσκολα προβλήματα αυτού του άκρως προβληματικού δικτύου, το οποίο διαχειριζόμαστε και το οποίο σε πολλά του σημεία παρουσιάζει αυτό που έχω χαρακτηρίσει το φαινόμενο σουρωτήρι. Αυτά σε ό,τι αφορά.
2: Πάνω σε αυτό, επειδή τελείωσε και η θερινή περίοδος, ουσιαστικά ο μεγάλος κύκλος των επισκεπτών, η εκτίμησή σας για την κατάσταση των πηγών στη Χρυσίδα ποια είναι? Επειδή είχατε μια αγωνία και στην αρχή της σεζόν, πέρσι ευτυχώς έχει πολύ νερό, αλλά πρόπερσι λόγω της κατάστασης.
1: Το 24 είχαμε πρόβλημα.
2: Το 24 είχαμε πρόβλημα, όπου και τα τυχεία είχαν αρχίσει να δημιουργούν προβλήματα εσωτερικά προς την Ονθάλασσα. Υπάρχει πλέον μια εκτίμηση της υπηρεσίας και δική σας για το αν τελικά η Χρυσίδα διασώθηκε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, όσον αφορά τις πηγές, μιλάμε πάντα έτσι.
1: Ναι, διασώθηκε, και το στοιχείο που το βεβαιώνει είναι η πηγή η οποία αναβλύζει νερό στην περίπτωση που ανέβει η στάθμη της υπόγειας υδροφορίας. Φέτος είχαμε τη μεγαλύτερη διάρκεια ροής νερού, φτάσαμε δηλαδή μέχρι τον Ιούλιο να ρέει νερό στο ποτάμι αυτό της Χρυσίδας, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει την αίσθησή μας και τους υπολογισμούς μας για την πλήρη επάρκεια νερού στην περίοδο που διανύουμε. Έτσι, το όποιο πρόβλημα δεν ήταν πρόβλημα πλέον ποσότητας νερού, διαθέσιμου νερού, αλλά πρόβλημα λειτουργίας του δικτύου και των αντιοστασίων, όπου υπήρξε πρόβλημα. Η χρονιά που διανύσαμε, αυτή η θερινή περίοδος, η οποία τελειώνει ουσιαστικά φεύγοντας και ο Σεπτέμβρης, υπήρξε από κάθε άποψη καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε τα λιγότερα προβλήματα, δεν είχαμε εκτεταμένες διακοπές, είχαμε πλήρη επάρκεια και στα χωριά, με εξαίρεση μια-δυο μικρές περιόδους στην Ήπεθρο, σε κάνα δύο χωριά, αλλά σε γενικές γραμμές ολόκληρος ο Δήμος, η πόλη, τα προάστια και 45 κοινότητες λειτουργήσαν καλύτερα από ποτέ στο επίπεδο του υδραγωγείου. Μικρό προβλήματα πάντα υπάρχουν, θα καεί μια αντλία, θα σπάσει ένας αγωγός, θα γίνουν παρεμβάσεις για να αποκατασταθούν ή να αποκατασταθεί η λειτουργία του συστήματος, αλλά εκτεταμένες διακοπές στην υδροδότηση εξαιτίας άλλων αδυναμιών δεν υπήρξαν.

0: Γύρω στις 7.30 το πρωί σημειώθηκε μία έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στην περιοχή της Πλάκας, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει ένα μέρος ενός παλιού κτηρίου. Έχουμε ένα τραυματία και μόλις απεκλωβίστηκε άτομο από το κτίριο που κατέρευσε. Πάντως, σύμφωνα με μαρτυρίες, η έκρηξη ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Τι την έχει προκαλέσει την έκρηξη δεν γνωρίζουμε. Οι δημοσιογράφοι της Earth News βρίσκονται επί τόπου στο σημείο και μαζεύουν πληροφορίες. Αν έχουμε κάτι νεότερο, θα σας ενημερώσουμε. Είπαμε, κατέρευσε μέρος κτηρίου από έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή της Πλάκας. Ευτυχώς, απεγκλωβίστηκε το ένα άτομο που ήταν εγκλωβισμένο και έχουμε και άλλον έναν τραυματία, ελαφρά τραυματία. Και επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας. Όπου αναζωπηρώνεται τον τελευταίο καιρό η συζήτηση γύρω από τους κινδύνους που μπορεί να επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας. Δεν είναι λίγοι και οι επώνυμοι όπως ο Bill Gates που επισύρουν κίνδυνο ακόμη και για την ίδια την ανθρωπότητα. Ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Αριστίδης Βραχάτης, μιλώντας στην Ερκέρκυρα, στάθηκε καθησυχαστικά έναντι της κινδυνολογίας αυτής, επισημένοντας ότι το AI είναι ένα εργαλείο που μπορεί να εξελίξει την ανθρώπινη σκέψη και δράση, αλλά δεν αυτοπροσδιορίζεται, αλλά ακολουθεί τα προτάγματα που ο άνθρωπος του δίνει. Ας ακούσουμε τι είπε εδώ ο καθηγητής, ο κ. Βραχάτης.
1: Το που έχει καταφέρει είναι να έχει τρομερή ταχύτητα, να αλλάζει δηλαδή η καθημερινότητά μας σε πολύ μεγάλο ρυθμό, πολύ γρήγορο ρυθμό, το οποίο αυτό μας κάνει να πρέπει να προσαρμοστούμε πάρα πολύ γρήγορα. Ο Bill Gates, εντάξει, στην ουσία θορύβησε λίγο τον κόσμο αυτά που δήλωσε. Είπε για μαζικές απολύσεις, είπε για τέλος πάντων το κομμάτι των κυβερνοεπιθέσεων. Πρακτικά όμως αυτό που είπε ο Bill Gates είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται πολύ γρήγορα, η κοινωνία δεν είναι έτοιμη. Οπότε θα πρέπει οι πολιτικές αποφάσεις και γενικά όλο το νομικό πλαίσιο, η προστασία γενικά του εργαζομένου κτλ. Να γίνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη προλαβαίνει αυτές τις καταστάσεις. Να πω για παράδειγμα ότι αν πάμε στην εποχή όταν ήρθε πρώτη φορά το ρεύμα, για να πάει σε όλα τις πόλεις, τα χωριά, στα σπίτια, άργησε πάρα πολύ. Αυτό είχε ένα διάνυσμα χρόνου το οποίο έκανε τον κόσμο να προσαρμοστεί, γιατί άλλαξε πάλι το εργασιακό πλαίσιο, άλλαξαν λίγο κάποια κομμάτια στη συνεργασία. Οπότε πρόλαβε ο κόσμος να προσαρμοστεί. Η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάζει κάθε μέρα. Δηλαδή, αν βγει ένα νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, αυτομάτως την άλλη μέρα εκατομμύρια κόσμου έχουν πρόσβαση. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κινούνται όλα πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε αυτό λίγο έτσι θορύβει λίγο την κοινότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη καθοδηγείται από τον άνθρωπο. Εκπαιδεύεται με στοιχεία που δίνει ο άνθρωπος και λαμβάνει εντολές από τον άνθρωπο. Οπότε δεν έχει νοημοσύνη, δεν έχει πρωτοβουλία την νοημοσύνη να κάνει σε κάποιον κακό ή να κάνει κάτι από μόνη της. Θα πάρει την εντολή για να πράξει κάτι.

0: Και πηγαίνοντας στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, το Μουσείο Καποδίστρια, Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών, συμμετέχει στις εκδηλώσεις, στις φετινές εκδηλώσεις και τιμά επίσης την ημέρα μνήμης Ιωάννη Καποδίστρια της 27 Σεπτεμβρίου. Το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου το Μουσείο Καποδίστρια υποδέχεται το κοινό με ελεύθερη είσοδο στη μόνιμη βιογραφική έκθεση για τον Ιωάννη Καποδίστρια και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν την ιστορία του κυβερνήτη μέσα από τα αντικείμενα, τις ιστορίες και τις μνήμες που διασώθηκαν και έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Ας ακούσουμε τη διευθύντρια του Μουσείου, Μάγια Χαραλαμποπούλου.
1: Είναι αφιερωμένο στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, με το θέμα που όπως αναφέρατε είναι κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός. Αλλά ταυτόχρονα η Κυριακή για εμάς εδώ στο Μουσείο είναι και ημέρα μνήμης Ιωάννη Καποδίστρια. Καθώς 27 Σεπτέμβρη του 1931 ο Καποδίστριας δολοφονείται στον Άγιο Σπυρίδωνα του Ναυπλίου. Αυτή η μέρα είπαμε να δώσει ένα στίγμα εδώ στο νησί. Είπαμε να σκεφτούμε την κληρονομιά ως κάτι που δεν είναι απλά ένα μνημείο ή ένα απλό συγκεκριμένο ιστορικό αντικείμενο, αλλά ότι πίσω από κάθε αντικείμενο και κάθε μνημείο υπάρχει μια ανθρώπινη ιστορία. Και πολλές φορές η διάσωση αυτής της ιστορίας ή αυτού του αντικειμένου εξαρτάται από κάποιον άνθρωπο που κάποια στιγμή αποφασίζει ότι αυτό δεν πρέπει να χαθεί. Έτσι έχουμε σχεδιάσει δύο θεματικές ξεναγήσεις. Η πρώτη είναι το Σάββατο 11 η ώρα το πρωί, όπου έχουμε το κληρονομιά σε κίνδυνο ιστορίες διάσωσης από τη συλλογή του Μουσείου Καποδίστρια. Θεματική ξενάγηση, επιλεγμένα αντικείμενα που σώθηκαν με τη φροντίδα συνανθρώπων μας στην πορεία έτσι από το 19ο και εξής. Παράλληλα την Κυριακή, μάλλον παράλληλα και τις δύο μέρες, θα πούμε καλύτερο αυτό, θα τρέξει μια συμμετοχική δράση που λέγεται «Τι αξίζει να σωθεί», όπου ο καθένας θα μπορεί να γράψει τη δική του άποψη για το τι θεωρεί ότι πρέπει να παραμείνει για την επόμενη γενιά. Ενώ την Κυριακή, που είναι η μέρα μνήμης Καποδίστρια, θα κάνουμε μια δράση για τα παιδιά. Φυσικά απευθύνεται και σε ενήλικες, λέγεται μικροί θεματοφύλακες. Ποιος αποφασίζει τι αξίζει να σωθεί, είναι μια βιωματική δράση πολιτισμού, όπου τα παιδιά θα γνωρίσουν τον Καποδίστρια μέσα από τα αντικείμενα της συλλογής του μουσείου και μετά θα επιλέξουν εκείνα τι θα διαφυλάξουμε για το μέλλον. Η δράση στοχεύει στο να μπούμε όλοι σε μια συζήτηση για το γιατί τελικά η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι μόνο ό,τι παραλαμβάνει κανείς, αλλά και τι επιλέγει να παραδώσει στο μέλλον. Αυτή ήταν η δική μας σκέψη γύρω από τις φετινές ημέρες και θεωρούμε ότι μάλλον αξίζει να σωθεί και η κληρονομιά και η παράδοση και καλό είναι να μπούμε όλοι σε αυτή τη συζήτηση πιο ενεργά.
0: Τρεις ανοιχτές εκδηλώσεις διοργανώνει η Culture Poly στην Κέρκυρα το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, δηλαδή το Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι δράσεις εντάσσονται στην πρωτοβουλία Corfu Gen που συνδέει τον πολιτισμό, τη φυσική και αγροτική κληρονομιά, τη βιωσιμότητα και την τοπική κοινότητα. Το πρόγραμμα ξεκινά το Σάββατο στο Καφενείο Καμάρας, συνεχίζεται στον Ελαιώνα Καμάρας και ολοκληρώνεται την Κυριακή στο ΚΕΠΕΑ Κέρκυρας με εξερεύνηση των υγροτόπων Κορυσίας και των Αλικών Λευκύμης. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Ακούμε τον πρόεδρο της Culture Polis που μίλησε στην ΕΡ Κέρκυρας, Βασιλόπουδη.
2: Κοιτώντας και κάνοντας μια έρευνα, βλέποντας ότι υπάρχει μόνο καλλιέργεια του τουρισμού, υπάρχουν χωριά που μαραζώνουν, η οικονομία μας έχει μεταβληθεί σε εποχική, τα κτήματα έχουν εγκαταληφθεί και οι υποδομές είναι υποποίηση. Αποφασίσαμε ότι μέσα από το τρίπτυχο το οποίο θεραπεύουμε τόσα χρόνια που είναι πολιτισμός, βιωσιμότητα και καινοτομία να ξεκινήσουμε αυτό το δίκτυο το οποίο ξεκινάει από την Κέρκυρα, επεκτείνεται στα Ιόνια νησιά και στις γύρω περιοχές, Ήπειρο κτλ. Και σκοπεύει να προωθεί σε όλη τη Μεσόγειο. Αλλά από την Κέρκυρα ξεκινάει. Και τι είναι αυτό το δίκτυο? Είναι μια σε κάθε ευρύτερη περιοχή, παραδείγματος χάρη τα Ιόνια, υπάρχουν διάφορα σημεία που είναι ένα διακριτή πραγματική χώρη, ένα καφενείο, ένας ελαιώνας, ένας οικολογικός κόμβος κτλ. Και τα οποία κάνουν δραστηριότητες πολλές. Συγκεκριμένα τώρα, επειδή η πρώτη η αντένα την οποία δουλεύουμε εδώ και καμπόσους μήνες είναι στην Κέρκυρα, έχουμε αυτή τη στιγμή 5 σημεία τα οποία προσπαθούμε να τα κάνουμε να τα δρομολογήσουμε. Ξεκινήσαμε από τη μέση Κέρκυρα, διότι εκεί ήταν και η έδρα μας παλιά, και έχουμε αναπαλαιώνουμε το παλιό παραδοσιακό καφενείο στο χωριό Καμάρα, και πλάι ένας ελαιώνας παραδοσιακός που και αυτός είναι εγκαταλειμμένος, και ένα τρίτο σημείο που είναι κάτω στο περιβόλι στην Νότια Κέρκυρα, και υπάρχουν κάποια εγκαταλειμμένα κτήματα όπως έχουν όλοι. Δηλαδή να αναγεννηθεί ένα καφενείο και να αναγεννηθεί το χωριό ξαφνικά, ο ελαιώνας της Καμάρας να μην εγκαταλειφθεί αλλά να γίνει αναπτυξιακό και οικολογικό αντικείμενο, το ίδιο και στο Νότο κτλ.

Επιστρέφοντας την είδηση με την έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα, με αποτέλεσμα την κατάρρευση μέρους κτηρίου. Τελικά οι απεγκλωβισμοί ήταν δύο, πρόκειται για δύο γυναίκες. Απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο. Ο τραυματίας, είπαμε ότι υπάρχει και ένας τραυματίας, ο οποίος όμως είναι ελαφρά. Από την έκρηξη προκλήθηκε και μικρή αιστεία φωτιάς. Ευτυχώς ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής. Αυτή τη στιγμή έχουν αποκλειστεί οι γυροδρόμοι. Και παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια, με τα πρώτα στοιχεία όμως να δείχνουν έκρηξη από φυσικό αέριο. Ενώ ζημιές έχουν υποστεί αυτοκίνητα και παρακείμενα κτίρια, διπλανά κτίρια. Είπαμε, είναι στην περιοχή της Πλάκας, στο κέντρο της Αθήνας. Προς το παρόν αυτές είναι οι πληροφορίες που μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ News που βρίσκονται στο σημείο. Ευτυχώς δεν είχαμε περισσότερους τραυματισμούς ή ακόμα και κάτι χειρότερα. Είναι πολύ πολύ συχνά στο μέρος εκεί που έγινε η έκρηξη. Μιλάμε για την Πλάκα και τώρα ειδικά με τον τουρισμό. Λοιπόν, κάπως έτσι θα σας αφήσουμε εμείς. Θα πάμε μουσικά μέχρι τις 9, όπου θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερκέτη Κυρίας και στο 99 και 3 στα FM. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη, το Σπύρο Παγιάτη και το Γεράσιμο Λυκίσα, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Καλή σας ημέρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Μέρος παλαιού διόρροφου κτηρίου κατέρευσε νωρίς το πρωί στην Πλάκα, απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, έπειτα από ισχυρή έκρηξη, πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο από θράσματα. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρονται σε νοσοκομείο. Ζημιές έχουν υποστεί αυτοκίνητα και παρακείμενα κτίρια, καθώς η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας, υπογραμμίζοντας πως είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός, φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Όσον αφορά την οικονομία, έκανε λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος της αλλαγής στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρεί συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδα και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα και χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Νέα στοιχεία έρχονται καθημερινά στο φως στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Τα τελευταία στοιχεία αφορούν κυρίως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πλασμαφαίρεση και προκύπτουν από τις καταθέσεις που δίνουν οι εργαζόμενοι της κλινικής της οδού Καρνεάδου ενώπιον του ανακριτή. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την προφυλακισμένη γιατρό, καθώς όπως αναφέρει στον δημοφιλή τραγουδιστή, είχε χορηγηθεί μέθη καθώς και το αντίδοτο πριν από τη μοιραία θεραπεία.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, σε Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Νικητική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Οι εκδηλώσεις φωνητικής μουσικής λατρείας ΣΑΚΡΕ που θα πραγματοποιηθούν στην Κέρκυρα στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στις 7 Οκτωβρίου και στις 4 Νοεμβρίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο και στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Ντουόμο ενσωματώνουν μια σειρά από ενδιαφέρουσες συναυλίες όπου θα προβληθούν κάποια από τα κορυφαία μουσικά σύνολα του κόσμου καθώς και κάποια σύνολα υποσχόμενων νέων καλλιτεχνών. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μιράντα Καλδί. Είσοδος ελεύθερη.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλους. Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2026, ακούτε την εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκουργό Σκιαδόπουλο. Σπύρος Παγιάτης είναι στην ρύθμιση του ήχου, θα είμαστε μαζί για 2 ώρες για να δούμε την τοπική και όχι μόνο ειδησιογραφία. Μας ακούτε στους 99,3 μεγάκυκλους στα FM. Μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου arteco.gr. Εκπέμπουμε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Μουσική 26 610 30 08 39 700, τα τηλέφωνά μας. Ερτκέρκυρας@gmail.com, το δημοσιογραφικό mail. Ερτκέρκυρας@gr, το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ΕΡΤ, αλλά και του ΕΡΤΦΛΙΚ σε Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός άστατος σήμερα στην περιοχή μας, περιμένουμε βροχές από το μεσημεράκι και μετά, θα μετατραπούν και σε καταιγίδες προς το βραδάκι από τις 9 περίπου. Οι άνεμοι νότιο-ανατολικοί έως και 4 μποφόρ μετά το μεσημέρι. Στους 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Έπεσε ο υδράργυρος στους 23 αύριο Σάββατο. Με περισσότερη ηλιοφάνεια το πρωί, το βραδάκι, το απογευματάκι θα έχουμε και πάλι βροχόπτωση. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ αύριο. Θα γυρίσουν όμως βόρειο-ανατολικούς, δυτικούς, βόρειο-δυτικούς από το μεσημέρι και μετά την Κυριακή, άρα θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θα είναι από το μεσημέρι και μετά ένταση 4 μποφόρ την Κυριακή στους 24 βαθμούς θερμοκρασία. Στους 26 τη Δευτέρα με μέτριους ανέμους και ηλιοφάνεια, η ίδια εικόνα και την Τρίτη. Την Τετάρτη επίσης ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, μέτρη άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ στους 26 βαθμούς θερμοκρασία. Σύμφωνα με την μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη που μας δίνουν εδώ τα μοντέλα των μετρολόγων.

Λοιπόν, σήμερα 25η Σεπτεμβρίου γιορτάζει η Εφροσύνη. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται στη ζωή τους. Η Εφροσύνη λέγεται επίσης και Εφρόσο, λέγεται και Έφη, λέγεται και Φέη. Οπότε μην ξεχάσετε να πείτε τα χρόνια πολλά σε όσους δικούς σας ή γνωστούς έχουν σήμερα τη γιορτή τους. Ήταν οσία, λέει, της Χριστιανικής Εκκλησίας. Η Εφροσύνη γεννήθηκε το 413 στην Αλεξάνδρεια, ήταν κόρη του τοπικού αξιωματούχου Παφνούτιου. Μετά το θάνατο της μητέρας της έγινε μοναχή για να αποφύγει το γάμο, τον οποίο ήθελε να της επιβάλλει ο πατέρας της. Εντάχθηκε σε ανδρική μονή με το όνομα Σμάραγδος, ξεγελώντας τους μοναχούς για το φίλ της και εμφανιζόμενη ως άνδρας. Συχνά την επισκέπτονταν ο πατέρας της για να της ζητήσει συμβουλές, μη γνωρίζοντας ότι είναι η κόρη του. Λίγο πριν το θάνατό της, το 470, αποκαλύφθηκε ενώπιον του και εκείνος αποφάσισε να εγκατασταθεί στο κελί της ως μοναχός για το υπόλοιπο του βίου του. Τμήματα των λειψάνων της Οσίας Εφροσύνης βρίσκονται στην Μονή Κύκου Κύπρου και στο παρεκκλήσιο της Οσίας Ξένης της Ρωσίδος στην Μανδρατικής.

χρειάζεται εισιτήριο αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Έχουμε εκδηλώσεις και στο Μουσείο Καποδίστρια και στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης και σε άλλα. Είναι Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων η σημερινή και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Για να δούμε και το χρονολόγιο, τα ιστορικά γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 25η Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε το 1818 που πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρωπίνου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τούδε γινόταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. 1833 με διάταγμα της Αντιβασιλείας αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. 1915, κατά διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. 1926, ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκίνητο βιομηχανίας του την απόφαση του να καθιερώσει το οκτάωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. 1976, το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο. Ένα συγκρότημα που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην σύγχρονη μουσική σκηνή. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1897, William Faulkner, Αμερικανός συγγραφέας που βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1949. Το 1946 γεννήθηκε ο Πέντρο Αλμοδοβάρ, Ισπανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, και το 1952 ο Κρίστοφερ Ρίβ, Αμερικανός ηθοποιός. Έχει παίξει τον Σούπερμαν. Τον χάσαμε το 2004. Για να δούμε ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή. Το 1849 ο Νικήτα Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς ο Τουρκοφάγος, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1970 ο Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, Γερμανός συγγραφέας, που δεν είναι νεότερο από το Δυτικό Μέτωπο, είναι δικό του έργο. Δείτε. Αν δεν μπορείτε, δεν έχετε χρόνο ή δεν σας αρέσει να διαβάζετε, δείτε τη χολιγουδιανή ταινία που δεν είναι νεότερο από το Δυτικό Μέτωπο. Εξαιρετική ταινία, αντιπολεμική, δείχνει πως ένας νέος άνθρωπος, ένα νέο παιδί 17-18 χρονών, με πάρα πολύ ένταση και κέφι εντός αγωγικών για τον πόλεμο, καταλήγει στα κρεματόρια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στο Δυτικό Μέτωπο, εκεί στα χαρακόμματα, μέσα στις λάσπες, στο θάνατο, στη φρίκη του πολέμου. 2003 φεύγει ο Φράνκο Μοντιλιάνι, διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ το 1985. Για να δούμε για τον Νικηταρά, να πούμε δύο λόγια. Ήρωας του 21, γνωστός όπως είπαμε ο Σταματελόπουλος με το προσωνύμιο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος, γεννήθηκε το 1782 στο χωριό Τουρκολένκα Μεγαλόπολης, στην Πελοπόννησο δηλαδή, και ήταν γιος του κλέφτη Σταματέλου Τουρκολέκα και της Σοφίας Καρούτσου, αδελφής της γυναίκας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Κατά μία άλλη εκδοχή γεννήθηκε στο χωριό Νέδουσα Μεσσηνίας. Σε ηλικία 11 χρονών βγήκε στον κλαρί με την ομάδα του πατέρα του και στη συνέχεια εντάχθηκε στο σώμα του πρωτοκλέφτη Ζαχαριά Μπαρμπιτσιώτη, του οποίου αργότερα παντρεύτηκε την κόρη Αγγελίνα. Η ανδρεία και τα σωματικά του προσόντα τον οδήγησαν το 1805 στην προσοκρατούμενη τότε Ζάκυνθο. Εκεί εντάχθηκε στο Ρωσικό Τάγμα που πολέμησε τον Ναπολέοντα στην Ιταλία. Αργότερα επέστρεψε στη Ζάκυνθο για να υπηρετήσει αυτή τη φορά τους Γάλλους που είχαν καταλάβει το νησί στις 18 Οκτωβρίου του 18, ενώ βρισκόταν στην Καλαμάτα

Μιλήθηκε στην φιλική εταιρεία με τον θείο του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τον Παπαφλέσσα, συνέβαλε στην προετοιμασία του εθνικού ξεσηκωμού και στις 23 Μαρτίου του 2021 μπήκε στην Καλαμάτα μαζί με άλλους στρατιωτικούς αρχηγούς. Από την αρχή ενστενίστηκε το στρατηγικό σχέδιο του Κολοκοτρώνη για την κατάληψη της Τριπολιτσάς και πήρε μέρος σε όλες τις επιχειρήσεις για την κατάληψη του διοικητικού κέντρου των Οθωμανών στην Πελοπόννησο. Διακρίθηκε στη μάχη του Βαλτετσίου, ήταν η κρίσιμη μάχη πριν από την άλωση της Τριπολιτσάς, ενώ αποφασιστική ήταν η συμβολή του στη μάχη των Δολιανών, όπου ανέδειξε στο έπακρο τις στρατιωτικές του ικανότητες. Επικεφαλής μόλις 600 ανδρών, κατανίκησε το στρατό του Κεχαγιάμπεϊ, που ανήρχεται σε 6.000 άνδρες και σχεδόν τον αποδεκάτησε. Γι' αυτό τον πραγματικό του άθλου, οι συμπολεμιστές του τον ονόμασαν Τουρκοφάγο. Μέχρι το τέλος του αγώνων, οι κυταράς ήταν στην πρώτη γραμμή, πολεμώντας είτε στην Πελοπόννησο είτε στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, όπου συνεργάστηκε με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο και τον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Πήρε μέρος στην άλωση της Τριπολιτσάς και ήταν από τους λίγους αρχηγούς που αρνήθηκε να συμμετάσχει στην διανομή των Λαφύρων. Διακρίθηκε στη μάχη του Αγιονορίου, που αποτελείωσε τη στρατιά του Δράμαλη 2 μέρες μετά τη μάχη στα Δερβενάκια. Η ανιδιοτέλεια του ανδρός φάνηκε για ακόμη μια φορά όταν από το πλήθος των Λαφύρων της μάχης πίστηκε να δεχθεί ένα πανάκριβο σπαθί, το οποίο αργότερα προσέφερε στον Έρανο για την ενίσχυση του Μεσολογγίου. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου τάχθηκε στο πλευρό του Κολοκοτρώνη, αλλά φρόντισε πάντα να επιδιώκει τον συμβιβασμό και την συνεννόηση. Μετά την απελευθέρωση τάχθηκε στο πλευρό του Καποδίστρια και έγινε ένας από τους στενότερους συνεργάτες του κυβερνήτη. Πήρε μέρος στην 4η Εθνοσυνέλευση του Άργους ως πληρεξούσιος του Λεονταρίου. Επιόθωνος περιέπεσε σε δυσμένεια επειδή υποστήριξε το αντιπολιτευόμενο Ρωσικό Κόμμα. Προφυλακίστηκε το 1839 ως αρχηγός συνωμοτικής ομάδας, αλλά στη δίκη του αθωώθηκε έλλειψη στοιχείων. Εν τούτης, η κράτησή του παρατάθηκε με αποτέλεσμα να υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη υγεία του και σχεδόν να τυφλωθεί. Αποφυλακίστηκε στις 18 Σεπτεμβρίου του 1941 και αποτραβήχθηκε με την οικογένειά του στον Πειραιά. Μετά την εξέγερση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843, του απονεμήθηκε ο βαθμός του υποστρατήγου και έλαβε μια τιμητική σύνταξη, την οποία ήταν ο μόνος πόρος της ζωής του. Το 1947 διορίστηκε μέρος της γερουσίας και 2 χρόνια αργότερα, στις 25 Σεπτεμβρίου του 1949, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών. Άφησε απομνημονεύματα, απέκτησε επίσης 2 κόρες και 1 γιο. Τα απομνημονεύματα τα υπαγόρευσε στον Εθνικό Δικαστή Γεώργιο Τερτσέτη, όπως έκανε και ο Κολοκοτρώνης. Αυτά γιατί υπάρχουν άνθρωποι που συνέβαλαν στο να ελευθερωθεί η Ελλάδα και νομίζω ότι αξίζουν 5 λεπτά από το χρόνο μας προκειμένου να ακούσουμε το βίο τους, ο οποίος ήταν πολυτάραχος και δεν προσομοιάζει με κανένα βίο, με καμία ζωή που ζούμε αυτές τις μέρες, και ευτυχώς βέβαια, γιατί έχουμε ειρήνη. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

Για να δούμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε. Σήμερα είναι Παρασκευή, από την εφημερίδα Κυρκυριακή Άποψη. Είναι εβδομαδιαία εφημερίδα, εκδίδεται κάθε Παρασκευή. Μείναμε με έναν γαστρεντερολόγο, είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Το δράμα των αποχωρήσεων γιατρών συνεχίζεται στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Εκτός λειτουργίας και η ιατροδικαστική υπηρεσία, καταγγέλει ο Δημήτρης Μπιάκης. Αναφέρεται στην παραίτηση του κυρίου Χρήστου Παυλίδη, ο οποίος ήταν γαστρεντερολόγος στο νοσοκομείο. Ο ίδιος διατηρούσε και δικό του ιατρείο. Παραμένει το ιατρό του πολύ γνωστό στην πόλη της Κέρκυρας. Τώρα είναι προφανώς προβληματικό και θλιβερό να αδειάζει το νοσοκομείο από γιατρούς και μάλιστα από έμπειρα στελέχη της ιατρικής υπηρεσίας όπως ο κύριος Παυλίδης. Φαίνεται ότι ο μοναδικός τρόπος να παραμείνουν γιατροί και να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι τα περισσότερα χρήματα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Θα πρέπει ως κοινωνία να καταλάβουμε ότι το ΕΣΥ, γιατροί, νοσηλευτές, θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να πάρουν από το δημόσιο μεγαλύτερο μισθό. Ένας γιατρός που ξεκινάει να δουλεύει στο νοσοκομείο μετά από τόσα χρόνια σπουδών και τόσα χρόνια προσπαθειών με 1.200 ευρώ, 1.300, θα μου πείτε έχει τις περιορίες του, παίρνει περισσότερα χρήματα. Είναι λίγα. Όταν στο ιατρείο του οποιοδήποτε γιατρός, έτσι, ξεκινάει με 3,5, 4, 5, 6 χιλιάδες ευρώ το μήνα και πάνω, δεν λέω να του δώσει 5.000, αλλά πρέπει να του δώσει περισσότερα χρήματα. Ιδάλλως δεν είναι ελκυστικό το σύστημα υγείας. Θα μου πείτε στο παρελθόν γιατί ήταν όλοι εκεί πέρα, πώς τα καταφέρνανε, παίρνανε φακελάκι, το κάνουμε αυτόν τον τρόπο πριν από την οικονομική κρίση. Γιατί από την οικονομική κρίση άρχισαν να φεύγουν όλοι με τους διευθυντές πρώτους. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του. Σημασία έχει τι γίνεται τώρα, τι κάνουμε τώρα. Διότι τα νοσοκομεία και ιδιαίτερως τα νοσοκομεία, τα νοσηλευτικά ιδρύματα των νησιών όπως η Κέρκυρα και μάλιστα των τουριστικών νησιών που τριπλασιάζεται ο πληθυσμός τους και οι ανάγκες τους κατά την θερινή σεζόν, χρειάζονται ενίσχυση. Είναι τα κύρια σημεία υγειονομικής περίθαλψης κατοίκων και επισκεπτών. Κακά τα ψέματα. Όσες κλινικές και όσα ιδιωτικά ιατρία και να υπάρχουν, οργανωμένο σύστημα περίθαλψης υπάρχει μόνο στο νοσοκομείο της Κέρκυρας και όλα τα περιστατικά καταλήγουν εκεί. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε ως πολιτεία, ως κοινωνία, ως αυτοδιοίκηση, ως κεντρική διοίκηση την ενίσχυση αυτών των νοσοκομείων. Γίνονται προσπάθειες, φτιάχνονται κτίρια, τους δίδονται ιδιαιτέρως στους γιατρούς που έρχονται ως επικουρικοί κτλ. Αλλά και σε τραυματιοφορείς, τώρα σκέφτομαι και για νοσηλευτές, τους δίδεται δωρεάν κατοικία στην ουσία. Ως κίνητρο. Τους δίδονται επιπλέον χρήματα, επίσης ως κίνητρο. Φαίνεται ότι αυτά δεν φτάνουν. Οπότε είναι ένα ζήτημα το οποίο τρέχει και πρέπει να επανεξετάσουμε ως κοινωνία. Λοιπόν, παραμένουμε στο πρωτοσέλιδο της Κερκυριακής Άποψης. Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, η απόφαση του ΣΤΕ δεν επηρεάζει τις αδειοδοτήσεις που πέτυχαν οι καταστηματάρχες. Φιλανθρωπικό μουσείο, γκαλά για την οικονομική ενίσχυση του μουσικού σχολείου της Κέρκυρας. Σε εξέλιξη οδικά έργα σε Μέση και Βόρεια Κέρκυρα. Η συνεργασία δεν μπορεί να είναι μονόπλευρη. Η Παλαιοκαστρίτσα ζητά απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή στο επίκεντρο δρόμος διαφυγής, η Αλίπα και υποδομές. Τιμή και συγκίνηση στο Βίδο. Αυτά από την Κερκυριακή Άποψη και τον πρώτο σελίδο της. Πάμε στην Κέρκυρα σήμερα. Οι δύο εκδοχές για τη λειτουργία της ιατροδικαστικής Κέρκυρας. Ο Δημήτρης Μπιάνκης θέτει θέμα λειτουργίας και κόστους για τις οικογένειες. Απάντηση Αϊβατίδη, ανακρίβειες άμεσα η διαδικασία αναπλήρωσης νεκροτόμου.
Στο ρεπορτάζ της Χριστίνας Χονδρογιάννη διαβάζουμε η ερώτηση του βουλευτή Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μπιάνκη, προς τους υπουργούς δικαιοσύνης και υγείας, ο οποίος ζητά την επαναλειτουργία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Κέρκυρας και η απάντηση του προϊσταμένου της, Ιωάννη Αϊβατίδη, ο οποίος υποστηρίζει ότι η υπηρεσία δεν είναι εκτός λειτουργίας, φέρουν ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της επάρκειας βασικών υπηρεσιών υγείας στο νησί. Η Κέρκυρα τίμησε και φέτος τη μνήμη των Σέρβων, στρατιωτών και αμάχων που βρέθηκαν στο νησί κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με την ετήσια τελετή στο Βίδο να κορυφώνει τις εκδηλώσεις μνήμης για την 110η επέτειο από την άφιξη του Σερβικού στρατού. Η φετινή τελετή πραγματοποιήθηκε στη θάλασσα, καθώς το σερβικό μασολείο στεοφυλάκιο στο Βίδο βρίσκεται σε πλήρη ανακαίνιση, έργο που χρηματοδοτείται με 1 εκατομμύριο ευρώ από την σερβική κυβέρνηση. Με έναν γιατρό το γαστρεντερολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Κέρκυρας έγκαιση και ένας γιατρός δεν μπορεί να αποτελεί μόνος του ένα τμήμα. Την έντονη ανησυχία της για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας μετά την παραίτηση γαστρεντερολόγου εκφράζει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Κέρκυρας επισημένοντας ότι το γαστρεντερολογικό τμήμα παραμένει πλέον με έναν και μοναδικό γιατρό. Συγκίνηση για την απώλεια της Χριστίνας Λούβρου, πολυετής η προσφορά στην τοπική κοινωνία. Χριστίνα Λούβρου, γνωστός τέλεχος της τοπικής κοινωνίας, επί χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, ένας από τους χαμηλών τόνων ανθρώπους, μελίχιος αλλά αποτελεσματικός, άφησε την τελευταία της πνοή. Το φεριό της νομίζω ότι έχει συγκινήσει πάρα πολλούς, όλους τους ανθρώπους που την γνώριζαν. Κλεμμένη μοτοσυκλέτα με ξένη πινακίδα στα χέρια ανηλίκου, στην δικογραφία περιλαμβάνονται 2 ακόμη κλοπές, κατηγορείται και ο πατέρας του. Ενάγκη στήριξη του τουρισμού στην Κέρκυρα και ο επίγον ορισμός της φέρουσας ικανότητας του νησιού, ένα άρθρο του Κώστα Δενδρινού. Από τα παλιά στο σήμερα, η στήλη που την οποία υπογράφει η Ελένη Βουσολίνου Ανιφαντή, η ανάδειξη της ισονομίας και τα υπόγεια ρεύματα είναι ο τίτλος του σημερινού άρθρου και στην προπόνηση του Κερκυριακού Γυμναστικού Συλλόγου η παγκόσμια πρωταθλήτρια Έλενα Διαβάτη. Από την Κέρκυρα σήμερα να πάμε και στην καθημερινή ενημέρωση. Το τεμπλόνι δεν είναι χαλί να το βάλεις από κάτω. Τα δέματα, γράφει ο Γιώργος Κατσαρίδης στο ρεπορτάζ, που αποθηκεύτηκαν ως προσωρινή λύση, δεν έφυγαν ποτέ από το τεμπλόνι. Πώς άλλαξε ο σχεδιασμός και οδηγήθηκαν τελικά στον ανάγλυφό του υποκατάσταση χιτά. Ποια είναι, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, η διαθέσιμη χωρητικότητα, σε ποια ακριβώς τμήματα του τελικού ανάγλυφου τοποθετούνται τα δέματα και προβλέπεται να παραμένουν δεματοποιημένα ή να ανοίγονται πριν από την ενσωμάτωσή τους. Οι Σέρβοι επέστρεψαν στην Κέρκυρα της Μνήμης, ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας, που δείχνει Στεφάνια. Τη θάλασσα έξω από το Βίδο. Με επίκεντρο την Κέρκυρα και το Βίδο κορυφώνονται αυτές τις μέρες οι εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 110 χρόνων από την άφιξη του σερβικού στρατού στα Ιόνια νησιά μετά τη δραματική υποχώρηση μέσα από την Αλβανία το χειμώνα του 1915-16. Γράφει η Ελένη Κορονάκη. Πένθος, έφυγε από τη ζωή Χριστίνα Λούβρου, υπηρέτησε με αφοσίωση το αγροτικό κίνημα για πάνω από 3 δεκαετίες, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην τοπική κοινωνία. Στο σπίτι του Κοέν, όταν οι τείχοι αφηγούνται τις δικές τους ιστορίες, γράφει ο Ηλίας Αλεξόπουλος, βολτάροντας με σημεράκι στην Εβραϊκή, άφηξε έξω από τη συναγωγή. Στάσιμο φάτσα στην πλευρά της θύρας εισόδου. Δεξιά, ξανοίγεται στενό. Πάρ' τα βήματα και στην πρώτη ευκαιρία ξανακάμε δεξιά. Διαξηφισμοί για την τιμή της ιατροδικαστικής.
Συναυλία Χάλκινων Πνευστών για την επέτειο των 250 χρόνων από τη γέννηση του Καποδίστρια. Η Κερκυριακή Πρωτοβουλία για την επέτειο των 250 χρόνων από τη γέννηση του Γιάννη Καποδίστρια διοργανώνει την εκδήλωση Μουσική και Παιδεία για ένα νέο κράτος, Συναυλία Χάλκινων Πνευστών, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα τελετών Γεώργιος Γραμματικάκης στην Ιόνια Ακαδημία. Τώρα που μοιράζονται οι ρόλοι, είναι ο τίτλος από το σημερινό editorial, το σημείωμα του εκδότη. Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής κουζίνας, γράφει ο Γιώργος Κατσαίτης, πάνω από το πτώμα των πρώην κομμάτων που επέμειναν ομιλούσες κεφαλές, σφραγίδες και μηχανισμοί, μακριά από τις κοινωνικές ρίζες και τις ιδεολογικές αναφορές που κάποτε δικαιολογούσαν την ύπαρξή τους. Και κάπως έτσι, εκείνο που καταγράφηκε στην μεταπολεμική πολιτική ιστορία ως ανοσιούργημα, η αποστασία του 1965, κινδυνεύει σήμερα να μοιάζει σχεδόν με παιδική χαρά μπροστά στην διαρκή ευκολία των μετακινήσεων, των μεταμορφώσεων και των συναλλαγών της εποχής μας. Αυτά λοιπόν από τις τρεις ημερήσιες εφημερίδες, δύο τοπικές εφημερίδες, μάλλον δύο ημερήσιες, μία εβδομαδία που κυκλοφορούν σήμερα Παρασκευή στην Κέρκυρα.

0: Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Νίκο Τρίαντο, πρώην πρόεδρο του Κέρκυρας και νυν τομεάρχη υποδομών και μεταφορών. Είναι στην ουσία σκιώδης υπουργός υποδομών και μεταφορών της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Τρίαντε.
1: Καλημέρα, κύριε Σκαδόπουλε.
0: Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω να είστε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο για να σας ακούμε καλύτερα. Επικοινωνούμε μαζί διότι δημοσιεύσατε μία παρέμβαση σε σχέση με το έργο της Μαρίνας Μέγκα Γιότ. Εκεί τι απόψεις εκφράσατε?
1: Ελπίζω ότι με ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Αν έχετε ανοιχτή ακρόαση ή ακουστικό, σας παρακαλώ να το βγάλετε.
1: Ναι. Τώρα καλύτερα?
0: Ναι, τώρα καλύτερα.
1: Ωραία. Σωστά είπατε ότι το θέμα το οποίο πραγματεύεται το άρθρο είναι η Μαρίνα Μέγκα Γιότ. Έχουμε φτάσει πλέον στο παραπέντε για την κατασκευή. Έτσι δεν είναι μια γενική ιδέα. Υπάρχει ο επενδυτής, ο ανάδοχος, που είναι η Lambda Marinas Investments, που έχει αναλάβει το έργο. Είναι και η μοναδική προσφέρουσα εταιρεία. Mm-hmm. Δεν υπήρχε δεύτερη. Πρόκειται για μια υποπαραχώρηση 40 ετών, όπου το συμβατικό αντάλλαγμα που προβλέπεται για το ελληνικό δημόσιο, το ΤΑΙΠΕΔ για το ελληνικό δημόσιο, είναι 89 εκατομμύρια ευρώ ή στα 40 χρόνια και θα γίνει μια επένδυση 50 εκατομμύριων ευρώ. Όσο δεν έχει αρχίσει ακόμα η κατασκευή, πρέπει η συζήτηση να μετακινηθεί στην αξιολόγηση των πραγματικών επιπτώσεων για την Κέρκυρα. Ο τοπικός τύπος έχει επισημάνει ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση του τοπικού παράγοντα, της τοπικής αυτοδιοίκησης των φορέων κλπ. Στο να δουν σε βάθος την όλη επένδυση όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί μιλάμε για ένα σχεδιασμό του 2008 που έρχεται να υλοποιηθεί το 28, ναι. 20 χρόνια. Βέβαια αυτό δεν μετατρέπει, η καθυστέρηση αυτή δεν μετατρέπει όλα αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα σε de facto αποδοχή μιας κατάστασης που θα αλλάξει ριζικά την όψη της πόλης.
0: Ναι. Οφείλουμε να ομολογήσουμε πάντως ότι όταν το θέμα ήρθε προς συζήτηση στη Βουλή, πήγαν εκεί και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος με θετική ανταπόκριση. Δεν είπαν όχι στο έργο.
1: Κανείς δεν λέει όχι. Ούτε εγώ λέω όχι. Αυτό το οποίο λέω είναι το εξής. Ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν μια ασάφεια. Δηλαδή, ο αρχικός σχεδιασμός, ακόμα και σήμερα, η δημοπράτηση έγινε με έναν σχεδιασμό 98 θέσεων μεγάλων σκαφών και μάλιστα συγκεκριμένες θέσεις. Από 30 μέτρα έως 140 μέτρα. Τις δηλώσεις του Υπουργείου αλλά και της Λάμδα εμφανίζεται ένα πλήθος σκαφών το οποίο είναι υπερτετραπλάσιο. Είναι 410 σκάφη από 98. Mm-hmm. Και επειδή η γεωμετρία του λιμανιού δεν έχει αλλάξει, είναι 390 μέτρα επί 320, αυτό σημαίνει ότι μάλλον αλλάζει ο λόγος για τον οποίο κατασκευάζεται. Πάβει δηλαδή, φαίνεται, δεν το ξέρω, γι' αυτό ζητάω και όλα αυτά τα στοιχεία. Φαίνεται ότι από Μαρίνα Μέγκα Γιότ γίνεται μια Μαρίνα σαν αυτή που ξέρουμε που είναι στα Γουβιά,
0: ναι.
1: Εφόσον δεν αλλάζουν οι διαστάσεις. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί. Αλλάζει τελείως ο χαρακτήρας δηλαδή του, ας πούμε, αυτού του λιμανιού. Mm-hmm. Το άλλο το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να γίνει σαφές είναι το εξής, ότι όταν η μελέτη μιλάει για 40 στρέμματα τελευταία ζώνης και αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα 20, σημαίνει ότι τα υπόλοιπα 20 θα προκύψουν από προσκώσεις που θα γίνουν εκεί που είναι θάλασσα. Άρα λοιπόν θα υπάρχει μια καινούργια ακτογραμμή. Αυτό κάπου πρέπει να αποτυπώνεται. Πρέπει να υπάρχει ένας χάρτης που να το αποτυπώνει αυτό. Πρέπει να μετακινηθεί το Καρνάγιο. Που δεν είναι μια απλή μετακίνηση ενός καταστήματος, είναι μια ιδιαίτερη χρήση, μια παραγωγική δραστηριότητα, η οποία επίσης έχει σχέση με λιμενική εγκατάσταση. Σας τα λέω συνοπτικά, γιατί...
0: Ναι, ναι, ναι. Και έτσι πρέπει για να έχουμε και μια ευρύτερη εικόνα των πραγμάτων.
1: Το άλλο ζήτημα είναι πώς επηρεάζει, θεωρεί το Υπουργείο Πολιτισμού ότι επηρεάζει το μνημείο UNESCO η εγκατάσταση αυτή, γιατί είναι στην είσοδο της πόλης, ακριβώς. Θα ήθελα να δω και την τεκμηρίωση αυτή. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο μας καίει αυτή την εποχή, ότι ο σχεδιασμός του 2008 σε σχέση με την υλοποίηση του 2028 έχει να κάνει και με τη φέρουσα ικανότητα της Κέρκυρας. Άλλο το 8, άλλο το 28. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα επηρεαστεί η ήδη πιεσμένη κατάσταση, ο φόρτος δηλαδή που δέχεται η πόλη και όλη η λιμενική ζώνη εξαιτίας της κατασκευής και λειτουργίας της μαρίνας αυτής. Ναι. Προφανώς υπάρχουν και επιχειρήματα υπέρ της επένδυσης.
0: Και υπάρχει και ένα βασικό επιχείρημα που λέει ότι δεν μπορούμε όλη αυτή την ιστορία, καλώς κάνουμε βέβαια και την κουβεντιάζουμε, αλλά την κουβεντιάζουμε στο και πέντε, όπως μας είπατε στην αρχή της κουβέντας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλα αυτά τα χρόνια, από το 8 μέχρι τώρα, δεν είχε ανοίξει κανένας διάλογος για το τι ακριβώς θέλουμε να ζητήσουμε από την κεντρική πολιτεία να μας πει τι ακριβώς θέλει να κάνει και ποια θα είναι η επιβάρυνση ή τα ωφέλη για την πόλη.
1: Σωστό, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λέτε και είναι αυτό με το οποίο ξεκίνησα κιόλας εγώ. Mm-hmm. Είναι μια κατάσταση όμως την οποία χοντρικά θα σας περιγράψω. Το 2007 είχε ξεκινήσει να γίνει μια μαρίνα τουριστικών σκαφών, γενικά, όχι mega yacht. Μετά το 2008 έγινε mega yacht. Το 2010 ή 2011, δεν θυμάμαι ακριβώς, καταργήθηκε το mega yacht. Ξανάρθε στο προσκήνιο λίγο αργότερα όταν πήγε στο Ταϊπέδ. Και τώρα έρχεται και υλοποιείται.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν κουνήθηκε και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το πράγμα.
0: Και ξέρετε, είναι θέμα της αυτοδιοίκησης. Αν θέλει να έχει τον πρώτο λόγο στο τι ακριβώς γίνεται μέσα στην πόλη και στο νησί, θα πρέπει όντως να βγαίνει μπροστά και να λέει με ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό. Αν θέλετε και διαπαρταξιακό, θέλουμε στο λιμάνι να γίνει αυτό, δεν θέλουμε να γίνει το άλλο. Αυτό δεν υπάρχει δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια. Στην περίπτωση της Μαρίνας Μεγαγιώτ ακολουθούμε τις, όχι βουλήσεις, παλινοδίες της πολιτείας και της κεντρικής διοίκησης, έτσι όπως εκφράζεται από τις αλληλουχίες των κυβερνήσεων που έχουν περάσει μέχρι τώρα.
1: Δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε αυτά που είπατε, είναι πάρα πολύ σωστά, έτσι είναι, όπως το λέτε. Αλλά αν μη τι άλλο, ακόμα και τώρα που είμαστε και ένα βήμα πριν την υλοποίηση, αυτό το οποίο στοιχειωδώς οφείλει η κεντρική κυβέρνηση ή το ΤΑΙΠΕΔ, τέλος πάντων όποιος έχει να έχει έναν ενιαίο τεχνικό φάκελο, ο οποίος θα ορίζει συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία γράφω στο τέλος. Δηλαδή, να ξέρουμε ακριβώς αν η Μαρίνα θα φιλοξενήσει 98 ή 410 σκάφη.
0: Ναι,
1: η χρήση της δηλαδή, γιατί αλλάζει η χρήση.
0: Ναι, και προβλέπεται και κτίρια μέσα, κάποιοι μιλούν και
1: ακριβώς,
0: για ξενοδοχεία.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε θα πρέπει να ξέρουμε ακριβώς την αποτύπωση του έργου, να ξέρουμε ακριβώς τι μας περιμένει εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Και αντίστοιχα, ξέρετε, το λέω και με θετικό τρόπο, αντίστοιχα να προετοιμάσει η πόλη τις υποδομές να υποδεχθεί όλη αυτή την κατάσταση.
1: Και τη συμμετοχή του υποπαραχωρησιούχου σε αυτές. Δηλαδή... πρέπει να συνεκτιμηθούν όλα αυτά.
0: Βέβαια, ποια θα είναι τα άμεσα ωφέλη.
1: Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή, πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι ισχύουσες περιβαλλοντικές εγκρίσεις, τεχνικές μελέτες, την αποτύπωση. Ξέρετε, υπάρχει και το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο είναι υποεκπώνηση, που καθορίζει θέματα χώρου στην πόλη της Κέρκυρας, που μόνο ως λεκτική αναφορά μιλάει για την συγκεκριμένη μαρίνα. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν μετρητικά στοιχεία πάνω σε χάρτη, κανείς να καταλαβαίνει ακριβώς τι γίνεται. Yeah. Επίσης, τις τεκμηριωμένες γνωμοδοτήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Το σχέδιο με την κατάσταση των καρνάγιων δεν είναι κάτι το οποίο είναι ουδέτερο, το πήραν από εδώ, το πήραν παρακάτω.
0: Θα είχαμε αποφύγει και όλη αυτή την ιστορία, η οποία έχω την εντύπωση ότι είναι, θυμίζει Σύσυφο. Δηλαδή έγινε μια πολύ μεγάλη φασαρία στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην γίνει η μεταφορά με τον τρόπο με τον οποίο την πρότεινε ο Όλκε, και τώρα ο Δήμος προσπαθεί να πάρει πίσω την κατάσταση έτσι όπως την είχε προτείνει ο Όλκε, τουλάχιστον περισσώζοντας το τμήμα το τριγωνικό των τεσσάρων στρεμάτων περίπου που ναι. χρησιμοποιεί ως πάρκινγκ.
1: Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να το παρακολουθήσω αυτό, κύριε Σκιαδοπλή, γι' αυτό και αυτό το οποίο ζητάω τελικά με το άρθρο είναι να γίνει απολύτως συγκεκριμένο, απολύτως. Έτσι. Πρέπει επίσης να δούμε μια επικαιροποιημένη αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας. Δεν μπορεί να σχεδιάζουμε στο βρόντο. Δηλαδή μπορεί να χρειάζεται αυτή η εγκατάσταση, ας πούμε, ηλεκτρική ενέργεια, η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμη. Άρα θα πρέπει να κάνει η ΔΕΗ έργο, το οποίο να εξυπηρετεί, δεν μπορεί να γίνονται στο βρόντο όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και στο τέλος, θα πρέπει να δούμε και συγκεκριμένους μετρήσιμους δείκτες, όχι προσδοκόμενα ωφέλη, για την ανταποδοτικότητα που θα έχει ο τόπος, η Κέρκυρα, οι πολίτες, οι χρήστες γενικά της πόλης, με αυτή την εγκατάσταση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ναι ή όχι. Μην το κάνουμε μαύρο-άσπρο. Δεν είναι μανιχαϊστικό το θέμα. Χρειάζεται μια σοβαρότητα και να ξέρουμε με ακρίβεια τι ακριβώς πρόκειται να κατασκευαστεί, με ποιες εγκρίσεις, ποιες επιπτώσεις, ποια ωφέλη, γιατί μιλάμε για μια εγκατάσταση η οποία θα αλλάξει, θα μεταβάλει το περιβάλλον, το λιμενικό και της πόλης οριστικά. Δεν είναι κάτι που δεν μας αρέσει και το γκρεμίσαμε αύριο.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο βασικός λόγος της παρέμβασης. Είναι μια ανησυχία του ότι τα πράγματα δεν είναι ορατά και θέλω να γίνουν ορατά. Αυτό ζητάω.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω για όσα μας είπατε και να αποσπάσω μια υπόσχεσή σας ότι θα τα ξαναπούμε ίσως και στο στούντιο με πιο πολιτικό χαρακτήρα αυτή τη φορά η κουβέντα.
1: Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Βεβαίως,
0: ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Τριάντε.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Τρίαντος, τομεάρχης υποδομών και μεταφορών στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, υπό τον Άλεξ Τσίπρα. Μας μίλησε με αφορμή το άρθρο που ανέβασε για τη Μαρίνα Μεγκαγιώτη. Κάπου εδώ θα πρέπει να βάλουμε μία ανωτελεία. Θα συνδεθούμε σε λίγα λεπτά με το Earth News Radio προκειμένου να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μέρος παλιού διόροφου κτίριου κατέρευσε νωρίς το πρωί στην Πλάκα απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, έπειτα από ισχυρή έκρηξη πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο από θράσματα. Πυροσβέστες αμπεγκλώβησαν δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ζημιές έχουν υποστεί αυτοκίνητα και παρακείμενα κτίρια, καθώς η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Στο Earth News Radio 105,8 μίλησε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Έκανε λόγο για περιορισμένες ζημιές, με εξαίρεση τα όμορα κτίρια, όπως σπασμένα τζάμια και πόρτες. Αναφερόμενος στα πρώτα στοιχεία από την πολεοδομία, είπε ότι το κτίριο ήταν κατοικήσιμο και δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης. Φωτιά εκδηλώθηκε σε όχημα ταγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 3 σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία έχουν κινητοποιηθεί από τη Σύρο, το Λαύριο και τον Πειραιά. Τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για μια Ελλάδα γεφυροποιό και όχι ταραξία, αλλά και πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών. Χαρακτήρισε τη χώρα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου, απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Πολύ στιβαρή και σοβαρή χαρακτήρισε την ομιλία του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Κερίδης. Η Ελλάδα, είπε ο κύριος Κερίδης, είναι χώρα δικαίου, χώρα σταθερότητας και ειρήνης και θέλει συνεργασία με όλους. Άλλωστε, έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, ανέφερε. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και μισή σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει μια σημαντική άνοδο και το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα $105 το βαρέλι. Την ίδια ώρα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης παραμένει κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ αισθητά υψηλότερες είναι τιμές σε αρκετές νησιωτικές περιοχές. Υπάρχει μια σταθεροποίηση την τελευταία εβδομάδα στις τιμές που πωλούνται τα καύσιμα, ανέφερε πριν λίγο ο πρόεδρος του Συνδέμου Αττικής Πρατηρίουχων Εμπορών Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, η βενζίνη και το πετρέλαιο στην εγχώρια αγορά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά περίπου. Για τις διακυμάνσεις του Brent, ο κύριος Παπαγεωργίου σημείωσε πως οι διεθνείς αγορές υποδέχονται τα νέα από τις εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά και στο Ιράν. Η αβεβαιότητα αυτή, είπε, είναι που συντηρεί τις τιμές ψηλά. Αν δηλαδή ξεπεράσουμε την αβεβαιότητα αυτή με κάποιο τρόπο, τότε θα δούμε αποκλιμάκωση των τιμών, σημείωσε ο κύριος Παπαγεωργίου.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες αμαγνησίας, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Σπιανάδα, η μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων. Κυκλώνουμε την πλατεία χέρι-χέρι, κρίκο-κρίκο, δημιουργώντας μια τεράστια αλυσίδα. Την αλυσίδα αλληλεγγύης για τη ζωή, για την εθελοντική αιμοδοσία. Την 5η, 1η του Οκτωβρίου, 1500 νέες και νέοι θα ενώσουν τα χέρια τους μεταδίδοντας το μήνυμα. Κάθε σταγόνα, μια ζωή. Διακεκριμένοι αθλητές, μαθητές και μαθήτριες μεταφέρουν χέρι-χέρι τη φλόγα της αγάπης στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Λαμπαδιοδρομίας της ΠΟΣΕΑ. Αλυσίδα αλληλεγγύης για τη ζωή. Συνδιοργάνωση ΠΟΣΕΑ. Πανδότης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιωνίων Ίσων.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 12 λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι, έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. Θα μεταφερθούμε στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, τα Παλαιά Ανάκτορα, προκειμένου να μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Τριβιζά, είναι αρχαιολόγος, εκπροσωπεί το μουσείο, θα μας μιλήσει για τις Ευρωπαϊκές Μέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στο συγκεκριμένο αυτό μουσείο, ένα μουσείο το οποίο λαμπρύνει με την παρουσία του τόσο την Κέρκυρα όσο και τον ελληνικό πολιτιστικό χώρο. Καλή σας ημέρα, κύριε Τριβιζά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσένα, Λυκούργε. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, για να μας πείτε λίγο τι μας ετοιμάζετε για το... όχι μόνο για το Σαββατοκυριακό, οι εκδηλώσεις ξεκινούν από σήμερα, σε λίγα λεπτά.
1: Σωστά. Οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς γιορτάζονται κάθε χρόνο στα τέλη του Σεπτέμβρη. Στο μουσείο θα κάνουμε μια θεματική ξενάγηση από την Καντάρα στους Βούδες του Μπαμιγιάν, καθώς ο φετινός τίτλος και θέμα των Ευρωπαϊκών ημερών είναι «Κληρονομιά σε κίνδυνο». Έτσι θα γίνουν θεματικές ξεναγήσεις στις 11 η ώρα την Παρασκευή και το Σάββατο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι επισκέπτες μπορούν να μπουν με δωρεάν είσοδο στο ωράριο του μουσείου, να περιηγηθούν στις εκθέσεις ή και να δουν την καινούργια περιοδική έκθεση που βρίσκεται στο ισόγειο γυναικείας αφηγής στην Ιαπωνική τέχνη.
0: Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης είναι το μοναδικό που υπάρχει στην χώρα μας και ένα από τα ελάχιστα που υπάρχουν στην Ευρώπη, οπότε αν δεν το έχουμε επισκεφτεί είναι σαν να έχουμε κάτι σπάνιο δίπλα μας, μια ακρόπολη, ένα Μπαρθενώνα, και να μην πάμε να το επισκεφθούμε. Καλό είναι να αξιοποιήσουμε αυτές τις τρεις ημέρες που είναι χωρίς είσοδο το μουσείο, έτσι ώστε να δούμε τον πλούτο που έχει μέσα.
1: Νομίζω ότι αυτό το τριήμερο ενδείκνεται να έρθουν οι γονείς με τα παιδιά, να έρθουν οι επισκέπτες, να έρθουν οι μόνιμοι κάτοικοι, να έρθουν όποιοι είναι περιστασιακοί επισκέπτες στην Κέρκυρα, να επισκεφτούν και το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας και τους αρχαιολογικούς χώρους. Δεν πρέπει να παίρνουμε ως δεδομένο ότι κάθε φορά αυτές οι προσβάσεις θα είναι πάντα ελεύθερες και με εκδηλώσεις. Αν κάποιοι επισκέπτες έχουν ήδη δει την μόνιμη περιοδική έκθεση, μπορούν να δουν και τη μόνιμη έκθεση, μπορούν να δουν την περιοδική έκθεση. Και φροντίζουμε πάντα με δράσεις όπως είναι οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς ή η Διεθνή ημέρα μουσείων ή οι πράσινες πολιτιστικές διαδρομές να συμμετέχουμε ενεργά, να βάζουμε θέματα που να έχουν ένα γόνιμο διάλογο με τους επισκέπτες και την τοπική κοινότητα. Και τώρα νομίζω ότι αυτό το θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, έχοντας σε τόσες πολλές περιοχές πολέμους, φυσικές καταστροφές, μπορεί λίγο να μας αφυπνήσει και να δούνε και οι επισκέπτες εκθέματα που δεν τα έχουμε έτσι κάθε μέρα δίπλα μας, γιατί θα είναι οι Βούδες, θα έχουμε και προτομές του Βούδα από την Κίνα, την Ιαπωνία, την Καντάρα.
0: Ήτανε το ερώτημα που θα σας έθετα και με προλάβατε. Γιατί αυτό το πρόταγμα, γιατί είναι αφιερωμένες οι φετινές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς στον κίνδυνο που υπάρχει για την πολιτιστική κληρονομιά, την πανανθρώπινη, σε διάφορα σημεία της οικουμένης?
1: Δυστυχώς οι μέρες που διανύουμε δεν είναι μέρες ειρήνης. Και παγκοσμίως και στην Ευρώπη διεξάγονται ένοπλες συγκρούσεις. Και όταν έχουμε μπροστά μας να καταστρέφονται αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία όπως ήταν στα γεγονότα του πολέμου του Ιράκ, του Αφγανιστάν, για να μιλήσουμε και για το πλευρά της Ασίας, γίνονται στόχοι, δεν πρέπει να θυμόμαστε ότι απλώς είναι κάποια αντικείμενα τέχνης που χάνονται. Χάνονται γιατί είναι η μνήμη ενός λαού, χάνονται γιατί υπάρχει ένα κοινωνικό τραύμα και πρώτα απ' όλα, και είναι το βασικότερο που δεν πρέπει να το παίρνουμε δεδομένο, χάνονται οι ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή έχουμε μια κάθαρση της μνήμης και των ανθρώπων που φτιάχνουν αυτά τα αντικείμενα και του πολιτισμού τους. Mm.
0: Πάρα πολλά αντικείμενα τα οποία είτε καταστρέφονται για θρησκευτικούς ή πολιτιστικούς λόγους και εχθρότητες, είτε λαιλατούνται και βρίσκονται σε διάφορες ιδιωτικές συλλογές ή μουσεία του εξωτερικού.

0: όλα αυτά θέτουν τις δικλείδες ασφαλείας και το πλαίσιο που πρέπει να κινούνται τα αναγνωρισμένα μουσεία, ώστε να μην έχουν στην κατοχή τους, να μην γίνονται κλεπταποδόχοι αντικειμένων αρχαιοκαπηλείας. Ωστόσο, κάθε φορά που υπάρχει μια ένοπλη σύγκρουση, έχουν δυστυχώς αποδειχθεί ότι οι αρχαιότητες πάντα μπορούν να βγουν με έναν τρόπο στη μαύρη αγορά, να γίνονται δημοπρασίες που να μην είναι γνωστές στο κοινό και να τροφοδοτούν τον πόλεμο ή ιδιωτικές συλλογές που δεν μαθαίνονται ποτέ ποια αντικείμενα εκλάπησαν ή πάρθηκαν ως λάφυρα.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για όσα μας είπατε για τις ημέρες αυτές, κύριε Τριβιζά, και να καλέσουμε για άλλη μια φορά τον κόσμο να έρθει στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης και τα υπόλοιπα μουσεία που είναι ανοιχτά, χωρίς είσοδο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Έχει επίσης τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τιμά επίσης την ημέρα μνήμης του Ιωάννη Καμποδίστρια. Είναι 27 Σεπτεμβρίου, μεθαύριο Κυριακή. Είναι η μέρα που σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε ο πρώτος κυβερνήτης στον Άφλιο. Το Σάββατο λοιπόν 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου το Μουσείο Καμποδίστρια υποδέχεται το κοινό με ελεύθερη είσοδο στη μόνιμη βιογραφική έκθεση για τον Ιωάννη Καμποδίστρια στην Κουκουρίτσα. Προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν την ιστορία του κυβερνήτη μέσα από τα αντικείμενα, τις ιστορίες και τις μνήμες που διασώθηκαν και έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Ακούμε την διευθύντρια του Μουσείου, Μάγια Χαραλαμποπούλου, που μίλησε χθες εδώ στην ΕΡΤ.
1: Είναι αφιερωμένο στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με το θέμα που όπως αναφέρατε είναι κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός. Αλλά ταυτόχρονα η Κυριακή για εμάς εδώ στο Μουσείο είναι και ημέρα μνήμης Ιωάννη Καποδίστρια. Καθώς 27 Σεπτέμβρη του 1931 ο Καποδίστριας δολοφονείται στον Άγιο Σπυρίδωνο του Ναυπλίου. Αυτή η μέρα είπαμε να δώσει ένα στίγμα εδώ στο νησί. Είπαμε να σκεφτούμε την κληρονομιά ως κάτι που δεν είναι απλά ένα μνημείο ή ένα απλό συγκεκριμένο ιστορικό αντικείμενο, αλλά ότι πίσω από κάθε αντικείμενο και κάθε μνημείο υπάρχει μια ανθρώπινη ιστορία. Και πολλές φορές η διάσωση αυτής της ιστορίας ή αυτού του αντικειμένου εξαρτάται από κάποιον άνθρωπο που κάποια στιγμή αποφασίζει ότι αυτό δεν πρέπει να χαθεί. Έτσι έχουμε σχεδιάσει δύο θεματικές ξεναγήσεις. Η πρώτη είναι το Σάββατο 11 η ώρα το πρωί, όπου έχουμε το κληρονομιά σε κίνδυνο ιστορίες διάσωσης από τη συλλογή του Μουσείου Καποδίστρια. Θεματική ξενάγηση, επιλεγμένα αντικείμενα που σώθηκαν με τη φροντίδα συνανθρώπων μας στην πορεία έτσι από το 19ο και εξής. Παράλληλα την Κυριακή, μάλλον παράλληλα και τις δύο μέρες, να πούμε καλύτερο αυτό, θα τρέξει μια συμμετοχική δράση που λέγεται «Τι αξίζει να σωθεί», όπου ο καθένας θα μπορεί να γράψει τη δική του άποψη για το τι θεωρεί ότι πρέπει να παραμείνει για την επόμενη γενιά. Ενώ την Κυριακή, που είναι η μέρα μνήμης Καποδίστρια, θα κάνουμε μια δράση για τα παιδιά. Φυσικά απευθύνεται και σε ενήλικες, λέγεται μικροί θεματοφύλακες. Ποιος αποφασίζει τι αξίζει να σωθεί, είναι μια βιωματική δράση πολιτισμού, όπου τα παιδιά θα γνωρίσουν τον Καποδίστρια μέσα από τα αντικείμενα της συλλογής του μουσείου και μετά θα επιλέξουν εκείνα τι θα διαφυλάξουμε για το μέλλον. Η δράση στοχεύει στο να μπούμε όλοι σε μια συζήτηση για το γιατί τελικά η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι μόνο ό,τι παραλαμβάνει κανείς, αλλά και τι επιλέγει να παραδώσει στο μέλλον. Αυτή ήταν η δική μας σκέψη γύρω από τις φετινές ημέρες και θεωρούμε ότι μάλλον αξίζει να σωθεί και η κληρονομιά και η παράδοση και καλό είναι να μπούμε όλοι σε αυτή τη συζήτηση πιο ενεργά.

0: ακούσαμε πριν από λίγο ότι και το Μουσείο Καποδίστρια στην Κουκουρίτσα συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την ημέρα Καποδίστρια. Είναι 27 Σεπτεμβρίου, 9η, είναι η μέρα της δολοφονίας του πρώτου κυβερνήτη. Το Δίκτυο Καποδίστριας διοργανώνει αρκετές εκδηλώσεις και εδώ στην Κέρκυρα και στο Ναύπλιο. Θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Σωτήρη Μικάλεφ, τον πρώην Δήμαρχο Κερκυραίων, ο οποίος είναι ένα ενεργό στέλεχος του δικτύου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για να μας μιλήσει για τις εκδηλώσεις αυτές. Καλή σας ημέρα, κύριε Μικάλεφ.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Σκιαδόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές του ραδιοσταθμού σας. Θέλω να κάνω μια διόρθωση. Ναι. Εγώ αυτή τη στιγμή, ναι, μεν ίδρυσα από τους προτεργάτες του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας. Εγώ τώρα όμως συμμετέχω στην Κερκυριακή Πρωτοβουλία Φορέων για τα 250 χρόνια από τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι μας ετοιμάζετε αυτό το Σαββατοκυριακό και τη Δευτέρα?
1: Οφειλόμενη υποχρέωση όλων των Ελλήνων και όχι μόνο του ελλαδικού χώρου, αλλά όπου είσαι Ελλήνων, είναι να αποτίσουμε φόρο τιμής σε μια εξέχουσα προσωπικότητα, πολιτική, διπλωματική, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Συμπληρώνονται το 2026 τα 250 χρόνια από τη γέννησή του. Επομένως, πρέπει να τον τιμήσει ολόκληρο το έθνος, κυρίως όμως η γενέτειρά του. Η Κέρκυρα πρέπει να τιμήσει τον Ιωάννη Καποδίστρια. Γι' αυτό λοιπόν πήραμε την πρωτοβουλία. Ιδρύοντας την Κερκυριακή Πρωτοβουλία για τα 250 χρόνια από τη γέννησή του, για να διοργανώσουμε εκδηλώσεις προς τιμή του. Έτσι λοιπόν, η Κέρκυρα, τόπος γέννησης και πρώιμης πνευματικής διαμόρφωσης του Καποδίστρια, τον τιμά με εκδηλώσεις μουσικής, συζητήσεις για την ιστορία, την πολιτική του σκέψη, για την εκπαίδευση, την πνευματική ζωή, την εικαστική δημιουργία και θέατρο, που συνθέτουν ένα πρόγραμμα που επιχειρεί να φωτίσει πάνω απ' όλα διαφορετικές όψεις στην προσωπικότητα του κυβερνήτη και του έργου του. Παράλληλα όμως, η ιστορική μνήμη γίνεται αφετηρία για ένα σύγχρονο προβληματισμό γύρω από την πολιτεία, την παιδεία, την κοινωνική συνοχή, τη δημοκρατική συνεννόηση και τη σχέση Ελλάδας με την Ευρώπη. Μας διαφέρει επομένως ο Ιωάννης Καποδίστριας ως τόπος και ως δρόμος. Και επομένως η επέτειος αυτή είναι εκείνη που πρέπει να μας ενώσει όλους τους Έλληνες και κυρίως και τους Κερκυραίους, μια επέτειος που γίνεται αφορμή για γνώση, διάλογο και αναστοχασμό.
0: Είναι εκδηλώσεις οι οποίες βέβαια θα ολοκληρωθούν.
1: Είναι κύκλοι εκδηλώσεων, είναι μέχρι 30 η πρωτοβουλία για τα 250 χρόνια που συμμετέχουν προσωπικότητες και φορείς. Ξεκινάνε τις εκδηλώσεις από την Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου, με μουσική εκδήλωση και καταλήγουν στις 30 Νοεμβρίου του 2026. Ναι. Επομένως πρόκειται για μια σειρά εκδηλώσεων, πολυθεματικό δηλαδή κύκλο εκδηλώσεων, που έχουν σκοπό να συζητήσουμε, να εμβαθύνουμε στο έργο του Ιωάννη Καποδίστρια, το οποίο δεν είναι μόνο πολιτικό, είναι και πνευματικό, είναι και πολιτιστικό. Έτσι λοιπόν, την Κυριακή στις 26 το βράδυ στην αίθουσα τελετών του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Ακαδημία θα γίνει μία μουσική εκδήλωση. Ονομάζεται «Μουσική για τον Καποδίστρια». Είναι μία συναυλία χάλκινο πνευστών υπό τη διεύθυνση του σπουδαίου μας Κερκυραίου αρχιμουσικού Σπύρου Ρουά. Θα παρουσιαστούν έργα του Γιώργου Περούλη, Λεωνίδα Ραφαήλωβιτς, Σπύρου Αλαμάνου, Θανάση Βουργίδη, Γεωργίου Λαμπύρη, Σπύρο Κατσούρη, Κώστα Σαβανή, Σπύρο Ρουβά, που όλα είναι αφιερωμένα στη Ιωάννη Καποδίστρια. Και το σπουδαιότερο απ' όλα είναι ότι ένας μουσικολόγος, πολύ γνωστός, ο Γεράσιμος Μαρτίνης, θα αναλύσει και θα κάνει την εισαγωγική ομιλία. Βεβαίως, πριν απ' όλα, επειδή το Ιωάννη Πανεπιστήμιο στηρίζει τις εκδηλώσεις αυτές για την επέτειο του 2026 από τη γέννησή του, Λοιπόν, θα προλογίσει ο κύριος Δρακάκης, αναπληρωτής καθηγητής του Ιόνιου Πανεπιστημίου, πριν από την εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Και θα ακολουθήσουν εκδηλώσεις και άλλες.
0: Mm-hmm. Και βέβαια έχουμε και την, το μνημόσυνο. Έτσι.
1: Ναι, η επιμνημόσυνη δέηση στον τάφο του Ιωάννη Καποδίστρια στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας. Όπως είναι γνωστό, τόσο ο ίδιος όσο και ο Αυγουστίνος Καποδίστριας, ο αδελφός του και ο πατέρας του Αντωνομαρία Καποδίστριας, είναι θαμμένοι στο πίσω μέρος της Μονής, στεγασμένο βέβαια, στην Πλατιτέρα. Mm-hmm. Ώρα 10 θα γίνει η επιμνημόσυνη δέηση.
0: Το πρωί.
1: Το βράδυ ξεκινούν οι συζητήσεις που ιστορικού περιεχομένου κατά βάση με τον κύριο Σκλαβούνο, κύριο ομιλητή, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης. Ο κύκλος αυτός είναι ο Καποδίστριας και Ευρωπαϊκός Ριζοσπαστισμός. Το θέμα δε που θα διαπραγματευτεί ο κύριος Σκλαβούνος, γνωστός ιστορικός ερευνητής, είναι η θαμμένη στη λήθη σχέση του Ιωάννη Καποδίστρια με τον Ανδρέα Κάλβο. Θα αποκαλυφθούν πολλά πράγματα. Και τον Ελβετό εθνικό ηγέτη και απελευθερωτή Φρεντερίκο Ντελαχάρτ. Είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή που θα γίνει, η ανάλυση που θα γίνει από τον κύριο Σκλαβούνο. Θα αποκαλυφθούν στοιχεία των σχέσεων Ιωάννη Καποδίστρια και Ανδρέα Κάλβου και Ιωάννη Καποδίστρια με τον Ντελαχάρτ.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι για όσους ενδιαφέρονται και είναι αρκετός αυτός ο κόσμος για τη ζωή και το έργο του Καποδίστρια, θα έχουμε ένα πλήρες τριήμερο εκδηλώσεων.
1: Δεν είναι μόνο τριήμερο, είναι δύο κύκλοι εκδηλώσεων από το Σάββατο μέχρι 30 Νοεμβρίου.
0: Να.
1: Δηλαδή έχουμε εκδηλώσεις, συζητήσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εικαστικές εκδηλώσεις με την Εικαστική Ένωση Κέρκυρας και βεβαίως θέατρο αναλογίου, το οποίο θα παρουσιάσει πτυχές της ζωής του Ιωάννη Καποδίστρια, στην οποία συμμετέχει και η κέρκυραϊκή σκηνή και η κυρία Ναταλία Καποδίστρια. Στην Ιόνιο Βουλή θα γίνουν και οι δύο εκδηλώσεις αυτές, είναι θέατρο αναλογίου. Mm. Λοιπόν, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αλλά υπάρχουν και μία σειρά άλλων εκδηλώσεων. Αμέσως μετά από τη Δευτέρα έχουμε την επόμενη εκδήλωση, η οποία είναι στις 5 Οκτωβρίου ώρα 7.30 στην Ιόνια Βουλή με τίτλο «Βραδιά Εθνικού Αναστοχασμού». Μια ιδιαίτερη βραδιά είναι, μπορώ να πω, η οποία αποκαλύπτει τις τραγικές συνέπειες της δολερής διχόνοιας, της ιδιοτέλειας, σκοπεύοντας την αδύνατη ανάγκη εθνικής ομόνοιας και εθνικής και κοινωνικής συνοχής. Ο μιλητής θα είναι ο κύριος Σκλαβούνος, ιστορικός ερευνητής, με τίτλο «Ομιλία στη σημασία της μνήσης και το άγχος των ψαρών», ο κύριος Δημήτρης Σούκερας, απόστρατος αξιωματικού Ξεράς, «Το Μεσολόγγι προδόθηκε», ο τίτλος, δεν έπεσε, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και η Έλενα Βασιλίνου, διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τίτλο «Η καθαίρεση του Δημητρίου Υψηλάντη από τα αξιώματά του, η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του και η απάντησή του στην Εθνοσυνέλευση». Είναι στοιχεία τα οποία αποκαλύπτουν ιστορικές στιγμές και τραγικές, αλλά και μας δίνουν την ανάγκη μιας προσπάθειας αναστοχασμού για τους σύγχρονους Έλληνες. Και βέβαια ακολουθούν και άλλες εκδηλώσεις που αναφέρονται στον Καποδίστρια και την παιδεία, εκδηλώσεις που θα γίνουν και στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, στο Περιστήλιο των Ανακτώνων δηλαδή, και εκδηλώσεις για τη συνταγματική και πολιτική σκέψη του Ιωάννη Καποδίστρια, την εικαστική δημιουργία των κερκυρών ζωγράφων με θέμα η ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια, και βεβαίως το θέατρο αναλογίου. Στην Ιόνιο Βουλή επίσης θα αποκαλυφθούν στοιχεία για τους κερκυραίους ιστορικούς και λόγιους που αναφέρθηκαν και έγραψαν για την Ιωάννη Καποδίστρια, όπως είναι ο Θεόδωρος Μακρύς, ο Γρηγόριος Δαφνής και άλλες πνευματικές μορφές της εποχής μας. Όλα αυτά συντονίζονται από πρόσωπα κερκυραίων, μεταξύ των οποίων εσείς, Λοιπόν, και αναμένεται η συμμετοχή του κόσμου και όχι μόνο να ενημερωθεί και να συμμετέχει στις συζητήσεις. Ο διάλογος αυτός είναι διάλογος με την ιστορία, διάλογος με το παρελθόν μας. Ένας διάλογος ο οποίος μας οδηγεί και μας φωτίζει για το μέλλον. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις προσπάθειες της πρωτοβουλίας, έτσι ώστε να αναδειχθεί το έργο και η σημασία της παρέμβασης του Ιωάννη Καποδίστρια στη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα, κύριε Μικάλεφ, για όσα μας είπατε.
1: Σας ευχαριστώ για όλα και ιδίως δε προσκαλώ τους συμπολίτες μας και τις συμπολίτησές μας και ιδίως την νεολαία, που έχει μεγάλη σημασία να πάρει τη σκυτάλη από εδώ και πέρα, όχι απλά να ερευνάει και να μάθει, γιατί τα ξέρει, ή απλά και μόνο στερούνται την πληροφόρησή μας τη σωστή, αλλά πρέπει να μάθει για να πάρει τη σκυτάλη, για να συνεχίσει τις τιμητικές αυτές επαιτίες, που δεν είναι επέτη τιμής μόνο, αλλά είναι όραμα για το μέλλον.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ
1: πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Σκιαδόπουλε.

0: χώρος του ανεμομήλου στον Ανεμόμηλο είναι ένας φιλόξενος χώρος, ιδιαίτερα για οικαστικούς δημιουργούς της Κέρκυρας. Η Έλληνα Σουέρφ είναι μία από αυτούς και αυτές τις ημέρες φιλοξενούνται έργα της στο συγκεκριμένο αυτό χώρο, τον πολύ όμορφο. Καλή σας ημέρα, κυρία Σουέρφ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Λικούργο.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, η έκθεσή σας αυτή πόσο θα διαρκέσει και τι έργα περιλαμβάνει.
1: Η έκθεση αυτή με θέμα εικασίες ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα, 21 του Σεπτέμβρη και διαρκεί ως την επόμενη Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Η ώρα της επίσκεψης είναι 7.30 με 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο θα ανοίξω και το πρωί.
0: Ναι. Τι έργα σας εκθέτετε εκεί?
1: Είναι μια σειρά από παλιότερα και καινούργια έργα με θέμα το συμβολισμό. Έχω δηλαδή μουσικές εικόνες, παραδείγματος χάρη όπως το Action ST. Έχω μουσική εικόνα από την 6η συμφωνία, την ποιμενική του Μπετόβεν. Κάποιες ιστορικές εικόνες όπως η επιστροφή της ωραίας Ελένης από την Τρία, το Χείρονα Κένταυρο. Έχω ένα έργο αφιερωμένο στο έτος Καποδίστρια. Κάποια άλλα που αναφέρονται στην παλιά Κέρκυρα, όπως ένας παλιός σύρδης πάνω σε μια ξύλινη πόρτα, ένα παλιό ελαιοτριβείο, μια παλιά γερασμένη ελιά από την νότια Κέρκυρα. Και κάνω μια αναφορά με 4 έργα μου στην παλιά Κοντραφώσα, στο παλιό καθεστώς της Κοντραφώσας, με τις παράγκες των ψαράδων, όπου δυστυχώς κατεγραφίστηκε άδικα. Και κάνω μία αναφορά, διαμαρτυρία και ένα μνημόσυνο θα μπορούσα να πω, όπου έχω ζωγραφίσει κάποιους πίνακες και κάποιες κατασκευές.
0: Μάλιστα. Είναι ακουαρέλες αυτά τα έργα?
1: Αυτά τα έργα είναι στη βάση τους ακριλικά τα περισσότερα. Είναι ακουαρέλες και είναι και κάποια με παστέλ.
0: Mm-hmm. Ποια είναι η ανταπόκριση του κοινού μέχρι τώρα?
1: Το κοινό την αγάπησε πολύ την έκθεση αυτή. Κάθε απόγευμα έρχονται αρκετοί και ξένοι και ντόπιοι κερκυραίοι φιλότεχνοι. Και υπάρχουν πάρα πολύ καλά σχόλια και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.
0: Ναι. Είναι και οι μόνιμοι λουόμενοι βέβαια εκεί πέρα που αξιολογούν τις εκθέσεις σε τακτική βάση.
1: Ναι, όταν έρχομαι εγώ το απόγευμα, οι λουόμενοι τώρα λόγω καιρού
0: αραιώνουν.
1: Έχουν αραιώσει. Ναι. Ναι, τώρα το Σαββατοκύριακο μπορεί να έρθουν και λουόμενοι. Mm-hmm. Και όποιος άλλος έρθει.
0: Είναι ένας πολύ όμορφος χώρος και πολύ καλά κάνουν οι διαχειριστές του και τον δίνουν σε ντόπιους καλλιτέχνες, γιατί είναι πολύ όμορφο να συνδέεται με την καλλιτεχνική παραγωγή του τόπου.
1: Ακριβώς. Είναι σε ένα μοναδικό τοπίο του Ανεμόμηλου. Απέναντι έχουμε το Φρούριο. Πίσω μας έχουμε το Mont Repos. Και ευχαριστώ πολύ τον Πολιτιστικό Περιβαλλοντολογικό Σύλλογο του Ανεμόμηλου για την παραχώρηση του χώρου και σε μένα, αλλά και στους άλλους καλλιτέχνες, γιατί εκπροσωπώ και την Κερκυραϊκή Εικαστική Ένωση, στην οποία είμαι πρόεδρος. Ευτυχώς που υπάρχει και αυτός ο χώρος, γιατί δυστυχώς η Κέρκυρα στερείται από τέτοιους χώρους πολιτισμού. Mm. Έχουμε ένα σωρό κτίρια τα οποία δεν τα έχουμε αξιοποιήσει. Έχω κάνει πάρα πολλές εκθέσεις στην Τουρκία, στην οποία Τουρκία πολλοί την θεωρούν τριτοκοσμική, αλλά εκεί σας πληροφορώ ότι έχουν αξιοποιήσει όλα τα παλιά εργοστάσια των Ελλήνων και τα έχουν μετατρέψει σε πολιτιστικούς χώρους. Ναι. Έχω εκθέσει πάρα πολλές φορές εκεί και πραγματικά στον πολιτισμό μας έχουν ξεπεράσει.
0: Ναι, δυστυχώς έχουμε πολύ και καλή πολιτιστική παραγωγή, δεν έχουμε χώρους όμως να τη στεγάσουμε. Με αποκορύφωμα βέβαια το κλείσιμο προσωρινό βέβαια για λόγους συγκεκριμένους του Δημοτικού Θεάτρου που ήταν και
1: το
0: κέντρο
1: είναι
0: του
1: μεγάλο
0: πολιτισμού, της πολιτιστικής
1: τέλης. Είναι ένα μεγάλο πλήγμα το ότι έχει κλείσει το Δημοτικό Θέατρο και δεν υπάρχει κάτι να το αντικαταστήσει. Mm-hmm. Εμείς παλιά η Εικαστική Ένωση υπήρχε και ένας χώρος εκθεσιακός όπου είχαμε βοηθήσει και είχαμε το χρηματοδοτήσει για να για να μπορεί να λειτουργήσει και δυστυχώς έχουν κλείσει όλα. Και δεν μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να εκθέσουν οι δημιουργοί τα έργα τους, δεν έχουν που να τα εκθέσουν. Ναι. Μόνο ο Ανεμόμηλος υπάρχει τώρα που είναι ελεύθερος Και κάποιες ιδιωτικές, κάποιοι ιδιωτικοί χώροι.
0: Ναι. Και υπάρχει και μία σύμπραξη και με τοπικούς φορείς. Ξέρουμε ότι σε λίγο περιμένετε μία ομάδα τροφίμων από το νοσοκομείο ημέρας του ψυχιατρικού τομέα. Και
1: ναι.
0: Είναι πολύ όμορφη αυτή η σύμπραξη. Ξέρω ότι και εσείς έχετε δώσει αρκετό από το ελεύθερο χρόνο σας και τις ώρες σας προκειμένου στα πλαίσια της εργοθεραπείας να προσεγγίσετε αυτούς τους ανθρώπους μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία.
1: Ναι, τώρα που το λέτε, μόλις μπήκαν στο χώρο αυτό, είναι μαθητές μου. Είναι φέτος η τέταρτη χρονιά που θα διδάξω στο νοσοκομείο ημέρας και στους τρόφιμους του Νίκου Μόρος. Έρχονται με πάρα πολύ αγάπη στα μαθήματα και από ό,τι λένε και οι νοσηλεύτριες εκεί, το δικό μου το μάθημα έχει τους πιο πολλούς τρόφιμους που έρχονται με μεγάλη χαρά.
0: Mm-hmm.
1: Θέλουν να μάθουν. Παίρνουν μέσα από τη ζωγραφική. Μέσα από τη ζωγραφική τους παίρνω και εγώ. Έχουμε μια πολύ ωραία αλληλεπίδραση. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη. Παίρνω πολύ αγάπη από αυτά τα άτομα που τα θεωρούν περισσότερο γιατί είναι στο περιθώριο. Τους έχω πολύ μεγάλη αδυναμία και μου έχουν. Το κάνω με πολύ μεγάλη χαρά φιλοκερδώς αυτό. Γιατί είναι πολύ αγνές ψυχές και ταλαιπωρημένες και νομίζω ότι οφείλουμε σαν κοινωνία να τους υποστηρίξουμε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κυρία Σουέρφ, για όσα μας είπατε.
1: Να είστε καλά, κύριε Σκεδόπουλο.
0: Καλή επιτυχία, εύχομαι στην έκθεση.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Ο σύλλογος Albert Quen Κέρκυρα, στο πλαίσιο των δράσεων του Κέρκυρα θυμάται, θα πραγματοποιήσει το Σάββατο το βράδυ στις 7.30 στο ανάκτορο Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου, στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης δηλαδή, μια εκδήλωση με τίτλο «Η αδελφή Μπαντιέρα στο σπίτι των γιατρών, η ενοποίηση της Ιταλίας 19ος αιώνας». Η εκδήλωση διοργανώνεται με τη στήριξη της Ιταλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Θα μιλήσουν διακεκριμένοι μελετητές της περιόδου. Θα υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά και τα ιταλικά. Για την εκδήλωση μας μίλησε ο πρόεδρος του συλλόγου, Άλμπερτ Κοέν, Σπύρος Γιούργας. Να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Με την επίγραφη «Κέρκυρα θυμάται», αποφασίσαμε να, για φέτος να την αφιερώσουμε στους αδελφούς Μπαντιέρα και στο Ριζορτζιμέντο, στην επανένωση της Ιταλίας σε κράτος τον 19ο αιώνα. Οι Μπαντιέρα ήρθαν στην Κέρκυρα γύρω στο 1840 και κάτι και έμειναν στο σπίτι των γιατρών. Κορακιάνα, που είχαν ιδρύσει άλλοι Ιταλοί επαναστάτες, είχαν χτίσει άλλοι Ιταλοί επαναστάτες και στο οποίο είχαν εγκαθιδρύσει ένα τυπογραφείο για να τυπώνουν τα έγγραφα και να τα στέλνουν στην Ιταλία. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν ήρθαν οι αδελφοί Μπαντιέρα, οι οποίοι ήταν και ιδίως στο Αυστροβενετσιάνικο ναυτικό, ο πατέρας τους ήταν ναύαρχος, και απεφάσισαν να κάνουν μετά από τους καρβονάριους, καριμπάλτι και τα λοιπά, να ιδρύσουν εδώ στην Κέρκυρα, μάλλον να δημιουργήσουν στην Κέρκυρα ένα πυρήνα για να ενοποιηθεί η Ιταλία. Αυτό ήταν το όραμά τους. Εδώ λοιπόν μείναν σε αυτό το σπίτι, στην Κορακιάνα, ετοιμάσαν όλα τα απαραίτητα και έφυγαν με καράβι προς την Ιταλία. Μέσα στο καράβι αυτό υπήρχαν και άλλοι Ιταλοί επαναστάτες και υπήρχε και ένας Μποκατσιάμπης, ένας Βιταλός. Κατά τα λεγόμενα, τους κατέδωσαν, και όταν φτάσανε στην Καλάβρια τους πιάσανε και τους περάσανε δίκη και τους εκτέλεσαν αμέσως. Είναι οι πρώτοι αγωνιστές της Ιταλικής Επανένωσης. Αποφασίσαμε φέτος να τους τιμήσουμε και μαζί με την Ιταλική Πρεσβεία στην Αθήνα, επιφανείς ομιλητές από την Ιταλία θα έρθουν εδώ να μιλήσουν στο ανάκτορο Αγίων Μιχαήλ και Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Γεωργίου το ερχόμενο Σάββατο στις 7.30.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ο Σπύρος Παγιάτης ήταν στη ρυθμίση του ήχου, ο Λυκούργος Σχεδόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με την Μαργαρίτα Βάρθη. 12.30 θα είμαστε και πάλι μαζί με το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στέλνουμε στο ήχο Σπύρος Παγιάτης. Αποχώρησε ο διευθυντής του γαστροεντερολογικού τμήματος του νοσοκομείου. Με έναν γιατρό θα λειτουργεί το τμήμα. Την άμεση κάλυψη των κενών θέσεων ζητά η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Κέρκυρας. Διευκρινίσεις ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Άλσους φυλακών δίνει διεύθυνση δασών μετά από σχετικό αίτημα της πρωτοβουλίας για το Άλσος. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, μεταξύ των θεμάτων και η έγκριση σύντησης μαθητών του Μουσικού Σχολείου. Η Ένωση Γονέων και Κηδωμάτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας καλεί τους γονείς σε συνέλευση για τα προβλήματα που υπάρχουν με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου. Με συγκινητικές εκδηλώσεις κορυφώθηκε στην Κέρκυρα εορτασμός για την 110η επέτειο από την αποβίβαση του Σερβικού στρατού στο νησί. Ελεύθερη είσοδο στα μουσεία το Σαββατοκύριακο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτισμού. Άκουσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την Κέρκυρα. Σε επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τρεις ελαφρά τραυματίες μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε παλιό διόροφο κτίριο στην Πλάκα, μέρος του οποίου κατέρευσε. Η έκρηξη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Ήταν μάλιστα τόσο ισχυρή που ταρακουνούθηκαν γειτονικά σπίτια και επιχειρήσεις. Ζημιές έχουν υποστεί και αυτοκίνητα. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για τρομακτικό θόρυβο. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, η οποία απέκλεισε τους γύρω δρόμους. Σε εξέλιξη είναι η έλεγχη προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κίνδυνος για τα όμορα κτίρια. Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα ταγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Στις προσπάθειες κατάσβεσης παίρνουν μέρος 3 σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία έχουν κινητοποιηθεί από Σύρο, Λαύριο και Πειραιά. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου και εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό. Την ανάγκη τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως χώρας, γέφυρας και πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αν υιοθετήσουμε όσα κοστολόγητα ζητούσε η αντιπολίτευση, τώρα δεν θα είχαμε χρήματα για μέτρα στήριξης, είπε χαρακτηριστικά. Ένα σχέδιο που στόχο έχει να ανοίξουν και πάλι τα στένα του Ορμούς παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσή. Όπως είπε σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πρόκειται για ένα σχέδιο 7 ημερών και αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στένα θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης μέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με τη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει νέα σημαντική άνοδο και το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα $105 το βαρέλι. Υπάρχει μια σταθεροποίηση την τελευταία εβδομάδα στις τιμές που πολλούνται τα καύσιμα, ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, βενζίνη και πετρέλαιο στην εγχώρια αγορά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Είπε πως την τιμή επιδράει η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια των αγορών. Κληθείς να σχολιάσει την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε όλη την αλυσίδα καυσίμων, απάντησε πως ο κλάδος τους έχει ταλαιπωρηθεί από το μέτρο. Προέβλεψε πως αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σταθεί στα κράτη-μέλη της δυναμικά σε μια τέτοια κρίση, δυστυχώς θα υπάρξουν, είπε, πολύ αρνητικές εξελίξεις.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: το σημάδι.
0: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. Artinfo.gr. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματά σας. Ο κύριος Ανδρέας, πάντοτε κριτικός. Φίλε, λέει, κράζει την Καρσιανού. Δεν κράζουν, γιατί το λέτε αυτό. Αλλά για τον Άδωνη που το 17, πολύ πρόσφατα δηλαδή, πουλούσε τον γυλαίκα, δεν λες κάτι. Και μετά στην άλλη κουβέντα που είχαμε, ρωτήστε λίγο τον γιατρό αν οι γαστρεντερολόγοι μπορούν να κάνουν μέθη. Νομίζω ήταν πάρα πολύ σαφής ότι ό,τι έχει να κάνει με αναισθησία το κάνουν αναισθησιολόγοι. Τώρα για τον κύριο Γεωργιάδη, τόση κριτική που έχουμε κάνει, πιστέψτε με. Και μάλιστα κάποτε δουλεύαμε και στον ίδιο σταθμό, γιατί είχε μια εκπομπή και ήταν απ' έξω και την άκουγε κιόλας. Λοιπόν, άλλα, κυρία Σιδηροπούλου. Καλημέρα Δημήτρη, ο ιδιοκτήτης της Marie Carmen είναι εταιρεία που δικαιώθηκε δικαστικά, ναι το είπαμε, αυτό έχει περάσει σε εταιρεία. Το ενοικιαστήριο συμβόλαιο που είχε πρωτοϋπογράψει ο πατέρας στο 1956 και μεταβιβάστηκε στην ίδια, είχε λήξει. Καμία αντίθεση. Δεν διαμαρτύρονται διότι τη βγάζει έξω παράνομα. Διαμαρτύρονται διότι μια γυναίκα 87 χρονών σε αναπηρικό καρετσάκι που μένει 71 χρόνια σε ένα σπίτι και πληρώνει 500 ευρώ νίκη με 1350 ευρώ σύνταξη, της λένε να πάει στα 1650 και της δίνουν μισή ώρα να το αδειάσει. Τώρα τι, να πούνε και μπράβο στην εταιρεία, να πούνε και μπράβο σε αυτή την πρακτική. Οι εταιρείες έχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια δημιουργήσει τα τμήματα εταιρικής ευθύνης, τα οποία φροντίζουν για την καλή εικόνα της εταιρείας προς τα έξω και για την ηθική της. Και έχουν δημιουργήσει ξεχωριστά κονδύλια από τη διαφήμιση, άλλα κεφάλαια, προκειμένου να τα επενδύουν σε αυτούς τους σκοπούς. Οι εταιρείες ζουν σε κάποιο και δρούν και επιχειρούν σε κάποιο περιβάλλον. Πρέπει λίγο να μπορείς και να διαβάζεις αυτό το περιβάλλον και κάθε φορά την κάθε περίπτωση. Λοιπόν, ο κύριος Τιμολέων πάλι από κάποια παραλία μας στέλνει φωτογραφίες, να περνάτε πολύ όμορφα. Ο κύριος Παπαχαραλάμπους στέλνει και αυτός μια φωτογραφία, αλλά θα μπορούσατε να την αποφύγετε, κύριε Παπαχαραλάμπους, πρωί-πρωί. Αυτά είναι τα ωραία πεζοδρόμια της Αθήνας. Στέλνει κάτι πανβρώμικα πεζοδρόμια, όπου έχει περάσει και ένα σκυλί, έχει αφήσει την πραμάτια του και τώρα εμείς πρέπει να το βλέπουμε αυτό. Λυπάμαι, λέει, που τη στέλνω σε εσάς, δεν μπορώ να στείλω φωτογραφία στο Δήμο, δεν με αφήνει. Έξω από ένα ξενοδοχείο, λέει. Τώρα, αφταίει ο Δήμος γι' αυτό, συγγνώμη. Να πούμε ότι θέλετε για το Δήμο. Ότι είναι βρώμικο το πεζοδρόμιο και θα έπρεπε που και πού να τα καθαρίζει. Αλλά ότι περνάει κάποιος με το σκύλο του και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του, δεν είναι του Δήμου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε τον κύριο Θοδωρή Τσίγκα, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος. Θα μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε τι συμβαίνει ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα, όπου χθες είχαμε μια εικόνα, ωραία, αγαστή, καρδούλες, φυλάκια, αγκαλίτσες, με όχι όμως τόσο από τον Κινέζο, ο οποίος με τον τρόπο του εξακολουθεί να στέλνει, νομίζω, σοβαρά μηνύματα. Κάνουμε λάθος, κύριε Τσίγκα?
1: Καλημέρα. Κοιτάξτε. Δεν περιμένουμε και δεν περιμέναμε να βγουν επιμέρους συμφωνίες τόσο σημαντικές ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτό που φαίνεται ότι επιτυγχάνεται ως ένα βαθμό, γιατί στην πράξη θα δούμε την επιτυχία, είναι μια συνεννόηση ανάμεσα στις δύο αυτές πολύ σημαντικές δυνάμεις του κόσμου, τις σημαντικότερες οικονομίες του κόσμου, ο ανταγωνισμός τους να μείνει μέσα σε ορισμένα όρια. Δηλαδή δεν σταματούν να είναι ανταγωνίστριες χώρες. Το ξέρουν και το κατανοούν. Αλλά δεν θέλουν να ξεφύγει από ορισμένα όρια. Διότι αν ξεφύγει από ορισμένα όρια, θα έχουν και οι δύο ζημίες. Mm-hmm. Παράδειγμα, ούτε η Κίνα θα ήθελε να επανέλθει ο Τραμπ σε μια πολιτική εμπορικών δασμών σε βάρος των κινέζικων προϊόντων, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήθελαν η Κίνα να σταματήσει να περιορίσει τις εξαγωγές σπάνιων γεών ορυκτών που χρησιμοποιούνται για τις σύγχρονες τεχνολογίες, μπαταρίες λιθίου, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κινητά, ακόμα και για ορισμένα οπλικά συστήματα. Και βεβαίως θα ήταν και επιζήμιο για την παγκόσμια οικονομία και το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά τώρα ας πούμε για τις δύο αυτές χώρες. Επομένως θέλουν να κλείσουν ορισμένους κανόνες. Άρα νομίζω ότι η προσπάθεια κατά βάση που έγινε είναι να υπάρχει μια συναντήληψη ακριβώς για να μην ξεφύγει.
0: Αν το βλέπαμε λίγο μεταφορικά, θα λέγαμε ότι με την εκλογή του Τραμπ η Κίνα δέχτηκε μια πολιορκία με τους δασμούς και αντέδρασε μάλλον ψύχρεμα. Και αυτό αρχίζει λίγο να αποδίδει.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όταν ο Τραμπ έβαλε εμπορικούς δασμούς και στην Κίνα, γιατί δεν έβαλε μόνο στην Κίνα, η Κίνα αντεπιτέθηκε με μεγαλύτερους δασμούς. Μετά ο Τραμπ έβαλε ακόμα μεγαλύτερους και φτάσαμε σχεδόν στο να μην υπάρχει πρακτικά εμπόριο ανάμεσα στις δύο χώρες, γιατί όταν έχεις διπλασιάσει την τιμή των προϊόντων, τι εμπόριο είναι, δηλαδή ποιος θα πάει να πάρει. Όμως φαίνεται ότι ο Τραμπ ακόμη δεν είναι ικανοποιημένος από αυτά που του προσφέρει ο πρόεδρος Σι στο θέμα του εμπορίου. Γι' αυτό είδατε ότι αυτή η εκεχηρία που είχαν συμφωνήσει για το εμπόριο και θα τελείωνε τον Νοέμβριο παρατάθηκε μέχρι το Γενάρη. Άρα χρειάζονται περισσότερες διαπραγματεύσεις. Είναι αλληλεξαρτώμενες οι δύο οικονομίες.
0: Ωραία. Το ένα κομμάτι είναι της οικονομίας. Προφανώς πάντοτε υπάρχει αλληλεξάρτηση, γιατί η Κίνα έχει βγει στην ελεύθερη οικονομία. Οπότε εκεί είναι τα πράγματα αλληλεξαρτώμενα. Είναι μόνο αυτό. Η Κίνα βλέπουμε ότι δημιουργεί και πάρα πολλές και συμμαχίες και εξαρτήσεις σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή υπάρχουν κράτη που τα δανείζει, που είναι βασικός τους προμηθευτής ή που η ίδια παίρνει μεγάλο ποσοστό των εξαγωγών τους, δημιουργώντας γεωπολιτικά ένα καινούριο χάρτη.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η Κίνα εδώ και πολλά χρόνια προσπαθεί να διεισδύσει οικονομικά, γεωοικονομικά όπως τα λέγαμε. Δηλαδή, και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι σε πολλές χώρες αυτές που λέγαμε παλιά του τρίτου κόσμου, φτωχότερες χώρες, αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας, της Αφρικής, της Νότιας Αμερικής, μπαίνει και με αποικιοκρατικούς όρους, πρέπει να σας πω. Ξέρω αν αυτό δεν φαίνεται πάρα πολύ. Δηλαδή, στην αρχή τους δίνει χρήμα που έχουν ανάγκη αυτές οι χώρες, αλλά όταν έρχεται η στιγμή να το αποπληρώσουν, τους βάζει εξαιρετικά σκληρούς όρους. Και επειδή πολλές από αυτές τις χώρες δεν μπορούν να αποπληρώσουν, βάζει χέρι, να το πω λαϊκά, σε ορυκτά, σε καύσιμα, σε διαμάντια, σε πολύτιμους λίθους, σε μια σειρά από τέτοιο ορυκτοπλούτο που έχουν αυτές οι χώρες. Και δι' αυτού του τρόπου προφανώς δημιουργεί εξαρτημένες από την ίδια χώρες.
0: Γιατί δεν είναι τράπεζα, είναι κράτος. Ξέρει ποιον δανείζει και γιατί.
1: Ναι. Δεν θέλει, βέβαια, δεν θέλει να βγει ακόμα ανοιχτά στη γεωπολιτική αντιπαράθεση, γιατί ξέρει ότι εκεί πέρα οι δυνάμεις της δεν υπερτερούν των ΗΠΑ της Αμερικής και δεν θέλει να διακινδυνεύσει μια άμεση σύγκρουση

0: βρουν κάτι άλλο σε σχέση με το θέμα του Ιράν. Επίσης το Πούτιν για να μπορέσει να σταματήσει την εισβολή στην Ουκρανία και να μπορέσει να μπει σε μια διευθέτηση μιας αξιοπρεπούς, ας πούμε, λύσης. Είναι λοιπόν φανερό ότι εδώ πέρα η Κίνα θα ζητήσει ανταλλάγματα για την Ταϊβάν. Ποια είναι τα ανταλλάγματα? Να μην δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον εξοπλισμό που έχουν υποσχεθεί στην Ταϊβάν. Και είναι αλήθεια ότι ο Τραμπ έχει αναστείλει την αποστολή εξοπλισμού προς την Ταϊβάν, θεωρώντας την διαπραγματευτικό όπλο. Βέβαια αυτό είναι πολύ πιθανό να αφήσει την Ταϊβάν σε αδύναμη θέση. Και όχι μόνο αυτό. Εάν αφήσει την Ταϊβάν σε αδύναμη θέση, θα αρχίσουν να ανησυχούν και άλλα κράτη, σύμμαχοι ως ένα βαθμό των Ηνωμένων Πολιτειών, στην ευρύτερη περιοχή του Ειρηνικού, που αισθάνονται απειλή από την Κίνα, όπως η Ιαπωνία, όπως η Νότια Κορέα, όπως οι Φιλιππίνες, ακόμα και η Ινδία, όπως η Αυστραλία. Λοιπόν, εδώ πέρα παίζεται ένα πολύ χοντρό παιχνίδι, διότι δεν είναι εύκολο οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποστούν εντελώς από τα συμφέροντά τους στον Ειρηνικό ωκεανό. Η Κίνα θα ήθελε να της αναγνωρίσει ο Τραμπ μια σφαίρα επιρροής στην Ασία και στον Ειρηνικό ωκεανό, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνει και αυτό.
1: Μάλιστα. Πάντως το βέβαιο είναι ότι το δίπολο αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια κοινότητα είναι η Κίνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είχαμε μάθει διαφορετικά να είναι τα πράγματα μέχρι τώρα, και αυτό πάντοτε τελικά το καθορίζει η οικονομική ίσχυς, όχι πια η πολιτική ή η ιδεολογική.
0: Η Ρωσία πληρώνει πολύ ακριβά την εισβολή της στην Ουκρανία. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς υπήρχε η αντίστροφη πορεία, αλλά η εισβολή της επιτάχυνε το γεγονός ότι υποβαθμίζεται στο παγκόσμιο επίπεδο και δει να είναι η Ρωσία η δεύτερη δύναμη, και πολιτικά, γεωπολιτικά και οικονομικά και εμπορικά γίνεται η Κίνα, η οποία έτσι κι αλλιώς έχει ανωδικές τάσεις. Και μάλιστα η Ρωσία πια σε λίγο θα εξαρτάται εντελώς από την Κίνα, διότι η Ρωσία ποιο είναι το βασικό της προϊόν? Είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Λόγω όμως των κυρώσεων των διεθνών που έχει υποστεί εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, έχει ελάχιστους αποδέκτες του πετρελαίου και του φυσικού της αερίου, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η οποία όμως αγοράζει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Ρωσίας πυρ παρά, θα το λέγαμε λαϊκά, πολύ φτηνά, πολύ κάτω από τις χαμηλές τιμές, διότι οι Ρώσοι δεν έχουν πουθενά άλλο να το κάνουν. Άρα η Ρωσία κινδυνεύει να γίνει το βενζινάδικο της Κίνας, θα το πω έτσι.
1: Ωραία το είπατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και κατευθείαν στην Αντλία η έκπτωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Τσίκα. Καλημέρα. Πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος ο κύριος Τσίκας.

0: συνάδελφο Νίκο Καπόγλη, γιατί έχουμε φωτιά σε ένα πλοίο στην περιοχή, στη Μύκονο κοντά. Νίκο.
1: Ναι, καλημέρα Δημήτρη. Έχουμε την πυρκαγιά από τις 9 η ώρα στο Blue Carrier 2. Είναι τα οχηματαγωγά αυτά που ανεβοκατεβαίνουν το Αιγαίο από τον Πειραιά που μεταφέρουν μόνο φορτηγά. Είναι οχηματαγωγό δηλαδή. Πλοίο, όχι επιβατικό, δεν έχει επιβάτες. Έχει 29 με 28 άτομα, τα οποία αυτή την ώρα αυτό έχουν κενώσει με τη βοήθεια σκαφών και λιμενικών, σκαφών του λιμενικού σώματος. Έχουν ήδη φτάσει και στη Δίνο οι συγκεκριμένοι 29. Η φωτιά όμως είναι σε πλήρη εξέλιξη στο πλοίο, άγνωστο πώς προήλθε. 9 η ώρα το πρωί ενημέρωσε ο διάρχος ότι είχε πυρκαγιά στο κατάστρωμα. Φαίνεται αυτή η φωτιά να έχει επεκταθεί αυτή την ώρα στο πλοίο, το οποίο βρίσκεται ανοιχτά της Μυκόνου. Έχουν σπεύσει, τουλάχιστον σπεύουν, πλησιάζουν αυτή την ώρα και πυροσβεστικά πλοιάρια, της πυροσβεστικής δηλαδή σκάφη, αλλά και του λιμενικού σώματος, προκειμένου να αρχίσουν την κατάσβεση. Κρατάμε ότι είναι όλοι καλά στην πηγή του και έχουν ήδη αποφασίσει στο νησί της Τίνου. Και είναι σε εξέλιξη. Το οποίο έχει ξεκινήσει από το λιμάνι του Πειραιά με το φέροντας, δεν έχω ακόμα την εικόνα πόσα, κάποια δεκάδες φορτηγά, τα οποία είχε πιάσει στο λιμάνι της Σύρου από τη Μαθαίνο και συνέχιζε για τη Σάμο, το συγκεκριμένο οχηματαγωγό.
0: Πάντως οι άνθρωποι δεν κινδυνεύουν, έτσι να ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Έχουν κενώσει όλοι άπαντες στο πλοίο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.

Λοιπόν, να γυρίσουμε στα μηνύματά σας. Έχει σήμερα πολύ κριτική. Κβαντικέ δημοσιογράφε. Το δεκάλογο δεν βρήκε ένα διαμάντι από αυτά που είπε ο Γεωργιάδης τόσες μέρες τώρα. Ο κύριος Βλάχος. Νομίζω είχε την τιμητική του χθες, γιατί τα είπε προχθές. Χθες θα διαβάσετε εσείς. Κύριε Θέμελο, επιτέλους σας ακουστεί αυτό για το Πάτερ. Η αλήθεια είναι πέρυσι υπήρχε και ένα σύριο με παπάδες που δεν το πετυχαίνανε με τίποτα.

κύριος Σπύρος, οι εγκληματίες Λένε Νετανιάχου και Τζολάνη στο βήμα του ΟΗΕ, τελειώσαμε ως ανθρωπότητα. Καλά, τώρα μην βιάζεστε, έχουν ανέβει κι άλλοι. Εδώ και δεκαετίες, ίσως και χειρότεροι. Ο κύριος Μάρκου λέει: υπομονή, μόνο υπομονή. Γιατί αν κάνει μια στραβή ο προπονητής, πρώτα εσείς οι φίλαθλοι θα πέσετε να φάτε τον Ομπράντοβιτς. Κάνει στραβές ο Ομπράντοβιτς. Ο Ομπράντοβιτς διαλέγει και ποια παιχνίδια θα χάσει για να μην πάρουν ψηλά τον αμανέ οι παίκτες του.

είχαμε για τον Ιταλό πολιτικό, ο οποίος είπε ότι θα έλεγε στο γιο του να πάρει μία με μακριά φούστα, γιατί αυτές με κοντές μπορεί να είχαν πολλές σχέσεις και να είναι άπιστες. Και στέλνει ο κύριος Γιάννης το μήνυμα. Χωρίς καμία διάθεση να ξεπλύνω το συγκεκριμένο κύριο, μιας και δεν το ξέρω. Μήπως η ουσία το λεγόμενό του δεν ήταν η μίνι φούστα, αλλά το κριτήριο να κάνεις κάποια γυναίκα σου δεν είναι ή δεν θα έπρεπε να είναι μόνο η εξωτερική εμφάνιση, αλλά μια σειρά πραγμάτων που εμπνέουν εμπιστοσύνη. Μήπως, ναι, τι να σας απαντήσω εγώ τώρα, ό,τι νομίζετε. Καλημέρα στον κύριο Κουματζίδη, από Ορεστιάδα λέει, τριγάμε σήμερα, να είστε καλά, καλά κρασιά.

Λοιπόν, επανήλθε ο κύριος Χάρης, ο οποίος μας είχε στείλει αυτές τις άσχημες εικόνες από την Αθήνα. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι όσοι έχουν κατοικίδια, και νομίζω οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειονότητα αναλαμβάνει τις ευθύνες, όταν πάνε βόλτα δεν αφήνουν πίσω τους περιττώματα κτλ. Εδώ ο ίδιος επανέρχεται και λέει ότι είναι ανθρώπινο. Τι είναι αυτό. Ο κύριος Μαρσέλος, δεν είναι σωστό, λέει, να λέμε αναπηρικό καροτσάκι. Ονομάζεται αναπηρικό αμαξίδιο, όποια μορφή και αν έχει.

Λοιπόν, έρχονται περισσότερες πληροφορίες για το κτίριο στην Πλάκα, ένα παλιό τριόροφο στην οδό Λυσικράτους. Στο οποίο έγινε μια έκρηξη, ευτυχώς χωρίς ανθρώπινες απώλειες. Έχουν τραυματιστεί βέβαια 4 άνθρωποι. Έγινε στις 7.30 το πρωί. Φαίνεται να ήταν Airbnb. Σε λίγο μετά τους τίτλους ακούσουμε αναλυτικά από τον συνάδελφο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποδιερεύνηση τα ακριβή αίτια της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε παλαιόδιόρροφο κτίριο στην Πλάκα, μέρος του οποίου κατέρευσε. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά. Σοβαρές ζημιές έχουν προκληθεί σε διπλανά κτίρια και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί σε φορτηγό οχηματογωγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου. Με ασφάλεια μεταφέρθηκαν στην Τίνο 29 επιβαίνοντες. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος, ταραξία στο μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο διάλογος με την Τουρκία δεν μπορεί να συνυπάρχει με απειλές πολέμου, ανέφερε. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αν υιοθετούσαμε όσα κοστολόγητα ζητούσε η αντιπολίτευση, τώρα δεν θα είχαμε χρήματα για μέτρα στήριξης, είπε χαρακτηριστικά. Σχέδιο που στόχο έχει να ανοίξουν και πάλι τα στενά του ορμούς, παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή. Και ο καιρός βροχερός σήμερα, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: θα διακόψουμε λίγο αυτό το ωραίο τραγούδι των Waterboys για να πάμε στην πλάκα. Εκείνη που συμβαίνουν τα άσχημα πράγματα. Ο συνάδελφος Ηλίας Κούκος θα μας πει τις πληροφορίες που μαθαίνουν σιγά σιγά μετά από αυτή την έκρηξη στο κτίριο στην Οδό Λυσικράτου. Ηλία.
1: Λοιπόν, παραμένει αποκλεισμένη η περιοχή. Συνεχίζεται κατά διαστήματα και ρίχνουν κάποια νερά στο κτίριο. Και γίνονται κάποιες έρευνες. Δεν έχει εντοπιστεί προς το παρόν κάποιο εγκλωβισμένο άτομο. Έχουν έρθει και άνθρωποι εδώ οι οποίοι προσπαθούν, άνθρωποι εννοώ από διαφορετικές υπηρεσίες, Δημήτρη, προκειμένου να διαπιστωθεί ο λόγος που σημειώθηκε η έκρηξη. Να σου πω ότι το οστικό κύμα, ήταν τέτοιο που ήταν, επειδή είναι ένας μικρός στενός δρόμος η οδός Λυσικράτους, εκτονώθηκε η ενέργεια αυτή με μεγάλη ένταση και σε αρκετά μέτρα από το σημείο της έκρηξης.
0: Μάλιστα. Μαθαίνω ότι πάνω κάτω 8 σταθμευμένα αυτοκίνητα πάθανε ζημιές. Ένας οδηγός που διερχόταν βγήκε από το παράθυρο του αυτοκίνητου, δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα.
1: Μιλήσαμε με τον κύριο Αβδουλάχ που οδηγούσε ένα διθέσιο όχημα που κάμπριο που ανοίγει και κλείνει η οροφή. Μόλις είδαμε το αυτοκίνητο συγκλονιστήκαμε και μόλις μας είπε, τι μας είπε ο κύριος Αβδουλά. Ήταν τυχερός, δηλαδή πέρασε ένα δευτερόλεπτο μετά την έκρηξη από το κτίριο. Ήταν τόσο ισχυρό το οστικό κύμα που το αυτοκίνητο σηκώθηκε στον αέρα. Με το προσπαθεί να βγει από το αυτοκίνητο, όχι, η πόρτα δεν ανοίγει από την από όλη αυτή την ενέργεια που δέχτηκε το αυτοκίνητο, παραλαμβάνω, και σηκώθηκε τώρα, δεν ξέρω πόσα εκατοστά από το έδαφος, αλλά σηκώθηκε, δεν μπορούσε να βγει, τελικά κατάφερε να βγει από το παράθυρο, σκόνη παντού, δεν έβλεπε μπροστά του και καταλαβαίνεις τι πέρασε αυτός ο άνθρωπος. Ευτυχώς την πρώτη ερώτηση ήταν αν είναι καλά, αν έχει τραυματιστεί. Μας είπε ότι είμαι καλά, με έχουν κοιτάξει, αισθάνομαι καλά.
0: Στους τρεις ορόφους, από ό,τι μαθαίνουμε, ο πρώτος ήταν Airbnb, ο δεύτερος ήταν από έναν ηλικιωμένος και ο τρίτος κενός.
1: Ναι, δεν το ξέρω, Δημήτρη, τώρα αυτό, να σου πω την αλήθεια, γιατί είμαι στο επόμενο λίγο στάδιο εγώ τώρα, τι γίνεται, δεν το ξέρω αυτό που μου λες. Πάντως αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι ευτυχώς ήταν η ώρα πολύ, αρκετά πρωινή, 8 παρά, γιατί αντιλαμβάνεσαι που βρισκόμαστε. Ενώ ότι είναι μια περιοχή που έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει πάρα πολλούς επισκέπτες, τουρίστες και τα λοιπά, οπότε μπορεί να είχαμε χειρότερα πράγματα. Ευτυχώς που έγινε εκείνη την ώρα και ακόμα δεν υπήρχε κόσμος να περπατάει στην οδό.
0: Πάντως στο earthnews.gr μπορούν να δουν και τις φωτογραφίες και βιντεάκια για να έχουμε όλοι μια καλύτερη εικόνα ενός πραγματικά πολύ άσχημου θεάματος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία. Καλή δουλειά.
1: Ευχαριστώ.

0: παρά 20 κυρίες και κύριοι ώρα. Συντονισμένοι πάντως στο News Radio 105,8. Η Βασιλική Κολσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Έρα Παρανίδη διαλέγει τη μουσική. Ο Νίκος Τσιμπλάκης είναι στον ήχο. Και είμαστε τώρα σε μια ηλικία να αρχίσουμε τη γυμναστική για τα μάτια. Μπορούμε με γυμναστική ματιών να περιορίσουμε, μήπως και να εξαφανίσουμε την πρεσβυοπία. Πάντως διαφημίζονται τέτοιες υπηρεσίες και όχι μόνο αυτές, και γι' αυτό έχουμε κοντά μας τον κύριο Δαλιάνη, είναι ο ταμείας της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας, διευθυντής στο οφθαλμολογικό τμήμα του Κωνσταντοπούλου Νοσοκομείου στην Νέα Ιωνία. Λέει την Αγία Όλγα. Καλημέρα κύριε Δαλιάνη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, είναι μια χαρά, εσείς πώς είστε?
0: Δεν πιστεύω αυτό που βλέπουν τα μάτια μου. Επί τη ευκαιρία λοιπόν έχετε βγάλει ένα δελτίο τύπου για να καταγγείλετε κι εσείς ψευδοεπιστήμονες, δεν ξέρω πώς θα τους χαρακτηρίζατε, οι οποίοι γύρω από το μάτι υπόσχονται διαγνωστικές μεθόδους ή και θεραπευτικές που λέτε ότι ιατρικά δεν έχουν καμία τεκμηρίωση.
1: Ναι, κάπως τέτοια κύριε Πετρόπουλε. Κοιτάξτε, καταρχάς θα θέλετε να σας πω δύο λόγια για την Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία, η οποία είναι ένα επιστημονικό σωματείο, είναι η εταιρεία
0: κορμού. Κύριε Δαλιάνη, να τα πούμε σε λίγο αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά να τα κάνουμε μια δοκιμή, αν δεν βελτιωθεί η γραμμή, να σας ξαναπάρουμε. Λοιπόν, καταρχήν, υπάρχουν διαφημίσεις για γυμναστική των ματιών, για να θεραπεύσουμε τη μυωπία και την πρεσβυοπία?
1: Υπάρχουν τέτοιες διαφημίσεις, ναι, σαφώς, όπως υπάρχουν διαφημίσεις για την οδοντοδιάγνωση. Υπάρχουν διαφημίσεις οι οποίες πολλές φορές, ξέρετε, δημιουργούν μια προσδοκία στους ασθενείς, στους πολίτες, για να υποτίθεται να περάσουν, να μην έχουν το ζήτημα της πρεσβυοπίας, για παράδειγμα, ή κάποιες διαφλαστικές ανομαλίες. Και πολλές φορές αυτοί οι πολίτες μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και πιστεύουν όλες αυτές τις διαφημίσεις.
0: Η ριδοδιάγνωση που υπόσχονται, τι είναι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η ριδοδιάγνωση είναι μια...
0: Έχει να κάνει με την ίριδα του ματιού, έτσι, η ριδοδιάγνωση.
1: Είναι μια μέθοδος εναλλακτικής ιατρικής, η οποία προσπαθεί, λέει, τέλος πάντων, ότι μπορεί κατά κάποιο τρόπο να διαγνώσει διάφορες παθήσεις της γενικής μας υγείας μέσω της φωτογραφίας ίριδας. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δεν ευσταθεί. Η συμβατική ιατρική κοινότητα την απορρίπτει ως μια ψευδοεπιστήμη, καθώς στερείται τεκμηριωμένων επιστημονικών αποδείξεων και δεδομένων. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να σας πω είναι ότι, και θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, είναι ότι η ίριδα παραμένει σταθερή. Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν τα βιομετρικές ασφάλειες οι οποίες χρησιμοποιούν την ίριδα. Άρα η ίριδα του ανθρώπου σαν δομή είναι τόσο μοναδική και αμετάβλητη που σίγουρα δεν θα μπορούσε μέσω της διαδικασίας της ιριδολογίας να βρει, για παράδειγμα, ασθένειες οι οποίες υπάρχουν. Και αυτό έχει αποδειχθεί κιόλας, έχει γίνει μια ιστορική μελέτη το 1979, όπου σε τυφλά πειράματα που έγιναν, οι τότε έμπειροι ειδολόγοι δεν κατάφεραν να μπορέσουν να βρουν σε ασθενείς σοβαρές παθήσεις που είχαν ήδη.
0: Αν επιτρέπετε, όσο μιλάτε, πάτησα στο Google ειδοδιάγνωση. Μου βγάζει πρώτο ένα medical.gr, έχει κάτι άλλο μπροστά, ολιστική ιατρική. Λένε ότι τα μάτια είναι η καθρέφτης της ψυχής. Στην ολιστική αυτή η ρίση αποκτά πρακτική επιστημονική διάσταση. Η ειδοδολογία μας δείχνει ότι η ίδα του ματιού λειτουργεί κυριολεκτικά ως χάρτης του οργανισμού. Αποτυπώνει γενετικές ευαισθησίες, χρόνια προβλήματα, ανισορροπίες στα όργανα, πολύ πριν αυτές οι ανισορροπίες εκδηλωθούν με συμπτώματα. Σε αυτά αναφέρεστε. Μια πλήρης εξέταση έχει τα στάδια: καταγραφή ιστορικού, φωτογράφηση ίδας, ανάλυση του χάρτη, σύνταξη αναφοράς. Και μετά, εντάξει, τώρα ένα τελείωτο κατεβατό, το οποίο, να σας πω την αλήθεια, είναι τόσο καλογραμμένο και ωραίο όλο αυτό που σε πείθηκε όλες, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, έτσι είναι. Σε αυτά αναφέρομαι ακριβώς. Η ίριδα, όπως σας είπα, είναι μοναδική. Η ίριδα δεν αλλάζει. Η δομή της είναι αμετάβλητη κατά τη διάρκεια.
0: Α, περιμένετε, έχω καλύτερο. Το εντυπωσιακό νέο για τους ζωόφιλους είναι ότι η ειδοδιάγνωση γίνεται σήμερα με ειδικές κάμερες κτλ. Και σε κατοικίδια ζώα όπως οι σκύλοι και οι γάτες.
1: Ωραία. Κατά κάποιο τρόπο επεκτείνεται δηλαδή και στους καλύτερους φίλους του ανθρώπου που είναι τα κατοικίδια μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ευσπαθεί.
0: Και για να κλείσουμε αυτό, να μας πείτε και για τα άλλα, μιας και άνοιξα εδώ πέρα και κάνω την έρευνα. Στη Wikipedia λέει ότι η ειδοδολογία, αυτό είναι πολύ καλό, προήλθε από προφητείες συνδεδεμένες με την αρχαία αστρολογία, η πρώτη λαή και τα λοιπά, με διαγνωστικό σκοπό, και πάμε χιλιάδες χρόνια πίσω. Σαμανολογία δηλαδή.
1: Κατά κάποιο τρόπο νομίζω ότι το πόσο ακριβής είναι η ερωτολογία είναι περίπου σαν να έχουμε να κάνουμε κάτι και με την τύχη. Δηλαδή, αν τυχερά κατά τύχη πούμε κάτι και πέσουμε μέσα, νομίζω ότι κάτι ανάλογο είναι και αυτό.
2: Μάλιστα. Αυτές οι ασκήσεις που για τα μάτια, τι κάνουμε?
1: Τώρα, προσέξτε να δείτε, οι ασκήσεις των ματιών, γενικά να ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιοι είδη ασκήσεων που γίνονται πάντα όμως μετά από σύσταση οφθαλμιάτρου, κάποιες ορθοπτικές ασκήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν μόνο με τη διόφθαλμη όραση και τίποτα άλλο. Όσον αφορά τώρα τις ασκήσεις των ματιών, είναι σαφές ότι αυτές οι ασκήσεις δεν μπορούν να διαρθώσουν. Οποιοδήποτε διαχλαστικό πρόβλημα έχουμε, είτε αυτό είναι η μυωπία, είτε ο νεοαστιγματισμός, είτε η πρεσβυωπία. Άρα λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι το ανατομικό σχήμα του οφθαλμού μας είναι σταθερό και οι διαχλαστικές ανομαλίες οφείλεται στα διαχλαστικά μέσα, δηλαδή στον κερατοειδή και στο φακό του ματιού. Ό,τι άσκηση λοιπόν και να κάνουμε, δεν μπορούν να διορθωθούν τα διαχλαστικά προβλήματα που μπορεί να έχει κάποιος ασθενής.
2: Και τώρα βλέπω ότι υπάρχουν και διαφημίσεις που για να αλλάξουμε το χρώμα των ματιών, έτσι, μας έχει κουράσει το δικό μας, θέλουμε ένα κάτι λίγο πράσινο μπλε και τα λοιπά, υπόσχονται συνάδελφοι ότι το πετυχαίνουν αυτό με εμφυτεύματα ήριδας, ενδοφθάλμια.
1: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα, γίνεται, αυτή τη στιγμή υπάρχει. Θα πρέπει ωστόσο να ξέρουμε και να είναι πολύ καλά κάποιος που θέλει να προβεί σε μια τέτοια διαδικασία και πολύ καλά ενημερωμένος για τις πιθανές παρενέργειες που υπάρχουν και βέβαια να αποτανθεί μόνο σε εξειδικευμένο οφθαλμίατρο. Γενικά η τρόποι αλλαγής του χρώματος, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει και θέλετε να σας πω, είναι είτε με λέιζερ, είτε με τεχνητά εμφθέματα που μπορούν να μπουν στην ήρδα, είτε ακόμα και τατουάζ κερατοειδούς που γίνεται ένα τατουάζ δηλαδή πάνω στον κερατοειδή, στο διάφανο μέρος του ματιού μας, προκειμένου να αλλάξει το χρώμα. Υπάρχουν όμως και πολλές επιπλοκές και ο ασθενής ή αυτός που θέλει να προβεί σε μια τέτοια διαδικασία θα πρέπει να είναι πολύ καλά ενημερωμένος, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να επιστρέφουν στη συνέχεια. Και αν θέλετε να σας πω και κάτι άλλο, εγώ προσωπικά τον εαυτό μου δεν θα το έκανα. Και όπως καταλαβαίνετε, αφού δεν θα το έκανα στον εαυτό μου, δεν θα το πρότεινα και στους ασθενείς.
2: Οι επιπλοκές ποιες μπορεί να είναι?
1: Οι επιπλοκές καταρχάς μπορεί πρώτα απ' όλα να υπάρχουν όταν, ας πούμε, γίνει λέιζερ, να υπάρξουν χρόνιες φλεγμονές. Δηλαδή να υπάρχει μια έντονη φλεγμονή μέσα στο μάτι, να αυξηθεί η πίεση μέσα στο μάτι και ως επακόλουθο αυτό να δημιουργηθεί γλάφωμα. Στα τεχνητά ενθέματα επίσης, αυτά που μπαίνουν μέσα στο μάτι, πάλι μπορεί να δημιουργηθεί γλάφωμα ή να καταστραφεί ακόμα και το ενδοθύλιο του κερατοειδού, μια πολύ λεπτή μεμβράνη, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για την να κρατάει τον κερατοειδή μας διαρκή και να μπορούμε να βλέπουμε. Το τατουάζ του κερατοειδούς, όπως κάθε τατουάζ, μπορεί να προκαλέσει μόλυνση, αλλά επίσης μπορεί και στο μέλλον, όταν εμείς θα χρειαζόμαστε να ανοίξουμε την κόρη του ματιού για να δούμε στο βυθό πίσω αν υπάρχει κάποια παθολογία, αυτό να μας δυσκολεύει. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλές επιπλοκές και πολύ κίνδυνοι σε αυτό.
2: Λοιπόν, έβαλα και ασκήσεις για πρεσβυωπία και βρήκα σε ένα μαγαζί εδώ ιντερνετικό 5 ασκήσεις οφθαλμικής γιόγκα.
1: Είναι κάτι καινούριο αυτό, ναι, αλήθεια είναι ότι.
2: Ξηροφθαλμία, βλεφαρίδα, πρεσβυωπία, αλλεργίες ματιών.
1: Υπάρχουν παθήσεις οι οποίες δεν μπορούν να διορθωθούν.
2: Η γιόγκα, η οφθαλμική, δεν θεραπεύει την αλλεργία στα μάτια?
1: Όχι, με τίποτα. Δεν θεραπεύει.
2: Να σας πω, είναι πολύ σοβαρά όμως όλα αυτά.
1: Είναι πολύ σοβαρά.
2: Θέλω να πω ότι την ώρα που μιλάμε, έχετε καταγγείλει, έχει βγει και αυτό το σύστημα του Υπουργείου για ψευδείς διαφημίσεις. Εγώ πρώτος σας βρίσκω στην αναζήτηση. Θα μου πείτε το να τις βρίσκω πρώτος δεν σημαίνει κάτι. Μπορεί να ελέγχονται όση ώρα μιλάμε. Καμία αντίρρηση. Αλλά.
1: Ακούστε, για το θέμα της ειδωλογίας, για παράδειγμα, υπάρχει ένα ιστορικό. Δεν ήμουν εγώ τότε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας, γιατί είναι πριν πολλά χρόνια. Ωστόσο, υπήρχαν και δικαστικές διαμάχες σχετικά. Αλλά βλέπουμε ότι στην πορεία συνεχίζεται και η διαφήμιση ανεξέλεγκτα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πολλές φορές δίνουν ένα λάθος δρόμο στους πολίτες που ξέρουν τις προσδοκίες για πράγματα τα οποία δεν μπορούν να λειτουργούν με αυτούς τους μεθόδους.
2: Είναι διαφορετικό, ας πούμε, να μου υπόσχεται καλλιστενική γυμναστική. Σας λέω τώρα υπαρκτές διαφημίσεις ότι σε 3 εβδομάδες η κοιλιακή μου θα γίνουν six pack. Και απλά να χάσω την ώρα μου πιστεύοντας ότι χωρίς δίαιτα θα το κάνω αυτό, και είναι διαφορετικό κάποιος να κάνει παρέμβαση στα μάτια μου.
1: Είναι τελώς διαφορετικό, γιατί γενικά σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, όπως πολύ σωστά είπατε, η γυμναστική απλά δεν θα δει το αποτέλεσμα. Σε άλλες περιπτώσεις όμως μπορεί να υπάρχουν ζητήματα που θα δημιουργηθούν και να μην μπορούν στη συνέχεια αναλυτούν.
2: Ωραία. Αυτά όλα ελέγχονται. Υποτίθεται ότι πρέπει να ελέγχονται όλα αυτά, τους ιατρικούς συλλόγους, ότι τάζουν κάτι το οποίο πρέπει να είναι κλινικά αποδεδειγμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο.
1: Δεν νομίζω ότι ο ιατρικός σύλλογος είναι αυτός που πρέπει να κυνηγήσει ή να ψάξει αυτό το πράγμα. Ο ιατρικός σύλλογος μπορεί να δεχτεί τις καταγγελίες. Νομίζω ότι είναι γενικότερα μια ρυθμιστική αρχή που πρέπει να υπάρχει, η οποία
2: υπάρχει,
1: να βλέπει αυτά τα
2: υπάρχει.
1: Πράγματα. Δεν το έχω δει.
2: Μάλιστα. Βέβαια να πούμε κάτι, ότι γενικά στην επιστήμη σας πάντοτε υπάρχουν μέθοδοι που έχουν αμφισβητηθεί στην εκκίνησή τους κτλ. Αλλά στη σύγχρονη εποχή νομίζω ότι υπάρχουν οι τρόποι να επαληθεύονται πειραματικά, ξέρω εγώ, μέθοδοι, φάρμακα, μέχρι να δοθεί το OK. Εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει αρχή για να δώσει το OK. Μπορεί να λέει κάποιος οφθαλμολογική γιόγκα και εγώ να το πιστεύω.
1: Συνήθως ακολουθούμε, πάντα ακολουθούμε, κάνουμε μια evidence-based medicine, δηλαδή πρέπει όλα αυτά που ακολουθούμε να είναι κατά κάποιο τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένα, να υπάρχει σχετική βιβλιογραφία και τότε μπαίνουν στην κλινική πράξη και στους ασθενείς. Αυτά τα πράγματα δεν στερούνται από αυτή τη διαδικασία, δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες αποδείξεις, δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις οι οποίες να το... Μάλιστα και η Αμερικάνικη Ακαδημία Οφθαλμολογίας έχει βγάλει άρθρο στο οποίο λέει ότι όσο και να γυμνάζετε τα μάτια σας, δεν υπάρχει περίπτωση να λύσετε το πρόβλημα των διαφραστικών ανομολιών, δηλαδή πρεσβειοπία, μοιοπία.
2: Μάλιστα. Για τη μοιοπία ξέρω ότι υπάρχουν επεμβάσεις. Υπάρχουν και για την πρεσβειοπία?
1: Για την πρεσβειοπία υπάρχουν τώρα στα νεότερα ζητήματα που έχουν. Υπάρχουν κάποιες σταγόνες οι οποίες δίνονται για την πρεσβειοπία. Ωστόσο, αυτές οι σταγόνες δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
2: Άρα στην Ελλάδα δεν μπορεί κανείς να τάξει ότι αντιμετωπίζει κλινικά την πρεσβειοπία, μόνο με γυαλιά.
1: Με γυαλιά, ναι, με γυαλιά. Με γυαλιά.
2: Και βοηθάει πάρα πολύ και το κομπιούτερ. Έχει ένα κουμπάκι που μεγαλώνει στα γράμματα.
1: Ακριβώς, ναι, ή την οθόνη στο κεφάλι.
2: Αντί να πας εσύ κοντά, φέρνεις την οθόνη κοντά. Πείτε μας δύο λόγια, αν έχετε την καλοσύνη, γιατί σας, το ξέρω τι θέλετε. Το κατάλαβα από την αρχή, να το μη σας στεναχωρήσουμε για την οφθαλμολογική εταιρεία.
1: Όχι, το μόνο που ήθελα να πω δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, ότι σαν επιστημονική εταιρεία, πέρα από τα δικαιώματα και την εκπροσώπηση των Ελλήνων οφθαλμιάτρων, έχουμε και μια γενικότερη ευθύνη. Αυτό ήθελα, η πληροφορία να υπάρχει στους ασθενείς, έτσι ώστε να δημιουργούνται τα αντανακλαστικά. Και να έρχονται πιο κοντά, να ξέρουν ότι εκεί που έχουν προβλήματα πρέπει πάντα να πηγαίνουν στο οφθαλμίατρο. Κανένας άλλος δεν μπορεί να τους λύσει το πρόβλημα.
2: Ωραία, τότε μιας και το είπατε, σας ρωτάω και ένα τελευταίο. Μπορεί να το έχουμε κάνει όλοι. Ειδικά για την πρεσβειοπία που αλλάζει, αντί να πάμε στο οφθαλμίατρο, πάμε εκεί που αγοράζουμε τα γυαλιά, βάζει αυτό, σου κάνει αυτό, όχι, σου κάνει εκείνο τ' άλλο. Και έτσι βρίσκουμε τα νούμερα. Αυτό δεν μου ακούγεται επικίνδυνο, αλλά μου ακούγεται, και θα μου πείτε αν είναι σωστό, λάθος, το να αποφεύγεις την κανονική εξέταση που μπορεί να βρει και τίποτα άλλο.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά τη φροντίδα της όρασης, για να καταλάβετε, είναι μια αλυσίδα με κρίκους. Ο κάθε ένας πρέπει να μένει σταθερά στον κρίκο που του αναλογεί. Όσον αφορά το θέμα αυτό που είπατε, ναι, το να δώσουμε γυαλιά, ενδεχομένως κάποιος να μπορεί να δώσει. Ωστόσο, μέσα από τη διαδικασία αυτή γίνεται μια σειρά εξετάσεων. Μπορεί πάρα πολλά πράγματα να μας διαφύγουν όταν απλά
2: μάλιστα.
1: Διότι μπορεί να έχουμε μια αποκόλληση αμφιστροειδούς, μπορεί να έχουμε ένα γλαύκωμα το οποίο θα το πάρουμε, θα το καταλάβουμε όταν πλέον θα είναι πολύ αργά και δεν θα μπορεί κανένας να κάνει τίποτα. Τα παιδιά, ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Τα παιδιά και η διόφθαλμη όραση και το να μάθουν τα παιδιά να βλέπουν μακριά σωστά και να έχουν διόφθαλμη όραση, δηλαδή στερεοσκοπική όραση, αν δεν πάνε στον οφθαλμίατρο. Θα το χάσουμε αυτό.
2: Ωραία, έλεγα να κλείσουμε, αλλά άλλη μια ερώτηση επειδή το έφερε κουβέντα. Λοιπόν. Τα παιδιά λοιπόν, τα οποία πλέον από πολύ μικρή ηλικία βλέπουν κοντά και χαμηλά. Με τα κινητά ή τα τάμπλετ κυρίως λέω τώρα, πέρα από την τηλεόραση, τα έχουμε πει άλλες φορές. Αυτό επηρεάζει την απόδοση της όρασης?
1: Επηρεάζει το γεγονός ότι αυτό που φαίνεται είναι ότι σε κάποια χρόνια, όχι πολύ μακριά, το μεγαλύτερο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού θα έχει μοιοπία. Γιατί θα μαθαίνουν τα παιδιά να εξασκούν περισσότερο την κοντινή τους όραση.
2: Άρα είναι αυτό. Αυτή είναι μια γυμναστική, έτσι, να βλέπεις και μακριά, να πηγαίνεις και στην εξοχή λίγο το μάτι.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να βγαίνουν έξω, να βλέπουν ορίζοντα και να μην είναι καθυλωμένα συνέχεια σε οθόνες. Αλλά πάντα όμως, και το τονίζω αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντική η εξέταση από τον οφθαλμίατρο. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο σε όλα τα κράτη γίνεται και πρέπει και στην Ελλάδα να ευαισθητοποιήσει μας αυτό το ζήτημα, να είναι πολύ έντονη και σημαντική.
2: Εσείς είσαστε στην Αγία Όλγα, που είναι πολύ μεγάλο νοσοκομείο.
1: Κωνσταντοπούλιο, θα σας διορθώσω.
2: Ναι, αλλά εγώ έχω μεγαλώσει εκεί και ήμουν δύσκολο. Λοιπόν, το ξέρω όμως και είναι και κρίμα, γιατί έχει γίνει και τεράστια δωρεά για να πάρει το όνομα. Να σας ρωτήσω κάτι. Μπορεί όμως κάποιος, ξέρω εγώ, οι κάτοικοι γύρω-γύρω της περιοχής να κλείνουν ραντεβού για, απλά για αυτούς τους ελέγχους? Ή τα νοσοκομεία λειτουργούν αν πονέσει το μάτι μου να έρθω?
1: Όχι, όχι βέβαια, όχι βέβαια. Ειδικά όλα τα νοσοκομεία λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω για το δικό μας τμήμα.
2: Υπάρχει. Άρα και στα νοσοκομεία μπορούμε να κλείνουμε ένα ραντεβού, θα είναι λίγο μακρινό, αλλά να λες, OK, μέσα στη χρονιά μια φορά να πάω να με δουν.
1: Δεν είναι μακρινό, τα ραντεβού εντός τριμήνου βρίσκονται. Οπότε νομίζω ότι όταν ο πολίτης θέλει να το κάνει, αν αυτό το, δεν είναι κάτι έκτακτο το οποίο θα πάει στα επίγοντα, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλει να εξεταστεί. Με έναν προγραμματισμό, προφανώς σε οποιοδήποτε νοσοκομείο μπορεί να το κάνει.
2: Μάλιστα. Εδώ ο συνάδελφος είπε ότι το τρίμηνο δεν είναι κοντινό, αλλά στην Καρνιά ήταν εξάμηνα τα ραντεβού. Οπότε καλά είναι το τρίμηνο. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ, καλή
2: φορά. Καλημέρα, ο κύριος Δαλιάνης, Ταμείας της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας. Εντάξει τώρα, ποιος δεν θα ήθελε να έχει μπλε μάτια, πράσινα, ξέρω εγώ και τα λοιπά, ψιλοβόλα και ωραία. Υπάρχουν φακοί επαφής, αν το θέλετε τόσο πολύ, που είναι και ψηλοφτηνοί. Άμα σου συστήσει ο γιατρός ότι το μάτι σηκώνει και τα λοιπά, ωραία, απλά, φθηνά και μάλλον ακίνδυνα. Τατουά στο μάτι. Όλα πράσινα.

Λοιπόν, η κυρία Καρύδη είχε λέει μια τέτοια εμπειρία σε ειδηλόγο και τη τα βρήκε. Τι να σου πω, ο γιατρός είπε ότι το ποσοστό επιτυχίας είναι αντίστοιχο το ποσοστό μιας τυχαίας πρόβλεψης. Εγώ θα έλεγα να πηγαίνουμε με τους επιστήμονες. Και αν κάποιος θέλει να ανοίξει τα νεφρά του, πάει να ανοίξει τα νεφρά του. Καλημέρα στον κύριο Κώστα από τη Θεσσαλονίκη.

Καλό Σαββατοκύριακο στον κύριο Αντρέα που μας στέλνει τα μηνύματά του και στην κυρία Σιδηροπούλου λέει ότι είναι Αραχτζή και όχι Αραχτζή, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Λοιπόν, αύριο θα τα πούμε στις 12 η ώρα στην εκπομπή Μύθη και Γρίφη. Θα μιλήσουμε για ιατρική που έχει αναφορά στο παρελθόν, τότε που μπορούσε να πας και σε ένα κουρέα για να σου κάνει σέρβις στα δόντια, εξαγωγές δηλαδή. Και γι' αυτό οι πιο παλιοί το έχετε προλάβει. Φοράγανε ασορφωδίες οι κουρείς, το θυμάστε. Δηλαδή και ο κουρέας που δεν προσέφερε ιατρικές υπηρεσίες, κρατώντας την παράδοση του κλάδου του, άσπρη ποδιά φόραγε. Αλλά γιατί ήταν κοντή, ενώ του χειρουργού ήταν μακριά. Θα πούμε και για τους Κομπογιαννίτες, οι οποίοι βοήθησαν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους τους κατοίκους της επαρχίας με τους κομπογιαννιτισμούς τους. Γιατί κάποτε δεν υπήρχαν γιατροί. Και τα λέμε κάποτε και τώρα πάνω στην χωριό δεν υπάρχει γιατρός. Αλλά είναι κάπου εκεί κοντά το πραγματικό νοσοκομείο και το ιατρικό κέντρο. Παλιότερα το κοντά ήταν 10-15 ώρες γιατί το δρόμοι δεν υπήρχαν. Οπότε είχαμε τους Κομπογιαννίτες. Περισσότερο αύριο στις 12 η ώρα. Ο Νίκος Τσιμπλάκης με τον Νίκο Ψωμιάδη ρύθμισε να τον ήχο. Ήρα Πανανίδου διάλεξε τη μουσική. Η Βασιλική Κοτσίδα κράτησε τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Υποδιερεύνηση τα ακριβή αίτια της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε παλαιοδοιόροφο κτίριο στην Πλάκα, μέρος του οποίου κατέρευσε. Τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Εντός του κτιρίου έχουν εισέλθει ειδικές διασωστικές μονάδες της πυροσβεστικής. Η έκρηξη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Το οστικό κύμα προκλήθηκαν ζημιές σε καταστήματα ακόμη και σε μεγαλύτερη απόσταση από το επίκεντρο της έκρηξης. Σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία, οι περισσότερες από αυτές χαρακτηρίζονται δευτερεύουσες. Ωστόσο, οι έλεγχοι συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν προβλήματα στη στατικότητα κτηρίων. Ζημιές έχουν υποστεί και αυτοκίνητα. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, η οποία απέκλεισε τους γυροδρόμους. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται στην περιοχή. Το κτίριο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Αναφερόμενος στα πρώτα στοιχεία από την πολεοδομία, είπε ότι το κτίριο ήταν κατοικήσιμο και δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης. Όπως είπε, ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της έκρηξης θα εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Η Ελλάδα χτίζει γέφυρες, επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος με μονομερείς ενέργειες και σημείωσε την ανάγκη τήρησης των κανόνων διεθνούς δικαίου. Επανέλαβε πως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρωθυπουργός στο Κυπριακό 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, συνδέοντας το ζήτημα με την αξιοπιστία του ίδιου του ΟΗΕ και την εφαρμογή των αποφάσεών του. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας, την ενέργεια και τις νέες υποδομές διασυνδεσιμότητας. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Άσκησε κριτική στην στάση της αντιπολίτευσης με αιχμή τις ανέξοδες, όπως ανέφερε, υποσχέσεις για πρόσθετες οικονομικές ενισχύσεις. Αν υιοθετούσαμε όσα ακοστολόγητα ζητούσε η αντιπολίτευση, τώρα δεν θα είχαμε χρήματα για μέτρα στήριξης, είπε χαρακτηριστικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι οι ανακοινώσεις, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, λόγω του ευμετάβλητου παγκόσμιου σκηνικού θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, την παραμονή έναρξης της διάθεσής του, ενώ θα προηγηθούν στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις για τη στήριξη στα καύσιμα κίνησης. Υπάρχει μια σταθεροποίηση την τελευταία εβδομάδα στις τιμές που πωλούνται τα καύσιμα, ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, βενζίνη και πετρέλαιο στην εγχώρια αγορά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά περίπου. Είπε πως στην τιμή επιδράει η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια των αγορών. Κλήθης να σχολιάσει την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε όλη την αλυσίδα καυσίμων, απάντησε πως ο κλάδος έχει ταλαιπωρηθεί από το μέτρο. Ένα σχέδιο που στόχο έχει να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, επιβιβάστηκαν σε σωστικές λέμβους, παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία και μεταφέρονται στην Τίνο.
0: Ο καιρός.
1: Επειδή θα παρουσιάσει σε λίγες ώρες ο καιρός, η οποία θα διαρκέσει και το Σαββατοκύριακο, με βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Έντονες καταιγίδες σήμερα σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Ανεμιβόρη έως 5 μποφόρ, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Οι εκδηλώσεις φωνητικής μουσικής λατρείας ΣΑΚΡΕ που θα πραγματοποιηθούν στην Κέρκυρα στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στις 7 Οκτωβρίου και στις 4 Νοεμβρίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο και στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Ντουόμο ενσωματώνουν μια σειρά από ενδιαφέρουσες συναυλίες όπου θα προβληθούν κάποια από τα κορυφαία μουσικά σύνολα του κόσμου καθώς και κάποια σύνολα υποσχόμενων νέων καλλιτεχνών. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μιράντα Καλδί. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σπιανάδα, η μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων. Κυκλώνουμε την πλατεία χέρι-χέρι, κρίκο-κρίκο, δημιουργώντας μια τεράστια αλυσίδα. Την αλυσίδα αλληλεγγύης για τη ζωή, για την εθελοντική αιμοδοσία. Την 5η, 1η του Οκτωβρίου, 1500 νέες και νέοι θα ενώσουν τα χέρια τους μεταδίδοντας το μήνυμα. Κάθε σταγόνα, μια ζωή. Διακεκριμένοι αθλητές, μαθητές και μαθήτριες μεταφέρουν χέρι-χέρι τη φλόγα της αγάπης στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Λαμπαδιοδρομίας της ΠΟΣΕΑ. Αλυσίδα αλληλεγγύης για τη ζωή. Συνδιοργάνωση ΠΟΣΕΑ, Πανδότης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιωνίων Ίσων.
0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Ανησυχία για ΣΥΚ μετά την παρέτηση γαστρεντερολόγου από το νοσοκομείο. Διευκρινήσεις της δασικής υπηρεσίας για την προστασία του άλσους των φυλακών. Ελεύθερη είσοδος στα μουσεία το Σαββατοκύριακο στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτισμού. Εκδηλώσεις στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης και στην Κουκουρίτσα. Εκδηλώσεις για την 195η επέτειο δολοφονίας του πρώτου κυβερνήτη και τα 250 χρόνια από τη γέννηση του Γιάννη Καποδίστρια. Εκδηλώσεις για την 110η επέτειο από την απόβαση του σερβικού στρατού στο νησί. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026 και ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο Λυκούργος Κιαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Σοβαρή ανησυχία για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου της Κέρκυρας εκφράζει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Κέρκυρας μετά την παρέτηση του γαστρεντερολόγου Χρήστου Παυλίδη, που αφήνει το γαστρεντερολογικό τμήμα με ένα και μοναδικό γιατρό. Η ΕΣΥ κάνει λόγο για διαρκή αποχώρηση γιατρών και ανεπαρκείς προσλήψεις, επισημένοντας ότι η αυξανόμενη επιβάρηση των γιατρών που παραμένουν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Ιδρύματος. Η Ένωση ζητά την άμεση κάλυψη των κενών θέσεων, μόνιμες προσλήψεις και ουσιαστικά κίνητρα για την προσέλκυση και παραμονή γιατρών στην Κέρκυρα. Παράλληλα, ευχαριστεί τον γιατρό που αποχώρησε για την πολυετή προσφορά του και τονίζει ότι οι πολίτες δικαιούνται ένα επαρκώς στελεχωμένο και ασφαλές δημόσιο νοσοκομείο. Ερωτήματα για τον τρόπο ανάπτυξης της επένδυσης της Μαρίνας Μέγκα Γιώτ εκφράζει με άρθρο του ο πρώην πρόεδρος του ΤΕ Κέρκυρας και τομεάρχης υποδομών της Ελλάς, Νίκος Τρίαντος. Ο κ. Τρίαντος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η αυτοδιοίκηση δεν διεκδίκησε ουσιαστικότερη εμπλοκή στην προετοιμασία της επένδυσης, την οποία, αν και κανείς δεν αρνείται, φαίνεται να διαφοροποιείται τόσο ως προς τον αριθμό σκαφών που θα φιλοξενήσει, όσο και ως προς την έκταση που θα καταλάβει.
2: Πρόκειται για μια υποπαραχώρηση 40 ετών, όπου το σημαντικό αντάλλαγμα που προβλέπεται για το ελληνικό δημόσιο, το ΤΑΙΠΕΔ για το ελληνικό δημόσιο, είναι 89 εκατομμύρια ευρώ ή στα 40 χρόνια και θα γίνει μια επένδυση 50 εκατομμύριων ευρώ. Όσο δεν έχει αρχίσει ακόμα η κατασκευή, πρέπει η συζήτηση να μετακινηθεί στην αξιολόγηση των πραγματικών επιπτώσεων για την Κέρκυρα. Ο τοπικός τύπος έχει επισημάνει ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση του τοπικού παράγοντα, της τοπικής αυτοδιοίκησης των φορέων κλπ. Στο να δουν σε βάθος την όλη επένδυση όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί μιλάμε για ένα σχεδιασμό του 2008 που έρχεται να υλοποιηθεί το 28, ναι. 20 χρόνια.
1: Και όταν το θέμα ήρθε προς συζήτηση στη Βουλή, πήγαν εκεί και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος με θετική ανταπόκριση. Δεν είπαν όχι στο έργο.
2: Κανείς δεν λέει όχι. Ούτε εγώ λέω όχι. Αυτό το οποίο λέω είναι το εξής. Ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν μια ασάφεια. Δηλαδή, ο αρχικός σχεδιασμός, ακόμα και σήμερα, η δημοπράτηση έγινε με έναν σχεδιασμό 98 θέσεων μεγάλων σκαφών και μάλιστα συγκεκριμένες θέσεις από 30 μέτρα έως 140 μέτρα. Τις δηλώσεις του Υπουργείου αλλά και της ΛΑΜΔΑ εμφανίζεται ένα πλήθος σκαφών το οποίο είναι υπερτετραπλάσιο. Είναι 410 σκάφη από 98. Και επειδή η γεωμετρία του λιμανιού δεν έχει αλλάξει, είναι 390 μέτρα επί 320, αυτό σημαίνει ότι μάλλον αλλάζει ο λόγος για τον οποίο κατασκευάζεται. Πάβει δηλαδή, φαίνεται, δεν το ξέρω, γι' αυτό ζητάω και όλα αυτά τα στοιχεία. Φαίνεται ότι από Μαρίνα Μεγκαγιώτ γίνεται μια Μαρίνα σαν αυτή που ξέρουμε που είναι στα Γουβιά.
1: Ναι.
2: Εφόσον δεν αλλάζουν οι διαστάσεις. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί. Η μελέτη μιλάει για 40 στρέμματα τελευταίας ζώνης και αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα 20. Σημαίνει ότι τα υπόλοιπα 20 θα προκύψουν από προσκώσεις που θα γίνουν εκεί που είναι θάλασσα. Άρα λοιπόν θα υπάρχει μια καινούρια ακτογραμμή.
1: Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων της Κέρκυρας καταγγέλει η ΕΛΜΕ μετά την συνάντηση με τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και τους αρμόδιους αντιδημάρχους. Στο επικέντρο βρέθηκαν η έλλειψη χρηματοδότησης μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, τα σοβαρά κτηριακά προβλήματα και ιδιαίτερα η κατάσταση του ΕΝΕΓΙΛ, που καλείται να λειτουργήσει με 15 τμήματα και μόλις 9 αίθουσες. Η ΕΛΜΕ ζητά άμεσες λύσεις, επαρκή χρηματοδότηση, ασφαλή σχολικά κτίρια και νέες υποδομές, ενώ προαναγγέλει παράσταση διαμαρτυρία στο Δήμο την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, καλεί γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς σε κοινό αγώνα για τη δημόσια εκπαίδευση. Αναζωπυρώνεται τον τελευταίο καιρό η συζήτηση γύρω από τους κινδύνους που μπορεί να επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας. Δεν είναι λίγοι και επώνυμοι όπως ο Bill Gates που επισύουν κίνδυνο ακόμη και για την ίδια την ανθρωπότητα. Ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου Αριστίδης Βραχάτης, μιλώντας στην ΕΡΤ Κέρκυρα, στάθηκε καθησυχαστικά έναντι της κινδυνολογίας αυτής, επισημένοντας ότι το AI είναι ένα εργαλείο που μπορεί να εξελίξει την ανθρώπινη σκέψη και δράση, αλλά δεν αυτοπροσδιορίζεται, ωστόσο ακολουθεί τα προτάγματα που θέτει ο άνθρωπος.
2: Γενικά η τεχνητή νοημοσύνη αυτό που έχει καταφέρει είναι να έχει τρομερή ταχύτητα, να αλλάζει δηλαδή η καθημερινότητά μας σε πολύ μεγάλο ρυθμό, πολύ γρήγορο ρυθμό, το οποίο αυτό μας κάνει να πρέπει να προσαρμοστούμε πάρα πολύ γρήγορα. Ο Bill Gates, εντάξει, θορύβησε λίγο τον κόσμο με αυτά που δήλωσε, είπε για μαζικές απολύσεις, είπε για τέλος πάντων το κομμάτι των κυβερνοεπιθέσεων. Πρακτικά όμως αυτό που είπε ο Bill Gates είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται πολύ γρήγορα και η κοινωνία δεν είναι έτοιμη. Οπότε θα πρέπει οι πολιτικές αποφάσεις και γενικά όλο το νομικό πλαίσιο, η προστασία γενικά του εργαζομένου κτλ. Να γίνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη προλαβαίνει αυτές τις καταστάσεις. Να πω για παράδειγμα ότι αν πάμε στην εποχή όταν ήρθε πρώτη φορά το ρεύμα για να πάει σε όλα τις πόλεις, τα χωριά, στα σπίτια, άργησε πάρα πολύ. Αυτό είχε ένα διάνυσμα χρόνου το οποίο έκανε τον κόσμο να προσαρμοστεί, γιατί άλλαξε πάλι το εργασιακό πλαίσιο, άλλαξαν λίγο κάποια κομμάτια στη συνεργασία. Οπότε πρόλαβε ο κόσμος να προσαρμοστεί. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει κάθε μέρα. Δηλαδή, αν βγει ένα νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, αυτομάτως την άλλη μέρα εκατομμύρια κόσμου έχουν πρόσβαση. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κινούνται όλα πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε αυτό λίγο έτσι θορύβει λίγο την κοινότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη καθοδηγείται από τον άνθρωπο. Εκπαιδεύεται με στοιχεία που δίνει ο άνθρωπος και λαμβάνει εντολές από τον άνθρωπο. Οπότε δεν έχει νοημοσύνη, δεν έχει πρωτοβουλία την νοημοσύνη να κάνει σε κάποιον κακό ή να κάνει κάτι από μόνη της. Θα πάρει την εντολή για να πράξει κάτι.
1: Διευκρινήσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, της αρμοδιότητας και τα επόμενα βήματα για την προστασία και την ανάπλαση του άλσους φυλακών Κέρκυρας δίνει η Διεύθυνση Δασών, απαντώντας το αίτημα υπόμνημα που είχε καταθέσει η Πρωτοβουλία Κατοίκων στις 3 Σεπτεμβρίου. Όπως τονίζει, η έκταση του άλσους ανήκει στο Δήμο, η διαχείριση όμως διέπεται από τη δασική νομοθεσία. Για την προληπτική προστασία και τον καθαρισμό του άλσους, ο Δήμος θα πρέπει να προχωρήσει την εκπόνηση ειδικής διαχειριστικής μελέτης από δασολόγο, να την υποβάλει στη Διεύθυνση Δασών για έγκριση και στη συνέχεια να αναθέσει και να υλοποιήσει τις απαραίτητες εργασίες. Η Διεύθυνση Δασών δηλώνει ότι θα παράσχει στο Δήμο τις απαραίτητες οδηγίες και θα ελέγξει και εγκρίνει τη μελέτη. Η μερίδα προβολής εγγένεια έργου της δομής καινοτομίας Ιωνίων Νήσων διοργανώνει περιφέρεια την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί στην έδρα της δομής στην οδό Ευαγγέλου Ναπολέοντος 2. Η δομή καινοτομίας ως παρέμβαση αιχμής θα δώσει την ευκαιρία για την διασύνδεση των ερευνητικών φορέων και παραγωγών καινοτομίας με τις επιχειρήσεις, δίνοντας όθηση στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων υπηρεσιών που παράγονται στην περιοχή και θα συμβάλλει στην επίτευξη των σχετικών δικτών νεκρών και αποτελέσματος της πράξης. Επικουρικά θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων όπως νησιωτικότητα, κλιματική αλλαγή και δραστηριοποίηση σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά. Το έργο έχει διάρκεια 48 μήνες και χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Με συγκινητικές εκδηλώσεις κορυφώθηκε στην Κέρκυρα ο εορτασμός για την 110η επέτειο από την απόβαση του σερβικού στρατού στο νησί μετά τον αλβανικό Γολγοθά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στο βίντεο πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ρήψη στεφάνων στη θαλάσσια περιοχή στη μνήμη των Σέρβων στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στην Κέρκυρα την περίοδο 1916-18. Το σερβικό μαυσολείο βρίσκεται αυτή την περίοδο σε πλήρη ανακαίνιση με χρηματοδότηση 1 εκατομμύριο ευρώ από την σερβική κυβέρνηση. Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν επίσης τελετές μνήμης σε Γουβιά, Δασιά, Άγιο Μαθαίο και Οθονούς, ενώ επιβεβαιώθηκαν για ακόμη μια φορά οι ιστορικοί και διαχρονικοί δεσμοί φιλίας Ελλάδος και Σερβίας. Στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς συμμετέχει το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης της Κέρκυρας με τη δράση από την Γκαντάρα στο Μπαμιγιάν, γέφυρες πολιτισμού και σκιές καταστροφής. Οι φετινές εκδηλώσεις έχουν ως θέμα την κληρονομιά σε κίνδυνο και πραγματοποιούνται από τις 25 ως τις 27 Σεπτεμβρίου. Στο Μουσείο θα πραγματοποιηθούν θεματικές ξεναγήσεις με επίκεντρο μνημεία και πολιτισμούς που απειλούνται ή έχουν καταστραφεί από πολέμους και συγκρούσεις. Ξεναγήσεις θα γίνουν την Παρασκευή και το Σάββατο στις 11 το πρωί με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Η είσοδος ωστόσο στο μουσείο και τις 3 ημέρες θα είναι ελεύθερη χωρίς εισιτήριο. Ακούμε τον υπεύθυνο της δράσης, αρχαιολόγο Μιχάλη Τριβιζά.
3: Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς γιορτάζονται κάθε χρόνο στα τέλη του Σεπτέμβρη. Στο μουσείο θα κάνουμε μια θεματική ξενάγηση από την Καντάρα στους βούδες του Μπαμιγιάν, καθώς ο φετινός τίτλος και θέμα των Ευρωπαϊκών Ημερών είναι «Κληρονομιά σε κίνδυνο». Έτσι θα γίνουν θεματικές ξεναγήσεις στις 11 η ώρα την Παρασκευή και το Σάββατο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του τριημέρου οι επισκέπτες μπορούν να μπουν με δωρεάν είσοδο στο ωράριο του μουσείου, να περιηγηθούν στις εκθέσεις ή και να δουν την καινούργια περιοδική έκθεση που βρίσκεται στο ισόγειο γυναικείας αφηγής στην Ιαπωνική τέχνη. Νομίζω ότι αυτό το τριήμερο ενδείκνεται να έρθουν οι γονείς με τα παιδιά, να έρθουν οι επισκέπτες, να έρθουν οι μόνιμοι κάτοικοι, να έρθουν όποιοι είναι περιστασιακοί επισκέπτες στην Κέρκυρα, να επισκεφτούν και το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας και τους αρχαιολογικούς χώρους. Δεν πρέπει να παίρνουμε ως δεδομένο ότι κάθε φορά αυτές οι προσβάσεις θα είναι πάντα ελεύθερες και με εκδηλώσεις. Αν κάποιοι επισκέπτες έχουν ήδη δει την μόνιμη περιοδική έκθεση, μπορούν να δουν και τη μόνιμη έκθεση, μπορούν να δουν την περιοδική έκθεση. Και φροντίζουμε πάντα με δράσεις όπως είναι οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς ή η Διεθνή Μέρα Μουσείων ή οι Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές να συμμετέχουμε ενεργά, να βάζουμε θέματα που να έχουν ένα γόνιμο διάλογο με τους επισκέπτες και την τοπική κοινότητα. Και τώρα νομίζω ότι αυτό το θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, έχοντας σε τόσες πολλές περιοχές πολέμους, φυσικές καταστροφές, μπορεί λίγο να μας αφυπνίσει και να δούνε και οι επισκέπτες εκθέματα που δεν τα έχουμε έτσι κάθε μέρα δίπλα μας, γιατί θα είναι οι βούδες, θα έχουμε και από πρωτομές του βούδα από την Κίνα, την Ιαπωνία, την Καντάρα.
1: Το Μουσείο Καποδίστρια, Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών, συμμετέχει επίσης στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τιμά την ημέρα μνήμης Ιωάννη Καποδίστρια στις 27 Σεπτεμβρίου. Το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου το Μουσείο Καποδίστρια υποδέχεται το κοινό με ελεύθερη είσοδο στην μόνιμη βιογραφική έκθεση για τον Ιωάννη Καποδίστρια και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν την ιστορία του κυβερνήτη μέσα από τα αντικείμενα, τις ιστορίες και τις μνήμες που διασώθηκαν και έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Ακούμε τη Διευθύντρια του Μουσείου, Μάγια Χαραλαμποπούλου.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι αφιερωμένο στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με το θέμα που όπως αναφέρατε είναι κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός. Αλλά ταυτόχρονα η Κυριακή για εμάς εδώ στο Μουσείο είναι και η μέρα μνήμης Ιωάννη Καποδίστρια. Καθώς 27 Σεπτέμβρη του 1931 ο Καποδίστριας δολοφονείται στον Άγιο Σπυρίδωνα του Ναυπλίου. Αυτή η μέρα είπαμε να δώσει ένα στίγμα εδώ στο νησί. Είπαμε να σκεφτούμε την κληρονομιά ως κάτι που δεν είναι απλά ένα μνημείο ή ένα απλό συγκεκριμένο ιστορικό αντικείμενο, αλλά ότι πίσω από κάθε αντικείμενο και κάθε μνημείο υπάρχει μια ανθρώπινη ιστορία. και πολλές φορές η διάσωση αυτής της ιστορίας ή αυτού του αντικειμένου εξαρτάται από κάποιον άνθρωπο που κάποια στιγμή αποφασίζει ότι αυτό δεν πρέπει να χαθεί. Έτσι έχουμε σχεδιάσει δύο θεματικές ξεναγήσεις. Η πρώτη είναι το Σάββατο 11 η ώρα το πρωί, όπου έχουμε το κληρονομιά σε κίνδυνο ιστορίες διάσωσης από τη συλλογή του Μουσείου Καποδίστρια. Θεματική ξενάγηση, επιλεγμένα αντικείμενα που σώθηκαν με τη φροντίδα συνανθρώπων μας στην πορεία έτσι από το 19ο και εξής. Παράλληλα την Κυριακή, μάλλον παράλληλα και τις δύο μέρες, θα πούμε καλύτερο αυτό, θα τρέξει μια συμμετοχική δράση που λέγεται «Τι αξίζει να σωθεί», όπου ο καθένας θα μπορεί να γράψει τη δική του άποψη για το τι θεωρεί ότι πρέπει να παραμείνει για την επόμενη γενιά. Ενώ την Κυριακή, που είναι η μέρα μνήμης Καποδίστρια, θα κάνουμε μια δράση για τα παιδιά. Φυσικά απευθύνεται και σε ενήλικες, λέγεται μικροί θεματοφύλακες. Ποιος αποφασίζει τι αξίζει να σωθεί, είναι μια βιωματική δράση πολιτισμού, όπου τα παιδιά θα γνωρίσουν τον Καποδίστρια μέσα από τα αντικείμενα της συλλογής του μουσείου και μετά θα επιλέξουν εκείνα τι θα διαφυλάξουμε για το μέλλον. Η δράση στοχεύει στο να μπούμε όλοι σε μια συζήτηση για το γιατί τελικά η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι μόνο ό,τι παραλαμβάνει κανείς, αλλά και τι επιλέγει να παραδώσει στο μέλλον. Αυτή ήταν η δική μας σκέψη γύρω από τις φετινές ημέρες και θεωρούμε ότι μάλλον αξίζει να σωθεί και η κληρονομιά και η παράδοση και καλό είναι να μπούμε όλοι σε αυτή τη συζήτηση πιο ενεργά.
1: Σειρά εκδηλώσεων οργανώνει η πρωτοβουλία για τα 250 χρόνια από τη γέννηση του Γιάννη Καποδίστρια εν ώψη της 27ης Σεπτεμβρίου, επετείου της δολοφονίας του πρώτου κυβερνήτη. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα τελετών της Ιωνίου Ακαδημίας θα πραγματοποιηθεί συναυλία Χάλκινο Πνευστών με τίτλο «Μουσική για τον Καποδίστρια». Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Σπύρου Ρουβά, στις 10 το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον τάφο του στην Ιερά Μονή Πλατέρας, ενώ στις 7.30 το βράδυ της ίδιας ημέρας στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης ο ιστορικός ερευνητής Γιώργος Κλαβούνος θα μιλήσει για τη σχέση του Ιωάννη Καποδίστρια και του ποιητή Ανδρέα Κάλβου. Ακούμε το μέλος της πρωτοβουλίας Σωτήρη Μικάλεφ, πρώην Δήμαρχο Κερκυραίων.
5: Η πρωτοβουλία για τα 250 χρόνια που συμμετέχουν προσωπικότητες και φορείς ξεκινάνε τις εκδηλώσεις από 26 Σεπτεμβρίου με μουσική εκδήλωση και καταλήγουν στις 30 Νοεμβρίου του 2026. Ναι. Επομένως πρόκειται για μια σειρά εκδηλώσεων πολυθεματικό, δηλαδή κύκλο εκδηλώσεων που έχουν σκοπό να συζητήσουμε, να εμβαθύνουμε στο έργο του Ιωάννη Καποδίστρια, το οποίο δεν είναι μόνο πολιτικό, είναι και πνευματικό, είναι και πολιτιστικό. Έτσι λοιπόν στις 26 το βράδυ στην αίθουσα τελετών του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Ακαδημία θα γίνει μια μουσική εκδήλωση, ονομάζεται «Μουσική για τον Καποδίστρια». Είναι μια συναυλία Χάλκινο Πνευστών υπό τη διεύθυνση του σπουδαίου μας Κερκυραίου Αρχιμουσικού Σπύρου Ρουά. Θα παρουσιαστούν έργα του Γιώργου Περούλη, Λεωνίδα Ραφαήλωβιτς, Σπύρου Αλαμάνου, Θανάση Βουργίδη, Γεωργίου Λαμπύρη, Σπύρο Κατσούρη, Κώστα Σαβανή, Σπύρο Ρουβά, που όλα είναι αφιερωμένα στη Ιωάννη Καποδίστρια. Βεβαίως, πριν απ' όλα, επειδή το Ιωάννη Πανεπιστήμιο στηρίζει τις εκδηλώσεις αυτές για την επέτειο του 2026 από τη γέννησή του, λοιπόν θα προλογίσει ο κύριος Δρακάκης, αναπληρωτής καθηγητής του Ιωάννη Πανεπιστημίου, πριν από την εκδήλωση. Και θα ακολουθήσουν εκδηλώσεις και άλλες. Ναι, επιμνημόσυνη δέηση στον τάφο του Ιωάννη Καποδίστρια στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας. Ώρα 10 θα γίνει η επιμνημόσυνη δέηση.
1: Το
5: βράδυ ξεκινούν οι συζητήσεις που ιστορικού περιεχομένου κατά βάση με τον κύριο Σκλαβούνο, κύριο ομιλωτή, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης. Ο κύκλος αυτός είναι ο Καποδίστριας και Ευρωπαϊκός Ριζοσπαστισμός. Το θέμα δε που θα διαπραγματευτεί ο κύριος Σκλαβούνος, γνωστός ιστορικός ερευνητής, είναι η θαμμένη στη λήθη σχέση του Ιωάννη Καποδίστρια με τον Ανδρέα Κάλβο. Θα αποκαλυφθούν πολλά πράγματα και τον Ελβετό εθνικό ηγέτη και απελευθερωτή Φρεντερίκο Ντελαχάρτ.
1: Τρεις ανοιχτές εκδηλώσεις διοργανώνει η Culture Pole στην Κέρκυρα το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι δράσεις εντάσσονται στην πρωτοβουλία Corfu Gen που συνδέει τον πολιτισμό, τη φυσική και αγροτική κληρονομιά, τη βιωσιμότητα και την τοπική κοινότητα. Το πρόγραμμα ξεκινά το Σάββατο στο καφενείο Καμάρα, συνεχίζεται στον Ελαιώνα Καμάρα και ολοκληρώνεται την Κυριακή στο ΚΕΠΕΑ Κέρκυρας με εξερεύνηση των υγροτόπων Κορυσίας και Ελικών Λευκύμης. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Ακούμε τον πρόεδρο της Culture Polis, Βασίλη Λεοπόδη.
6: Αποφασίσαμε με κοιτώντας και κάνοντας μια έρευνα, βλέποντας ότι υπάρχει μόνο καλλιέργεια του τουρισμού, υπάρχουν χωριά που μαραζώνουν, η οικονομία μας έχει μεταβληθεί σε εποχική, τα κτήματα έχουν εγκαταλειφθεί και οι υποδομές είναι υποποίηση. Αποφασίσαμε ότι μέσα από το τρίπτυχο το οποίο θεραπεύουμε τόσα χρόνια που είναι πολιτισμός, βιωσιμότητα και καινοτομία, να ξεκινήσουμε αυτό το δίκτυο το οποίο ξεκινάει από την Κέρκυρα, επεκτείνεται στα Ιόνια νησιά και στις γύρω περιοχές, Ήπειρο κτλ. Και σκοπεύει να προωθήσει όλη τη Μεσόγειο. Αλλά από την Κέρκυρα ξεκινάει. Και τι είναι αυτό το δίκτυο? Είναι μια, σε κάθε ευρύτερη περιοχή, παραδείγματος χάρη τα Ιόνια, υπάρχουν διάφορα σημεία που είναι ένα διακριτή πραγματική χώρη, ένα καφενείο, ένας ελαιώνας, ένας οικολογικός κόμβος κτλ. Και τα οποία κάνουν δραστηριότητες πολλές. Συγκεκριμένα τώρα, επειδή η πρώτη η αντένα την οποία δουλεύουμε εδώ και καμπόσους μήνες είναι στην Κέρκυρα, έχουμε αυτή τη στιγμή 5 σημεία τα οποία προσπαθούμε να τα κάνουμε να τα δρομολογήσουμε. Ξεκινήσαμε από τη μέση Κέρκυρα, διότι εκεί ήταν και η έδρα μας παλιά, και έχουμε αναπαλαιώνουμε το παλιό παραδοσιακό καφενείο Καμάρα και πλάι ένας ελαιώνας παραδοσιακός που και αυτός είναι εγκαταλειμμένος, και ένα τρίτο σημείο που είναι κάτω στο περιβόλι στην Νότια Κέρκυρα και υπάρχουν κάποια εγκαταλειμμένα κτήματα όπως έχουν όλοι. Δηλαδή να αναγεννηθεί ένα καφενείο και να αναγεννηθεί το χωριό ξαφνικά, ο ελαιώνας της Καμάρας να μην εγκαταλειφθεί αλλά να γίνει αναπτυξιακό και οικολογικό αντικείμενο, το ίδιο και στο Νότο κτλ.
1: Ο Σύλλογος Albert Cohen Κέρκυρα, στο πλαίσιο των δράσεών του Κέρκυρα Θυμάται, θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με τίτλο «Η αδελφή Μπαντιέρα στο σπίτι των γιατρών», η ενοποίηση της Ιταλίας 19ου αιώνα, στο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο ανάκτορο του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης. Η εκδήλωση διοργανώνεται με την στήριξη της Ιταλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Θα μιλήσουν διακεκριμένοι μελετητές της περίοδου εκείνης, ενώ θα υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά και τα ιταλικά. Ακούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου, Albert Cohen, Σπύρο Γιούργα.
7: Κάνουμε κάθε χρόνο μια εκδήλωση με την επιγραφή «Κέρκυρα θυμάται». Αποφασίσαμε να, για φέτος να την αφιερώσουμε στους αδελφούς Μπαντιέρα και στο Ριζορτζιμέντο, στην επανένωση της Ιταλίας σε κράτος τον 19ο αιώνα. Οι Μπαντιέρα είχαν στην Κέρκυρα γύρω στο 1840 και κάτι και έμειναν στο σπίτι των γιατρών. Κορακιάνα που είχαν ιδρύσει άλλοι Ιταλοί επαναστάτες, είχαν χτίσει άλλοι Ιταλοί επαναστάτες και στο οποίο είχαν εγκαθιδρύσει ένα τυπογραφείο για να τυπώνουν τα έγγραφα και να τα στέρνουν στην Ιταλία. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν ήρθαν οι αδελφοί Μπαντιέρα, οι οποίοι ήταν και ιδίως στο Αυστροβενετσιάνικο ναυτικό, ο πατέρας τους ήταν ναύαρχος, και απεφάσισαν να κάνουν μετά από τους καρβονάριους, καριμπάλτι και τα λοιπά, να ιδρύσουν εδώ στην Κέρκυρα, μάλλον να δημιουργήσουν στην Κέρκυρα ένα πυρήνα για να ενοποιηθεί η Ιταλία. Αυτό ήταν το όραμά τους. Εδώ λοιπόν μείναν σε αυτό το σπίτι στην Κορακιάνα, ετοιμάσαν όλα τα απαραίτητα και έφυγαν με καράβι προς την Ιταλία. Μέσα στο καράβι αυτό υπήρχαν και άλλοι Ιταλοί επαναστάτες και υπήρχε και ένας Μποκατσιάμπης, ένας Βιταλός. Κατά τα λεγόμενα τους κατέδωσαν, ότι όταν φτάσανε στην Καλάβρια τους πιάσανε και τους περάσανε δίκη και τους εκτέλεσαν αμέσως. Είναι οι πρώτοι αγωνιστές της Ιταλικής Επανένωσης. Αποφασίσαμε φέτος να τους τιμήσουμε και μαζί με την Ιταλική Πρεσβεία στην Αθήνα, επιφανείς ομιλητές από την Ιταλία θα έρθουν εδώ να μιλήσουν στα ανάκτορα Αγίων Μιχαήλ και Αρχαγγέλ Μιχαήλ και Γεωργίου το ερχόμενο Σάββατο στις 7:30.
1: Έκθεση ζωγραφικής με έργα της ζωγράφου Έλληνα Σουέρβ, Προέδρου της Εικαστικής Ένωσης Κέρκυρας, φιλοξενούνται στο χώρο του Ανεμομήλου. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά, 7.30 με 10 το βράδυ, έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ενώ θα είναι προσβάσιμη και αύριο το πρωί του Σαββάτου.
8: Η έκθεση αυτή με θέμα εικασίες ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα, 21 του Σεπτέμβρη, και διαρκεί ως την επόμενη Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Η ώρα της επίσκεψης είναι 7.30 με 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο θα ανοίξω και το πρωί.
1: Ναι. Τι έργα σας εκθέτετε εκεί?
8: Είναι μια σειρά από παλιότερα και καινούργια έργα με θέμα το συμβολισμό. Έχω δηλαδή μουσικές εικόνες, παραδείγματος χάρη όπως το Action ST. Έχω μουσική εικόνα από την 6η συμφωνία, την ποιμενική του Μπετόβεν. Κάποιες ιστορικές εικόνες όπως η επιστροφή της ωραίας Ελένης από την Τρία, το Χείρονα Κένταυρο. Έχω ένα έργο αφιερωμένο στο έτος Καποδίστρια. Κάποια άλλα που αναφέρονται στην παλιά Κέρκυρα, όπως ένας παλιός σύρδης πάνω σε μια ξύλινη πόρτα, ένα παλιό ελαιοτριβείο, μια παλιά γερασμένη ελιά από την νότια Κέρκυρα, και κάνω μια αναφορά με τέσσερα έργα μου στην παλιά Κοντραφώσα, στο παλιό καθεστώς της Κοντραφώσας, με τις παράγκες των ψαράδων, όπου δυστυχώς κατεγραφίστηκε άδικα, και κάνω μία αναφορά, διαμαρτυρία και ένα μνημόσυνο θα μπορούσα να πω, όπου έχω ζωγραφίσει κάποιους πίνακες και κάποιες κατασκευές. Αυτά τα έργα είναι στη βάση τους ακριλικά τα περισσότερα, είναι ακουαρέλες και είναι και κάποια με παστέλ.
1: Ποια είναι η ανταπόκριση του κοινού μέχρι τώρα?
8: Το κοινό την αγάπησε πολύ την έκθεση αυτή. Κάθε μέρα έρχονται, κάθε απόγευμα έρχονται αρκετοί και ξένοι και και κερκυραίοι φιλότεχνοι, και υπάρχουν πάρα πολύ καλά σχόλια και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Σε ένα μοναδικό τοπίο του Ανεμόμηλου, απέναντι έχουμε το Φρούριο, πίσω μας έχουμε το Mont Repos, και ευχαριστώ πολύ την Πολιτιστικό Περιβαλλοντολογικό Σύλλογο του Ανεμόμηλου για την παραχώρηση του χώρου και σε μένα αλλά και στους άλλους καλλιτέχνες, γιατί εκπροσωπώ και την Κερκυραϊκή Εικαστική Ένωση στην οποία είμαι πρόεδρος. Ευτυχώς που υπάρχει και αυτός ο χώρος, γιατί δυστυχώς η Κέρκυρα στερείται από τέτοιους χώρους πολιτισμού.
1: Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα στην περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας, με βροχοπτώσεις που θα γίνουν έντονες μετά τη δύση του ηλίου. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή ως 4 μποφόρ με τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο ο Λυκούργος Κιαδόπουλος, συνεργάστηκε η Μαργαρίτα Βάρθη. Στην ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
9: Σπιανάδα, η μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων. Κυκλώνουμε την πλατεία χέρι-χέρι, κρίκο-κρίκο, δημιουργώντας μια τεράστια αλυσίδα. Την αλυσίδα αλληλεγγύης για τη ζωή, για την εθελοντική αιμοδοσία. Την 5η, 1η του Οκτωβρίου, 1.500 νέες και νέοι θα ενώσουν τα χέρια τους μεταδίδοντας το μήνυμα. Κάθε σταγόνα, μια ζωή. Διακεκριμένοι αθλητές, μαθητές και μαθήτριες μεταφέρουν χέρι-χέρι τη φλόγα της αγάπης στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Λαμπαδιοδρομίας της ΠΟΣΕΑ. Αλυσίδα αλληλεγγύης για τη ζωή. Συνδιοργάνωση ΠΟΣΕΑ, Πανδότης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιωνίων Ίσων.
10: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερο. Εδώ,
11: με κοίταξε για λίγο. Ερπάνω από τον νόμο της. Συνέχισε το δρόμο της. Έτσι απλά συνέχισα κι εγώ.
12: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
13: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
14: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
13: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
14: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου με 29 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αττίνο. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο σκάφος. Στον ανακριτή οδηγήθηκε αστυνομικό στο Βόλο που κατηγορείται ότι ζήτησε 700 ευρώ από οδηγό για να του επιστρέψει πινακίδες που είχαν αφαιρεθεί μετά από τροχονομική παρέβαση. Περίοπτη θέση κατέχει η Θεσσαλία στα κρούσματα εμφάνισης του ιού του Δυτικού Νείλου. Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο αμβρακικός κόλπος, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο σοβαρές απειλές, την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρύπανση. Με θετικό πρόσημο εκτιμάται ότι θα κλείσει η φετινή καλοκαιρινή τουριστική περίοδος στην ΚΟ. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο ελληνικής σημαίας που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Άμεσα ξεκίνησε κινητοποίηση για τη διάσωση των 29 επιβενόντων, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει τώρα η Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν τις 9 σήμερα το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο κατάστρωμα του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier, το οποίο έπλεε ανοιχτά της Μυκόνου και στο οποίο επέβαιναν 29 άτομα, 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Η πυρκαγιά ξέσπασε σύμφωνα με πληροφορίες σε φορτηγό όχημα που βρισκόταν στο πάνω διάσωμα του πλοίου, στο κατάστρωμα δηλαδή, και επεκτάθηκε γρήγορα και σε άλλα μέρη του πλοίου με αποτέλεσμα να κρυφθεί αναγκαία η εκένωσή του. Στο σημείο έσπασαν 4 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, ένα περιπολικό πλοίο, ένα πλωτό σκάφο πυροσβεστική από τη Σύρο με 6 πυροσβέστες και πυροσβεστικά πλοιάρια από Λάβριο και Πειραιά, καθώς και παραπλέοντα πλοία και ιδιωτικά σκάφη για να συνδράμουν στην επιχείρηση. Είχε δοθεί επίσης εντολή να μεταβεί κλιμάκιο της μονάδας υποβρύχων αποστολών. Στην περιοχή πνέουν άνεμη εντάσεως 4 μποφόρ και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση το πλοίο εκενώθηκε και οι 29 επιβαίνοντες επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους του πλοίου, παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Τίνο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Η Attica Ferries, τώρα η εταιρεία στην οποία ανήκει το Blue Carrier, ενημέρωσε ότι μετά την ασφαλή απομάκρυνση των επιβαίνοντων του πλοίου είχε αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση της κατάστασης του πλοίου, σε συνεργασία βέβαια και με τις αρμόδιες αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στον Βόλο τώρα, στον ανακριτή, οδηγήθηκε ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι ζήτησε 700 ευρώ από οδηγό για να του επιστρέψει πινακίδες, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί μετά από τροχονομική παράβαση. Συνελήφθη όταν παρέλαβε την προσημειωμένη δεύτερη δόση των 350 ευρώ, ενώ η έρευνα φέρεται να αποκάλυψε ότι είχε λάβει χρήματα και από άλλους οδηγούς. Η Ελένη Ραυτοπούλου τώρα από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Από τα δικαστήρια του Βόλου η απολογία του 44χρονου αστυνομικού ολοκληρώθηκε. Πρέπει να πούμε ότι ήταν πραγματικά ολιγόλεπτη, δηλαδή όχι διάρκειας μεγαλύτερης των 15 λεπτών. Αυτή την ώρα αναμένει να παρουσιαστεί και στον εισαγγελέα προκειμένου από κοινού εισαγγελέας και ανακριτής να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Όπως σωστά είπες, ο εν λόγω αστυνομικός συνελήφθη από συναδέλφους του αστυνομικούς του τμήματος της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, ύστερα από σχετική καταγγελία πολιτών. Η καταγγελία και η συγκεκριμένη, εξαιτίας της οποίας επιλήφθηναν τις υπόθεσεις, αλλά και άλλες που τέθηκαν υπόψη της υπηρεσίας, λένε ότι με τα ρήφα από 200-350 έως 700 ευρώ ο αστυνομικός έσβηνε κλήσεις, επέστρεφε πινακίδες, σε διπλώματα οδήγησης, άδεια οδήγησης σε άτομα τα οποία είχαν βεβαιωθεί τροχονομικές παραβάσεις. Πιάστηκε επαυτοφόρο ύστερα από την έρευνα των συναδέλφων του της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων με προσημειωμένα χαρτονομίσματα των 350 ευρώ. Από την έρευνα που έγινε προέκυψε ότι είχε στην κατοχή του συνολικά περίπου 3.000 ευρώ σε 7 φακέλους προερχόμενα από παρόμοιες περιπτώσεις. Παραδέχθηκε ο ίδιος από την πρώτη στιγμή αυτό που έκανε. Επικαλέστηκε βέβαια λόγους υγείας, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Η κυρία Νάσογλου, η δικηγόρος του που μας έκανε μια σύντομη δήλωση πριν μπει στον ανακριτή όμως ακόμη, είπε ότι παραδέχεται ότι το έκανε. Δεν είναι όμως αυτές οι κατηγορίες που του αποδίδονται οι σωστές επιφυλασσόμενοι να κάνει στη συνέχεια άλλες δηλώσεις και λέγοντας ότι προτίθεται ο πελάτης της, ο αστυνομικός, να επιστρέψει αυτά τα χρήματα στους πολίτες από τα οποία τα πήρε. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Όπως είπαμε, ήταν πολύ λίγων λεπτών πραγματικά η απολογία του και αναμένουμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Δηλαδή, το θέμα είναι αν θα υπάρξει προφυλάκηση ή όχι, στην ουσία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Κινηματογραφική καταδίωξη είχαμε στα Τρίκαλα μετά από απόπειρα απάτης σε ηλικιωμένη γυναίκα. Δύο άτομα επιχείρησαν να διαφύγουν με όχημα, έγιναν όμως αντιληπτοί από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα. Αλέξανδρε.
3: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Επεισοδιακή καταδίωξη λοιπόν. Είχαμε στον αυτοκινητόδρομο Ε65 μετά από απόπειρα απάτης που καταγράφηκε στην Πεύκη Καλαμπάκα, στο Δήμο Μετεώρων. Μια απόπειρα σε βάρος 86χρονος, η οποία πίστηκε από δύο άτομα ότι τα χρήματα τα οποία είχε στο σπίτι της δεν είχαν αξία και ότι είχε αλλάξει το νόμισμα, και πραγματικά είναι κάτι απίστευτο το οποίο συνέβη. Είναι η πρώτη φορά που ακούμε κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι τα χρήματα σε ευρώ έχουν αλλάξει, υπάρχει άλλο νόμισμα και πίστηκε η 86χρονη να βγάλει τα χρήματα έξω από το σπίτι. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή, να πούμε ότι περνούσε από το σημείο μια ανιψιά της, η οποία είδε την κίνηση των δύο ατόμων που επέβαιναν σε δύο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο. Οι τελευταίοι τράπηκαν σε φυγή. Βεβαίως καταγγέλθηκε το περιστατικό στην αστυνομία και έτσι ξεκίνησε αυτή την επεισοδιακή καταδίωξη. Αρχικά το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στην περιοχή του Μουργανίου Καλαμπάκας, κοντά στην έδρα του Δήμου Μετεώρων, και τελικά οι δύο συνελήφθησαν στα διόδια έκλειγο έξω από τα Τρίκαλα, στην περιοχή του λόγου Τρικάλων. Να πούμε ότι στην καταδίωξη αυτή συμμετείχαν βεβαίως και περιπολικά της αστυνομικής διεύθυνσης Τρικάλων, αλλά και άνδρες της ομάδας βίας. Και αυτή την ώρα να πούμε ότι οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι να πούμε ότι έχουν καταγωγή και διαμένουν στην περιοχή της Αττικής, οδηγούνται στον εισαγγελέα και τον ανακριτή Τρικάλων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Αλλάζουμε θέμα. Προφορικές και ανώνυμες καταγγελίες για ενέσιμες θεραπείες, τοποθέτηση νημάτων και συστάσεις φαρμακευτικής αγωγής σε κέντρα αισθητικής έχει δεχθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, με το δικηγόρο του μάλιστα να ενημερώνει σχετικά τον εισαγγελέα. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
4: Καλώς σας μεσημέρι. Μιλώντας σήμερα...
0: Ελένη, μας ακούς?
4: Ακούτε εσείς, εγώ σας ακούω πεντακάθαρα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή και εμείς ακούμε, Ελένη, ξεκινά πάλι.
4: Ωραία. Λοιπόν, έλεγα ότι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Βενέτης, μας έλεγε ότι ζητά περισσότερους και συχνότερους ελέγχους, σαφή όρια αυτής της πράξης που επιτρέπεται να εκτελεί κάθε επαγγελματίας και αντιμετώπιση της παραπλανητικής διαφήμισης. Τώρα, δέχτηκαν καταγγελίες και αναφορές οι οποίες δεν είναι καινούριες, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί. Αφορούν, σύμφωνα με τον ίδιο, κέντρα αισθητικής που φέρονται να υπερβαίνουν τις αρμοδιότητές τους. Ωστόσο, όσοι απευθύνονται στο Σύλλογο δεν επιθυμούν να υποστηρίξουν επώνυμα τις καταγγελίες ενώπιον του Δικαστηρίου Επιτροπής, και έτσι τα μάζεψε όλο ο Ιατρικός Σύλλογος και πήγε στον εισαγγελέα. Τώρα, μέχρι τώρα, από τις καταγγελίες που έχουν γίνει και από τα κέντρα που έχουν ελεγχθεί, δεν έχει βρεθεί κάτι. Ο ίδιος επισκέφθηκε την εισαγγελία, χωρίς όμως να έχει συναντηθεί με την εισαγγελία λόγω δουλειάς και λόγω φόρτου εργασίας, αλλά κατέθεσε όλα τα στοιχεία ο δικηγόρος και είπε ότι είχε προηγηθεί έλεγχος από την περιφέρεια, ο οποίος όμως δεν έδωσε ευρήματα. Τώρα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε καταγγελίες για συστάσεις φαρμακευτικής αγωγής σε περιπτώσεις αχμής. Κατά τον ίδιο, τέτοιες παρεμβάσεις ξεπερνούν τις δυνατότητες και τις αρμοδιότητες των συγκεκριμένων επαγγελματιών. Πρέπει να πας δηλαδή σε ένα δερματολόγο κοινός, έτσι.
0: Ναι.
4: Όχι με το Ινστιτούτο Αισθητικής.
0: Έτσι.
4: Ακόμη και ως γιατρός λέει, εγώ δεν μπορώ τα πάντα και δεν μπορώ να δίνω δηλαδή οδηγίες για το πάντα. Πρέπει ο καθένας να απευθύνεται στο γιατρό που έχει τη συγκεκριμένη ειδικότητα και να είναι σίγουρος ότι διαθέτει βέβαια την άδεια για να ζητήσει συμβουλές. Επίσης άσκησε κριτική και στο θέμα των διαφημίσεων και ειδικά των παραπλανητικών, ότι μπορούν να γίνονται δηλαδή θεραπείες για οτιδήποτε, και είπε ότι εδώ πρέπει να τεθούν κανόνες και μάλιστα αυστηροί από το Υπουργείο Υγείας, ενώ αναφερόμουν στις πειραματικές θεραπείες είπε ότι όπως τις περιέγραψε προϋποθέτουν συγκεκριμένες εγκρίσεις, ερευνητικό πρωτόκολλο, ενημέρωση του ασθενούς και έγγραφη συνένεση για να κάνει κάποιος μια τέτοιου είδους πειραματική ή πρωτοποριακή μέθοδο όπως την διαφημίζει. Και βέβαια τάχθηκε και κατά αυτόν η βέβαια τελείως προσωπική του άποψη της ομοιοπαθητικής.
0: Mm-hmm.
4: Ήταν ιδιαίτερα επικριτικός στην προσωπική του θέση, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητά της και υποστηρίζοντας ότι η ιατρική οφείλει να στηρίζεται σε μελέτες, συγκρίσιμα αποτελέσματα και τεκμηριωμένες θεραπευτικές επιλογές.
0: Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να παραμείνουμε όμως στο θέμα, καθώς την σταδιακή βιολίσθηση της ιατρικής φροντίδας σε ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν και την καταστρατήγηση των ορίων της επιστημονικής πράξης αναδεικνύουν με κοινό ανακοινοθέντους οι ιατρικοί σύλλογοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημειώνοντας εμφατικά πως πρόκειται για μια διαχρονική παθογένεια την οποία ο ιατρικός κόσμος δεν μπορεί και δεν δικαιούται να προσπεράσει. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
5: Η ιατρική σύλλογη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βίκη, καλό μεσημέρι. Αναδεικνύουν τη σημασία της προστασίας της δημόσιας υγείας τόσο μέσα από τη θεσμική ευθύνη των εμπλεκόμενων φορέων και αρχών, όσο και δια της ατομικής ευθύνης των πολιτών. Χαρακτηρίζοντας διαχρονική παθογένεια την οποία ο ιατρικός κόσμος δεν δικαιούται να προσπεράσει, τη σταδιακή διολύσιση της ιατρικής φροντίδας σε ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν, υπενθυμίζουν στους πολίτες πως η ιατρική βασίζεται σε τεκμηρίωση και υπογραμμίζουν πως καμία παρέμβαση στο ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να εκτελείται χωρίς σαφή κλινική ένδειξη, χωρίς αυστηρά εγκεκριμένα πρωτόκολλα και χωρίς αποδεδειγμένη επιστημονική τεκμηρίωση. Μάλιστα, τονίζουν πως οι υποσχέσεις ευεξίας, αντιγύρανσης ή αποτοξίνωσης δεν συνιστούν ιατρική διάγνωση, ούτε νομιμοποιούν πειραματικές ή αδόκιμες πρακτικές. Επίσης, εφιστούν την προσοχή για παραπλανητικές ορολογίες και χρήση βαρύγδουπων ξενόγλωσσων τίτλων που δημιουργούν ψευδή εικόνα οργανωμένης νοσοκομιακής υποδομής και ακόμη επισημαίνουν ότι ο κάθε γιατρός οφείλει να ενεργεί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης που έλαβε κατά την ειδικότητά του και να χρησιμοποιεί αντίστοιχο εξοπλισμό και πως κάθε αντίθετη πρακτική όχι μόνο είναι παράνομη και αντιδεοντολογική, αλλά και δυνητικά επικίνδυνη για τους λήπτες τέτοιων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, υποσχόμενες θεραπείες παθήσεων, μεταξύ άλλων όπως το βροχικό άσθημα, η αλλεργική ρινίτιδα και η μικρανία, με μεθόδους χρήσης μηχανημάτων λέιζερ, οι οποίες δεν έχουν την αποδοχή της επιστημονικής κοινότητας ως μη έχουσες επιστημονική τεκμηρίωση, αποτελούν σαφή εξαπάτηση, Βίκη, των ασθενών και είναι δυνητικά επικίνδυνες. Τέλος, οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ξεκαθαρίζουν πως ασκούν πειθαρχικό και διοικητικό έλεγχο αποκλειστικά στα δικά τους μέλη και καλούν την πολιτεία να ενεργοποιήσει άμεσα μεικτά κλιμάκια ελέγχου με στελέχη του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, των περιφερειών και των δικαστικών αρχών για τον έλεγχο μη ιατρών που αντιποιούνται το επάγγελμα, χώρων που λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια και σκευασμάτων και μηχανημάτων αμφίβολης προέλευσης ή έγκρισης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Σε οικονομική πίεση βρίσκονται οι μηλοπαραγωγοί της Καστοριάς μετά τη σημαντική μείωση της παραγωγής από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες της περασμένης χρονιάς. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΣ στην Καστοριά έχει κάνει το ρεπορτάζ. Μάριε.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. σε δυσπραγία βρίσκονται οι μήλοπαραγωγοί της περιοχής εν ώψη και της συγκομιδής των περίφημων κόκκινων μήλων Καστοριάς, τα οποία ξεκίνησε η συγκομιδή τους σε αυτή την περίοδο, αλλά δυστυχώς με προβλήματα. Προβλήματα όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της ενέργειας, τα αυξημένα μεροκάματα, αλλά και τα μεροκάματα που δεν μπορούν να βρουν πού να τα δώσουν. Τι εννοώ, Βίκη? Δυστυχώς δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, είναι συνεχώς στην αναζήτηση εργατικών χεριών, εργατών, για να βοηθήσουν στη συγκομιδή, κάτι που δεν υπάρχει. Στην Καστοριά έχουν φύγει οι νέοι, όπως μας μεταφέρουν όλοι στο ρεπορτάζ που κάνουμε αυτή τη στιγμή, όλη η μηλοπαραγωγή. Και βεβαίως μιλάμε και για την ίδια τη χρονιά, που είναι μια σχετικά καλή χρονιά, με κάποια ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, κάποια προβλήματα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μήλου, λόγω των παγετών και κάποιων χαλαζοπτώσεων που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Είναι όλοι η μηλιοπαραγωγή με τα χέρια στην δεμένα, όπως μας μεταφέρουν. Δεν ξέρουν πώς θα βγει η φετινή χρονιά, πώς θα γίνει η συγκομιδή και τι τιμή θα πιάσουν και όλα στα μήλα που θα συγκομίσουν, διότι δεν είναι ανοιχτή φέτος η τιμή προς πώληση, για να δουν αν θα βγάλουν κέρδος ή αν θα μπουν πάλι μέσα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Τώρα σε απόγνωση αλλά και σε οικονομικό αδιέξοδο βρίσκονται οι παραγωγοί επιτραπέζιου σταφυλιού στην ορεινή Κορινθία. Οι τιμές πώλησης έχουν υποχωρήσει στο μόλις 50 λεπτά το κιλό. Η Πέγκη Μπρούσαλη είναι μαζί μας από την Ερτρίπολης. Πέγκη, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
7: Βρήκε καλό μεσημέρι. Αρκεί να σου πω ότι πέρσι η τιμή πώλησης είχε διαμορφωθεί στο 1,20 ευρώ το κιλό. Υπάρχει και έντονος προβληματισμός για απόλυτες ποσότητες στα ενοπία, με μόλις 15 λεπτά το κιλό. Μια τιμή που αδυνατεί να καλύψει ακόμα και τα μεροκάματα αλλά και το κόστος παραγωγής. Καταγράφεται αυτή η δραματική πτώση στις τιμές του παραγωγού και υπάρχει και περιορισμένη απορρόφηση τόσο στα επιτραπέζια όσο και στα εινοποιήσιμα σταφύλια. Είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός από εισαγόμενα σταφύλια. Γι' αυτό και οι τιμές του παραγωγού στις συγκεκριμένες κατηγορίες έχουν πιεστεί δραματικά. Να πω ότι οι εκπρόσωποι των παραγωγών και των τοπικών συνεταιρισμών από το

0: Θεσσαλίας στα κρούσματα εμφάνισης του ιού του Δυτικού Νείλου, η οποία εξελίσσεται σε ένα εκ των βασικών γεωγραφικών πυρήνων κυκλοφορίας του ιού, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Βάσει των στοιχείων αυτών, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισσας συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αναλογία των περιστατικών στην περιφέρεια. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισσας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, και έχουμε βεβαίως πει και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Λάρισσα, και ιδιαίτερα ο Δήμος Λάρισσας, κατέχει περίοπτη θέση όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου είχαν, στη Θεσσαλία είχαν καταγραφεί 78 επιβεβαιωμένα ανθρώπινα κρούσματα, εκ των οποίων τα 39 παρουσίασαν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Άλλα 39 είχαν πιο ήπιες εκδηλώσεις ή δεν παρουσίασαν καθόλου, δεν επηρέασαν δηλαδή καθόλου το κεντρικό νευρικό σύστημα των ατόμων που προσβλήθηκαν. Ενώ δύο ακόμη περιστατικά παραμένουν υποδιερεύνηση. Τώρα, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισσας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επιδημιολογικής εικόνας με 57 κρούσματα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα προσθέθηκαν νέα περιστατικά, με τον αριθμό στον Δήμο Λάρισσας ειδικά να αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Έχουμε 39 κρούσματα στον Δήμο Λάρισσας, ο οποίος είναι στο επίκεντρο, στην καρδιά του προβλήματος στη Θεσσαλία. Μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, είχαμε αυτά τα 39 κρούσματα, τρία περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Από αυτά, τα κρούσματα τα 19 παρουσίασαν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ 20 είχαν πιο ήπια συμπτώματα. Τώρα, στους υπόλοιπους Δήμους, από ό,τι φαίνεται, δεν ξεφεύγει κάποιος από τους Δήμους σε όλο τον νομό Λάρισσας. Ο Δήμος Κιλέδερ είχαμε 8 κρούσματα, 6 κρούσματα στο Δήμο Τυρνάβου, 6 κρούσματα επίσης στο Δήμο Τεμπών, 3 κρούσματα στο Δήμο Φαρσάλων, 2 κρούσματα στο Δήμο Αγιάς και 1 κρούσμα στο Δήμο Ελασσόνας. Έτσι, οι επηρεαζόμενοι Δήμοι στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισσας ανέρχονται σε 7, με το Δήμο Λαρισσών βεβαίως να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των περιστατικών, και η κυκλοφορία του ιού βεβαίως δεν περιορίζεται μόνο στο νομό της Λάρισσας. Έχουμε και στην Καρδίτσα, έχουν καταγραφεί 13 κρούσματα, 6 στο Δήμο Σοφάδων, 5 στο Δήμο Παλαμά και 2 στο Δήμο Καρδίτσας, ενώ στα Τρίκαλα έχουν καταγραφεί 8 κρούσματα, εκ των οποίων όλα εντοπίζονται στο Δήμο Τρικαίων. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων και δραστηριοποιουμένων στα Χανιά, στην ευρύτερη περιοχή που διέρχεται το φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς οι συνεχείς αναστολές λειτουργίας του φαραγγιού με απόφαση του ΟΦΠΚΑ για πιθανή εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που τελικά δεν επιβεβαιώνονται, προκαλούν τεράστια ανασφάλεια και οικονομική ζημιά στην τοπική κοινωνία. Κάτοικοι μάλιστα άνοιξαν χθες την κλειστή πύλη του Εθνικού Δρύμου, επιτρέποντας τους επισκέπτες στη διέλευση. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Άνοιξαν τις πύλες ενός κλειστού φαραγγιού που, όπως λένε, επί πολλές μέρες κλείνει χωρίς λόγο, και μάλιστα ανήρτησαν και οι κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης στα νότια του νομού Χανίων, στην νότια έξοδο ουσιαστικά και είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς, αναρτώντας στην πύλη τις επιγραφές που έγραφαν ότι το φαράγγι είναι ανοιχτό από τους κατοίκους ως διαμαρτυρία για τα αλλεπάλληλα κλεισίματα χωρίς λόγο. Μάλιστα, η επιγραφή είναι και στις δύο γλώσσες, και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Προειδοποιούν βέβαια ότι αν κάτι τέτοιο συνεχιστεί επί μακρόν, θα υπάρξει ζήτημα για τον Εθνικό Δρυμό, καθώς απειλείται με αυτή την κατάσταση σε υποβάθμιση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και όπως ανέφερε και εκπρόσωπος των κατοίκων το πρωί στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Χανίων. Υπάρχει μια αναστάτωση συνολική. Θυμόμαστε, το προηγούμενο Ιούνιο έγινε μια σύσκεψη για το θέμα αυτό στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας Χανίων, με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων δήμων της Αντιπεριφέρειας, της Περιφέρειας Κρήτης δηλαδή, αλλά και των εκπροσώπων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, του ΟΦΠΚΑ, που έχει την αρμοδιότητα για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Εθνικού Δρυμού. Έχουν εκφραστεί αυτές οι ανησυχίες και έχουν εκφραστεί και οι διαμαρτυρίες ότι οι προγνώσεις τις οποίες επικαλείται ο ΦΠΚΑ για να κλείσει το φαράγγι, με τις ανακοινώσεις δηλαδή που βγάζει κάθε τόσο, ποτέ δεν επιβεβαιώνονται ή, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ λίγες φορές επιβεβαιώνονται. Χαρακτηριστικό είναι ότι το τελευταίο τετραήμερο το φαράγγι είναι κλειστό, όπως λένε οι ίδιοι. Την ίδια ώρα όμως, λόγω προγνώσεων που αναφέρουν έντονη βροχόπτωση, την ίδια ώρα όμως οι επισκέπτες φτάνουν πρωινές ώρες στο φαράγγι με λιακάδα, με έναν έντονο ήλιο που εποδενή λόγο δεν μαρτυρά ότι θα υπάρξει κάποια βροχή. Υπάρχει αυτή η αναστάτωση, η οποία έχει εκδηλωθεί και επίσημα και από την Περιφέρεια Κρήτης. Μάλιστα, η Περιφέρεια το πρωτόκολλο το οποίο ισχύει το έχει προσβάλει στην αποκεντρωμένη διοίκηση, έτσι ώστε να αποφασίσει

0: χρειαστεί να ισχύσει ένα καινούριο πρωτόκολλο για την ασφαλή λειτουργία του φαραγγιού. Μέχρι τότε όμως όντως η οικονομική ζημιά είναι μεγάλη, καθώς τις μισές μέρες οι κάτοικοι και οι δραστηριοποιούμενοι, ειδικά στην Αγία Ρουμέλη, το απομονωμένο αυτό οικισμό στα νότια του νομού Χανίων, με το να μην έχουν επισκέπτες, δεν έχουν και κίνηση στα καταστήματά τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Με θετικό πρόσημο εκτιμάται ότι θα κλείσει η φετινή καλοκαιρινή τουριστική περίοδο στην ΚΟΑΝ και εξελίχθηκε με πολλές διακυμάνσεις από την ΕΡΤ Νοτίο Αιγαίου στη Ρόδο. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι μαζί μας. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, η φετινή τουριστική περίοδο στην ΚΟΑΝ ήταν μια χρονιά με διακυμάνσεις, αλλά τελικά φαίνεται να κλείνει με θετικό πρόσημο, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα στο ΕΡΤ Νοτίο Αιγαίου η Αντιπρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων ΒΟΥ, κυρία Ντίνα Σβήνου. Όπως ανέφερε, η αρχική εικόνα της χρονιάς ήταν ιδιαίτερα θετική, με διψήφια αύξηση στις προκρατήσεις. Ωστόσο, από τα μέσα Μαρτίου, όπως τόνισε και μετά, η ζήτηση επηρεάστηκε από το διεθνές κλίμα, από την αβεβαιότητα, από το αυξημένο κόστος, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να προσαρμοστούν και σε αρκετές περιπτώσεις, όπως τόνισε, να προχωρήσουν και σε κάποιες ειδικές προσφορές. Παρά όμως δυσκολίες, η κυρία Σβήνου εκτίμησε ότι η ΚΟΣ θα κλείσει περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2025, δηλαδή με τη χρονιά η οποία χαρακτηρίστηκε χρονιά ρεκόρ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το νησί διατηρεί τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι και η ΚΟΣ, όπως και η Ρόδος, διατηρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους ως τουριστικός προορισμός, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και μια πολύ σημαντική προσπάθεια για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στην ελληνική φιλοξενία και τη σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή, επισημένοντας ότι ο επισκέπτης αναζητά από εδώ και πέρα πλέον την αυθεντικότητα, τα τοπικά προϊόντα, αλλά και την προσωπική επαφή. Και όπως είπα, η διασύνδεση των ξενοδοχείων με τον πρωτογενή τομέα στο νησί της ΚΟ είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης των τοπικών προϊόντων, και σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε, η παραγωγή στο νησί αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια κατά 40%. Βέβαια, επέσημανε η κυρία Σβήνου και αναφέρθηκε και στο αυξημένο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και στο κόστος ζωής, σημειώνοντας ότι δημιουργούνται πιέσεις τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και τους εργαζόμενους.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Για την υποβάθμιση 7 σχολείων στην Καβάλα διαμαρτυρήθηκαν τα μέλη της Ένωσης Γονεών και Κηδεμόνων. Ο Σάκης Ασβεστάς έχει περισσότερα. Σάκη.
3: Καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, ο Σύλλογος της Ένωσης Γονεών και Κηδεμόνων Καβάλας και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμαρτυρήθηκαν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβάθμιση 7 σχολικών μονάδων. Ζήτησαν από την Διευθύντρια Εκπαίδευσης, την κυρία Γαϊτανίδου, να μην υποβαθμιστούν τα σχολεία, καθώς αυτό σημαίνει συρρήκνωση της όλης διαδικασίας της εκπαιδευτικής, και φυσικά αυτό είχε γίνει και τις προηγούμενες χρονιές, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές υποβαθμίσεις σχολείων. Αυτό όμως που προξένησε πολύ αρνητική εντύπωση ήταν το γεγονός ότι όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν στην προβάθμια εκπαίδευση για να συναντήσουν τη διευθύντρια, βρέθηκαν μπροστά τους αστυνομικούς. Ευτυχώς δεν είχαμε επεισόδια, απλώς οι εντυπώσεις ήταν πολύ αρνητικές, κάτι το οποίο το μεταβίβασαν και στην κυρία Γαϊτανίδου, ενώ παράλληλα το κοινοποίησαν με ανακοινώσεις τους στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τέλος, από την πλευρά της η κυρία Γαϊτανίδου τόνισε ότι είναι αναγκαστικές αυτές οι υποβαθμίσεις, ενώ άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο σε περίπτωση που κάποιο από αυτά τα σχολεία έχει τη δυνατότητα να παραμείνει στο παλιό καθεστώς, να παραμείνει. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου, καθώς το φυσικό αέριο περνά πλέον από το σχεδιασμό στην πράξη για την Δυτική Ελλάδα. Η ανάπτυξη του δικτύου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο βρίσκεται σήμερα περίπου στο 30%. Ο Μπάμπης Πλάγος έχει το ρεπορτάζ. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, το φυσικό αέριο περνά πλέον στην φάση από τον σχεδιασμό στην πράξη, στις τρεις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων, δηλαδή σε Πύργο, Πάτρα και Αγρίνιο. Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης που έγινε πριν από μερικές μέρες με θέμα η ενεργειακή μετάβαση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το παράδειγμα του φυσικού αερίου. Μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές μέρες στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας με πρωτοβουλία του ΙΝΑΔΕ. Εκεί λοιπόν μίλησε και ο εκπρόσωπος της εξυπηρέτησης πελατών της ΕΝΑΟΝ, ο κύριος Ατάλογλου, ο οποίος ανέφερε ότι η ανάπτυξη του δικτύου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο βρίσκεται σήμερα περίπου στο 30%. Και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ολοκλήρωση των βασικών υποδομών προβλέπεται ότι θα έχει γίνει έως το τέλος του 2027 ή το αργότερο, όπως είπε ο κύριος Ατάλογλου, το πρώτο τρίμηνο του 2028. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την τοποθέτηση των ραντάρ του νέου αεροδρομίου Καστελίου στο λόφο Παπούρα. Μετά την εξέλιξη αυτή, ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας δίπλα στο μνημείο. Και η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Σταυρούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Την προσφυγή είχε υποβάλει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας μαζί με φορείς και πολίτες. Ζητούσαν την ακύρωση των αποφάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Πολιτισμού για την εγκατάσταση συστημάτων αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου, ακριβώς δίπλα στο Μινωικό Μνημείο, το οποίο αποκαλύφθηκε στο λόφο Παπούρα. Ο Δήμος, να θυμίσουμε ότι ο Δήμος με την υποστήριξη φορέων της Κρήτης, αρχαιολογικών συλλόγων, εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, ζητούσε αλλαγή του σχεδιασμού για τη χωροθέτηση του ραντάρ, υποστηρίζοντας ότι τίθεται σε κίνδυνο η κεραιότητα και η προστασία του αρχαιολογικού μνημείου. Και είχε προτείνει την χωροθέτηση των συστημάτων σε διαφορετικό σημείο, προκειμένου να παραμείνει αλάβωτο το, να θυμίσουμε ότι είναι ένα μινωικό αρχιτεκτονικό συγκρότημα με 8 ομόκεντρους δακτύλιους, το οποίο είχε τελετουργικό ή λατρευτικό χαρακτήρα στην παλαιοανακτορική περίοδο. Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει συζητηθεί στις 4 Μαρτίου και η απόφαση ελήφθη 6 μήνες μετά. Ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για το Υπουργείο Υποδομών προκειμένου να προχωρήσει το σχεδιασμό του για τα συστήματα αεροναυτιλίας στο νέο αεροδρόμιο. Πάντως, θα πρέπει να σας επισημάνω ότι έχουμε ήδη αντίδραση από το Δήμο Μινώα Πεδιάδος. Ο Δήμαρχος της περιοχής, ο Βασίλης Ογκεγκέρογλου, ανέφερε σήμερα ότι περιμένουν την καθαρογραφή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, να δουν και πώς αιτιολογείται η απόρριψη της προσφυγής, και πρόσθεσε ότι είναι αισιόδοξο ότι θα αλλάξει στάση το Υπουργείο και ότι δεν θα κάνει τη χωροθέτηση του ραντάρ στο λόφο. Και πρόσθεσα ακόμα ότι υπάρχει και η δυνατότητα της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η οποία αναμένεται να γίνει από πολίτες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο ανθρακικός κόλπος, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο σοβαρές απειλές: την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρήπανση. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Γκέλινα. Μαζί μας, Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Σοβαρά είναι τα ζητήματα για την προστασία του ανθρακικού κόλπου. Αναδεικνύονται δύο νέες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που φέρνουν στο προσκήνιο την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρήπανση. Σύμφωνα με την έκθεση που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Συμμαχίας για τον Ανθρακικό, κατά τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν 223 πτήσεις ντρόν με θερμικές κάμερες προκειμένου να καταγραφεί αυτή είναι η αλλιευτική δραστηριότητα. Με το μόνο τον περασμένο Οκτώβριο να σας πω ότι εντοπίστηκαν 9 περιστατικά παράνομης αλίας με μικρές στράτες, κυρίως τις νεκτερινές ώρες. Βέβαια, στην περιοχή της Κορινθίας ήταν πιο έντονο το φαινόμενο. Πρόκειται για μια αλλιευτική πρακτική που απαγορεύεται στον Ανθρακικό από το 1966. Είναι εξίσου ανησυχητικά, είναι και τα στοιχεία για τα προστατευόμενα θαλάσσια είδη. Από την εξέταση των 1.270 αλλιευτικών ταξιδιών και 137 σκαφών καταγράφηκαν 2.528 καρχαρίες, εκ των οποίων τα 402 ανησυχητικά είδη. Από αυτά τώρα τα 134 δεν απελευθερώθηκαν ζωντανά, αλλά εκφορτώθηκαν για πώληση, κατανάλωση ή και απορρίφθηκαν νεκρά στον Ανθρακικό κόλπο.
0: Μάλιστα.
2: Η έκθεση ζητά να εντατικοποιήσει τον έλεγχο και να γίνει και μια ενίσχυση των νυχτερινών περιπολιών, δίνοντας έτσι μια ιδιαίτερη βαρύτητα και στην Κορονησία, στην Κόπερνα, αλλά στη Βόνιτσα και στην Πρέβεζα. Την ίδια ώρα, όμως, μια δεύτερη περιβαλλοντική δράση αποκαλύπτει το μέγεθος της ρήπανσης στο βυθό του κόλπου. Η περιβαλλοντική οργάνωση, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, κατάφερε και απομάκρυνε περίπου 5 τόνους εγκαταλειμμένων αλλιευτικών εργαλείων και άλλων απορριμμάτων. Οι καθαρισμοί πραγματοποιήθηκαν βέβαια και στο Ράμα, στο Μενίδη, στο Ανοιξιάτικο, στο Σπάρτο και στα Κόπρινα. Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία και προκαλεί και όλα τα λεγόμενα δίκτυα, τα φαντάσματα, τα οποία εξακολουθούν να παγιδεύουν αυτούς τους θαλάσσιους οργανισμούς ακόμη και μετά την εγκατάλειψή τους. Ενώ με την πάροδο του χρόνου τα σύνθετα υλικά τους μπορούν να επιβαρύνουν το περιβάλλον με μικροπλαστικά. Θέλω να σας πω κάτι.
0: Ναι. Αλεξάνδρα, μας
2: ακούτε. Την ουσιαστική και διαρκή προστασία του αμβρακίου κόλπου. Η ενίσχυση των ελέγχων, η αντιμετώπιση της παράνομης αλίας αλλά και η πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα.

0: σημαντικά μικρότερη είναι μέχρι στιγμής η έκταση που έχει καεί φέτος στην Πελοπόννησο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο συντονιστής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, Λάμπρος Τζούμης, μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Ο ίδιος μάλιστα υπογράμμισε ότι η αντιπερική περίοδος συνεχίζεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Να ξεκινήσουμε με το τελευταίο βήμα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλοί το ξεχνάνε. Η αλήθεια είναι.
0: Δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Ακριβώς. Και είναι και τσουκτερά, μην ξεχάσουμε τα πρόστιμα. Αλλά δεν είναι θέμα προστίμων, είναι κυρίως να προσέχουμε. Λοιπόν, φαίνεται ότι ήταν μια καλύτερη χρονιά μέχρι τώρα τουλάχιστον. Γιατί είπαμε, γιατί η περική περίοδος τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου. Και αυτό ανέφερε μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας ο συντονιστής πολιτικής προστασίας και πρώην αντιστράτηγος στην αποστρατεία της περιφέρειας Πελοποννήσου, ο κ. Λάμπρος Τζούμης, που όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής κάηκαν 7.900 στρέμματα έναντι 32.000 την περσινή χρονιά και 112.000 στρεμμάτων το 2024. Πρόκειται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τζούμης, για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της τελευταίας 20ετίας. Τώρα, οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος ανέρχονται περίπου στις 1.250. Η καλύτερη εικόνα αποδίδεται τόσο στις βροχές της άνοιξης, την ενισχυμένη επιτήρηση με drones στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, αλλά και στη πολύ σημαντική συμβολή εθελοντών, αλλά και κυρίως των κατοίκων των χωριών που κάθε χρόνο οργανώνονται όλο και περισσότερο. Ο κ. Τζούμης πάντως Βίκη ξεκαθάρισε ότι δεν επιτρέπεται εφησυχασμός, καθώς όπως είπαμε η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται ως τις 31 Οκτωβρίου. Πάντως πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα έχει ξεκινήσει και προχωράει η προετοιμασία για το χειμώνα. Περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται να διατεθούν φέτος στην περιοχή μόνο της Μεσσηνίας για καθαρισμούς ρεμάτων, ενώ έχουν ήδη καθαριστεί περίπου 30 χιλιόμετρα. Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η περιφέρεια σχεδιάζει σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών την εγκατάσταση αισθητήρων σε ποτάμια και ρέματα. Το σύστημα θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη στάθμη των υδάτων και θα δίνει έγκαιρες προειδοποιήσεις σε περιπτώσεις κινδύνου πλημμύρας. Όπως αντιλαμβάνεσαι, Βίκη, η πολιτική προστασία πλέον είναι υπόθεση 12 μοιρών, 24 ώρες το 24ωρο. Και δεν αφορά μόνο την αντιπυρική περίοδος, αλλά αφορά το σύνολο του έτους. Και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Κλειστό για το κοινό παραμένει σήμερα το κτίριο γεννηματάς του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών ο Άγιος Ανδρέας, όπου στεγάζεται το ταχύρυθμο. Στο κτίριο συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι και οι εργασίες επιδιόρθωσης των ζημιών, οι οποίες προκλήθηκαν από την εισρωή υδάτων κατά την έντονη βροχόπτωση της περασμένης Τρίτης. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πατρών. Νίκη.
2: Καλό μεσημέρι. Και είναι η τρίτη ημέρα που θα παραμένει, όπως είπες πολύ σωστά, κλειστό το κτίριο γεννηματάς που ανήκει στο Γενικό Συγκρότημα του Νοσοκομείου Πατρών Άγιος Ανδρέας. Εκεί στεγάζεται το ταχύρυθμο. Οπότε λοιπόν για τρίτη ημέρα κυρώθηκαν όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού των τακτικών εξωτερικών ιατρίων και σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου και της διοίκησης, η γραμματεία των εξωτερικών ιατρίων άμεσα θα προχωρήσει και πάντα κατά προτεραιότητα στον επαναπρογραμματισμό των ραντεβού επικοινωνώντας με τους πολίτες που επηρεάζονται από αυτά. Κάποιοι από τους πολίτες που έχουν κλείσει τα ραντεβού τους, για να καταλάβετε, τα έχουν κλείσει πριν από μήνες. Οπότε λοιπόν πρέπει να υπάρξει ένας άλλος προγραμματισμός τώρα εκ νέου. Θα υπάρχει μια μικρή ταλαιπωρία και μια καθυστέρηση. Να θυμίσω ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας, όπως είπε, στο συγκεκριμένο κτίριο επανήλθε μετά τα νερά που μπήκαν στο κτίριο από τον τρίτο όροφο, κατά την έντονη βροχόπτωση πριν από τρεις ημέρες, 22 του μήνα. Ενώ να σας πω ότι είχαν ξεκινήσει από το καλοκαίρι οι εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου από τον εργολάβο. Οπότε και ο ίδιος έχει την ευθύνη τώρα για την αποκατάσταση των τεχνικών, δηλαδή ελέγχων, την ολοκλήρωση όλων των εργασιών στην οροφή του κτιρίου για να ολοκληρωθεί και η ενεργειακή αναβάθμιση, ούτως ώστε να μην είχαμε προβλήματα όπως αυτά που είχαμε με την βροχόπτωση. Όταν λοιπόν μπήκαν τα νερά στο κτίριο, πέραν από το ότι υπήρχε μια δυσχέρεια στην κίνηση και στη λειτουργία των ιατρών, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας για ασθενείς, γιατρούς και προσωπικό. Ευελπιστούμε λοιπόν ο εργολάβος να κάνει ό,τι πρέπει και την Δευτέρα να λειτουργήσουν εκ νέου τα ιατρία στο ταχύρυθμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Παράσταση διαμαρτυρίας για τα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με προτεραιότητα την άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στο χώρο του νοσοκομείου με πρωτοβουλία του τοπικού εργατικού κέντρου και με τη συμμετοχή σωματείων αλλά και άλλων φορέων του νησιού. Από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο, ο Σάκης Νέγκας έχει το ρεπορτάζ. Σάκη.
3: Καλό μεσημέρι, σημείο αιχμής και βασικότερο αίτημα της εν λόγω παράστασης διαμαρτυρίας από το τοπικό εργατικό κέντρο και άλλους συνδικαλιστικούς φορείς είναι η άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με μόνιμο προσωπικό και την αναβάθμισή της ώστε να είναι ικανή να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του νησιού. Η παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί μπροστά από το νοσοκομείο Ζακύνθου, ενώ στη συνέχεια αντιπροσωπεία της συγκέντρωσης συναντήθηκε με τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος, όπου και το παρέδωσε σχετικό υπόμνημα. Μεταξύ άλλων, στο υπόμνημα, εκτός από την παιδιατρική κλινική, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, καθώς από την υπολειτουργία της επηρεάζεται άμεσα κυμευτική, ενώ για αντί 4 θέσεις υπάρχει μόνο μία μόνιμη παιδίατρος, με αποτέλεσμα πολλά περιστατικά με παιδιά είτε να εξετάζονται από αγροτικούς και δικαιωμένους γιατρούς εν ανάγκη και από ιδιώτες, είτε να μεταφέρονται σε νοσοκομεία εκτός νησιού. Επισημαίνεται και η ανάγκη για άμεση πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τη στελέχωση και εύρυθμη λειτουργία όλων των κλινικών, παθολογική, πνευμονολογική, μονάδα τεχνητού νεφρού, ενώ δεν υπάρχει ορειλά, των εξωτερικών ιατρίων επίσης, των επιγόντων και των εργαστηρίων. Παράλληλα, τονίζεται ότι οι αποσπάσεις, οι μετακινήσεις και τα εντέλεστα σε γιατρούς και η συνδρομή ιδιωτών, κάτι που ισχύει και οι άλλες κλινικές πλην της παιδιατρικής, αποτελούν μπαλούματα και δεν δίνουν ουσιαστική λύση, ενώ τέλος αναφορά γίνεται και στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εργασίας, όπως οι χαμηλές απολαυές και εντατικοποίηση, που λειτουργούν αποτρεπτικά δεδομένου ότι οι γιατροί διστάζουν να αναλάβουν θέση σε μια υποστελεχωμένη κλινική, γνωρίζοντας ότι θα υπομισθούν τεράστιο φόρτο εργασίας, σύν το μεγάλο κόστος διαβίωσής τους όταν μετακινούνται σε άλλες περιοχές και δίνεις ιωτικές όπως το νησί της Ζακύνθου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σημαντική ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού του εξοπλισμού πραγματοποιεί το νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ με την προμήθεια σύγχρονων μηχανημάτων που θα αναβαθμίσουν την παροχή υπηρεσιών της ΜΕΕΦΤΙΚΙΣ κλινικής και του Τμήματος Επηγόντων Υπηρεσιών. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα 4-1, το οποίο συνδυάζει σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα λειτουργίας του θερμορύθμισης, ανάνυψης, παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων και φωτοθεραπείας νεογνών. Η προμήθεια πραγματοποιήθηκε με ιδίους πόρους και φτάνει τα 19.890 ευρώ. Παράλληλα, το Τμήμα Επηγόντων Περιστατικών ενισχύθηκε με φορητή συσκευή ανάλυση αερίων νέματος, η οποία παρέχει τη δυνατότητα άμεσης μέτρησης σημαντικών παραμέτρων, όπως γλυκόζη, γαλακτικό οξύ, κρεατινίν και αιμοσφαιρίνη. Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει την ταχεία λήψη και αξιολόγηση εργαστηριακών δεδομένων, συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διάγνωση και την έναρξη της κατάλληλης αντιμετώπισης. Τώρα να πω ότι η απόκτηση του νέου εξοπλισμού εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του Γενικού Νοσοκομείου ΣΑΜΟΥ για τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών. Ωστόσο όμως, όπως αναφέρεται από όλους, χρειάζεται περισσότερο να παλέψουμε για να μπορέσουμε να φέρουμε ακόμα πιο πολλούς γιατρούς, αλλά και προσωπικό το οποίο θα αναβαθμίσει κατά πολύ το νοσοκομείο της ΣΑΜΟΥ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Από το Δήμο Ικαρίας εξασφαλίστηκε τώρα η σταθερή ιατρική κάλυψη για τις δομές Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων και τη Μονάδα Ιαματικής Θεραπεία Απόλλων του νησιού πάντοτε. Ο Γιώργος Βιτσαράς τώρα θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μετά από τρεις προσκλήσεις ενδιαφέροντες για την υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών ιατρών σε αυτές τις δομές που προανέφερες, τα καταφέραμε και έχουμε έτσι για πρώτη φορά, θα λέγαμε, πριν από λίγες ημέρες τη σχετική σύμβαση. Και υπάρχει, όπως είπα, για πρώτη φορά η λειτουργία αυτών των δομών, σταθερή ιατρική κάλυψη με πόρους που διαθέτει ο Δήμος του νησιού για υπηρεσίες που θα έπρεπε, όπως τονίζουν στο κείμενο μας, να καλύπτεται το Υπουργείο Υγείας. Το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Απόλλων είναι από Δευτέρα έως και Σάββατο, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8.30. Επίσης και ο Δήμος Ικαρίας εκφράζει και τις θερμότερες ευχαριστίες του προς την Πανικαριακή Αδερφότητα του Μόντρεαλ στο Καναδά, όπου προσέφεραν δωρεά επαγγελματικού εξοπλισμού ύψους περίπου 27.000 ευρώ, ένα εξαιρετικά σημαντικό ποσό που καλύπτει και πάγιες λειτουργικές ανάγκες του γεροκομείου μας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: με μια εντελώς διαφορετική εικόνα παραδόθηκε ξανά στη Μυτιλίνη το κτίριο του παλαιού λιμεναρχείου που για χρόνια παρέμεινε αναξιοποίητο και παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης. Από τη Λέσβο τώρα η Δέσποινα Αθανασιάδη είναι μαζί μας. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι λοιπόν, πολύ σωστά, η επαναλειτουργία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το ιστορικό αυτό κτίριο αποκτά πλέον δύο νέες λειτουργίες. Στο ισόγειο στεγάζεται το κέντρο πληροφόρησης, ενώ στον πρώτο όροφο δημιουργήθηκε ένας χώρος εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η επαναλειτουργία του κτιρίου, που εγκαινιάστηκε χθες, σηματοδοτεί ουσιαστικά την επιστροφή ενός γνώριμου σημείου της πόλης στην καθημερινότητα της Μυτιλίνης. Ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χριστόπος, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, αναφέρθηκε στην εικόνα που παρουσίαζε το κτίριο τα προηγούμενα χρόνια. Έκανε λόγο για ένα χώρο που είχε αφαιθεί στη φθορά και την εγκατάλειψη, σημειώνοντας ότι είχε αποκτήσει ένα συμβολισμό για προβλήματα που όλοι βλέπουμε, αλλά συχνά συνηθίζουμε να τα αφήνουμε χωρίς λύση. Η σύμβαση, θέλω να σου πω, για το έργο ότι υπογράφηκε στις 24 Σεπτεμβρίου του 2025 και ακριβώς ένα χρόνο αργότερα το έργο παραδόθηκε στην πόλη, υπογραμμίζοντας ότι η νέα εικόνα είναι ένα αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Να συμπληρώσω, Βίκη, σε αυτό το σημείο ότι το κτίριο βρίσκεται στην προκυμαία της Μυτιλίνης. Mm-hmm. Είναι από τα πρώτα κτίρια που αντικρίζει κάποιος επισκέπτης όταν φτάνει στο νησί. Οπότε εκατοντάδες, χιλιάδες επισκέπτες και ντόπιοι όμως συνήθιζαν να περνάνε εδώ, να περνάνε από αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Είχα συνηθίσει τη φορά. Mm-hmm. Τώρα όμως πράγματι είναι ένα σωλήδι για την προκυμαία, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Να πάμε τώρα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στο Κώστα Καντούρη. Καθώς, Κώστα, από όσο φαίνεται, στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ξανά ο 36χρονος Τούρκος, ο οποίος είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος στη συνέχεια για διακίνηση οπλισμού προς εγκληματικές οργανώσεις της χώρας μας. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, είχε αφαιθεί ελεύθερος μαζί με έναν 30χρονο Έλληνα και η απόφαση αυτή ανακρίτηκε και εισαγγελέα μετά την απολογία τους για τη διακίνηση όπλων, ανατράπηκε ύστερα από προσφυγή των εισαγγελέων και σχετικό βούλευμα που αποφάσισε την προφυλάκησή τους. Χθες το βράδυ εντοπίστηκε ο 36χρονος Τούρκος και συνελήφθη στην περιοχή της Καβάλας σε ένα σπίτι ομοεθνή του και δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο ήταν εκεί, ενώ είχε δηλώσει ότι θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη. Αναζητείται ακόμη ο 30χρονος Έλληνας. Επίσης αποφασίστηκε και γι' αυτό να προφυλακιστεί. Εγώ θυμίζω ότι συγκεκριμένοι συνελήφθησαν με ένα μακρύ κανόπλο με διόπτρα για ελεύθερο σκοπευτή και με ένα υποπολιβόλο ούζι που ο ίδιος ο 36χρονος είχε ομολογήσει ότι προορίζονταν για εγκληματικές οργανώσεις της χώρας του που δρούν εδώ και συγκεκριμένα για την ομάδα, τη μαφιώτικη ομάδα Ντάλτονς. Ο 30χρονος από την πλευρά του είχε αρνηθεί τις κατηγορίες λέγοντας ότι δεν γνώριζε ότι ο 36χρονος μεταφέρει όπλο.
0: Μάλιστα, Κώστα, και να πάμε και στις απολογίες των τριών από τους πέντε συλληφθέντες για την απάτη με την εισαγωγή προϊόντων από τη Βουλγαρία χωρίς ΦΠΑ.
2: Ναι, και από άλλες χώρες, όπως φαίνεται από τη δικογραφία και από την Κύπρο, είναι τα πρόσωπα που κατηγορούνται ότι ανοιγόκλωναν εταιρείες από το 2022 στο 2026, μη καταβάλλοντας όσον αφορά αυτή τη δικογραφία ΦΠΑ 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, και οι συγκεκριμένοι δύο που απολογήθηκαν σήμερα οφείλουν στο δημόσιο από τέτοιες πράξεις 11 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες και των τριών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ουσιαστικά παραδέχτηκαν ότι έκαναν αυτό. Μάλιστα, ο ένας ο διαχειριστής, ο 52χρονος, φέρεται να είπε στην απολογία του ότι οι συγκεκριμένοι δύο που ήταν αχειράνθρωποι και απολογήθηκαν σήμερα εισέπραταν από 500 έως 700 ευρώ το μήνα, προκειμένου να ανοίγουν και να κλείνουν αυτές τις εταιρείες στο όνομά τους και να διακινούν προϊόντα χωρίς να καταβάλλεται ο ΦΠΑ, τον οποίο κράτουσαν στις τσέπες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Σειρά εκδηλώσεων τώρα οργανώνονται στην Κέρκυρα προκειμένου να τιμηθεί η επέτειος των 195 χρόνων από τη γέννηση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας ο Λυκούργος Σκιαδόπλος είναι μαζί μας. Λυκούργε.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ακριβώς 195 χρόνια μετά την δολοφονία του πρώτου κυβερνήτη. Οι εκδηλώσεις θα τελεστούν στο πλαίσιο του δικτύου Καποδίστρια τόσο σε Κέρκυρα όσο και σε Ναύπλιο ταυτόχρονα. στις 11 το πρωί της Κυριακής στον ιστορικό ναό του Αγίου Σπυρίδων Αναυκλίου, όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας το πρωί της 27ης Σεπτεμβρίου του 1831. Θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση. Θα ακολουθήσει η ομιλία του Γιάννη Παρχινού, Προέδρου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Κερκραίων Αττικής. Στις 11.30 στην πλατεία Καποδίστρια θα πραγματοποιηθεί η κατάθεση στεφάνων στον Αδριάνδρα του πρώτου κυβερνήτη. Η επέτειος συνεχίζεται στη γενέτειρα του Καποδίστρια, την Κέρκυρα, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Μονή Παλαιοκαστρίτσας, πλατέρα, που βρίσκεται ο τάφος του. Θα τελεστεί το καθιερωμένο μνημόσυνο για τον Κερκυραίο πολιτικό και διπλωμάτη. Η τελετή αποκτά φέτος διαφορετική διάσταση, καθώς συμπίπτει με τα 250 χρόνια από τη γέννησή του. Στην Κέρκυρα έχει αναπτυχθεί ένας ευρύτερος κύκλος δράσεων με τη συμμετοχή φορέων του νησιού.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λικούργε. Το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο θα φιλοξενήσει η Σαμοθράκη από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Τα του οίκου μας. Λοιπόν, ξεκινούν από σήμερα το απόγευμα οι αφίξεις των συνέδρων και των ομιλητών του 19ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου. Οι εργασίες ξεκινούν επίσημα από αύριο το πρωί στις 10.30 ανοίγει. Στο Φιδέλιο Πνευματικό Κέντρο με τη θεματική ενότητα Ελληνική Γλώσσα και Δημοσιογραφία. Το απόγευμα του Σαββάτου θα ξεκινήσει ο κύκλος της δεύτερης θεματικής που συνοψίζεται στον τίτλο «Περιβαλλοντική κρίση ή μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία», η οποία αυτή η θεματική θα συνεχιστεί και το πρωί της Κυριακής. Τώρα το συνέδριο θα ολοκληρωθεί αργά το μεσημέρι της Κυριακής με επίσκεψη όλων των συνέδρων στο αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης. Θυμίζω ότι το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και έχει την υποστήριξη του Προέδρου της Βουλής. 45 ομιλητές, 150 σύνεδροι δημοσιογράφοι. Και βέβαια οι διοργανωτές επιδιώκουν αυτό το συνέδριο να γίνει ένα ανοιχτό φόρουμ διαλόγου, όπου θα συζητηθούν σημαντικά θέματα που ενδιαφέρουν. Άντε να πω εγώ τουλάχιστον θα έπρεπε να ενδιαφέρουν τον δημοσιογραφικό κόσμο και όχι να περιοριστεί απλά σε μία συνάντηση των δημοσιογράφων. Όσοι δεν τα παρακολουθήσουν όλα αυτά τις εργασίες ενώ από κοντά, θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν και διαδικτυακά, γιατί οι εργασίες θα μεταδίδονται και θα είναι ανοιχτές για όποιον συνάδελφο ενδιαφέρεται εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Δέκατη διοργάνωση φέτος για το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και συνεχίζεται έως την 1η Οκτωβρίου, ταξιδεύοντας σε 10 νησιά με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλίων και παράλληλων εκδηλώσεων. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου γιορτάζει, όπως είπες, φέτος 10 χρόνια διάλειπτης παρουσίας στα Δωδεκάνησα, συνεχίζοντας το ταξίδι του με συναυλίες και εκθεστικές δράσεις που φέρνουν κοντά καλλιτέχνες, κατοίκους και επισκέπτες. Η φετινή επετειακή διοργάνωση ταξιδεύει σε 10 νησιά: Ρόδο, Κο, Κάλυμνο, Νήσιρο, Χάλκι, Αγαθονήσι, Σίμι, Καλστελόριζο, Αστυπάλαια και Κάσο, με 17 συναυλίες και 40 εκπαιδευτικές δράσεις. Το ποικιλόμορφο πρόγραμμα κινείται από την κλασική και τη σύγχρονη δημιουργία έως το ελληνικό τραγούδι, την jazz και το crossover, με συναυλίες σε ιστορικά τοπόσημα, θέατρα, πλατείες, βιβλιοθήκες και εκκλησίες. Η μουσική διαδρομή του φεστιβάλ συνεχίζεται απόψε στη Ρόδο, λοιπόν, όπου θα πραγματοποιηθεί η συναυλία με τίτλο Crossover αφιέρωμα στον Elvis Presley. Το σύνολο χάλκινο πνευστών και κρουστών της κρατικής ορχήστρας Αθηνών Μέταλλων με τη σύμπραξη του τενόρου Νικόλα Μαραζιώτη και υπό τη μουσική διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα συναντά τη μουσική και το μύθο του Elvis Presley σε μια ξεχωριστή βραδιά όπου αγαπημένα μουσικά θέματα έχουν τον πρώτο λόγο. 10 χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση, το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, συνεχίζει να αποτελεί ένα ζωντανό σημείο συνάντησης, δημιουργίας και επικοινωνίας μέσα από τη μουσική, μια γλώσσα παγκόσμια που δεν γνωρίζει, όπως ξέρουμε, σύνορα. Απόψε λοιπόν στις 9 στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με τον καιρό. Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός από το απόγευμα στη Δυτική και Βαθμία και την Κεντρική Μακεδονία με βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ και στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν βροχές σήμερα αργά το βράδυ. Αύριο στα Δυτικά, τα Κεντρικά, τα Βόρεια και την Πελοπόννησο αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές. Βαθμία ο καιρός θα βελτιωθεί αύριο στα δυτικά και τα βόρεια και θα επιδεινωθεί στα ανατολικά υπηρετικά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές, ενώ θα παραμείνει στους 24 με 25 βαθμούς στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν αύριο στη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο, αγγίζοντας τα 7 μποφόρ, ενώ θα παραμείνουν μέτριοι στα υπόλοιπα τμήματα και μεταβλητοί έως 6 στο Ιόνιο.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου. Στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη. Και στη τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Είναι πραγματικά τρομακτικό το βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή της μεγάλης έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί σε διόρροφο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της τουριστικής Αθήνας, στην Πλάκα. Ένα κτίριο το οποίο κατέρευσε, αναστατώνοντας κατοίκους, περαστικούς και φυσικά πολλούς τουρίστες που ήταν στην περιοχή. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το βίντεο. Υπάρχει και στο earthnews.gr που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας από τη σάλα παρακείμενο ξενοδοχείου, όπου διακρίνεται η στιγμή της έκρηξης, ενώ ακούγεται ένας πολύ δυνατός θόρυβος και στα πλάνα φαίνονται έντρομοι οι πελάτες του ξενοδοχείου που βρίσκονταν στη σάλα για το πρωινό να τρέχουν προς τη ρεσεψιόν, να μην ξέρουν τι έχει γίνει. Είχαν ακούσει μόλις ένα μεγάλο μπαμ. Και την ώρα την ίδια να σπάνε τα τζάμια της αίθουσας. Με κουφαντικό τρόπο ξεκίνησε η μέρα, λίγες ώρες ουσιαστικά μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και ενώ έχουμε μπροστά μας ένα άκρος φθινοπωρινό διήμερο, αρχίζει γενομένης από αργά απόψε, με βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Έλενα Λεβέζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν αγνοωμένου στο κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται προσπάθεια εντοπισμού 5 ατόμων. Διεξάγεται έρευνα με ειδικούς σκύλους της ΕΜΑΚ. Το κτίριο έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Ήταν κατοικήσιμο, ενώ δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης, είπε ο Πάρης Καρλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, στο News Radio 105,8. Ασφαλής είναι και 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Στην Ελλάδα χτίζει γέφυρες, επιδιώκει το διάλογο και τη σχέση καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σταθεροποίηση στις τιμές των καυσίμων την τελευταία εβδομάδα ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων. Πένθος για το ελληνικό μπάσκετ, πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Και τέλος, έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας. 27 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη. Καρέ-καρέ, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας κοντινού ξενοδοχείου η στιγμή της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους, κοντά στη συμβολή της με τη λεωφόρο Αμαλίας στην Πλάκα. Στο βίντεο αυτό, που όπως είπαμε και νωρίτερα υπάρχει αναρτημένο στο earthnews.gr, ακούγεται ο δυνατός κρότος έκρηξης, ενώ την ίδια στιγμή φαίνεται να σπάνε τζάμια από την ισχύ του οστικού κύματος. Θα έχουμε συνεχέ αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις πληροφορίες για τις έρευνες των αρχών που είναι σε εξέλιξη. Και βεβαίως για τους ανθρώπους που θεωρούνται αγνοούμενοι μέχρι αυτή την ώρα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε διεξοδικά στις σχέσεις με την Τουρκία. Θέλουμε το διάλογο, αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, είπε. Το χαρακτήρισε λιδία αλήθεια το Κυπριακό για την εξουπιστία του ΟΗΕ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάν, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε λοιπόν τις πρωινές ώρες τον Κυριάκο Κυριάκο Μητσοτάκη να υπογραμμίζει τις πάγιες ελληνικές θέσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αγίε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και βέβαια αναθέτει την Ελλάδα, τη θέση της Ελλάδας ως στρατηγικό πλεονέκτημα, περιγράφοντας ως φυσικό, διάβολο και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, αλλά και πυλώνα σταθερότητας, που ανέφερε συνδυσιμότητας και ειρήνης. Η γεωγραφία της χώρας την καθιστά φυσικό διάβολο, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει συμμαχίες με χώρες κλειδιά και είμαστε γεφυροποιός χώρα και όχι τεραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χαρακτήρισε αδύνητη ανάγκη να παραδώσει Χαμάς τα όπλα, ενώ επανέλαβε τις σταθερές θέσεις της Ελλάδας υπέρ της λύσης των δύο κρατών, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία του για τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη. Όχθη και σημείωσε πως η Ελλάδα έχει παγιώσει τη στρατηγική της σχέση με το Ισραήλ, διατηρώντας παράλληλα και στενούς συνδεσμούς με τον αραβικό κόσμο. Ειδικά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη διαλόγου, αλλά και παράλληλα την απαραίτητη τήρηση του διεθνούς δικαίου. Και όπως τόνισε, η θέση της Ελλάδας είναι ότι η βασική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, δηλαδή τη φαλοκρηπίδα και τη αποκλειστική οικονομική ζώνη στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, τόνισε πως η Ελλάδα και τα τελευταία χρόνια έχει καταβάλει σταθερή προσπάθεια για τη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία, κρατώντας ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, αλλά και παράλληλα επιδιώκοντας και την αποφυγή εντάσεων που θα μπορούσαν πιθανόν να οδηγήσουν σε κρίσεις. Έκανε λόγο για μια λεπτή σχέση, αλλά είναι μια σχέση που κουβαλά το βάρος της ιστορίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και σημείωσε πάντως πως και οι ευρύτερες περιφερειακές προκρίσεις καθιστούν αυτή τη σχέση ακόμα πιο σημαντική, έτσι ώστε να υπάρχει μια κοινή αντίληψη σχετικά με την πορεία των διμερών σχέσεων.
1: Έχει ενδιαφέρον να μας μεταφέρεις, Άγη, τι λένε οι πληροφορίες σου για το πως είδαν και πως άκουσαν και πως διάβασαν στο Μέγαρο Μαξίμου την ομιλία του Ταγί Περτογάν. Είχε προηγηθεί τη ομιλία του Πρωθυπουργού στο ίδιο βήμα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου εκεί καταγράφεται μια στροφή του Τούρκου Προέδρου στις δηλώσεις του.
2: Τουλάχιστον έτσι όπως καταγράφεται και αμέσως μετά. Οι κυβερνητικές φίλοι λοιπόν ανέφεραν πως οι δηλώσεις αυτές του κ. Ερντογάν, οι δηλώσεις που έκανε από τη θέση του ΟΗΕ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Η ίδια κυβερνητική πηγή μάλιστα υπογράμμισε τη σημασία της γεωγραφικής πραγματικότητας που συνδέει τις δύο χώρες. Είμαστε γείτονες, σημείωναν, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε ο ένας δίπλα τον άλλο. Προσθέτοντας πως σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι να υπάρχει αποκλιμάκωση της όποιας έντασης.
1: Τώρα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχε και η συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον επικεφαλής του Ισραήλ, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πολύ σημαντικά θέματα και στη συνάντηση αυτή.
2: Απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία αλλά και για θέματα διαθεσιμότητας ήταν τα βασικά ζητήματα στη συνάντηση Μητσοτάκη Νετανιάχου. Να σημειώσουμε πως από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρόεδρος τόνισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα και συνεχάρη για την Ελλάδα για την επιλογή των Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Οι δύο πλευρές συζήτησαν εκτός από τις περιφερειακές εξελίξεις και τη συνεργασία και στον ενεργειακό τομέα, αλλά και την μια ακόμα τριμερού συνόδου κορυφή με την Κύπρο.
1: Τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ήταν πυκνία της ένδοσης συναντήσεων και των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Βεβαίως, ξεχωρίζουμε ανάμεσα σε όλα την συνάντηση που είχε και τις συνομιλίες με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντώνιο Κουτέρες, Άγιε.
2: Ακριβώς. Εκεί τα ζητήματα βέβαια που συζητήθηκαν αφορούσαν τις διεθνείς εξελίξεις και τους πολέμους, αλλά και βέβαια το Κυπριακό, με τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να θέτει για μία ακόμα φορά στον επικεφαλής του ΟΗΕ τις βασικές ελληνικές θέσεις για την επανέναρξη των συζητήσεων του Κυπριακού.
1: Άγη Βαγιάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πυκνό λοιπόν το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Μιλώντας νωρίτερα σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κολάμπια, αναφέρθηκε στην ελληνική οικονομία και το σχεδιασμό για την έξοδο από την κρίση. Μίλησε για την αγορά εργασίας και τις συνθήκες που άλλαξαν και φέρνουν πίσω τους Έλληνες που είχαν φύγει στο εξωτερικό. Να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο ο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Σακελάρης.
3: Περιέγραψε ο κ. Μητσοτάκης τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα από το 2019 και μετά κατάφερε να μειώσει το ποσοστό ανεργίας σε σημαντικό βαθμό, όπως είπε ο ίδιος, και να εντοπιστούν και να δοθούν καλύτεροι μισθοί στους Έλληνες πολίτες. Και σε αυτό το στόχο, όπως είπε, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κινείται. Από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Περιέγραψε πώς βοήθησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πλέον με την χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης η αντιμετώπιση, η περαιτέρω αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση σε υγεία αλλά και παιδεία. Περιέγραψε ωστόσο πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καθώς δεν υπάρχει το απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιπτώσεις από την τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα μίλησε και για την πρωτοβουλία που θέλει να αναλάβει ο ίδιος για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία επί της ουσίας μπορεί, όπως είπε, να μετασχηματίσει την ταχύτητα και την κοινωνική διαφάνεια.
1: Αλλά βέβαια όλοι καταλαβαίνουμε ότι όλα τα φώτα έχουν πέσει πάνω στα λινοτουργικά μετά τις ομιλίες των δύο ηγετών από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως προέκυψε και από την ομιλία του στον ΟΗΕ, εκπέμπει αυτοπεποίθηση, η οποία πορεία από την ισχύ της, από το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και από τις πράξεις, ανέφερε μιλώντας στη τηλεόραση του Ερκνιούς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός έδεσε σε ένα κορυφαίο βήμα όλα τα μεγάλα ζητήματα και δεν έκρυψε τα λόγια του.
4: Επαναλαμβάνει τις θέσεις λοιπόν αυτές και της χώρας και της Δύσης με έναν τόνο όμως ο οποίος δεν έχει ως σκοπό να υπάρχει ένταση για την ένταση. Και αυτή ακριβώς είναι και η ουσία αυτή τη στιγμή που βλέπουμε μια αποκλιμάκωση από την άλλη πλευρά. Εμείς δεν εξαρτάμε την εξωτερική πολιτική, τη ρητορική μας, τις ενεργειές μας με βάση τις διατυπώσεις. Εμείς πιστεύουμε στο διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε και μεγαλώνουμε τη χώρα. Αν ένα μάθημα μπορούμε να πάρουμε και από τις τελευταίες ημέρες στη Νέα Υόρκη, σε συνδυασμό με το τι ακούγαμε, τι πρωτοσέλιδα βλέπαμε στη χώρα, τα πήρε όλα ο Ερντογάν, έχουμε δει τέτοια πρωτοσέλιδα. Mm. Έχουμε δει δηλώσεις, το ξαναλέω, όπως του κύριου Τσίπρα, εθνική ήττα, αυτό το οποίο συνέβη, που δεν συνέβη μεταξύ Τουρκίας και F-35, είναι ότι η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται ούτε με βάση τα δημοσιεύματα. Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με βάση τις εντυπώσεις, ούτε με βάση τις ειδοληψίες. Η εξωτερική πολιτική και εν προκειμένου η αποτελεσματική εξωτερική πολιτική ασκείται με βάση το εθνικό συμφέρον και το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
1: Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις αιτιάσεις ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν ήπιος, επειδή δεν ήθελε να χαλάσει το momentum την ώρα που οι τουρκικές παραβιάσεις συνεχίζονται.
5: Ό,τι ήταν να υποθεί για τον Ερντογάν τα είπε ο Νετανιάχου στο εκατονταπλάσιο. Ανατείναξε την συνέλευση και τον στοχοποίησε όπως δεν το έχουμε ξαναδεί από ξένο ηγέτη, μόνο από Έλληνες και Κύπριους στο παρελθόν, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, ήταν μια πολύ στιβαρή, σοβαρή θεσμική ομιλία. Η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται. Η Ελλάδα είναι χώρα δικαίου, χώρα σταθερότητας και ειρήνης και θέλει συνεργασία με όλους. Άλλωστε έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας το περισσότερο. Κοιτάξτε, μια στροφή την έκανε και ο Ερντογάν, είδατε στις δηλώσεις του. Ναι. Όχι ότι... Κοιτάξτε, το θέμα των ελληνοτουρκικών δεν είναι θέμα μόνο επικαιρότητας, είναι για τον μακρύ χρόνο. Η Τουρκία ξέρει να περιμένει. Εγώ δεν βλέπω κρίση άμεσα. Ναι. Άλλωστε, αλλού είναι στραμμένο το ενδιαφέρον του Ερντογάν και της Τουρκίας και στο εσωτερικό μέτωπο και στο μέτωπο των F-35 που έχει επιχειρήσει και είδατε δεν τα έχει καταφέρει και στον ανταγωνισμό με το Ισραήλ.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Κερίδη. Τώρα, σφοδρή επίθεση κατά της Τουρκίας και του ίδιου του πρόεδρου Ερντογάν εξαπελήσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κατηγόρησε τον Ερντογάν πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων και φυλακίζει δημοσιογράφους. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς υπόθηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νατάσα.
6: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, τα βέλη του στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστρεψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για μία ακόμη φορά. Τον κατηγόρησε πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, ενώ έφτασε στο σημείο να τον χαρακτηρίζει και τρομοκράτη, γιατί καλεί, όπως είπε, καθημερινά για την καταστροφή του Ισραήλ και θέλει να γίνει κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Καταφέρθηκε κατά του Προέδρου της Νέας Υόρκης, Μαμντάν, κάνει, ενώ εξήρε τον Τραμπ, με τον οποίο, όπως είπε, σώσαμε το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί, σώσαμε τον πολιτισμό, πολεμήσαμε ενάντια στους βαρβάρους.
1: Ναι. Τελειώσαμε, έχουμε ολοκληρώσει τη δράση.
6: Ναι, θέλω να πω ότι ο Νετανιάχου μίλησε για περίπου 40 λεπτά σε μια ομιλία που έμοιαζε με προεκλογική εκστρατεία και μεταδόθηκε ζωντανά σε prime time και σε όλα τα Ισραηλινά δίκτυα. Και έξω, την ώρα που μιλούσε, υπήρξαν πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, ενώ πολλοί εκπρόσωποι από χώρες του ΟΗΕ αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας την ώρα που μιλούσε.
1: Πολύ ωραία. Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν, να αλλάξουμε κλίμα τελείως. Αναστάτωση στους κατοίκους της Πλάκας προκάλεσε η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί σε παλιό διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στο κέντρο της Αθήνας. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης από κάμερα ασφαλείας ξενοδοχείου. Τα πρώτα στοιχεία βέβαια κάνουν λόγο για διαρροή φυσικού αερίου. Ανάστατη την ίδια ώρα κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.
7: Άκουσα ένα μπαμ και νόμιζα είχε γίνει μέσα στο αυτοκίνητο. Πανικό. Δεν μπορώ να φανταστεί πόσο ήταν.
8: Βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου, όλα τα τζάμια σπάσανε, ήτανε και μια γιαγιά μέσα, αλλά σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από τα τζάμια.
9: Πέρθαν τα τζάμια πάνω μας.
10: Ήτανε δυνατός.
9: Ήτανε πολύ δυνατός, αλλά δεν χτυπήσαμε.
7: Δεν έβλεπα τίποτα, ήτανε γεμάτο σκόνη και προσπάθησα να βγω μέσα στο αυτοκίνητο και βγήκα από το παράθυρο του αυτοκίνητου.
10: Δεν χτυπήσατε?
7: Όχι.
1: Ανάστατοι οι κάτοικοι της περιοχής στο κέντρο, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, οι κάτοικοι στην Πλάκα, κάτοικοι και επισκέπτες και τουρίστες. Καταλαβαίνουμε όλοι τι έγινε εκείνη την ώρα. Πάμε να ακούσουμε τις πρώτες πληροφορίες από το ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στη τηλεόραση του Earth News.
11: Συνεχίζονται απλά οι έρευνες της πρώτης ΕΜΑΚ εδώ στα συντρίμια του διόροφου κτηρίου, το οποίο νωρίς το πρωί κατέρευσε μετά την έκρηξη η οποία προηγήθηκε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Νωρίτερα, όπως μεταφέραμε, είχε φτάσει εδώ ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της ομάδας, ο οποίος φαίνεται πως μύρισε κάτι, πήγε σε ένα σημείο στο οποίο πλέον εκεί επικεντρώνονται οι έρευνες. Ωστόσο, παραμένουν άκαρπες μέχρι στιγμής και φυσικά μιλάμε για δύο ηλικιωμένους, ένα ζευγάρι ηλικιωμένο, για το οποίο υπήρχαν αναφορές από το πρωί ότι βρίσκονται μέσα στο διόροφο, στη διόροφη που μονοκατοικία η οποία κατέρευσε. Δεν υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία για αυτούς τους δύο. Δεν έχουν επικοινωνήσει μέχρι στιγμής με τις αρχές, ούτε έχει βρεθεί κάτι μέχρι στιγμής κάτω τα συντρίμια. Ένα σημείο στο οποίο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος φαίνεται πως μύρισε κάτι και εκεί επικεντρώθηκαν οι έρευνες. Εκεί συνεχίζουν τώρα οι άνδρες σε ΜΑΚ με τη συνδρομή των πυροσβεστών να ψάχνουν προκειμένου να βρουν κάτι το οποίο θα τους οδηγήσει ενδεχομένως σε κάτι άλλο. Δηλαδή στο ζευγάρι των ηλικιωμένων. Ελπίζουμε να μην επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο. Φυσικά οι έρευνες εξελίσσονται στο σημείο στο οποίο ο σκύλος εντόπισε κάτι για το οποίο πρέπει να συνεχιστεί έρευνα.
1: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στον Ηλία Κούγο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο το οποίο μοιάζει πραγματικά με βομβαρδισμένο τοπίο, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν, και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ηλία, υπάρχουν πληροφορίες για αγνώμενους. Γιατί αριθμό μιλούν οι αρχές? Καλό μεσημέρι.
12: Είμαστε επισήμως, όπως είπε και η εκπρόσωπος πυροσβεστικής, για πέντε.
1: Πέντε αγνώμενοι.
12: Πώς προκύπτει αυτός ο αριθμός? Το διόροφο κτίριο, στο δεύτερο όροφο, έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο πρώτος όροφος ήταν διαμέρισμα το οποίο χρησιμοποιείται για βραχυχρόνια μίσθωση και είχε κλείσει ένας, μας λένε, Αμερικανός, όπου κατά πάσα πιθανότητα ήταν τρία άτομα, τα οποία προς το παρόν δεν έχουν επικοινωνήσει οι αρχές με τα άτομα αυτά, δηλαδή ούτε με το ζευγάρι των ηλικιωμένων, έχει καταστεί δυνατόν, ούτε και με τους ανθρώπους που είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, τον έχουν καλέσει στο τηλέφωνο, δεν έχει απαντήσει.
1: Μπορεί απλά να μην βρίσκονταν τα άτομα αυτά στο χώρο, στο δωμάτιό της, την ώρα της έκρηξης δηλαδή. Και μακάρι να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
12: Αυτό μακάρι να είναι.
1: Μακάρι.
12: Μακάρι, εννοείται. Ναι. Μπορεί να
1: είχαν βγει έξω οι άνθρωποι, ήταν κάπου αλλού.
12: Ναι.
1: Μακάρι.
12: Το ευχόμαστε όλοι. Απλά είναι πέντε αγνοούμενοι, είναι ο εκπαιδευμένο σκύλο της ΕΜΑΚ, όπου επιχειρούν τώρα οι πυροσβέστες. Φανταστείτε τώρα όμως.

0: Είναι ένα μικρό στενό η οδός Λυστή Κράτου στην Πλάκα. Παραμένει αποκλεισμένη και αυτή και η οδός Γκούρα. Είναι παράλληλος η οδός Γκούρα, όπου μεγάλη ενέργεια του οστικού κύματος της έκρηξης εκτονώθηκε προς τα εκεί, Γρηγόρη, με αποτέλεσμα πολλά διαμερίσματα να έχουν υποστεί ζημιές. Δεν έχουμε προς το παρόν καταφέρει να πλησιάσουμε, δεν μας επιτρέπεται να πλησιάσουμε. Όμως από το ρεπορτάζ και από ό,τι έχουμε αντιληφθεί και έχουμε μιλήσει, είναι διαμερίσματα τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, καθώς επαναλαμβάνω, το οστικό κύμα της έκρηξης πήγε κυρίως, θα έλεγα, προς τα πίσω.
1: Και αυτά βρίσκονται σε μεγάλη ακτίνα από το κτίριο που κατέρευσε.
0: Όχι, Γρηγόρη, όχι. Είναι παράλληλο από πίσω. Μες. Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι
0: χαρακτηριστικό ότι πήγαμε σε ένα διαμέρισμα. Mm-hmm. Το οποίο ενώ είναι στον ακάλυπτο μιας πολυκατοικίας, στην οδό, στη γωνία της οδού Λυστή Κράτους, το οποίο είναι στον ακάλυπτο, μεσολαβούν άλλα κτίρια και το οστικό κύμα, η ενέργεια του οστικού κύματος έκανε μια πορεία με σαν ένα τελικό σίγμα, φαντάσου. Και στο συγκεκριμένο διαμέρισμα σπάσανε τα τζάμια και έριξε και κάτω η ενέργεια το αλουμινίο παράθυρο. Δηλαδή...
1: Πάντως είναι εντυπωσιακά τα πλάνα, πραγματικά προκαλούν τρόμο τα πλάνα που βλέπουμε και στο βίντεο που υπάρχει αναρτημένο στο ertnews.gr, βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης, όπου όλη η περιοχή πλέον μοιάζει σαν βουβαρισμένο τοπίο, έτσι.
0: Δεν το συζητάμε τώρα. Ήταν πολύ ισχυρή η έκρηξη. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα, βέβαια, με τους αγνοούμενους.
1: Προέχει αυτό να βρεθούν οι άνθρωποι σόι.
0: Ναι, θα δούμε τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη. Καθώς γίνεται έρευνα αυτή τη στιγμή και μένουμε φυσικά ότι την προκάλεσε αυτό το κυριαρχικό σενάριο. Την προκάλεσε, προκλήθηκε από κάποια διαρροή αερίου. Γιατί αέριο μιλάμε, ας περιμένουμε κάποιο χρονικό διάστημα.
1: Περιμένουμε.
0: Και να κλείσω λέγοντας ότι θα έχουμε και νεότερα στη συνέχεια και με τους ανθρώπους που κατοικούν στην οδό Γκούρα και όπου έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές τα σπίτια τους.
1: Βεβαίως, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν παραμένει στην Πλάκα και για ό,τι νεότερο υπάρξει θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Αυτό που έχει σημασία πάντως είναι να βρεθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αγνοούμενοι μέχρι στιγμής. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Έφη Παπαβραμοπούλου. Να ακούσουμε τι είπε στο Στέλιο Βραδέλη και στον Γιώργο Πίκουλα.
2: Οι πληροφορίες οι δικές μας είναι ότι στο εν λόγω κτίριο το οποίο κατέρευσε έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο δεύτερο όροφο. Ο πρώτος όροφος ήταν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο ήταν μισθωμένο τη συγκεκριμένη μέρα, και ένα διαμέρισμα με βραχυχρόνιας μίσθωσης στο ισόγειο, το οποίο ήταν κενό. Εμείς έχουμε τις πληροφορίες αυτές. Τώρα, αυτό δεν καθίσταται όμως ότι τα άτομα ήταν μέσα. Από τη στιγμή όμως που έχουμε την πληροφορία αυτή, άμεσα εμείς θα πρέπει να κάνουμε τις ενέργειές μας και ακολουθούμε το πρωτόκολλο διάσωσης, έρευνας και διάσωσης, ώστε να δούμε ότι όντως να διασφαλίσουμε κάθε πιθανότητα ότι δεν υπάρχει κάποιος μέσα.
3: Οι πυροσβεστικές
2: δυνάμεις απεγκλώβησαν δύο κυρίες στο παρακείμενο, στο διπλανό, το εφαπτώμενο κτίριο, το οποίο έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλη βλάβη.
1: Αυτά λοιπόν προς το παρόν αυτό το γεγονός που είχαμε στην Πλάκα σήμερα πρωί-πρωί και ανασάλωσε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Να φύγουμε από την Πλάκα τώρα, να επιστρέψουμε στις ΗΠΑ με μια ακόμη κίνηση υψηλού συμβολισμού. Ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη σύνοδος κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τσιπίνγκ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος θα ξεναγήσει προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του στα Εθνικά Αρχεία ΗΠΑ, όπου θα δουν από κοντά ιστορικά έγγραφα όπως η διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο Νατάσα Παφλοπούλου για να μας πεις περισσότερα, Νατάσα, για τις συνομιλίες των δύο ηγετών και φυσικά για το λαμπερό δείπνο που προηγήθηκε.
4: Ναι, λοιπόν, ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά από μια έτσι γεμάτη συμβολισμούς και αυρότητες επίσκεψη, αλλά χωρίς ουσιαστικές ενδείξεις πρόοδου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, όπως σημειώνουν οι αναλυτές, τα ακαθόδη ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διμερές εμπόριο, η Ταϊβάν και το Ιράν συζητήθηκαν, όπως λένε, αλλά ακροθυγώς. Αυτό που έμεινε είναι η μεγαλοπρεπής υποδοχή και η φιλοξενία που επεφύλαξε ο Λευκός Οίκος τον πρόεδρο της Κίνας και φυσικά το λαμπερό δείπνο παρουσία

0: των συζύγων τους, τι ακριβώς φόρεσαν, τι περιελάμβανε το δείπνο και φυσικά οι αντιπροσωπείες που ήταν μαζί τους, οι συνδετημόνες που ήταν η αφρόκρεμα της αμερικανικής βιομηχανίας στο Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ μίλησε πάλι για μια μεγάλη φιλία, ο Σι περιορίστηκε να κάνει μάλλον λόγο για μια προσωπική σχέση, mm-hmm. ενώ επανέλαβε την προειδοποίηση για την παγίδα του Θουκυδίδη, ένα από τα αγαπημένα του ιστορικά παραδείγματα που χρησιμοποιεί κάθε φορά που θέλει να στείλει μήνυμα ότι η Κίνα δεν θέλει να εκτοπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ότι αν η Ουάσιγκτον αντιδράσει με φόβο, τότε η σύγκρουση θα είναι αναπόφευκτη ανάμεσα στις δύο mm-hmm. χώρες.
1: Είναι η δεύτερη φορά που επικαλείται αυτό το παράδειγμα στις επαφές του σε τέτοιο επίπεδο, σε επίπεδο κορυφής. Πάμε και στο δείπνο τώρα.
0: Ναι, στο δείπνο λοιπόν ήταν πάνω από 130 συνδετημόνες, η αφρόκρεμα της αμερικανικής βιομηχανίας, όχι τόσο πολύ Κινέζοι, από την πλευρά των Κινέζων όχι τόσο πολύ. Να πούμε ότι ο Τραμπ χάρισε το γλυπτό ενός φαλακρού αετού στον προσκεκλημένο του εθνικό σύμβολο της Αμερικής, ενώ ο Σι υποσχέθηκε να δανείσει δύο πάντα στο ζωολογικό κήπο της Ατλάντα. Μίλησαν λίγο για την Ταϊβάν, να σου πω, Γρηγόρη. Είπε ο Κινέζος πρόεδρος, είπε ότι θέλει να αντιμετωπίσει, κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να αντιμετωπίσει με σύνεση το θέμα της Ταϊβάν.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για τις νοαμερικανικές σχέσεις, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Θοδωρής Τσίκας είναι πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος.
2: Αυτό που φαίνεται ότι επιτυγχάνεται ως ένα βαθμό, γιατί στην πράξη θα δούμε την επιτυχία, είναι μια συνεννόηση ανάμεσα στις δύο αυτές πολύ σημαντικές δυνάμεις του κόσμου, τις σημαντικότερες οικονομίες του κόσμου, ο ανταγωνισμός τους να μείνει μέσα σε ορισμένα όρια. Δηλαδή δεν σταματούν να είναι ανταγωνίστριες χώρες, το ξέρουν και το κατανοούν, αλλά δεν θέλουν να ξεφύγει από ορισμένα όρια, διότι αν ξεφύγει από ορισμένα όρια θα έχουν και οι δύο ζημίες. Ο Τραμπ θέλει να χρησιμοποιήσει, να αξιοποιήσει την επιρροή που έχει η Κίνα τόσο στη Ρωσία όσο και στο Ιράν. Στο μεν Ιράν για το θέμα των στενών του Ορμούς, τουλάχιστον να ανοίξει το στενό του Ορμούς, αν δεν μπορέσουν να βρουν κάτι άλλο σε σχέση με το θέμα του Ιράν. Επίσης στον Πούτιν, για να μπορέσει να σταματήσει την εισβολή στην Ουκρανία και να μπορέσει να μπει σε μια διευθέτηση μιας αξιοπρεπούς, ας πούμε, λύσης. Είναι λοιπόν φανερό ότι εδώ πέρα η Κίνα θα ζητήσει ανταλλάγματα για την Ταϊβάν. Ποια είναι τα ανταλλάγματα? Να μην δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον εξοπλισμό που έχουν υποσχεθεί στην Ταϊβάν.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο eteco.gr. Να πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας και των καυσίμων. Εκεί να περάσουμε, όπου ο λογαριασμός στην Αντλία συνεχίζει να είναι βαρύς για όλους, στριμώγοντας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πολλαπλές είναι οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, όσο δεν ξεκαθαρίζει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο. Τα προβλήματα στην ροή της αγοράς πετρελαίου περνούν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το Brent κινείται και πάλι πάνω από τα $106 το βαρέλι. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την Πινελόπη στην ελληνική αγορά. Οι τιμές συνεχίζουν να κινούνται γύρω στο 2,20 ευρώ το λίτρο, τουλάχιστον εκείνη η μέση τιμή και σήμερα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ωστόσο, εμφανίζουν μια σταθερότητα και μια ελάχιστη πτώση στο πετρέλαιο κίνησης. Mm-hmm. Αλλά θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα είναι στα $105,3 το βαρέλι, το αργό στα $92,8. Το Brent είναι σταθερά πάνω από τα $100, με συγχωρείτε. Ενώ το φυσικό αέριο είναι στα $72, έχει σημαντική πτώση 4,13%. Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η αμόλυβδη παραμένει σταθερή και σήμερα στα 2,199, σχεδόν 2,20, ενώ το πετρέλαιο κίνησης εμφανίζει μια ελαφριά πτώση κάποια δέκατα του λεπτού, είναι στα 2,224 από 2,226 χθες. Ωστόσο, έχουμε για σήμερα πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στη χονδρική τιμή του ρεύματος, που έχει φτάσει στα €213 και είναι νέο ρεκόρ της τελευταίας περίοδου. Η προηγούμενη υψηλή τιμή που είχαμε δει ήταν τα €211 ανά μεγαβατόρα. χώρα. Και να πούμε ότι η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει πως ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα δεν θα υπάρξουν επιδοτήσεις. Αντιθέτως, προσπαθεί να στρέψει τους καταναλωτές προς τα σταθερά μπλε τιμολόγια. Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, περιμένουμε, όπως ακούσαμε και χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στο τέλος του μήνα, δηλαδή σε 5 μέρες από σήμερα, να ανακοινωθούν οι εκπτώσεις και οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης στα υγρά καύσιμα, δηλαδή στο πετρέλαιο κίνηση βασικά, στην αμόλυβδη, θα δούμε αν θα υπάρχει έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων. Ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε την ανακοίνωση των μέτρων για τη θέρμανση, όπου αναμένεται να αυξηθεί το ποσό που διατίθεται ως επίδομα θέρμανση σε όλους, μάλλον σε 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές.
1: Εκεί είναι το κρίσιμο στοίχημα, Πινελόπη, η θέρμανση.
4: Και φαίνεται ότι θα υπάρξει και επιδότηση στην Αγγλία. Mm-hmm. Αυτό που επιδιώκεται αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει και έκπτωση από τα δηληστήρια και ώστε το δυνατόν μεγαλύτερη, έτσι ώστε να πέσει αρκετά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανση, που να θυμίσουμε ότι ήταν το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Όταν λέω πέρυσι, εννοώ τον Απρίλιο που μας πέρασε.
1: Που έλξη η σεζόν, η χειμερινή, α το πούμε έτσι.
4: Ακριβώς.
1: Ναι. Κρατάμε αυτές τις δύο ημερομηνίες, τέλη του μηνός που μας είπες, τέλη Σεπτεμβρίου, και μετά πάμε για 14 Οκτωβρίου, γιατί 15 αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Πινελόπη Μητρούλη,
4: να σας πω και κάτι ακόμα, Γρηγόρη, ότι η κυβέρνηση εξαντλεί όλα τα όρια έτσι ώστε να δει πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Δηλαδή, θα φτάσουμε στην παραμονή της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης και την παραμονή του νέου μήνα, για να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα.
1: Βεβαίως, περιμένουμε λοιπόν. Πινελόπη Μητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην παραδοχή ότι υπάρχει σταθεροποίηση στις τιμές σε υψηλά επίπεδα στα καύσιμα, προχώρησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Του ζητήθηκε επιπλέον να δώσει μια εκτίμηση για το πού θα κινηθούν οι τιμές στα καύσιμα μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
5: Η αβεβαιότητα αυτή είναι που συντηρεί τις τιμές ψηλά. Αν δηλαδή ξεπεράσουμε την αβεβαιότητα αυτή με κάποιο τρόπο, τότε θα δούμε αποκλιμάκωση τιμών. Θα δούμε τις τιμές για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να είναι κάτω από τα 100 δολάρια.
6: Για να φτάσουμε σε ένα διατάφτα που, σε ό,τι αφορά τις τιμές. 2,20 είμαστε τώρα. Εάν διατηρηθεί αυτή η κατάσταση μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη, τι βλέπετε?
5: Κοιτάξτε, βλέπω μια ελαφρά μείωση τη τάξη των 4-5 λεπτών το λίτρο ως μια μέση πανελλαδική τιμή.
6: 2,15.
5: Ναι, εκεί θα κοιμανθεί η αγορά μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
6: Ναι.
7: Και αν τώρα είχαμε τη δυνατότητα να προμηθευτούμε πετρέλαιο θέρμανσης στα 2?
5: 2.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να περάσουμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Κυρίες και κύριοι, καθημερινές είναι αποκαλύψεις πλέον για το τι ακριβώς έχει συμβεί στο μοιραίο ιατρείο της Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, και όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Όπως αποκάλυψε η νοσηλεύτρια, πριν την πλασμαφαίρεση του χορηγήθηκε μέθη με ενδοφλέβιο αναισθητικό. Πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, την Άννα Νικολά, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Παρατηρούμε, Άννα, ότι υπάρχουν αντιφάσεις στις καταθέσεις. Καλό μεσημέρι.
8: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα. Συνεχίζεται με καταθέσεις. Χθες, λοιπόν, νοσοκόμα του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου ήρθε αυτοβούλος στον ανακριτή προκειμένου να καταθέσει και μίλησε για χορήγηση μέθης στον Γιώργο Μαζονάκη. Φέρεται να ανέφερε επίσης πως ήταν εκείνη που κάλεσε στο τηλέφωνο αναισθησιολόγου για οδηγίες. Η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια είχε δώσει κατάθεση και προανακριτικά στην αστυνομία. Και στην αστυνομία είχε πει πως ο Γιώργος Μαζονάκης είχε πάει στο ιατρείο της Κορνιάδου περί τις 3 το μεσημέρι. Ωστόσο, αυτό που κατέθεσε χθες στον ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πως η προφυλακισμένη ιατρός είχε πει στους υπαλλήλους τι να καταθέσουν στην αστυνομία για να έχουν κοινή γραμμή μεταξύ τους.
1: Ότι υπήρξε μια προσυνεννόηση, δηλαδή.
8: Υπήρχε μια προσυνεννόηση, ακριβώς αυτό κατέθεσε χθες στον ανακριτή η νοσηλεύτρια. Όπως επίσης κατέθεσε πως την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση, σε διπλανό δωμάτιο γινόταν άλλη πλασμαφαίρεση γυναίκα ασθενής και ότι τον τραγουδιστή παρακολουθούσε κατηγορούμενο ιατρός, ενώ η νοσηλεύτρια βρισκόταν δίπλα στη γυναίκα ασθενής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κατηγορούμενο ιατρό, η συγκεκριμένη υπάλληλος υποσφύριξε ότι ο 58χρονος πληροφορήθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το μεσημέρι, κάτι που υποστηρίζει και ο ίδιος κατά την απολογία του αυτό υποστήριξε. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα και αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν όλοι οι υπάλληλοι του ιατρείου της Οδού Καρνάβου.
1: Τώρα, αν έχουμε καταλάβει, 56χρονη νοσηλεύτρια είναι αυτή που σύμφωνα με δημοσιεύματα και πληροφορίες που διαβάσαμε και εμείς στον τύπο και σε sites και σε διάφορα δημοσιεύματα, είχε ένα διάλογο με την προφυλακισμένη γιατρό που της έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον άνθρωπο και η γιατρός της έλεγε ότι εγώ είμαι γιατρός, εγώ ξέρω. Αυτή είναι?
8: Όχι,
1: είναι άλλη αυτή.
8: Αυτή είναι μια υπάλληλος η οποία δεν έχει καταθέσει ούτε προανακριτικά, την αστυνομία δηλαδή, αλλά ούτε έχει κληθεί να καταθέσει στον ανακριτή. Και η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη μέσω του συνηγόρου της την καλεί να έρθει να καταθέσει στον ανακριτή, προκειμένου όλες αυτές οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας να τις επιβεβαιώσει ή όχι.
1: Βεβαίως, ωραία. Πολύ καλά κάνουμε και το διευκρινίσαμε. Λοιπόν, Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες εξελίξεις. Ακούσαμε ότι παρατηρούνται αντιφάσεις στις καταθέσεις, όπου τώρα πλέον η κατάθεση της γυναίκας αυτής, 56χρονης, κινήθηκε ανάμεσα στον απεινιδωτή που δεν λειτουργούσε και στα τηλεφωνήματα που έγιναν στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου μετά τις 4 το απόγευμα. Εκεί αναφέρθηκε λοιπόν σε αυτά τα σημεία η 56χρονη νοσηλεύτρια στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Για άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας στην υπόθεση μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
9: Η υποδιέθυνση της Αθήνας εδώ πολύ γρήγορα συνέλεξε τα στοιχεία και κατέθεσε ένα πρώτο όγκο αποδεικτικών στοιχείων στον ανακριτή. Τα πρώτα στοιχεία που έγιναν με την ανάκληση στο κινητό των κάποιων σβησμένων μηνυμάτων, φωτογραφιών κλπ. Αμέσως ανακλήθηκαν και δόθηκαν τελικώς στον ανακριτή, και ο οποίος μπόρεσε να στοιχειοθετήσει την πρώτη φάση της κατηγορίας.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, στις εισαγγελικές αρχές και τους ιατρικούς συλλόγους διαβιβάζονται εκθέσεις και πορίσματα για παράτυπες ιατρικές πράξεις που διενεργούνται σε κέντρα αισθητικής και ευεξίας, ενώ πολλές είναι οι καταγγελίες και από πολίτες που εξαπατήθηκαν και τέθηκε σε κίνδυνο η υγεία τους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σμαράγδα Γορογιάννη.
10: Εκτός από τις αισθητικές επεμβάσεις που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στο διαδίκτυο, μια άλλη κατηγορία όπου υπάρχει παραπλανητική διαφήμιση είναι η ψυχική υγεία. Σε έλεγχο που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εντοπίστηκε εταιρεία για αποκατάσταση της ψυχικής υγείας, όπου στην ιστοσελίδα της διαφημιζόταν ότι χρησιμοποιεί ενδοφλέβιες θεραπείες για αποκατάσταση διατροφικών διαταραχών, εθισμών, υπογονιμότητας, νόσου Αλτσχάιμερ και διαβήτη. Στην εταιρεία, ο μοναδικός εταίρος δεν κατήχε τίτλο σπουδών ψυχολόγου και δεν απασχολούσε επιστημονικά υπεύθυνο ψυχολόγο. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
11: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει διαβιβάσει στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας εκθέσεις για παραπτώματα και παράτυπες ιατρικές πράξεις, ώστε να αποδοθούν ευθύνες από τα πειθαρχικά. Συγκεκριμένα, έχουν διαβιβαστεί 13 εκθέσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, μία στον Πειραιά, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στη Μαγνησία. Ενώ σε εισαγγελικές αρχές έχουν διαβιβαστεί συνολικά 26 πορίσματα.
10: Στην Κρήτη, αρκετές υποθέσεις αναμένεται να πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων προχώρησε σε 3 μηνυτήριες αναφορές. Οι 2 από αυτές αφορούν τη διενέργεια αισθητικών επεμβάσεων σε κέντρα αισθητικής χωρίς την παρουσία γιατρού, ενώ στην τρίτη περίπτωση κέντρο διαφήμιζε ότι έκανε θεραπείες με χρήση κβαντομηχανικής. Στο Ηράκλειο, μια συνταξιούχος οδοντίατρος άνοιξε κέντρο με την ιδιότητα της βιοσυντονίστριας υδροθεραπεύτριας Παχαίος Εντέρου.
12: Λάβαμε μια καταγγελία για το κέντρο αυτό με την υδροθεραπεία εντέρου από μη ιατρό. Είπαμε να προσφύγουμε στον εισαγγελέα προκειμένου να εξεταστεί το φαινόμενο κατά πόσο συνιστά ιατρική πράξη, οπότε πρόκειται για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
10: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε με επιστολή από τις επιστημονικές εταιρείες κάθε ειδικότητας να αποδείξουν τεκμηριωμένα ποιες ιατρικές πράξεις μπορούν να εκτελούνται ανά ειδικότητα στα ιατρία, καθώς και ποιος εξοπλισμός επιτρέπεται να υπάρχει σε αυτά.
1: Να αλλάξουμε θέμα. Φεύγουμε από την υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στη θάλασσα. Συναγερμό σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή βόρεια τη Μυκόνου, όταν ξέσπασε φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο που μεταφέρει φορτηγά με συνολικά 29 άτομα επιβαίνοντε. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά στο κατάστρωμα και εξαπλώθηκε όμω γρήγορα και σε άλλα μέρη. Πάμε στον Νίκο Καπόγλου, ο οποίο θα μα ενημερώσει. Νίκο, καταρχά είναι καλά στην υγεία του οι επιβαίνοντε?
13: Βεβαίως, να πούμε αυτό καταρχήν, ότι και οι 29, που είναι 28, είναι τα μέλη του πληρώματος και ο ένας επιβάτης οδηγός φορτηγού, είναι καλά στην υγεία τους. Έχουν μεταφερθεί ήδη με πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος στο λιμάνι της Τίνου. Να πούμε ότι το πλοίο μετέφερε συνολικά 166 φορτηγά, τα οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά, το συγκεκριμένο οχηματαγωγό, προς τα Δωδεκάνησα. Είχε αναχωρήσει χθες το βράδυ από τον Πειραιά, είχε προσεγγίσει τη Σύρο στις 6.30 και συνέχισε το δρομολόγιο του όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά ανοιχτά της Μυκόνου. Φαίνεται να ξεκίνησε από ένα φορτηγό η φωτιά που βρισκόταν σε κάποιο από τα γκαράζ του πλοίου και γρήγορα επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να ζητηθεί συνδρομή. Και ο θάλαμος εδώ στην Πόλη Ναυτίλιας έχει συντονίσει όλες τις ενέργειες από εκείνη την ώρα και έχουν σπεύσει πυροσβεστικά και λιμενικά σκάφη από τη Σύρο, τη Μύκονο, το Λαύριο και τον Πειραιά, αλλά και παραπλέοντα πλοία έχουν δεσμευτεί. Είναι μια μεγάλη φωτιά. Φαίνεται τουλάχιστον στις τελευταίες εικόνες που έχουμε από το συγκεκριμένο πλοίο της Attica Group, της Blue Star δηλαδή, τον Blue Carrier τύπου Ρορό, ότι έχει πιάσει φωτιά σε πολλά σημεία του πλοίου, στον γκαράζ μέσα, από εκεί που βγαίνουν και οι μαύροι πυκνοί καπνοί, αλλά και πίσω από όπου ξεκίνησε. Και φαίνεται αυτή τη στιγμή να μην έχει τεθεί υπό έλεγχο. Είναι μια δύσκολη φωτιά, όπως όλες οι πυρκαγιές που είναι δύσκολες σε πλοία. Αλλά κρατάμε ευτυχώς ότι και οι 29 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.
1: Νίκο Καπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 να πάμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με τη νέα δημοσκόπηση, αυτή τη φορά από την εταιρεία μέτρων ανάλυσης για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, που δίνει προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία τόσο στην προθεσία όσο και στην εκτίμηση ψήφου. Δεύτερο κόμμα στη δημοσκόπηση η Ελλάς, ενώ στην τρίτη θέση παραμένει το ΠΑΣΟΚ. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί Ανδρέα, βλέπουμε ότι συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η κόντρα ανάμεσα στην αυτή αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Ελλάς για τη δεύτερη θέση. Μια αντιπαράθεση που έχει φτάσει στα άκρα τις τελευταίες ημέρες με αιχμή το δίλημα «Ή εμείς οι ικανείς» που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα έχουμε τη νέα δημοσκόπηση, η οποία τι ακριβώς δείχνει?
14: Ναι, δείχνει, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, δείχνει σταθερά πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μιλάμε για τη δημοσκόπηση της εταιρείας μέτρων ανάλυσης, ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα παραμένει στη δεύτερη θέση, αλλά με φθορά, και το να ακολουθεί στην τρίτη θέση με υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Πιο αναλυτικά, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,2%, ενώ η Ελλάδα συγκεντρώνει 15,8%, σημειώνοντας υποχώρηση περίπου 1,2 μονάδων σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν είχε καταγραφεί το 17,1%, και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,6%, ενισχυμένο από το 11,4%. 1,2 δηλαδή η αύξησή του που είχε καταγράψει στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου. Σε σημαντική απόσταση από το ΠΑΣΟΚ, αλλά με υψηλότερα ποσοστά, με υψηλά, θα έλεγα, σχετικά ποσοστά, βρίσκεται η τεχνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με 6,9%, ενώ η φωνή λογικής Αφροδίτης Λατινοπούλου συγκεντρώνει 5,3%. Σημαντική υποχώρηση καταγράφει η ελπίδα της Μαρίας Χριστιανού, με το ποσοστό της να μειώνεται κατά 3 μονάδες από 7% στο 4,4%. Χαμηλά παραμένουν και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5%, της Νίκης 1,7%. Ενώ παραμένει η ίδια εικόνα δημοσκοπικά για το ΚΚΕ με 6,1% και τη Νέα Ελευθερία με 5,8%, δηλαδή σταθερά τα ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση. Η αδιευκρίνηση ψήφος φτάνει σε ένα ποσοστό 10,4%, ενώ σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο είδηση νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, μόνο το 13% εμφανίζεται να απαντά ότι είναι πολύ πιθανό ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει το συγκεκριμένο κόμμα, εάν και εφόσον υπηρεθεί. Να σημειώσουμε ότι.
1: Ανδρέα, πριν το σημειώσουμε, πρέπει να μετακινηθεί λίγο για να βελτιώσουμε λίγο την ποιότητα της επικοινωνίας μας. Δεν είναι καλή και έτσι ακόμα με διακοπές δεν πειράζει. Απλά όσο θα το διορθώνουμε αυτό, ή αν μιλάς με Χατζηφρή να το αλλάξεις. Εντωμεταξύ.
14: Ακούγομαι καλύτερα, φαντάζομαι.
1: Τώρα πολύ καλύτερα, βεβαίως. Και...
14: όσον αφορά τώρα, έλεγα την καταλληλότητα στην πληροφορία, εμφανίζεται με καλύτερα ποσοστά ο Σαμβουλάκης, αφού στην ερώτηση αυτή βρίσκεται δύο μονάδες παραπάνω, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας κάνει δύο μονάδες και παραμένει πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος κυριαρχεί και σε αυτή τη μέτρηση. Πάντως να πούμε σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, το 66% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ την ίδια στιγμή το 49% δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη.
1: Ανδρέα,
14: σε σχέση με ένα χρόνο πριν.
1: Να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο Ελληνιούζερ 105,8, εκτίμησε ότι δημοσκοπικά τα ποσοστά του κόμματος Αλέξη Τσίπρα έχουν πιάσει ταβάνι και ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα πάρει στις κάλπες ένα ποσοστό κάτω από το 15%. Αποκάλυψε δε ότι ο ίδιος κι άλλο ένα τέλεχος έχουν βάλει στοίχημα στο Μαξίμου για το ποιο κόμμα θα βγει δεύτερο.
15: Μεγάλη εικόνα είναι ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή πέρα από την πρόταση αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, διότι το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ μας λέει ότι θέλει να είναι πρώτο, αλλά δεν τολμά να μας πει με ποιον θα συμμαχίσει, διότι είναι απολύτως διχασμένο,
1: ναι,
15: μεταξύ αριστεράς και δεξιάς πτέρυγας. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να κάθεται σε ποσοστά κάτω και από αυτά του Κασελάκη, όχι απλώς τα δικά του. Αυτή η στροφή στην σοβαρότητα δεν έχει αξιοπιστία και επιπλέον έχει μια πολύ μεγάλη αδυναμία, η οποία νομίζω πια την καταλαβαίνει ο καθένας, στο στελεχειακό δυναμικό που έχει βγάλει μπροστά. Προφανώς χρειαζόμαστε ανανέωση και καλό είναι να έχουμε φρέσκα πρόσωπα, αλλά να έχουν και κάτι να πούνε. Πολύ. Εκεί το Πασόκ κερδίζει. Εκεί το Πασόκ έχει εμπειρότερα στελέχη. Θα το δείτε.
7: Φάνηκε και στις δημοσκοπήσεις.
6: Άρα θεωρείτε, μια στιγμή πριν κλείσουμε. Θεωρείτε.
15: Στοίχημα πριν το πείτε.
7: Τι στοίχημα.
6: Θεωρείτε ότι μπορεί στη στροφή να είναι δεύτερο στροφή.
15: Ναι, ναι, έχω βάλει στοίχημα εγώ. Βέβαια, ο Ανδρουλάκης ξέρετε, ποτέ δεν ξέρει, αλλά έχω βάλει στοίχημα. Ναι.
7: Μάλιστα.
15: Ομολογώ.
6: Πάντως μου κάνει εντύπωση, επειδή έχουμε 1,5 λεπτό, έχει και στο Μαξίμου στοίχημα.
15: Είμαστε δύο στο Μαξίμου που
6: το πιστεύετε αυτό.
7: Ναι.
6: Ποιος είναι ο άλλος?
15: Δεν θα σας πω τώρα. Κοιτάξτε, με το Πασόκ μας χωρίζουν πάρα πολλά. Από την άλλη, είναι ένα κόμμα κυβερνητικής ευθύνης και κυβερνητικής εμπειρίας. Ασχέτως αν πολλά από τα στελέχη του ξεχνούν αυτό το παρελθόν και προσπαθούν να τσιπρίσουν. Έχει στελέχη, έχει πρόγραμμα και ιδέες. Εμείς στη Βουλή συνομιλούμε και υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί. Το κάναμε την περίοδο 12-15.
7: Μη σας ακούσει ο κύριος Δούκας τώρα αυτό.
6: Μη σας ακούσει, αλλή μόνος.
15: Θα τον πληρώσει Χρυσάφη. Τον πληρώνει η Αθήνα, Χρυσάφη. Θα τον πληρώσει Χρυσάφη και
6: το
15: Πασόκ. Ελπίζω όχι η χώρα. Διότι αντί να ασχοληθεί με την καθαριότητα και την άθλια εικόνα που έχει η πόλη των Αθηνών.
6: Όπω φωτιά και λάβρα.
15: Τώρα με προκαλέσατε.
6: Ναι, φωτιά και λάβρα για την Αθήνα, ναι.
15: Ναι, θέλει να πολιτικολογήσει. Ο καθένας και τον πόη του. Το 14% σε εκλογές δημοτικές, δηλαδή περίπου 60.000 ψήφοι στον πρώτο γύρο, εγκλώβησε δυστυχώς τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Τώρα, απαντώντας στη συνέχεια σε ερώτηση για τη δήλωση της Ζώρας Μπακογιάννη για καμπαλημένα καλάμια στο κυβερνό κόμμα, ο κύριος Κερίδης είπε ότι ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης και του κυρίακου Μητσοτάκη δεν είναι αντιπολίτευση, αλλά η συσπήρωση.
15: Εγώ ρωτήθηκα σε ανύποπτο χρόνο, πολύ πριν την παρέμβαση της Ντόρας, για το ποιο είναι το βασικό, ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και δήλωσε ευθαρσώς ότι προφανώς δεν είναι η αντιπολίτευση, η οποία είναι κατακερματισμένη, και λόγω αυτού του κατακερματισμού έχουμε και εμείς ένα πρόβλημα συσπήρωσης, διότι η μηχανική της ενισχυμένης αναλογικής λειτουργεί όταν υπάρχει αντίπαλος όλος, έτσι δεν είναι, προκειμένου να φτάσει στα πολύ υψηλά ποσοστά του 38-39% να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία, και αυτό είναι ένα πρόβλημα για μας στον δρόμο προς τις εκλογές. Ο κύριος αντίπαλός μας είναι ο κακός μας εαυτός, τα εσωτερικά μας, τα προβλήματα, οι ελλείψεις, τα λάθη, κορυφαίο μεταξύ των οποίων είναι και η αλαζονία, την οποία δεν θέλει καθόλου ο κόσμος, δεν την ήθελε ποτέ, δεν την θέλει ακόμα περισσότερο σήμερα, που λόγω του διαδικτύου και της 24ωρης, να πούμε, παρακολούθησης ημών των πολιτικών, όπου όλα ελέγχονται, όλα διωγγώνονται, όλα υπερβάλλονται, μπορεί και μας κάνει πολύ κακό. Είναι κάτι το οποίο είπε και ο Πρωθυπουργός, και αν κατάλαβα καλά και χθες ρωτηθεί στη Νέα Υόρκη, μίλησε για την ανάγκη ταπεινότητας.
1: Στο διεθνή χώρο και πάλι σφοδρές αντιδράσεις, ακόμα και από την Καθολική Εκκλησία, προκάλεσε στην Ιταλία δήλωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Μελώνη και υπουργού εξωτερικών Αντώνιου Ταγιάννη ότι οι γυναίκες που φορούν μακριές φούστες γίνονται καλύτερες μητέρες. Πάμε στην Ιταλία και στον Κριστιαν Μαυρί, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε, Κριστιαν, για μια δήλωση, για μια εμπριστική δήλωση κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι από το Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ήταν μια εκπληκτική δήλωση που δεν περιμέναμε από τον αντιπρόεδρο της Ιταλικής κυβέρνησης, πόσο μάλλον υπουργό εξωτερικών της Ιταλίας, Αντώνιο Ταγιάννη. Σε εκδήλωση λοιπόν, ο Ταγιάννη δήλωσε χαρακτηριστικά πως αν έπρεπε να δώσει μια συμβουλή στο γιο του, ο οποίος θα το ρωτούσε ποια κοπέλα θα έπρεπε να παντρευτεί, και είχε μπροστά του την επιλογή μεταξύ μιας γοητευτικής κοπέλας και μιας πιο αξιόπιστης κοπέλας, ο Ταγιάννη ούτε λίγο το πολύ πρόσθεσε πως καλύτερα μια κοπέλα με μια πιο μακριά φούστα είναι πιο αξιόπιστη παρά μια που είναι πιο εντυπωσιακή και είναι πιο, θα λέγαμε, πιο γοητευτική. Τώρα, η εν λόγω τοποθέτηση του Ταγιάννη προκάλεσε μια πολύ έντονη, πολύ επίπεδη συζήτηση στον Μπελπαέζε Γρηγόρη, με κατηγορίες για σεξισμό και στερεότυπα της δεκαετίας του 50 του περασμένου αιώνα. Ενώ θέλω να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο στους ακροατές μας πως ο Αντώνιο Ταγιάννη είναι ο διάδοχος στην ηγεσία του κόμματος Forza Italia, το οποίο ήταν του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Στον απόϊχο λοιπόν των σφοδρών αντιδράσεων από το περιθώριο της συνέλευσης του ΟΓΕ στη Νέα Υόρκη, ο ίδιος ο Ταγιάννη ζήτησε συγγνώμη για τυχόν προβληματισμό που προκάλεσαν οι δηλώσεις του, προσθέτοντας πως ουδέποτε δεν σκέφτηκε να προσβάλλει τις γυναίκες, δεν το έχει κάνει ποτέ στη ζωή του, είπε, ούτε στην ιδιωτική ούτε στη δημόσια του ζωή. Όμως υπήρξαν πολλές αντιδράσεις. Από τη μία υπήρχαν πολλά καρφιά τα οποία μπαίνουν μέσα στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας που ζούμε στην Ιταλία και επίσημα δεν έχει ανοίξει, που δείχνουν τον πρώην στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι, ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον, να δηλώνει στα πλαίσια αυτής της διαμάχης πως ο ίδιος τη γυναίκα την προτιμάει πάντα χωρίς φούστα. Σε μια προσπάθεια να μετριάσει το θέμα, βέβαια, τοποθέτησε και η Ιταλίδα Πρωθυπουργό, η κυρία Τζόρτζα Μελόνη, η οποία σε εκδήλωση στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου, εφόσον δεν πήγε στη συνέλευση του ΟΓΕ, τόνισε πως η δήλωση του Ταγιάννη για τις γυναίκες ήταν μια τυχής φράση, αλλά τώρα αρκετά. Πρέπει να τονίσουμε και θα κλείσουμε αυτό, Γρηγόρη, θα μου επιτρέψεις, πως η αντίδραση της αντιπολίτευσης ήταν πάρα πολύ ισχυρή και κορυφώθηκε πριν από λίγες μέρες όταν γερουσιάστριες φόρεσαν φούστες διαφόρων μικρών στην Ιταλική Γερουσία για να διαμαρτυρηθούν για τα λόγια του Ταγιάννη και για αυτά του Ρομπέρτο Βανάτσι, μιλώντας για μια χειρονομία ελευθερίας για να πούμε ότι είμαστε ελεύθερες, να ντυνόμαστε όπως θέλουμε.
1: Φαίνεται δουλειά, δεν είχατε και δουλειά βρήκατε με αυτό το θέμα στην Ιταλία, Κρίστιαν. Καλό απόγευμα στη γειτονική χώρα. Και εμείς παραμένουμε εκτός συνόρων. Πάμε στην ενδοσυντάξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και έδαξε να μας ενημέρωσει. Να φύγουμε από την Ιταλία και να πάμε στην Ισπανία, Έλενα. Εκεί υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και διαδηλώσεις χιλιάδων πολιτών που προκάλεσε η έξωση μιας 87χρονης γυναίκας με κινητικά προβλήματα από το σπίτι της, το οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια, επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει το υπέροχο ενίκιο. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Κάρμεν, δεν είσαι μόνος σου. Φώναζαν οι εκατοντάδες διαδηλωτές έξω από το σπίτι της Κάρμεν Αμπασκάλ. Οι 15.000 διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Μαδρίτης, αλλά και χιλιάδες άλλοι σε 12 πόλεις της Ισπανίας, ανάμεσά τους η Βαρκελόνη και το Οβιέδο. Η 87χρονη λοιπόν Μαρί Κάρμεν υποχρεώθηκε μέσα σε μισή ώρα να εγκαταλείψει το σπίτι της. Πάνω σε φορείο έγινε αυτό, μεταφέρθηκε καθώς αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, καθώς εκτελέστηκε η εντολή έξωσής της από το σπίτι της. Αυτό γιατί το ιδιωτικό φαντ, το οποίο έχει στην κατοχή του τώρα το σπίτι αυτό, που βρίσκεται στο εύπορο προάστιο Ρετήρο της Μαδρίτης, ζητούσε να πληρώσει το υπέρογκο ποσό των 2.650 ευρώ το μήνα ως ενίκιο από 500 ευρώ που πλήρωνε. Στη συνέχεια, και ενώ υπήρξε μια πολυετής δικαστική διαμάχη, το ΦΑΝΤ κατέβασε το ενίκιο στα 1.650 ευρώ. Ούτε όμως αυτό μπορούσε να το πληρώσει η 87χρονη γυναίκα, καθώς η σύνταξή της ανέρχεται στα 1.350 ευρώ. Όλο αυτό προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση Σάντσεθ γιατί δεν κάνει τίποτε για το στεγαστικό και τα υπέρογκα ενίκια, συνεχώς αυξανόμενα ενίκια, αλλά και την κυβέρνηση να κατηγορεί την περιφερειάρχη της Μαδρίτης για την έξωση της 87χρονης γυναίκας, η οποία να πούμε ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας της. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα στην Ισπανία, καθώς σύμφωνα και με δημοσκοπήσεις οι Ισπανοί πολίτες θεωρούν το στεγαστικό αλλά και τα συνεχώς αυξανόμενα ποσά για τα ενίκια ως το σημαντικότερο πρόβλημα για τη ζωή τους αυτή τη στιγμή.
1: Και από την Ισπανία, και αυτό το πολύ σημαντικό θέμα μας ανέφερες, να επιστρέψουμε, να πάμε στη μέση στην Ανατολή, μέσω Ηνωμένων Πολιτειών και τα όσα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες και ώρες στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει από την Αμερικανική Μεγαλούπολη ότι η Τεχεράνη παρουσίασε στην Ουάσιγκτον σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούς και την επανέναρξη του διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα.
17: Ο Αμπάς Αραχτή λοιπόν με δηλώσεις του ουσιαστικά επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για το νέο αυτό σχέδιο της Τεχεράνης, τον οδικό χάρτη των 7 ημερών όπως το χαρακτήρισε. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για αυτό το σχέδιο, ωστόσο όπως αναφέρεται δεν περιέχει κάτι περισσότερο από το μνημόνιο κατανόησης τους όρους του οποίου σύμφωνα με την Τεχεράνη παραβίασε η Ουάσιγκτον. Κυρίως επικεντρώνεται η Τεχεράνη στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού, αλλά και στον τερματισμό του όλων των μετόπων στην Μέση Ανατολή. Στο τέλος αυτών των 7 ημερών και αν συμφωνήσει η Ουάσιγκτον στην εφαρμογή των όρων της Τεχεράνης, τότε θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς, όπως είπε ο Αμπάς Αραχτή. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, φαίνεται ότι αν και υπάρχει αυτό το παράθυρο ελπίδας, ούτε η Τεχεράνη αλλά ούτε και η Ουάσιγκτον βιάζονται για κάποια σύντομη λύση. Η Ουάσιγκτον μέσω αξιωματούχου επιμένει ότι η κίνηση στα στενά του Ορμούς διεξάγεται κανονικά και ότι την Τετάρτη περισσότερα από 60 πλοία πέρασαν τα στενά. Επίσης να σου πω όσον αφορά το άλλο μέτωπο, το μέτωπο των Χούθη με τη Σαουδική Αραβία, που επίσης χθες υπήρξαν νέες πυραυλικές επιθέσεις στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας, η επικεφαλής των γενικών επιτελείων του στρατού της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στη Σαουδική Αραβία. Να θυμίσουμε για να εξετάσουν την κατάσταση, να θυμίσουμε ότι οι τρεις χώρες υπέγραψαν τον περασμένο μήνα τη συμφωνία της Μέκκας για αμυντική στήριξη μεταξύ τους.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα με τις εξελίξεις στο ρωσοκρανικό πόλεμο. Είχαμε νέους φοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο, Έλενα.
17: Τουλάχιστον 4 νεκροί από τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις, όπως ο Οδυσσός και η Ζαπορίζια. Στο Κίεβο χτυπήθηκε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα 14χρονο αγόρι και να τραυματιστούν 6 άνθρωποι, όπως αναφέρουν οι αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Πριν από λίγο, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι οι Ουκρανοί, ουκρανικά ντρόνς, έπληξαν άλλα 2 διελιστήρια στην Ρωσία και μία αμυντική μονάδα, όπως είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Και να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι υπάρχει μια πρόταση για τριμερή συνάντηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σε τεχνικό επίπεδο με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών τις επόμενες μέρες, χωρίς ωστόσο το επόμενο διάστημα, με συγχωρείτε, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει πότε θα είναι αυτό.
1: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που αντιμετωπίζει μετά το χθεσινό αγώνα για το Nations League τη Γερμανία την Κυριακή. Έχουμε την πρεμιέρα του ποδαρικού με νίκες που έκανε στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Αλλά να ξεκινήσουμε με μια πολύ δυσάρεστη είδηση για το ελληνικό μπάσκετ.
18: Ναι, μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό αθλητισμό. Σήμερα σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και του Άρη, ο Σούλης Μαρκόπουλος, βυθίζοντας στο πέδος στο ελληνικό μπάσκετ. Ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ένας μπασκετάνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος έδινε τα πάντα για τις ομάδες του και πολύ προχωρημένος για την εποχή του, να πω, γύρω από τον μπάσκετ. Συνελαφρύ το χώμα που θα το σκευάσει. Λοιπόν, να πάμε στα ποδοσφαιρικά τώρα. Καθώς ήταν ονειρημένο το ξεκίνημα χθες της εθνικής ομάδας για την πρώτη λίγα του Nations League, αφού το προσωπικό μας συγκρότημα νίκησε με ανατροπή, παρακαλώ, τη Σερβία στο Μαρακανά του Βελιγραδίου. Προηγήθηκαν οι Σέρβοι με τον Ζίβκοβιτς, όμως ο Τζόλης στο 94 και στις καθυστερήσεις ο Δουβίκας, από ασίστ του Τσιμίκα, στην εκνοή των καθυστερήσεων, όπως είπα, οδήγησαν στο πρώτο τρίπεδο της εθνικής ομάδας. Στο άλλο παιχνίδι, Ολλανδία-Γερμανία 1-1 στο Γιώχαν Κρόιφ Αρένα, και τώρα στο Άουγσμπουργκ την Κυριακή η Εθνική 14ο θα αντιμετωπίσει τους Γερμανούς. Να θυμίσω ότι 1η Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, την 5η συγκεκριμένα, θα υποδεχθεί η Ελλάδα την Ολλανδία και την Γερμανία στις 4 του μηνός στη Ντούμπα. Αυτά είναι τα παιχνίδια και πάμε και γρήγορα και στο μπάσκετ. Καθώς είχαμε 2 νίκες χθες για τους αιώνιους, Ολυμπιακός 106-89 την Πασκόνια στη Βιτόρια, ενώ ο Παναθηναϊκός στη νέα εποχή του Ομπράντοβιτς επικράτησε 91-72 της Παρίς στο Telecom Center. Να θυμίσω εδώ και να κλείσουμε,
6: και να κλείσουμε
18: αυτό,
6: ναι,
18: ότι η δεύτερη και η τρίτη αγωνιστική θα είναι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα έχει αγωνιστική δράση, αλλά θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε και, να πούμε και περισσότερα.
6: Βεβαίως, Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ο καιρός.
6: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
19: Το Σάββατο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές, καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 με 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 με 24 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχή κατά διαστήματα. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με βροχές το πρωί και βελτίωση το απόγευμα. Η άνεμη βόρειο 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς.
6: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Πίτα, αφού προηγουμένως η Μαρίτα Κοντογιαννίδου μας συνοψίσει στην επικαιρότητα.
3: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. 5 άνθρωποι αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα και η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στον πρώτο όροφο διέμεναν προσωρινά 3 αλλοδαποί, ενώ στο δεύτερο κατοικούσε ηλικιωμένο ζευγάρι. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ 2 γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρό οστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτιρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Την ίδια ώρα, οι 2 προφυλακισμένοι γιατροί, όπως έγινε γνωστό, δεν πρόκειται να προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπισή τους αναμένεται νέο αποδεικτικό υλικό από την εξέλιξη της ανάκρισης, ενώ δεν αποκλείεται προς τα τέλη Οκτωβρίου να υποβάλει αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης του ενός γιατρού με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση το λεγόμενο βραχιολάκι. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier 2, το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, το πυροσβεστικό σώμα έχει διαθέσει συνολικά 4 θαλάσσια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη από Σύρο και Λαύριο, ενώ 2 ακόμη μεταβαίνουν από τον Πειραιά. Μετά την ασφαλή απομάκρυνση των 29 επιβενόντων, προτεραιότητα αποτελεί πλέον η κατάσβεση της πυρκαγιάς, η σταθεροποίηση του πλοίου και η αποτροπή θαλάσσιας ρύπανσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η επιχειρησιακή τηλεδιάσκεψη υπό τον αρχικό του λιμενικού σώματος με τη συμμετοχή και της πυροσβεστικής, καθώς και εκπροσώπων της πλοιοκτήτριας εταιρείας και της εταιρείας διάσωσης. Την ανάγκη βελτίωσης της ζωής των μόνιμων κατοίκων των νησιών υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Σαντορίνη, στην οποία βρίσκεται στο πλαίσιο της περιοδίας του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε μεταξύ άλλων τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού, ώστε έσοδα από τη διαφορά των συντελεστών ΦΠΑ να επιστρέφουν στα νησιά για υποδομές στην υγεία, την παιδεία και τις μεταφορές. Μαχητικά αεροσκάφη της Φινλανδίας και της Σουηδίας απογειώθηκαν για να αναχαιτήσουν ομάδα ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών σε διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τον κόλπο της Φινλανδίας. Πρόκειται για την πρώτη κοινή επιχείρηση αυτού του είδους από τις δύο χώρες, οι οποίες εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο Σουηδός πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επιχείρηση απόδειξη της ενισχυμένης αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών σε μία περίοδο αυξημένης έντασης στη Βαλτική.
3: Ο καιρός.
20: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας και συγκεκριμένα σε Κέρκυρα, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο και Κύθυρα, με έμφαση στη Μεσσηνία και τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι. Στην Αττική αύριο αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φασοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φασοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
0: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
21: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι, η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 εδώ παρέα. Σήμερα είπα να ξεκινήσω την εκπομπή κάπως διαφορετικά, με ένα έτσι εντελώς out of the box, όπως θα λέγαμε, θέμα. Σήμερα η Ελλάδα και ολόκληρη η Ευρώπη φορούν τα επιστημονικά τους. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Γιορτή του Ερευνητή. Είναι μια μέρα γεμάτη δράσεις, πειράματα, ανοιχτά εργαστήρια, που προσπαθεί να μας θυμίσει κάτι βασικό, ότι η πρόοδος, αυτό που λέμε πρόοδος, δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά το αποτέλεσμα ανθρώπων που επιμένουν να κάνουν ερωτήσεις. Και πάνω σε αυτό, το μεγάλο στοίχημα είναι ποιοι άλλοι, οι νέοι. Πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε τα παιδιά μας να αγαπήσουν την επιστήμη και την έρευνα. Πω κάτι, επειδή το έχω κάνει, έχω επισκεφθεί με τα παιδιά μου μια τέτοια μέρα, δράσεις σαν τη σημερινή είναι σπουδαίες. Δίνουν αυτή τη μοναδική ευκαιρία στους μαθητές να βγουν από αυτό το στεγνό πλαίσιο του βιβλίου, να αγγίξουν την τεχνολογία και να δουν, για παράδειγμα, το μαγικό πρόσωπο της χημίας, της φυσικής, και τέλος πάντων να καταλάβουν ότι ο ερευνητής δεν είναι ένας απομονωμένος τύπος με λευκή ποδιά σε ένα σκοτεινό υπόγειο. Αλλά είναι ο αρχιτέκτονας του μέλλοντός μας. Και εδώ να πω και κάτι άλλο, κάτι έτσι ναι, αλλά ωραίες όλες αυτές οι δράσεις, καταπληκτικές για μία ημέρα, αλλά μήπως όλη αυτή η μαγεία της ανακάλυψης θα έπρεπε ήδη να έχει μεταφερθεί μόνιμα μέσα στην καθημερινότητα των σχολείων μας. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα, αντί για την αποστήθηση μιας στήρας ύλης που μπορεί να ξεχαστεί και την επόμενη μέρα, για παράδειγμα, το σχολείο θα έπρεπε να είναι το ίδιο ένα διαρκές εργαστήριο έρευνας. Γιατί νομίζω, κυρίες και κύριοι, ότι αν το καταφέρναμε αυτό, αν καταφέρναμε να βάλουμε την αληθινή επιστημονική μέθοδο μέσα στα σχολεία, αν μαθαίναμε στα παιδιά από νωρίς πώς να ξεχωρίζουν, για παράδειγμα, την απόδειξη από την εικασία, ίσως σήμερα να μην ήμασταν αντιμέτωποι με αυτό το τεράστιο κύμα συνωμοσιολογίας. Δηλαδή, δεν θα χρειαζόταν να παλεύουμε με το παράλογο, με παράλογες θεωρίες, για εμβόλια, για αστικούς μύθους. Η άγνοια γεννά τον φόβο. Όταν όμως το παιδάκι αρχίζει να σκέφτεται πιο ορθολογικά, νομίζω ότι αποκτά και ανοσία σε όλο αυτό που λέμε παραπληροφόρηση, fake news. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε αυτό, την έρευνα, και χειροκροτούμε όλους εκείνους τους επιστήμονες και τους νέους επιστήμονες που επιμένουν. Και κάτι πιο χρηστικό, γιατί ήταν λίγο έτσι πιο σχόλιο ή τοποθέτηση νωρίτερα. Πανεπιστήμια σήμερα και ερευνητικά κέντρα σε 9 πόλεις της Ελλάδας συμμετέχουν στη βραδιά του ερευνητή. Δηλαδή, τι κάνουν, ανοίγουν τις πύλες τους από το πρωί μέχρι το βράδυ με εντυπωσιακά πειράματα, εργαστήρια, με συνομιλούν, με διαδραστικά παιχνίδια. Οπότε με μια μικρή αναζήτηση νομίζω θα βρείτε το κοντινότερο σε εσάς. Λοιπόν, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.

0: Τις Παρασκευές έχουμε συνηθίσει να πηγαίνουμε σινεμά. Σήμερα όμως θα το κάνουμε αυτό λίγο νωρίτερα, δηλαδή όχι 4 παρατέταρτο όπως έχουμε συνηθίσει, αλλά λίγο νωρίτερα. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης του earthnews.gr, είναι μαζί μας. Με αρκετές εκπλήξεις μπορώ να πω. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα και για ταινίες και για φεστιβάλ, αλλά και θα σταθούμε λίγο και σε μια αποκλειστικότητα, μια αποκλειστική συνέντευξη που έχεις πάρει, που θα το πούμε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Το ακούω. Με όποια σειρά θέλεις, λοιπόν, είμαι στη διάθεση σου να μιλήσουμε.
0: Ωραία. Λέω να πάμε να ξεκινήσουμε με τις ταινίες για αυτή την εβδομάδα, τις καινούργιες ταινίες.
1: Το Los Tigres, ας πούμε.
0: Los Tigres, αυτό πήγα να πω. Έχω μπροστά μου το Los Tigres. Και να ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί έχουμε πολλά να πούμε και γύρω στα 10 λεπτά στη διάθεσή μας.
1: Υπέροχα. Λοιπόν, το Los Tigres είναι μια ταινία η οποία έκανε την επίσημη πρεμιέρα της στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν την προηγούμενη χρονιά. Και ευτυχώς φτάνει σε εμάς, έστω και με ένα χρόνο καθυστέρηση. Πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη ταινία, γιατί δεν μπορεί εύκολα να χαρτογραφηθεί ή να τοποθετηθεί σε μια κατηγορία ή υποκατηγορία. Είναι η ιστορία από δύο αδέλφια, τα οποία θα αναγκαστούν να μπουν σε μια παραβατική κίνηση, με αγαθή προαίρεση σε σχέση με το τι δικαιούνται ουσιαστικά να πάρουν πίσω από τις ζωές τους. Λίγο παράξενη λοιπόν μέχρι στιγμής η ισορροπία. Θα πεις ότι μπορεί να μοιάζει με κοινωνική ταινία, μπορεί να μοιάζει με περιπέτεια. Δεν είναι όμως ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ισορροπία στη ταινία που κάνει χτίσιμο χαρακτήρων από τις πρώτες σκηνές και το κάνει με πάρα πολύ μεγάλη κομψότητα και ενδιαφέρον, ώστε να μην φαίνεται ότι οι χαρακτήρες είναι μονόπλευροι. Κάτι που θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να έχεις έναν καλό αδελφό, μια κακιά αδελφή, ένα προβληματικό στο ενδιάμεσο και να τα έχεις τελείως κατηγοριοποιημένα. Βάζει λοιπόν τον θεατή μέσα στο αίσθημα ότι θα μπορούσε και εκείνος να έχει αντιδράσει έτσι. Επίσης, οι σκηνές με τις καταδύσεις, που δεν θέλω να δώσω πάρα πολλά spoiler για την ταινία, αλλά υπάρχει κάτι κάτω από το βυθό, το οποίο δεν είναι ένα νόμιμο φορτίο και κάποιος πρέπει να επιλέξει τι θα κάνει με αυτό, αν θέλουμε να το πούμε πάρα πολύ απλά. Οι σκηνές με τις καταδύσεις σου κόβουν την ανάσα. Είναι σαν να βλέπεις μια τεράστια υπερπαραγωγή από το εξωτερικό, που όταν προσθέσεις πάνω σε αυτό και τις πάρα πολύ δυνατές ερμηνείες, απογειώνεται. Είναι το λιγότερο που μπορώ να πω για την ταινία.
0: Ωραία, Los Tigres λοιπόν, μια από τις καλές ταινίες από ό,τι κατάλαβα. Πάμε σε μια άλλη καινούργια ταινία, Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Αυτό είναι το παλιό, παλιά ιστορία με το Σον, το πρόβατο.
1: Είναι ο παλαιότερος χαρακτήρας που ξέρουμε και αγαπάμε, με μια ιδιαιτερότητα ότι πρέπει να μας αφηγηθεί μια καινούργια περιπέτειά του. Όσον όπως γνωρίζουμε, του αρέσει πάντοτε να βρίσκει λύσεις στα προβλήματα της ανθρωπότητας. Και συνήθως τα προβλήματα της ανθρωπότητας τι είναι? Είναι προβλήματα που δημιουργούν οι άνθρωποι και οι κοντινοί του άνθρωποι. Ας πούμε σχεδόν και το αφεντικό του. Μέσα λοιπόν από μια σειρά από αλλεπάλληλες γκάφες που θα μπορούσαν να στερήσουν από το Halloween την έγκλη του, θα κάνει μια υπερπροσπάθεια με τεχνολογική γνώση να επαναφέρει τη ζημιά που έχει γίνει. Πού αλλού, στις Κολοκύθες, μιλάμε για Halloween. Όμως εκεί πέρα ένα μικρό λαθάκι, μια μικρή ιδιαιτερότητα, θα δημιουργήσει ένα υπερμέγιστο τέρας, τελείως διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει στις ταινίες αυτές. Με πολλές κινηματογραφικές αναφορές μέσα στην ταινία. Ιδιαίτερο χιούμορ και αυτό το εύγλωτο τη σιωπή, γιατί στην ταινία δεν ακούς και τίποτα και βλέπεις μόνο αντιδράσεις και κυρίως ηχητικά εφέ. Ζούμε μέσα από τα μάτια αυτού του χαριτωμένου ήρωα αντιήρωα, που δείχνει πολλές φορές στους ανθρώπους ότι τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ πιο απλά ή πολύ πιο πολύπλοκα, αρκεί να έχεις χιούμορ, διάθεση και περιέργεια να βρεις τις λύσεις.

0: έχουμε κάποια ανταλλαγές στο ενέργειας, άμα είμαστε στο μέρος είτε του αγροτουρισμού είτε των αγροτών γενικότερα.
1: Και αφού μιλάμε για ζώα, να πάμε και σε μια άλλη ταινία που έχει να κάνει με ένα ζώο, με ένα τετράποδο, στην καρδιά του κτίνους. Είναι και από τις ταινίες της εβδομάδος, άλλωστε, που εκεί πρωταγωνιστής είναι ένα λυκόσκυλο και ο Μπρατ Πιτ.
0: Πολύ ορθά τα λες. Λοιπόν, είναι αυτή η ταινία, η καινούργια ταινία του Μπρατ Πιτ, στην οποία ο Μπρατ Πιτ μας ξεδιπλώνει κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στο ευρύ κοινό, το ότι αγαπάει πάρα πολύ τα σκυλιά, και ότι είχε σε όλη τη ζωή του κατοικίδια σκυλιά. Αυτό μας πρόδωσαν και στη συνέντευξη τύπου, αλλά και στις προσωπικές συνεντεύξεις. Για να πούμε λοιπόν και το κομμάτι το οποίο είχε αφήσει στην εκκρεμότητά του. Είχαμε προσωπική συνέντευξη με τον Μπρατ Πιτ, ο οποίος μας αποκάλυψε μεταξύ άλλων την αγάπη του για τα σκυλιά, το τι του έχουν μάθει για τη ζωή του, τα βιβλία που διαβάζει, την σχέση του με την Ελλάδα. Γιατί στην ταινία έχει ένα τατουάζ το οποίο μπορούμε να πούμε το ότι παραπέμπει σε κάτι ελληνικό. Και την ίδια περίοδο που γύριζε εκείνος ταινία, ο συμπαραγωγός του γύριζε τη δική του ταινία στην Ελλάδα με τον Ντάνιελ Κρέικ πρωταγωνιστή. Έτσι λοιπόν βρέθηκαν όλοι στο ίδιο έδαφος. Και αυτό ήταν συγκυριακό ή τυχαίο.
1: Πάντως να σου πω κάτι. Ο Μπρατ Πιτ πραγματικά δεν χρειάζεται να ανακοινώσει, ξέρω εγώ, μια καινούργια ταινία ή να πει κάτι απρόσμενο. Αρκεί η εμφάνισή του κάπου και γίνεται είδηση. Πόσο δε μάλλον τώρα εμείς που έχουμε και αποκλειστική συνέντευξη του Μπρατ Πιτ, η οποία θα, για να πω στους ακροατές μας, δεν θα σταθούμε περισσότερο σε αυτή καθ' αυτή τη συνέντευξη. Θα τα πούμε μαζί την Κυριακή το απόγευμα εκτάκτως, 6 με 7, που θα κάτσουμε, θα το αναλύσουμε, γιατί μίλησε για πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο για την ταινία και για την Ύδρα, εδώ για την ταινία που γύριζε το καλοκαίρι, και για πάρα πολλά έτσι, προσωπικά κομμάτια του. Οπότε αυτό το κομμάτι δεν θα το διανθίσουμε, θέλω να πω, στους ακροατές της συνέντευξης. Αλλά μεγάλη επιτυχία. Μπράβο, Αλέξανδρε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια ταινία πάρως για να κρατήσουμε και αυτό το κομμάτι ενεργοποιημένο στους πιθανούς και υποψήφιους θεατές που θα θέλουν να πάνε να παρακολουθήσουν την ταινία. Είναι μια ταινία που στηρίζεται πάρα πολύ στα συναισθήματά της. Και η επιτυχία σκηνοθετικά είναι το ότι κλέβει από τα μάτια και των δύο πρωταγωνιστών, και του τετράποδου και του δίποδου, όλα τα συναισθήματα που θα μπορούσαν να ανταλλάξουν μέσα σε δύο βλέμματα. Η ομορφιά λοιπόν όλης της ιστορίας, η ομορφιά της ταινίας, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να περιεργάζεται τις καταστάσεις που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν το κοινό, έχουν τόσο πολύ ξέχυλο συνέστημα που κερδίζουν και το κοινό που ψάχνει να βρει μια κοινωνική ταινία για να δει, αλλά και το κοινό το οποίο θέλει να δει μια περιπέτεια αγωνίας.
1: Και η ιστορία με τι έχει να κάνει? Ο Μπρατ Πιτ είναι στις ειδικές δυνάμεις, αν δεν κάνω λάθος. Και έχει μαζί του ένα εκπαιδευμένο λυκόσκυλο.
0: Αφήνει να εννοηθεί ότι είχε ολοκληρώσει μια μεγάλη πορεία με ηρωική διάθεση στις ειδικές δυνάμεις. Όμως το αεροσκάφος του βρίσκεται αυτή τη στιγμή βρίσκεται μετά από ένα ατύχημα κατεστραμμένο, και ο ίδιος αναγκάζεται με κάποιο τρόπο να επιβιώσει μαζί με το σκυλί του στην Αλάσκα. Αυτό λοιπόν θα τους οδηγήσει από το να ψάχνουν τον δρόμο για να καταλήξουν κάπου που θα υπάρχει το ανθρώπινο στοιχείο, μέχρι στο να ανταλλάξουν τις τελευταίες στιγμές με τα πάρα πολύ έντονα συναισθήματα που μπορεί να έχει ένα σκύλος και ένας άνθρωπος.
1: Πάντως, γενικά, έτσι ως σχόλιο, πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, γιατί είπαμε θα τα πούμε και την Κυριακή το απόγευμα εμείς, αυτή η ταινία έρχεται να προσθεθεί σε ένα μακρύ κατάλογο ταινιών που επιστρέφουν, που τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά γύρω από αυτή τη σχέση ανθρώπου σκύλου, για παράδειγμα.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί να ενταχθεί σε μια κατηγορία όπως ήταν η ταινία Χάτσικο. Μόνο που εκεί πέρα υπάρχει ένα διαφορετικό ιστορικό στοιχείο το οποίο αναπτύσσεται. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει τη δυναμική της Λάση ακριβώς επειδή υπάρχει ένα κεντρικό σκυλί το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά αυτών των ζώων που είναι μεταξύ μας και υποστηρικτικά με την κατάλληλη εκπαίδευση, αλλά και πολύ υποστηρικτικά στο συναισθηματικό κομμάτι. Είναι όμως κάτι τελείως δικό του και τελείως διαφορετικό, γιατί το στοιχείο της φύσης και το στοιχείο της επιβίωσης κυριαρχεί μέσα από το συνέστημα και όχι μέσα από τις καταστάσεις.
1: Και θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Είδα ότι στην φωτογραφία από τη συνέντευξη, στη δικιά σου φωτογραφία με τον Μπρατ Πιτ δίπλα, είδα ότι φόρεγες και ένα μπλουζάκι με τον Φάνη, ένα χαρακτήρα animation μιας ταινίας και δικιά σου, που παρουσιάζεται σήμερα μετά το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στη Δράμα. Έχουμε σήμερα λοιπόν Παρασκευή και αύριο Σάββατο να παρουσιάζεται και στο κοινό, που?
0: Στο άνοιγμα στήρος θα γίνει

0: πρεμιέρα, οπότε έχουμε μια καλή δικαιολογία, όπως έγραψε και η συνάδελφός μας η Χαρά στο χαριτωμένο κείμενο που έκανε, έτσι, για να δώσει νοητά την αγκαλιά της και για την επιτυχία του Brad Pitt, αλλά και για τη στιγμή αυτή την παράξενη που φόρεσε όντως το μπλουζάκι στην ώρα της συνέντευξης. Έτσι λοιπόν ο χαρακτήρας μου ήταν σαν να συνάντησε τον Brad Pitt και να ανταλλάξαν τις δικές σου κουβέντες. Θα προβληθεί λοιπόν σήμερα στο Άνιμα Σύρος και αύριο σε μια δεύτερη προβολή στο τμήμα Kids, που έχει να κάνει περισσότερο με ταινίες που απευθύνονται σε παιδιά μικρότερης ηλικίας. Πρόκειται για ένα animation το οποίο έκανα με τον αγαπημένο μου φίλο τον Άκη Μελάχρη, που μάλιστα μοιραζόμαστε και την ίδια ημερομηνία γενεθλίων, και μια πολύ όμορφη και στενή ομάδα από λίγα πρόσωπα που το καθένα μπορούσε να προσφέρει το καλύτερο δυνατό που είχε στον αντίστοιχο τομέα των κινουμένων σχεδίων, με οικολογικό θέμα, το πώς δηλαδή ένα σύννεφο, αν καταφέρει να ερωτευτεί, θα φέρει βροχή στη γη, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να φέρει πιο κοντά τους ανθρώπους από τη στιγμή που θα βοηθήσει αυτόν τον κύκλο ζωής να φύγει από το κομμάτι της προβληματικής σε κάποιο βαθμό ζέστης που καταστρέφει το περιβάλλον μας, και να το οδηγήσει στην ανθοφορία.
1: Ο Φάνης λοιπόν είναι το μικρό συννεφάκι πρωταγωνιστή στην ταινία μικρού μήκους Μούσκεμα. Έτσι για να τα πούμε όλα ολοκληρωμένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Και εμείς θα ξαναπούμε την Κυριακή το απόγευμα. Γεια, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 5 αγνοούμενοι μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαδραμοπούλου, αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στο δεύτερο όροφο και 3 αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα 2 Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού, το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Το Ιράν δεν θέλει πυρηνική βόμβα, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν στο Fox News. Μαχητικά αεροσκάφη της Φινλανδίας και της Σουηδίας απογειώθηκαν για να αναχαιτήσουν ομάδα ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών σε διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τον κόλπο της Φινλανδίας. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου, 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου, με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: 35 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, εξακολουθούμε εκπομπή σε διάδραση και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε πώς κλείνει αυτή η πολύ τάραχη εβδομάδα. Η αλήθεια είναι. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα για στους ακροατές μας. Μετά από σκαμπανεβάσματα, όπως είπες και εσύ, στη διάρκεια της εβδομάδας, σχεδόν όλα τα επενδυτικά προϊόντα έχουν επιστρέψει στα επίπεδα της περασμένης Παρασκευής. Μπορεί η εβδομάδα να ξεκίνησε με περισσότερη αισιοδοξία για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στη συνέχεια όμως δεν επιβεβαιώθηκαν οι προσδοκίες για κάποιες εξελίξεις στο συγκεκριμένο μέτωπο. Γι' αυτό επιστρέφουμε σταδιακά σιγά-σιγά πάλι στα επίπεδα της περασμένης Παρασκευής, ξανά δηλαδή στα ίδια. Έτσι λοιπόν έχουμε τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου με τον Brent να κινείται ξανά στα 105, έφτασε νωρίτερα σήμερα και στα 107, αλλά υποχωρεί τώρα στα 105,30 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου και στα 92,83 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Στην αρχή της εβδομάδας να υπενθυμίσουμε ότι και οι δύο τύποι πετρελαίου είχαν μια πτωτική πορεία με τον Brent να κινείται και κάτω από τα 100 δολάρια και το αμερικανικό αργό κάτω από τα 90. Αλλά έχουν ανακάμψει μέσα στις επόμενες ημέρες και επιστρέφουν ξανά στα επίπεδα της περασμένης Παρασκευής, όπως και τα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός, για παράδειγμα, τον έχουμε συνηθίσει να κινείται ανάμεσα στα 4.300 και 4.400 δολάρια. Σήμερα είναι στα 4.350 δολάρια ανά ουγγιά ο χρυσός και στα 65 δολάρια ανά ουγγιά το ασήμι, στα επίπεδα λοιπόν που είχαμε και την περασμένη εβδομάδα. Εξελίξεις είχαμε όμως αυτή την εβδομάδα στην αγορά των ομολόγων, όπου αυξήθηκε περαιτέρω το κόστος δανεισμού των χωρών, παγκοσμίως όμως. Στην Ιαπωνία, να ξεκινήσουμε από την Ανατολή, είχαμε την απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Ιαπωνίας να κινούνται πάνω από το 3%. Μετά από σχεδόν 30 χρόνια επέστρεψαν δηλαδή στα επίπεδα του 1996, 3,05% έκλεισε σήμερα το πρωί η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Ιαπωνίας. Και κινήθηκαν πάνω από το 5%, κινούνται πάνω από το 5% και σήμερα τα δεκαετή ομόλογα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου, δύο μεγάλων χωρών δηλαδή, των μεγαλύτερων χωρών που ανήκουν και στην ομάδα της G7. 5,17% είναι η απόδοση αυτή την ώρα των δεκαετών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών, 5,36% η απόδοση των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σταθεροποιούνται μεν σήμερα οι αποδόσεις των ομολόγων, διατηρούνται όμως σε πολυετή υψηλά επίπεδα. Δηλαδή έχουμε μία μικρή διακύμανση, μία με δύο μονάδες βάσης, όχι κάτι αξιόλογο. Στην Ευρώπη τώρα, τα δεκαετή γερμανικά ομόλογα στο 3,60% η απόδοσή τους, 4,68% τα δεκαετή ομόλογα της Γαλλίας, 4,52% τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα, 4,08% τα ισπανικά, 3,98% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Πορτογαλίας και 4,40% τα ελληνικά δεκαετή ομόλογα. Έχει ακριβήνει δηλαδή το κόστος δανεισμού των χωρών, το έχουμε δει και το έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Στην αγορά συναλλάγματος τώρα είχαμε μία ισχυροποίηση του δολαρίου στη διάρκεια της εβδομάδας. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1398 σήμερα. Το δολάριο με το γεν στα 157,80 και μία στερλίνα ισοδυναμή με 1,3245 δολάρια. Στις χρηματιστηριακές αγορές σήμερα έχουμε μία μικρή ανωδική κίνηση, όχι όμως αξιόλογη στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Μεγαλύτερη είναι ανωδική κίνηση στις περιφερειακές αγορές της Ιταλίας, της Ισπανίας και το ελληνικό χρηματιστήριο. Στο ελληνικό χρηματιστήριο αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης ενισχύεται κατά 1,30% και κινείται εκεί στην περιοχή των 2.670 μονάδων, με κέρδη 1,02% το ισπανικό χρηματιστήριο, 0,95% το ιταλικό χρηματιστήριο και μικρότερα κέρδη στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, 0,63% υψηλότερα ο DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 0,24% ο CAC 40 στο Παρίζι και ο FTSE 100 στο Λονδίνο ενισχυμένος τώρα κατά 0,26%.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλό
0: Σαββατοκύριακο.

0: επικαιρότητα δυστυχώς μας επαναφέρει με τον πιο δραματικό τρόπο αντιμέτωπους με την ασφάλεια και την αντοχή των κτηρίων στις πόλεις μας. Είχαμε το πρωί αυτή την έκρηξη που προκάλεσε κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές και σε παρακείμενα ακίνητα, δηλαδή η οδός Λυσικράτους έμοιαζε σαν πεδίο μάχης πραγματικά. Ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων νωρίτερα, 5 άνθρωποι αναζητούνται, βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες. Τώρα τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση. Μάλλον οι πρώτες ενδείξεις αποδίδουν όλο αυτό που έγινε σε διαρροή φυσικού αερίου, αλλά αυτό δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί. Και όλο αυτό που έγινε και το πρωί στην Πλάκα, με την ισχυρή έκρηξη, με ό,τι ακολούθησε, μας υπενθυμίζει και ότι ο κίνδυνος παραμονεύει εκεί που δεν το περιμένουμε. Δηλαδή, εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν μιλάμε για ένα άδειο, εγκαταλελειμμένο κτίριο. Μιλάμε για ένα κτίριο ζωντανό, κατοικούσαν άνθρωποι και άνθρωποι που είδαν τη ζωή τους να κινδυνεύει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό λοιπόν το θέμα ανήκει μια τεράστια συζήτηση εκ νέου, δηλαδή πόσο ασφαλή είναι τα παλαιότερα κτίρια της χώρας, το οποίο στεγάζονται συμπολίτες μας, πώς θωρακίζονται απέναντι σε μια έκρηξη ή ένα σεισμό. Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε στην εκπομπή τον κύριο Κωνσταντίνο Σπυράκο, είναι ομότιμος καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας και αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Και να θυμίσω στο σημείο αυτό ότι το εργαστήριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ και τον καθηγητή κύριο Λέκα, έχουν σε εξέλιξη ένα σπουδαίο εθνικό project που έχει να κάνει με τη χαρτογράφηση και τον έλεγχο των παλιών κυρίως κτηρίων της χώρας. Κύριε καθηγητά, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας. Μάλιστα συμπτωματικά πήγα σε αυτή την περιοχή, στη Λυσικράτους, και είμαι σχετικά κοντά. Δηλαδή με κοντά είχα μια, ας πούμε, τη δυνατότητα να δω από μια απόσταση μικρή το ότι έχει προκύψει.
0: Τι λέτε να έγινε, δηλαδή, πώς εξηγείται επιστημονικά το γεγονός, για παράδειγμα, ότι μία έκρηξη, αν τελικά είναι αυτό, οδήγησε και σε τόσο εκτεταμένη κατάρρευση και με όλου του δρόμου σε διπλανά κτίρια?
1: Κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτό το κτίριο είναι ένα κτίριο από τυχοπία. Έτσι, τυχοπία. Τα ανοίγματά του είναι μικρά παράθυρα. Και συμβαίνει το εξής σε αυτά τα κτίρια. Και γενικά σε ένα κτίριο, όταν γίνει μια έκρηξη στο εσωτερικό του, ας πούμε από διαφυγή αερίου κλπ, δεν έχουν διέξοδο η έκρηξη, το οστικό κύμα έχει πολύ μικρή διέξοδο, ένα μικρό παράθυρο, με αποτέλεσμα όλη η οστική ενέργεια να μεγαλώνει, να οθεί τους τοίχους. Η τύχη αυτή τους τοίχους, δηλαδή εκτενώνεται στους τοίχους. Αν δηλαδή είχε ένα μεγάλο τζάμι μπροστά, ας πούμε, θα είχαμε το σπάσιμο του τζαμιού και μια εκτόνωση της έκρηξης που δεν θα είχε προκαλέσει την κατάρρευση, ουσιαστικά κατάρρευση του κτηρίου. Άρα λοιπόν, ένα θέμα είναι ο τρόπος, το είδος της κατασκευής. Το δεύτερο είναι το εξής. Όταν τοποθετούμε, γίνεται κατάσταση συστημάτων για αέριο, δεν πρέπει σε αυτά τα κτίρια να γίνεται διάνοιξη οπών στους τοίχους, διότι οι τοίχοι αυτοί είναι, όπως λέμε, φέροντες, φέρουν φορτίο. Αν λοιπόν έχουν ανοίξει τρύπες αγωγούς στους τοίχους, έχουν αδυνατήσει την αντοχή του κτηρίου. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να διερευνηθεί.
0: Έχει αδυνατήσει άραγε και η αντοχή των διπλανών κτηρίων, των παρακείμενων?
1: Τα παρακείμενα κτίρια, δίπλα του βρίσκεται επίσης ένα κτίριο το οποίο είναι πέτρινο από ό,τι φαίνεται, και απέναντί του επίσης αριστερά κάτι παρόμοιο. Προσέξτε όμως τώρα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να καταδικάζουμε και να λέμε ότι ένα κτίριο το οποίο είναι πέτρινο ή αντιρρητέο μνημείο παλιό γενικά, ότι αυτό φταίει που κατέρευσε σε μια συμπερίπτωση διαρροής αερίου. Όχι. Διότι εάν σκεφτεί κανείς ότι μεγάλο μέρος της Ευρώπης, Ιταλία, αλλά και στην Ελλάδα, Κέρκυρα, να πω παραδείγματα, έχουμε τέτοιες εγκαταστάσεις, αλλά δεν έχουμε αντίστοιχα συμβάντα, εκτός από ένα στη Δράμα το 2010. Το πρόβλημα είναι η εγκατάσταση του συστήματος, πρώτον, που πρέπει να γίνει με ειδικούς όρους και προσοχή σε αυτές τις κατασκευές, πρώτον, και δεύτερον, ο περιοδικός έλεγχος και ένα σύστημα προειδοποίησης. Δεν είναι το κτίριο αυτό που φταίει. Το κτίριο έπεσε όπως έπεσε διότι είναι πέτρινο. Σας εξήγησα το λόγο, νομίζω. Ναι. Αλλά όχι όμως ότι το κτίριο είναι αυτό που φταίει.
0: Πάντως τα περισσότερα κτίρια στο ιστορικό μας κέντρο, για παράδειγμα, είναι κατασκευασμένα έτσι όπως προείπατε και εσείς, με μια τυχοποία συγκεκριμένη και με τα ξύλινα πατώματα και με μικρά ανοίγματα. Ναι, με μικρά ανοίγματα. Αυτό μάνι έχει μια ευαλωτότητα σε γεγονότα, ας πούμε, που μπορεί να συμβούν, είτε ακραία, μια έκρηξη, μια πυρκαγιά, ένα σεισμός, σε σχέση τώρα το λέμε με τις σύγχρονες κατασκευές από μπετόν.
1: Και σε ένα κτίριο από μπετόν, όπως είπα προηγουμένως, ναι, μεν μπορεί να έχεις μικρότερες βλάβες στο κτίριο αυτό καθ' αυτό, παρόλα αυτά όμως θα έχεις βλάβες και ενδεχομένως να έχεις τραυματισμούς κλπ. Τα κτίρια αυτά, αυτό που είπα και προηγουμένως, χρειάζονται στην περίπτωση που τοποθετείς μια εγκατάσταση για υδραέριο, να αντιτοποθετήσει με το σωστό τρόπο. Αν το κάνεις, δεν έχεις πρόβλημα. Τα κτίρια αυτά είναι λιγότερο ενεργοβόρα, διότι αυτοί οι παχυτύχοι που έχουν μειώνουν τις απαιτήσεις για την θέρμανση ψύξη τους. Έχουν δηλαδή ένα πλεονέκτημα. Επομένως, εάν αυτά τα κτίρια, σε αυτά τα κτίρια κάνεις σωστή εγκατάσταση, έχεις μικρότερη χρήση ενέργειας. Επομένως, δεν είναι αρνητικό το ότι το κτίριο αυτό είναι πέτρινο. Άρα, επειδή είναι πέτρινα, συνεπώς δεν πρέπει κλπ. Δεν συνεπάγεται τίποτα τέτοιο. Αυτό το οποίο συνεπάγεται είναι η σωστή εγκατάσταση και ο περιοδικός έλεγχος που πρέπει να γίνεται σε αιτήσια βάση. Αυτά είναι το κλειδί, πιστεύω, κατά την άποψή μου, το πρόβλημα.
0: Τώρα, κύριε καθηγητά, εσείς στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο μαζί με τον κύριο Λέκα από το ΕΚΠΑ κάνετε όλο αυτό το διάστημα ένα τεράστιο project που έχει να κάνει με την χαρτογράφηση στην χώρα των κτηρίων. Ποιο είναι το αντικείμενο αυτής της προσπάθειας? Εστιάζεται κυρίως στα παλιά κτίρια της χώρας?
1: Κυρίως ναι, στα παλιά κτίρια, όπως είναι αυτό το συγκεκριμένο κτίριο. Κοιτάζομαι να δούμε ποια είναι η συμπεριφορά του σε φυσικές καταστροφές, ιδιαίτερα σε σεισμό. Αυτό κοιτάζουμε και βλέπουμε τι τροτότητα έχουν και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν ώστε να τα προστατεύσουμε, διότι πολλά από αυτά τα κτίρια αποτελούν πολυσύχνη κληρονομιά. Πρέπει να τα προστατεύσουμε. Και κάτι άλλο, πρέπει να τα συντηρούμε σωστά. Η μελέτη αυτή βέβαια είναι εκτεταμένη, εξετάζει πολλούς τύπους κτιρίων και καταλήγει σε συμπεράσματα τα οποία θα βοηθήσουν στην διατήρηση αυτού του πολύτιμου αγαθού που έχουμε, που είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά.
0: Σε ό,τι αφορά την Αθήνα, για παράδειγμα, έχουμε κάποιες, από την καταγραφή εννοώ, έχουμε κάποιες εκτιμήσεις για το πόσα, για παράδειγμα, υπάρχουν πολύ παλιά ή εγκαταλελειμμένα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας, ας πούμε, σχετικά υψηλός αριθμός εγκαταλελειμμένων κτιρίων και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, γιατί να είναι εγκαταλελειμμένα αυτά τα κτίρια. Και αν θέλετε να ανοίξουμε μια παρένθεση, είναι καταλημμένα διότι η επισκευή τους και η συντήρησή τους είναι πιο δαπανηρή από ένα νέο κτίριο. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα κτίρια χρειάζεται από τη μεριά κυρίως της πολιτείας να ληφθεί ιδιαίτερη φροντίδα ώστε να τα διατηρήσουμε σε τέτοιο επίπεδο ώστε να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο και να παρέχουν την ίδια, μπορούμε ακόμη να πούμε, και προστασία και λειτουργικότητα με ένα νέο κτίριο.
0: Και επίσης αυτά τα κτίρια είναι κτίρια που μπορεί να υπάρχουν, όπως επισημαίνει και ο Ευάγγελος και μου ζητά να σας θέσω αυτό το ερώτημα, αυτές οι πολυκατοικίες, για παράδειγμα, αυτά τα κτίρια του κέντρου, σε λίγα χρόνια από τώρα θα έχουν συμπληρώσει ακόμα περισσότερα χρόνια, δηλαδή μπορεί να μιλάμε και για 100 χρόνια κατασκευής. Άρα εκεί είναι το κλειδί, σε όλο αυτό περιγράφεται. στη σωστή συντήρηση. Υπάρχει όμως αυτό το πλαίσιο το νομικό για σωστή συντήρηση, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια, με αφορμή αρνητικά έτσι και δυσάρεστα περιστατικά, λέγαμε ότι εδώ στη χώρα έχουμε και ένα πρόβλημα με τα διατηρητέα.
1: Όπως σας είπα και πριν, το πρόβλημα στα διατηρητέα είναι κυρίως τα κίνητρα για την συντήρησή τους. Ότι είναι πιο δαπανηρή από κάποια άλλη. Επομένως χρειάζονται μέτρα, κυρίως από την πολιτεία, έτσι, οικονομικά
0: κίνητρα. Κίνητρα δηλαδή, έτσι ώστε να μην πει ο άλλος δεν μπορώ, δεν αντέχω, το παρατάω.
1: Βέβαια, το αφήνει, άπαξ και πέσει η στέγη, η στέγη αν πέσει, τότε μπαίνουν νερά μέσα στους στίχους και αυτά τα νερά αποπλένουν το κονίαμα που υπάρχει, με αποτέλεσμα να χάνει το κτίριο εντελώς την αντοχή του και να καταραίει μετά από λίγο χρονικό διάστημα.
0: Και σε αυτά τα κτίρια, νομίζω είχα ακούσει κάποια στιγμή σε μια συνέντευξή σας ότι ο νούμερο ένα εχθρός, για παράδειγμα, δεν είναι τόσο ο σεισμός, αλλά αυτή η υγρασία μπορεί να δημιουργείται όταν καταστρέφεται η στέγη. Δηλαδή δεν
1: ακριβώς
0: υπάρχει συντήρηση, περνάνε τα χρόνια.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Είναι το νούμερο ένα. Και η λύση δεν είναι δύσκολη. Η λύση είναι απλή. Μπορούν να προστατευτούν αυτοί οι τείχοι πάρα πολύ εύκολα με κάποιο κονίαμα που μπορεί να τοποθετήσει κανείς στην κορυφή. Το θέμα είναι ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει κίνητρο να το συντηρήσει και να το διατηρήσει, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, γιατί φαντάζομαι ότι αν υπήρχε, ανήκε στην κατοχή του κάποιο, ένα τέτοιο κτίριο, διατηρητέο στο κέντρο τη πόλη, θα μπορούσε να το αξιοποιήσει, να του αποφέρει και ένα κέρδο. Ναι, αλλά άμα δεν έχει χρήματα για την συντήρησή του ή ένα κίνητρο από το κράτο, εντάξει, πολύ δύσκολο να το συντηρήσει, γιατί κοστίζει πιο ακριβά, όπω είπατε κι εσεί αυτό.
1: Ακριβώ. Και πρέπει αυτά να τα συντηρήσουμε. Η ουσία είναι ότι θέλουν συντήρηση και διατήρηση, όχι κατεδάφιση, είτε με έμεσο τρόπο όπως συμβαίνει με τους ιδιοκτήτες διάφορων ακινήτων αυτής της κατηγορίας. Καταλάβατε. Αυτό δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Αυτό το ατυχές γεγονός που έγινε σήμερα φέρνει στην επιφάνεια πολλά προβλήματα και θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και πιστεύω κάπως να το δούμε και όχι να θεωρηθεί ότι ήταν παλιό, συνεπώς έπεσε επειδή ήταν παλιό. Όχι. Έπεσε εάν ήταν αυτή ο λόγος, το υγραέριο και λοιπά, και η έγκριση και η σπιθία στο εσωτερικό, το ότι δεν είχαν κλεφτές ενδεχομένως, είχαν ανοίξει οπές πάνω στους τοίχους και με αποτέλεσμα να συμβεί αυτό που συνέβη. Εκεί, εγώ πιστεύω, εκεί επικεντρωνόμαστε, εκεί προσέχουμε για να μπορέσουμε να τα διατηρήσουμε.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Πυράκος, ομότιμος καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας και αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο θα δώσουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού για όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτήν την ώρα. Και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, από το Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Λουίζα Μαραβελάκη που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετιμπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. 5 άνθρωποι αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα και η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στον δεύτερο όροφο και τρεις αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα δύο Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Οι αλλοδαποί, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό αν το είχαν πράξει. Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το είδαν το πρωί στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρό οστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτηρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Τα ακριβή αιτία της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς στις στόχους. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Τέλος, υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας επιτρέπει πλέον στη χώρα να δανείζεται με ανταγωνιστικό κόστος και να διεκδικεί εξαιρέσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Την ίδια ώρα οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί δεν πρόκειται να προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπισή τους αναμένει νέο αποδεικτικό υλικό από την εξέλιξη της ανάκρισης, ενώ δεν αποκλείεται προς τα τέλη Οκτωβρίου να υποβάλει αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κράτησής του ενός γιατρού με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, το λεγόμενο βραχιολάκι. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου, το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου με τη συνδρομή του πυροσβεστικού σώματος προς το λιμενικό. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, το πυροσβεστικό σώμα έχει διαθέσει συνολικά 4 θαλάσσια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη τύπου Ραμνάφ από τη Σύρο και το Λαύριο, ενώ 2 ακόμη πυροσβεστικά πλοία μεταβαίνουν από τον Πειραιά. Μετά την ασφαλή απομάκρυνση των 29 επιβενώντων, προτεραιότητα αποτελεί πλέον η κατάσβεση της πυρκαγιάς, η σταθεροποίηση του πλοίου και η αποτροπή θαλάσσιας ρύπανσης. Όπως δήλωσε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θεοφάνης Μπαλατσούκας, ολοκληρώθηκε νωρίτερα ειδική σύσκεψη με όλους τους αρμόδιους φορείς για την καλύτερη οργάνωση της κατάσβεσης και διαχείρισης του πλοίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατέστησε σαφές χθες τον Κινέζο ομολογό του κατά τις συνομιλίες του στο Λευκό Οίκο ότι η παροχή βοήθειας από την Κίνα προς το Ιράν είναι απαράδεκτη. Ο Αμερικανός πρέσβης στο Πεκίνο χαρακτήρισε τις συνομιλίες των δύο ηγετών ειλικρινής.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Στην Αττική αύριο αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη Fasoplast, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Fasoplast, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε όπως κάθε Παρασκευή, καινούργια σχεδόν τα περισσότερα, εκτός από κάποιες άλλες αναφορές σε παλαιότερα. Ήταν η Nothing But Thieves, ένα αγγλικό γνωστό συγκρότημα τα τελευταία χρόνια, 10 χρόνια και το συγκρότημα. Έχει καινούργιο άλμπουμ από όπου ακούσαμε το τραγούδι Number 5. Ήταν η Nothing But Thieves. Για τα μηνύματά σας θα στείλετε στο Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Με επιτυχία κυκλοφόρησε το καινούργιο άλμπουμ των Anthrax.

το 12ο άλμπουμ των Anthrax. Καινούργιο άλμπουμ με απήχηση ακόμα το συγκρότημα, ιστορικό συγκρότημα του heavy metal. Σας είπα ότι θα πω 2-3 σχόλια βασισμένο σε ένα άρθρο που μας έστειλε ο φίλος μας ο Μιχάλης του Esquire. Το Esquire είναι ένα πολύ μεγάλο αμερικάνικο περιοδικό. Αναφέρεται στις συναυλίες, το άρθρο αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά όταν κάτι συμβαίνει εκεί, έρχεται και στην υπόλοιπη, έρχεται και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Φαίνεται ότι είναι παντού αυτό, σιγά σιγά. Το άρθρο έχει τίτλο «Η οικονομία του K-Shaped έχει έρθει και στη μουσική βιομηχανία». Τι είναι το K-Shaped, δεν το ήξερα. Έτσι λοιπόν έψαξα να διαβάσω ακριβώς πώς βρήκα την εξήγηση τι είναι το K-Shaped. Είναι μια κατάσταση όπου διαφορετικές ομάδες ανθρώπων ή επιχειρήσεων ζουν εντελώς διαφορετικές οικονομικές πραγματικότητες την ίδια στιγμή. Θα το καταλάβετε, δηλαδή υψηλόμισθοι και όσοι έχουν επενδύσεις ανεβαίνουν, αυξάνουν τον πλούτο τους. Αυτό είναι το πάνω σκέλος του K-Shaped. Το κάτω σκέλος του K-Shaped, τα φτωχότερα νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις βουλιάζουν και πιέζονται από το κόστος ζωής. Αυτό το οποίο είναι παντού δεν θα μπορούσε να μην πλήξει και την βιομηχανία της μουσικής, ιδιαίτερα στο χώρο που την ενδιαφέρει πια, γιατί δεν την ενδιαφέρουν οι πωλήσεις, δεν υπάρχουν πωλήσεις πια, που είναι τα εισιτήρια. Το άρθρο λοιπόν ξεκινάει λέγοντας ότι κάποιοι από τους μεγάλους μουσικούς μόνο μπορούν να αντέξουν να έχουν προπολήσεις ή sold out συναυλίες, ενώ οι περισσότερες άλλες συναυλίες ή είναι μισοάδια τα στάδια ή ακυρώνονται. Αυτά μέσα στο 2026, όπου όπως γράφει το Esquire, πάρα πολλοί καλλιτέχνες έχουν ακυρώσει περιοδίες τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αντίθεση βέβαια με κάποιους superstar όπως είναι η Taylor Swift, η Oasis, η BTS, οι οποίοι δεν έχουν θυχτεί. Αυτοί ανήκουν στην κατηγορία των 5-10 μεγάλων καλλιτεχνών που δεν τους επηρεάζει ακόμα η οικονομική κατάσταση. Και πώς λέει να μην γίνει αυτό όταν ο μέσος όρος εισιτηρίων, πάντα μιλάω για την Αμερική, ανάλογος είναι και στην Ευρώπη, είναι $140. Έτσι λοιπόν, ονόματα όπως, μπορεί μερικά από αυτά τα ονόματα να μην είναι δημοφιλή στη χώρα μας, αλλά είναι ενδεικτικά. Εκεί έχουν μεγάλη επιτυχία. Ο Kid Cudi, η Pussycat Dolls, ο Post Malone, η Megan Trainor, ο Zayn, κάποιους τους ξέρετε, είναι superstars όλοι αυτοί που λέω. Άσχετο αν είναι από το χώρο της pop, hip hop κτλ. Επίσης, τις τελευταίες εβδομάδες, η Roxette, ο Devlin Roth, η Kacey Musgraves που είναι superstar στο χώρο της country, έχουν περικόψει πάρα πολλές από τις συναυλίες στην περιοδία τους. Ακόμα και οι Beach Boys, αυτοί που είναι σήμερα Beach Boys, μετέφεραν τις συναυλίες τους το καλοκαίρι του 27. Post Malone είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα.

το νέο τραγούδι των U2, Silencio, από το άλμπουμ που έρχεται σε 2 μήνες. Και δεν θίγονται μόνο τα ονόματα που κάνουν περιοδίες στα στάδια, θίγονται και τα ονόματα που εμφανίζονται σε μικρούς χώρους, στα κλαμπ, σε 500, 800, 1000 άτομα. Γιατί όπως λένε οι ιδιοκτήτες αυτών των κλαμπ, στην Αμερική πάντα μιλάω προς το παρόν, ο κόσμος δεν έχει πια με τα έξοδα που υπάρχουν σε κάθε οικογένεια για να περάσει τη ζωή του κάθε μέρα, δεν υπάρχουν πια περισσεύματα για να πάνε παραπάνω από 1 φορά ή 2 φορές τον μήνα να δουν ένα όνομα και σε μικρούς χώρους. Το ανησυχητικό είναι τι πρόκειται να γίνει με τα φεστιβάλ το καλοκαίρι. Πάντα μιλάω για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη ένα από αυτά, το πώς λέγεται, Μπουναρού, έτσι νομίζω είναι, ναι, αυτό, που είναι ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, έδωσε ρεπό και δεν θα γίνει του χρόνου, δηλαδή το καλοκαίρι του 27. Ίσως προβλέποντας ότι δεν θα μπορούν να καλύψουν με τα εισιτήρια τα έξοδα, μεταφέρουν το φεστιβάλ για τον μεθεπόμενο χρόνο, το 28. Λοιπόν, είναι επίσης και ο καιρός και οι καταστροφικές συνθήκες που υπάρχουν πολλές φορές κατά τη διάρκεια των συναυλιών, όλα αυτά παίζουν ρόλο μέσα σε αυτή τη βιομηχανία. Βέβαια, οι superstars δεν μπορούν να θιχτούν ακόμα. Θα δούμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Και αυτό είναι το κυριότερο, ότι αυτά, όπως σας λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι τα 15, 20, 25 ονόματα που κυριαρχούν και που γνωρίζουν την επιτυχία, και όλα τα άλλα είναι αυτά που δεν θα έχουν να ζήσουν αν δεν κάνουν και 1-2 εμφανίσεις 3 την εβδομάδα. Το καινούριο της Taylor Swift από τα 4 τραγούδια της.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέντε αγνοούμενοι μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διαμένει στο δεύτερο όροφο και τρεις αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα εκ των δύο Airbnb του κτηρίου. Δήλωσε εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου στο Earth News Radio 105,8. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο 32ος ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού, το οποίο βρίσκεται εμπλό βόρεια της Μυκόνου. Πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του στην Ουάσιγκτον, στο Truth Social. Τη Δευτέρα θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων των δύο χωρών, σύμφωνα με τον Αμερικανό εμπορικό αντιπρόσωπο. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Αυτά λοιπόν με τις συναυλίες που από πολύ καιρό λέμε ότι θα έρθει αυτή η κατάσταση με τα ακριβά εισιτήρια που έχουν βάλει οι καλλιτέχνες. Και είναι και το άλλο. Υπήρξε ο COVID που αμέσως μετά έγινε αυτή η έκρηξη της μεγάλης προσέλευσης σε συναυλίες, όπου τους οδηγήσε όλους να έχουν εισιτήρια μέχρι 1000 δολάρια ή 1000 λίρες, κάποια από τα ακριβά του Harry Styles. Αλλά έρχεται ο χρόνος που τα αλλάζει αυτά. Και είναι και κάτι άλλο. Στις μικρότερες συναυλίες, οι φανατικοί οπαδοί, που είναι λιγότεροι πια κάποιων συγκροτημάτων, θα πάνε, θα κάνουν οικονομίες για να πάνε να δουν το συγκρότημά τους. Αυτοί που θα δειχτούν είναι οι καλλιτέχνες που κάνουν συναυλίες του Θεαθήνε, να το πω κάπως έτσι. Γιατί και οι περισσότεροι που πάνε να τους δουν με τα τηλέφωνα να τα υψώνουν την ώρα, όλα αυτά που γίνονται εκεί, που ενοχλούν πάρα πολλούς καλλιτέχνες και έχουν πει πολλές φορές πολλοί από αυτούς, όπως ο Νίλ Γιάνγκ και άλλοι, δεν θέλουν τηλέφωνα μέσα στη συναυλία. Αυτοί λοιπόν πάνε μόνο για το Θεαθήνε, ότι πήγαμε να περάσουμε, να δούμε, δεν θέλω να πω ονόματα καλλιτεχνών, είτε είναι Έλληνες είτε ξένοι, αλλά πήγαμε να περάσουμε το βράδυ μας. Αν δεν έχουν χρήματα, δεν θα πάνε, και έτσι ίσως πέσουν και οι τιμές σε αυτούς τους καλλιτέχνες. Αυτά με τις συναυλίες. Θα επαναλάβω πάλι σήμερα μία μετάδοση του άλμπουμ της Phoebe Bridges. Θεωρώ ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ αυτά που βγήκαν το τελευταίο δίμηνο, και είναι κρίμα ότι εξαφανίζονται, όπως έχω πει πολλές φορές, άλμπουμ καινούργια που έχουν κάποιο διαφορετικό περιεχόμενο και δεν είναι, ας πούμε, καθαρό ένα pop άλμπουμ. Από το Lost Weekend, Phoebe Bridges.

0: prize giveaway of $18.5 million and a brand new 2021 Mercedes-Benz.
1: Από το album Lost Weekend της Phoebe Bridges. Θα το συναντήσετε σε πάρα πολλές λίστες με τα καλύτερα, όποια είναι αυτά, στο τέλος της χρονιάς. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε το πρόγραμμα εδώ ήταν η άποψή μας ότι να ψάχνουμε στα καινούργια εκείνα που έχουν προοπτικές, στα περίεργα, και έχουμε αποδείξει τι έχουμε παίξει πρώτα σε αυτή την εκπομπή και μετά έγιναν επιτυχίες. Με ακούτε εδώ και πάρα πολύ καιρό, μήνες, να μιλάω για μια τραγουδίστρια που λέγεται Biba Dubi. Τελικά το άλμπουμ της που κυκλοφόρησε, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, στη Βρετανία ίσως θα είναι το δημοφιλέστερο άλμπουμ αύριο στο καινούριο Hit Parade που θα βγει. Κανείς πρέπει να βλέπει, μάλλον να ακούει και να βλέπει, όταν μπορεί βέβαια, τα διάφορα βίντεο κλιπ που βγαίνουν ή διάφορες εμφανίσεις, και εκεί να βασίζεται στο εάν, ας πούμε, ένας καλλιτέχνης έχει ταλέντο. Φαίνεται αυτό τις περισσότερες φορές. Δεν είμαστε μάγοι εμείς. Λοιπόν, η Biba Dubi τελικά νούμερο 1 στην Βρετανία. Είναι 26 ετών. Το πρώτο άλμπουμ της είχε βγει το 2020.

0: Αυτή ήταν η Μπιμπαντούμπη. Να ακούσουμε όμως και την άλλη κοπελιά, που το άλμπουμ της βρίσκεται στις πρώτες θέσεις και είναι και καλό. Και ίσως το ακούτε μόνο από αυτή την εκπομπή. Μαζί της ο Kendrick Lamar.
1: Face stupid, body stupid, hottie stupid, got me stupid. Beauty and the brains, hey.

Αυτή ήταν η Τζένε Άικο. Και αυτή την ακούτε αρκετά συχνά στο πρόγραμμα. Το νέο της άλμπουμ σίγουρα θα είναι και αυτό στα καλύτερα R&B άλμπουμ της χρονιάς. Ίσως και κάποια υποψηφιότητα για τα Grammy. Δεν ξέρω αν είναι μέσα στο χρονικό διάστημα που πρέπει. Βαδίζει εκεί που ας πούμε ήταν η Σίζα. Και πόσο σπουδαία ήταν η Lauryn Hill που άνοιξε νέο δρόμο για όλες αυτές από τότε. Από τους Hughes. Όλες αυτές είναι παιδιά της. Της Lauryn Hill εννοώ. Δεν νομίζω ότι θα κάνει την επιτυχία της Σίζα, αλλά κανείς δεν ξέρει. Τζένε Άικο, το τέταρτο άλμπουμ της. Πάμε στις απώλειες για να ακούσουμε πρώτα ένα αγαπημένο τραγούδι από τη δεκαετία του 80 που το ακούγαμε συχνά στην εκπομπή αυτή. Ένας Βρετανός τραγουδιστής από ένα βρετανικό New Wave συγκρότημα, τους Naked Eyes, έφυγε τη ζωή μετά από σύντομη ασθένεια 74 ετών πριν από μερικές μέρες, ο Pete Byrne. Ο Pete Byrne είναι αυτός που έφτιαξε τους Naked Eyes, δεν είχε μόνο αυτή την επιτυχία που θα ακούσουμε και αρκετές άλλες, και μάλιστα με απήχηση και στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολύ μεγάλη. Έχει πάρει αρκετή έκταση ο θάνατός του και στα αμερικάνικα έντυπα, γιατί αυτό το τραγούδι ήταν επιτυχία στην Αμερική.

Είναι και Τάις από τη δεκαετία του 80. Έφυγε όμως από κοντά μας και ο Φρέντερικ Τουτς Χίμπερτ, τραγουδιστής και στίχουργός των Τουτς and the Maytals. Ήταν μια φοβερή προσωπικότητα της ρέγγε. Έφυγε πριν από μερικές μέρες σε ηλικία 77 ετών στο Kingston της Τζαμάικα. Το συγκρότημα αυτό, Τουτς and the Maytal, ήταν από τα δημοφιλέστερα. Σχηματίστηκαν στις αρχές δεκαετίας του 60 στο χώρο της μουσικής ρέγγε με μεγάλες επιτυχίες. Ακούμε μία από αυτές.

κλείσω με ένα παλιό τραγούδι, γιατί βλέπω ότι υπάρχει στη συλλογή που έφερα να ακούσουμε τους Naked Eyes. Είναι από τα αγαπημένα μου εκείνης της χρονιάς. Τον είχα δει live μάλιστα στο Σαν Φρανσίσκο, στο Χέιντ Άσμπουρι, εκεί που ήταν οι Hippies, το 1900, αρχές δεκαετίας του 80. Το έπαιζε συνέχεια στη δεκαετία του 80. Είναι ο Τόμας Ντόλμπι. Θα το θυμηθούμε μαζί το τραγούδι. Ήταν μπροστά από την εποχή του, γιατί αυτός το 90, μετά από αυτή την επιτυχία, ίδρυσε την Bitnik, μια εταιρεία λογισμικού στη Silicon Valley, εκεί που γίνονται όλα, όπου η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε για την αναπαραγωγή διαδικτυακού ήχου αργότερα, ήχων κλήσης, κυρίως στα τηλέφωνα Nokia.

0: Γιατί τίτλος? Συμπλάν με with science. Τόμας Ντόλμπι 82. Θάνος Γυμέκας στον ήχο, δίπλα ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. 5 άνθρωποι αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα και η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου, αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στον δεύτερο όροφο και τρεις τουρίστες που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα δύο Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Οι τουρίστες, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους. Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό αν το είχαν πράξει. Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, οι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το είδαν το πρωί στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρόστικο κύμα προκάλεσε ζημιές σε πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτηρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Για μια πολύ σύνθετη κατάσταση έκανε λόγο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος ερωτηθείς για τα αίτια της έκρηξης, είπε ότι πιθανότατα ήταν από αέριο. Καταλαβαίνω ότι ήταν από το αέριο και ήταν τρομακτική η έντασή της, άρα σημαίνει ότι υπήρχε βλάβη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κάτι πήγε τελείως λάθος, δήλωσε χαρακτηριστικά. Οι αρχές προς το παρόν δεν έχουν δώσει απάντηση για την αιτία της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες αρχές, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στον δεύτερο όροφο. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ροϊκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Τέλος, υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας επιτρέπει πλέον στη χώρα να δανείζεται με ανταγωνιστικό κόστος και να διεκδικεί εξαιρέσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο φορτηγό χηματαγωγό Blue Carrier 2 βόρεια της Μυκόνου, καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί εξακολουθεί να μένεται στο εσωτερικό του πλοίου. Το πλοίο έχει εκενωθεί εδώ και ώρες από τους 29 επιβαίνοντες που μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Σε λίγη ώρα αναμένεται να φτάσει στην περιοχή το ναυαγοσωστικό ρημουλκό Αιγαίων Πέλαγκος, το οποίο έχει δυνατότητα ρήψης 2.500 κυβικών μέτρων νερού την ώρα. Προτεραιότητα αποτελεί ο περιορισμός της πυρκαγιάς και η ψήξη των πλευρικών τμήματων του πλοίου. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Την ίδια ώρα οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί δεν πρόκειται να προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπισή τους αναμένει νέο αποδεικτικό υλικό από την εξέλιξη της ανάκρισης, ενώ δεν αποκλείεται προς τα τέλη Οκτωβρίου να υποβάλει αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κρατησής του ενός γιατρού με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, το λεγόμενο βραχιολάκι. Πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του στην Ουάσιγκτον, προαναγγέλλοντας σημαντικές εξελίξεις μέσω ανάρτησής του στο Truth Social. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, όπως δήλωσε ο Αμερικανός εμπορικός αντιπρόσωπος.
1: Ο καιρός.
2: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθερα, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Στην Αττική αύριο αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράλ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Κασάλ, φόρος τιμής για τον Πέδρο Αλμοδοβάρ που κλείνει σήμερα τα 77 του χρόνια. Η Λουθ Κασάλ, η μούσα του, που πάθαμε όλη πλάκα νομίζω τότε που είδαμε την ταινία «Τα ψηλά τα κούνια» το 1991. Και αυτό το τραγούδι το τραγουδούσε η Λουθ Κασάλ, αλλά φαινόταν ότι το τραγουδάει η Μαρίσα Περέδες, η πρωταγωνιστρία.

Αυτό το σκηνοθέτη τον έχουμε παρακολουθήσει νομίζω σχεδόν σε όλες του τις ταινίες. Ακόμα και αυτή η τελευταία, όπως λέγεται, πικρές σελίδες, πικρές γιορτές, κάτι τέτοιο, ένα αριστούργημα, εκεί που λες ότι α, το κύκνιο άσμα του, και όμως έχει πάντοτε μία έκπληξη να δώσει. Όσο για το Piensa en mí, το υπέροχο αυτό μεξικάνικο τραγούδι, τι σημαίνει, σκέψουμε.

Και νομίζω ότι ήταν έτσι το αντίπαλο δέος του δυτικού κινηματογράφου, του αμερικανικού, του χολιγουδιανού. Εισχώρησε για τα καλά ο Αλμοδοβάρ, στο ελληνικό τουλάχιστον κινηματογραφόφιλο κοινό.

χρόνια του πολλά λοιπόν, και να μας χαρίζει ακόμα τέτοιες ωραίες ταινίες με ιδιαίτερο περιεχόμενο, με φοβερές ερμηνείες και βέβαια με υπέροχη μουσική. Υπέροχη μουσική θα ακούσουμε και μέχρι τις 6. 5 με 6 εδώ στο Μένουμε Εδώ, Ethnos Radio 105,8. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, 25 του Σεπτέμβρη σήμερα, και η αλήθεια είναι ότι από το πρωί τρέχουμε και δεν φτάνουμε, κυρίως οι άνθρωποι που διέμεναν γύρω από το κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα, στη Λυσικράτους και Βασιλής Αμαλίας. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάτι από τις αρχές. Δηλαδή, εγώ έψαξα, ας πούμε, όνομα υπευθύνου, ρε παιδί μου, ιδιοκτήτη. Εκτός από τους συνιδιοκτήτες εκεί της εκμετάλλευσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης για τον πρώτο όροφο, σε γενικές γραμμές η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και για τα αίτια και για τις τυχόν ευθύνες. Όλα διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής και την ελληνική αστυνομία. Μια έκρηξη που συγκλώνησε λοιπόν το κέντρο της Αθήνας και τις πέριξ περιοχές της Όμορες, ένα κτίριο που ήταν πολύ ωραίο, ήταν και σε ωραίο σημείο που δεν υπάρχει πια, είναι σχεδόν συντρίμια, αρκετά άλλα κτίρια που υπέστησαν ζημιές, γειτονικά και φυσικά και αυτοκίνητα και απέναντι άλλα κτίσματα που έσπασαν τζαμαρίες, και πολύς φόβος γιατί ήταν τρομερή η έκρηξη και δεν ήξεραν οι άνθρωποι, κυρίως οι τουρίστες, αλλά και οι περαστικοί, από πού προήλθε μια τέτοια έκρηξη.

0: Επειδή όμως η πρώτη μέχρι τώρα τουλάχιστον αιτία που αποδίδεται, στην οποία αποδίδεται η έκρηξη, φαίνεται να είναι το φυσικό αέριο που υπάρχει, που υπήρχε στο κτίριο, η Εταιρεία Διανομής του Αερίου εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι όλα τα αίτια ελέγχονται και θα ξεκαθαριστούν και οι νομικές ευθύνες. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, σχετικά με την δυναμική τεκτονική του κτιρίου, σχετικά με τη διαχείριση των κατολισθήσεων. Θυμόμαστε, ήρθαν μνήμες και με την πολυκατοικία που είχε καταρρεύσει στα Πετράλωνα πρόσφατα. Και γι' αυτό είπαμε, κυρίες και κύριοι, να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο με άνθρωπο που ξέρει από αυτά, δηλαδή με πολιτικό μηχανικό και συγκεκριμένα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, τον κύριο Βασίλη Μπαρδάκη, που θα έχουμε σε πολύ λίγο στη γραμμή. Στο μεταξύ, να σας πω ότι απέναντί μου είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή της και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Ο κύριος λοιπόν Βασίλης Μπαρδάκης είναι μαζί μας στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας, κύριε Μπαρδάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Τώρα είναι στενάχρονο το θέμα, ελπίζω να μην είναι τραγικό.
0: Ναι, η αλήθεια είναι. Καλά το λέτε, γιατί μέχρι τώρα και πολλοί κόσμος νόμιζε ότι έχουμε τελειώσει, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε αναφορές για αυτούς τους αγνοούμενους. Αν είναι εγκλωβισμένοι, έτσι δεν είναι. Έχετε δίκιο.
1: Ας ευχηθούμε να μην υπάρχουν άνθρωποι.
0: Το άσχημο είναι ότι δεν φαίνεται να έχουν αποκαταστήσει, να έχουν βρει κάποια επικοινωνία είτε με το ζευγάρι, είτε με τους τρεις τουρίστες. Βεβαίως να το ελπίσουμε. Πάμε τώρα λίγο στο τεκτονικό κομμάτι, δηλαδή τι ακριβώς, μάλλον τι εικάζετε εσείς ως έμπειρος πολιτικός μηχανικός ότι συνέβη με το κτίριο.
1: Νομίζω ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα αν ήταν, ας πούμε, από κάποια διαρροή αερίου ή άλλου τύπου έκρηξη. Έτσι είναι βέβαιο, ναι, ότι ήταν έκρηξη. Υπάρχουν και μαρτυρίες ότι υπήρχε οσμή αερίου το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω ότι ένα χρηστικό, έτσι που μπορούμε να πούμε και για τους ακροατές, είναι ότι πλέον με την εξέλιξη τεχνολογίας οι αισθητήρες που κυκλοφορούν στην αγορά, που μπορούν να κάνουν λίγο πιο έξυπνες τις κατασκευές, ας πούμε, το σπίτι μας τώρα εμπροκειμένου, και να μας προειδοποιήσουν ότι υπάρχει κάποια διαρροή, αν ήταν αυτό από αέριο, αλλά και για άλλη περίπτωση μπορεί να είναι από αέριο, είναι αρκετά φθηνή και οικονομική. Άρα θα μπορούσαμε, ας πούμε, όλοι να εκμεταλλευτούμε τη τεχνολογία και να προλαβαίνουμε κρίξεις που μπορεί να είναι από αέριο. Ένα άλλο που νομίζω ότι έτσι ενδιαφέρει αρκετά είναι αν παίζει ρόλο η τροτότητα της κατασκευής. Προφανώς εδώ παίζει, ήταν μια παλιά κατασκευή,
0: που
1: είναι πολύ, πολύ εύθρωτη. Δεν είναι, δηλαδή για να είμαστε ειλικρινείς, οι συνήθειες κατασκευές δεν είναι μελετημένες για εκρήξεις.
0: Δεν σας κατάλαβα.
1: Δεν είναι μελετημένες, δηλαδή υπολογισμένες για εκρήξεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τα κτίρια που είναι μελετημένα για εκρήξεις είναι κάποιες πρεσβείες που φοβούνται τρομοκρατική επίθεση και τέτοια. Όμως από εμέσως, δηλαδή αν πούμε από σπόντα, επειδή εμείς έχουμε το σεισμό και τα σχεδιάζουμε για τη σεισμική συμπεριφορά, έχουν μεγάλες διαστάσεις τα υποστηλώματα, έχουν βλαστημότητα, είναι αρκετά στιβαρές οι κατασκευές μας, οι καινούργιες.
0: Ναι.
1: Οπότε και σε μια έκρηξη θα συμπεριφερθούν καλύτερα από αυτή την παλιά κατασκευή.
0: Mm-hmm. Από την
1: άλλη, παρακαλώ. Πιο περίεργο να σας πω, σας τα είπα λίγο μαζεμένα.
0: Όχι, μια χαρά τα λέτε.
1: Ένα άλλο λίγο πιο περίεργο είναι ότι και σε κάποια ενισχυμένα κτίρια μπορεί να έχουμε καλύτερη, πάλι εμέσως, να έχουμε καλύτερη συμπεριφορά, γιατί χρησιμοποιούμε πολύ συχνά μια άλλη σύγχρονη τεχνολογία που είναι τα τρακονήματα. Άρα, περιτηρούμε τις κορώνες με τρακονήματα. Το κάνουμε για το σεισμό, βέβαια, αλλά αυτή είναι και η μέθοδος σε κτίρια που θέλουν να τα ενισχύσουν για εκρήξεις. Δηλαδή, στην Αμερική που το κάνουν πολύ συχνά, τρακονήματα βάζουν. Ή βάζουν, ας πούμε, μανδύες από κέβλαρ. Άρα, αν ένα κτίριο έχει ενισχυθεί για σεισμό, θα μας βοηθήσει και σε τέτοιες καταστάσεις. Τώρα, μετά, το αν θα μείνει ο σκελετός του ακέραιος ή θα έχουμε μερικές καταρρεύσεις ολικές, εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της φόρτισης του οστικού κύματος, την ταχύτητα του κύματος και τα άλλες λεπτομέρειες. Αλλά μπορούμε να πούμε σαν γενικό κανόνα ότι θα μας προστατεύει και σε τέτοιες καταστάσεις, ας πούμε, μια ενίσχυση.
0: Και Και εδώ το ερώτημα είναι, βέβαια δεν ξέρω αν είστε ο εντελώς αρμόδιος να απαντήσετε, αλλά πάνω στην κουβέντα φυσικά, κύριε Μπαρδάκη, με τόσα που παρακολουθείτε καθημερινά και επιθεωρείτε και λοιπά και έχουν δει τα μάτια σας, το ερώτημα είναι, κάποια λοιπόν τέτοια κτίρια που είναι σχεδόν ιστορικά, πάντως είναι παλιά, ειδικά στο ιστορικό τρίγωνο της πόλης, πώς είναι δυνατόν να είναι και κατοικήσιμα και να χρησιμοποιούνται και για βραχυχρόνια μίσθωση? Αυτό εγώ αναρωτιέμαι. Πώς αυτό πραγματικά.
1: Ναι, θα μπαίνουμε, πείτε, μπαίνουμε στο πρόβλημα που το έχουμε συζητήσει και σε άλλη εκπομπή.
0: Μάλιστα,
1: και
0: ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό τη στρωτότητα των παλιών κτηρίων. Δηλαδή, η πλειονότητα των κτηρίων είναι παλιά, 70%. Είναι πιο εύστρωτα σε σεισμούς, αλλά να βρούμε το σημερινό μπορούμε να πούμε και σε εκρήξεις και σε άλλες. Ή και στη διάβρωση, έχουμε δει και μπαλκόνια, έτσι τα καταλαβαίνετε και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Έχουν ξεπεράσει το προσδόκιμο, που είναι δηλαδή την περίοδο σχεδιασμού που ήταν 50 έτη. Και εμείς δυστυχώς δεν είχαμε μπει στην κουλτούρα συντήρησης, δεν τα φτιάχνουμε, αλλά δεν αρκεί, δεν είναι μόνο εμείς και οι ιδιοκτήτες. Πρέπει και το κράτος, όπως βοηθάει για την ενεργειακή αναβάθμιση και καλά κάνει, να με επιδοτήσεις ή με χρονοπαλλαγές να βοηθήσει και για τη στατική ενίσχυση των παλιών κτιρίων, αφού τα χρησιμοποιούμε και
0: είναι αυτό που κάνουμε. Ακριβώς, ναι, ναι.
1: Τώρα, σε κάποιες μεγάλες αλλαγές χρήσης, να πούμε, δηλαδή, αν πήγαινε κάποιος να το κάνει ένα κτίριο, να το κάνει ένα μεγάλο ξενοδοχείο, ενώ ήταν κατοικία, εκεί πιθανόν να του προέρχεται υποχρεωτικότητα και να το έκανε υποχρεωτικά. Mm. Τα υπόλοιπα είναι στην πρόθεση,
0: στην ευχαίρεια
1: και μπορεί να είναι. Μπορεί να έχει και ο άνθρωπος τη διάθεση να το κάνει, αλλά να μην έχει την οικονομική ευχαίρεια. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Εκεί πρέπει να βοηθηθεί η κατάσταση, γιατί αλλιώς ζούμε με μεγάλο ρίσκο πρώτα για τον σεισμό και μετά για τέτοια πιο σπάνια ας πούμε, θέματα. Αλλά ζούμε σε ένα μεγάλο ρίσκο, οπότε πρέπει να το εξορθολογήσουμε. Δηλαδή, να αρχίσουμε σιγά-σιγά να το μειώνουμε, γιατί επειδή όλα τα θέματα εξελίσσονται και οι τεχνολογίες και τα υλικά και όλα αυτά δεν έχουν και δικαιολογία. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Μπορούμε να το φτιάξουμε. Μπορούμε να μετρήσουμε, ας πούμε, τώρα να υπήρχαν εισιτήρες και να μετρούσαν κάποια διαρροή. Αν βέβαια ήταν έκρηξη βόμβας, οκ, δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί. Αλλά και πάλι, αν είχε ενισχυθεί, δεν θα έχει τόσο άσχημη κατάρρευση.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ σαφείς είστε. Κρατώ αυτό που είπατε, ότι εδώ μιλάμε για τρωτότητα κτηρίων, λοιπόν. Μαζί όντως έχουμε μιλήσει γι' αυτό και για μπαλκόνια και για γέφυρες και για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Άρα, εκτός είπατε από την ενεργειακή αναβάθμιση, καλό θα ήταν να υπήρχε ένα πλαίσιο για τη στατική ενίσχυση τέτοιων κτηρίων που είναι σχεδόν διατηρηταία, όχι διατηρηταία από αρχαιολογική άποψη, πολιτιστική, αλλά όσον αφορά την κατοίκηση ή τη χρήση.
1: Ναι.
0: Γενικά.
1: Ναι, όπως το λέτε.
0: Και τελικά, από ό,τι καταλαβαίνω, για άλλη μια φορά κατόπιν εορτής ερχόμαστε και λέμε πάλι για θεσμικό πλαίσιο και μια υποχρεωτικότητα που θα έπρεπε να θεσπιστεί από την πολιτεία.
1: Ναι, νομίζω σιγά σιγά θα πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όσο και εσείς βοηθάτε με την ενημέρωση και αυτά, στο τέλος θα γίνει και πράξη, νομίζω. Εντάξει, πηγαίνουμε προς δηλαδή, σηκώνονται τα θέματα ασφάλεια, τα θέματα ασφάλειας. Και πιστεύω θα ακούσει και η πολιτεία να το φροντίσει περισσότερο.
0: Ναι, ναι. Ναι, κύριε Μπαρδάκη. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ για τώρα.
1: Εγώ.
0: Μπορεί να σας ξαναχρειαστούμε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Επίσης, ο κύριος Βασίλης Μπαρδάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, για το κτίριο λοιπόν στην Πλάκα. Το ανησυχητικό είναι λοιπόν ότι υπάρχει ακόμα υπάρχει ανησυχία, αυτό ακριβώς, για το τι γίνεται με τους αγνοούμενους. Εννοείται ότι συνεχίζονται οι έρευνες, μεταφέρονται υλικά και χρησιμοποιούνται όλα τα καινούργια μέσα για να εντοπιστούν αν είναι μέσα ακόμα.

Κατά τα άλλα, έχουμε όλα τα θέματα στο τραπέζι, όπως συνηθίζω να λέω, κυρίες και κύριοι. Είχαμε χτες την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ήταν δομημένη και καλά μετρημένη γύρω από τα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο. Βασικά, υπογραμμίστηκε η θέση της χώρας μας ως μια χώρα που επιδιώκει την ειρήνη, μια χώρα που θέλει να είναι ουδέτερη, αλλά εάν χρειαστεί και τέλος πάντων πιεστεί πάρα πολύ, βεβαίως και θα απαντήσει.

όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι έχει, σας το είπα και από προχθές, ψυχανεμίστηκα και εγώ λοιπόν ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η οποιαδήποτε παρουσία, ομιλία, μήνυμα, στάση, γλώσσα, σώματος, συμπεριφορά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Υπήρχε όλη αυτή η δυσαρέσκεια και η αποχώρηση πάρα πολλών μελών την ώρα που ανέβηκε στο βήμα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Νετανιάχου. Και όλες αυτές οι εκδηλώσεις στη Νέα Υόρκη, οι πορείες κατά της παρουσίας του Νετανιάχου στην πόλη και γενικότερα στο event, σε αυτή τη συνέλευση και αυτά που είπε και που λέει,

Η ομιλία Ερντογάν είχε και αυτή το δικό της ενδιαφέρον. Είπαμε τώρα είναι οι συμμαχίες, είναι οι λυκοφιλίες, είναι οι αντιπαλότητες. Άλλοι έχουν μπροστά τους δίκες και εντάλματα, διεθνή εντάλματα όπως ο Νετανιάχου, και εκλογές σε ένα μήνα. Άλλοι έχουν μπροστά τους τις ενδιάμεσες εκλογές όπως ο Ντόναλντ Τραμπ. Και θυμάστε που προχθές είχαμε εδώ τον κύριο Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, τον καθηγητή του MIT, που μας εξηγούσε διάφορα για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης και για το αν πρέπει να επιβραδύνει η τεχνητή νοημοσύνη στην εξέλιξή της, και μας είπε κάτι πάρα πολύ δυνατό, ότι δηλαδή... ότι όλη η ιστορία με την επιβράδυνση έχει να κάνει με το οικονομικό θέμα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, ό,τι μαζεύτηκε από τους Tech Titans, τους τιτάνες της τεχνολογίας, εκεί στο επίσημο δείπνο του Τραμπ με τον Σι, Μάσκ, Άλτμαν, Μπέζος, Πιτσάι, ό,τι μαζεύτηκε εκεί δεν ήταν διακοσμητικό, και ακριβώς αυτό το βασικό ζήτημα έκρυβε, ότι δηλαδή η δυτική τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται χρόνο, αγοράζει χρόνο. Δηλαδή το ξαφνικό αίτημα για επιβράδυνση της AI, όπως επισημαίνει σήμερα και σε άρθρο του και ο δημοσιογράφος, ο οικονομικός συντάκτης Γιάννης Αγγέλης, αυτό το ξαφνικό αίτημα για επιβράδυνση και καλά στην εξέλιξη της AI, την ανεξέλεγκτη δράση των πρακτόρων και των μηχανών AI, στην πραγματικότητα έχει να κάνει σχεδόν αποκλειστικά με την αδυναμία χρηματοδότησης του ρυθμού επέκτασης και υποχρέωσης για ανταποδοτικότητα σε επενδύσεις στον AI. Εδώ λοιπόν, για να το κάνουμε πιο απλό, οι Αμερικανοί, ο ίδιος ο Τραμπ, πάσχει. Δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες, ενώ οι Κινέζοι κινούνται με κρατικά κατευθυνόμενη πίστη, με ταχεία επέκταση ηλεκτροπαραγωγής, με ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές, και με πυρηνική ενέργεια, και γενικότερα έχουν φτηνότερα ανοιχτά μοντέλα, οπότε πάνε, όπως λέμε, με το... την ώρα που οι άλλοι πάνε με το τρένο, αυτοί πάνε με το αεροπλάνο, με υπερηχητικό κιόλας, με stealth. Γι' αυτό λοιπόν στο Λευκό Οίκο, με αυτό το δείπνο, δεν διαπραγματεύτηκαν μόνο εμπόριο και όπλα, διαπραγματεύτηκαν κάτι πολύ πιο σημαντικό και πολύτιμο, δηλαδή το χρόνο, να αγοράσουν χρόνο, τουλάχιστον 2-3 μήνες είναι αρκετός χρόνος, μπας και προλάβουν να το καλύψουν, να καλύψουν αυτό το κενό.

το ξέρω ότι δεν θέλετε να διακόψουμε. Θα διακόψουμε για πολύ λίγο, γιατί και το τραγούδι είναι εξαιρετικό και όλα τα τραγούδια που ακούμε ως τώρα. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber και σε όλες τις πλατφόρμες. Πάμε στο και μισή για τους τίτλους ειδήσεων, για να επανέλθουμε στο δεύτερο ημίωρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγωνία για τα 5 άτομα που αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμια του κτηρίου. Πιθανότατα από το αέριο, κάτι πήγε εντελώς λάθος, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας από το σημείο της έκρηξης για τα αίτια της. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο φορτηγό χηματαγωγό πλοίο το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου άσκησε ο Ποντίφικας κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή, με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε πάντα, 6 παρα 25 η ώρα. Καλησπέρα σε όλους, καλό απόγευμα, το βράδυ 25 του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι αυτή εδώ η μέρα και αυτή εδώ η Παρασκευή μάλλον ήταν από τις τελευταίες με έτσι μια διάβγεια, μια άνοδο της θερμοκρασίας. Από απόψε, όχι όμως για την Αττική, από απόψε σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, Ιόνιο, Πελοπόννησο, Κύθυρα, Εύβοια, θα έχουμε μια σταδιακή αλλά και ραγδαία επιδείνωση με βροχές, με καταιγίδες, με που θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή. Και δυστυχώς όλα τα θέματα οχριούν μπροστά στο κυρίως θέμα, στο ένα θέμα που μας κρατάει σε μεγάλη αγωνία, κυρίες και κύριοι. Αυτό που συμβαίνει μέχρι αυτή την ώρα, πέρα από την προσπάθεια ανάλυσης και εκτίμησης με τον πολιτικό μηχανικό που είχαμε νωρίτερα, τον κύριο Μπαρδάκη, είναι ότι οι ώρες αναζήτησης στα συντρίμια κυλούν χωρίς αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Οι έρευνες πυροσβεστικής για τους πιθανόν 5 αγνοούμενους συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Οι άνθρωποι, οι ειδικοί, προσπαθούν να προλάβουν το σκοτάδι, κάτι που θα δυσκολέψει αλλά δεν θα θέσει σε πάυση, όπως μαθαίνουμε, τις επιχειρήσεις, σύμφωνα πάντα με τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος που βρίσκονται στο σημείο. Τώρα το απόγευμα η πυροσβεστική έχει ενεργοποιήσει και τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους που έχει, που διαθέτει, ενώ συνδράμουν και δυνάμεις της ΕΜΑΚ που νωρίτερα ζήτησαν απόλυτη σιγή για να θέσουν σε λειτουργία γεώφωνα και θερμικές κάμερες.

Και την ίδια ώρα εξετάζουν οι αρχές όλα τα σενάρια. Πιθανή δυσλειτουργία ή διαρροή φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια της νύχτας, που ενεργοποιήθηκε δυστυχώς, πυροδοτήθηκε για την ακρίβεια με το γύρισμα ενός διακόπτη. Στο σημείο έχει φτάσει και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, όπως ακούσατε νωρίτερα και στους τίτλους, λέγοντας ότι υπάρχει πολύ μεγάλος φόβος για εγκλωβισμένους και επομένως υπάρχει ειδικός συντονισμός, ένας καλός συντονισμός για να απομακρυνθούν και αρκετά από τα μπάζα με ειδικά μηχανήματα.

Η επίσης πολύ τελευταίες ειδήσεις είναι ότι η Ελλάδα μπαίνει στο στόχαστρο της Κομισιόν. Υπάρχουν, λέει, τέσσερις διαδικασίες που πρόκειται να εκκινήσει η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράβαση κρίσιμων ευρωπαϊκών οδηγιών, όπως καθυστερήσεις στην ενσωμάτωση τεσσάρων οδηγιών για την ενέργεια, το ξέπλυμα χρήματος και την εμπορία ανθρώπων.

Ένας άνδρας δέχτηκε επίθεση από λύκο στο Κρυονέρι, πάλευα λέει μαζί του για 8 λεπτά. Υπάρχουν και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα με αρκετές πληγές στα πόδια του άνδρα. Έπεσε πάνω μου λέει και με δάγκωση, ήταν πολύ επιθετικός. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη κοντά στο νεκροταφείο του Κρυονερίου. Δεν την ξέρω την περιοχή, μην με παρεξηγήσετε. Το γεγονός πάντως παραμένει ότι είχαμε επίθεση από λύκο, όπως και αρκετά ζώα που κανονικά δεν κατεβαίνουν στις κατοικίες ή μέσα στον αστικό ιστό. Εδώ και αρκετό καιρό έχουν αρχίσει να κατεβαίνουν και αγέλες αγριογούρουνων, όπως έχουμε δει, φαντάζομαι έχετε δει κι εσείς. Μερικές φορές, ξέρετε, λέω μήπως είναι απάτη, μήπως είναι κάτι με τεχνητή νοημοσύνη, μήπως είναι προϊόν και fake news. Αλλά όχι, και όμως κατεβαίνουν από τα δάση και τα βουνά. Τώρα υπάρχει η υπόθεση Μαζονάκη. Ακόμα ζητάει ο ανακριτής την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για όλους τους εμπλεκομένους, για να ερευνήσει, να διερευνήσει κλήσεις και μηνύματα πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Είχαμε και αυτή την πυρκαγιά στο Blue Carrier 2, ευτυχώς, χωρίς άλλα δύσκολα πράγματα, χωρίς αποτελέσματα δύσκολα, και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία έδωσε τα συγχαρητήρια στον πλοίαρχο και το πλήρωμα για την ασφαλή εκένωση του πλεούμενου, χωρίς να έχει ακόμα και αυτή καταλήξει πού εντοπίστηκαν, από πού ξεκίνησαν τα αίτια της πυρκαγιάς.

πάμε και σε μερικά μηνύματα. Τα μηνύματά σας, Μαριάννα καλησπέρα. Και στον Νικόλα καλησπέρα, που είναι ο νεότερος ακροατής, νομίζω όχι μόνο για σήμερα, νομίζω γενικά του ελληνικού ραδιοφώνου. 13 μηνών ο Νικόλας, ελπίζω να εντυπωθούν στο ασυνείδητό του και το υποσυνείδητό του ωραία ακούσματα. Καλό Σαββατοκύριακο και από μένα. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο μου λέει, και σε σένα αγαπημένε μου Γιάννη. Μιχάλη το ίδιο και σε σένα, καλησπέρα για τα νέα που θα μας φέρεις, λέει, τα καινούργια, καλή συνέχεια. Έχει βάλει και την προσοδεία τη σχετική.

0: 6 παρα 20 ώρα και τώρα λέτε πού θα πάμε. Εμείς έχουμε κανονίσει το ραντεβού με το δήμαρχο της Κιάθου, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα. Εκείνος όμως είναι εν πλώ. Θα μας εξηγήσει γιατί. Γεια σας κύριε δήμαρχε, κύριε Τζούμα,
1: γεια
0: καλησπέρα.
1: Κανονικά στο γραφείο έπρεπε να μην. Θα σας πω τώρα, έχουμε τις τελευταίες δύο μέρες έχουμε φιλοξενούμε στη Κιάθο σε διοργάνωση το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό. Είναι το European Culture and Tourism Network, που έχει εκπροσώπους από την Κομισιόν, από το Κοινοβούλιο, από την Europa Nostra, από το European Travel Commission, από την ENAD, που είναι το European Network for Accessible Tourism, για τον προσβάσιμο τουρισμό. Περίπου δηλαδή 80 ευρωπαίοι εκπρόσωποι όλων αυτών των φορέων, οργανισμών, από πάνω από 18 χώρες είναι αυτές που συμμετέχουν.
0: Ναι.
1: Ήρθαν εδώ για να κάνουν αυτό το συνέδριο που φέτος έχει θέμα το regenerative tourism, τον αναγεννητικό τουρισμό δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα τους έχουμε σε μια πλό ξενάγηση στο μεσαιωνικό οικισμό, στο κάστρο. Τώρα περνάμε από τα λελάρια. Μακάρι να είχαμε βιντεοκλήσει, να είχατε
0: γεννήσει. Μακάρι. Δηλαδή και μόνο που μου το λέτε, να ξέρετε ότι η Σκιάθος είναι ένα από τα αγαπημένα μου νησιά και όλα τα.
1: Δικαίως,
0: βέβαια. Και για σας έχω ακούσει, παρόλο που δεν τα έχουμε πει ποτέ, πολύ καλά λόγια, κύριε Τζούμα.
1: Φήμεσαι, να μην τα πιστεύετε.
0: Να μην τα πιστεύω. Φήμες. Και όμως, έχω ακούσει ότι είστε πολύ δραστήριος, πολύ εναλλακτικός με την πολύ καλή έννοια. Δεν στέκεστε σε γραφειοκρατίες, ούτε σε κομματικά, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα. Άρα, λοιπόν, πρώτα απ' όλα, χαίρομαι που μας παρουσιάζετε αυτό το συνέδριο, έστω και λίγο έτσι, όπως μας το δίνετε σαν πληροφορία. Γιατί, είναι πράγματα που μας διαφεύγουν. Καλό θα ήταν να παρουσιαστεί. Και φαντάζομαι έχουν μείνει και άναυδοι από τις ομορφιές του νησιού και της Ελλάδας μας γενικά, έτσι.
1: Βέβαια, έχουμε σαν ένα πρόγραμμα που σχεδιάζουμε όταν έχουμε τους φιλοξενούμενους μας, να τους συστήσουμε την ομορφιά του τόπου, τα μνημεία, τη μοναδική φύση αυτή. Να σας πω τώρα, δεν θα κρατηθώ, την περασμένη Δευτέρα,
0: ναι.
1: Θα το ίσως έχετε ακούσει και εσείς, ότι είχαμε την πρεμιέρα της παράστασης Υπόνησα.
0: Βέβαια.
1: Με την Καραπέτη και
0: όχι απλώς το άκουσα, το ζήλεψα.
1: Αυτό πρέπει να σας πω ότι ήταν έτσι μια μοναδική εμπειρία για όλους μας.
0: Mm-hmm.
1: Ο χώρος είχε κατακλειστεί και από τους επισκέπτες. Έγινε στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού, που το αναφέρει και ο Παπαδιαμάτης στη διαδρομή της Φόνησας. Και να σας πω, ήταν κάτι έτσι ιδιαίτερο, γιατί έβλεπες κάτι στον τόπο που το έχει περιγράψει. Κάποια στιγμή η ορχήστρα μιμεί το ήχος της φύσης και πουλιών, τα οποία τα έχουν μετά δίπλα σου εσύ, να αναπαράγουν τους ίδιους ήχους. Ήταν κάτι έτσι υπερματικό. Και βέβαια η καθηλωτική μνήμη της Καρυφυλλιάς Καραπέτη θα μείνει εξέχαστη σε όλους. Μην χάσετε την ευκαιρία εσείς 23 Οκτωβρίου, και για τις παραστάσεις θα είναι στο Εθνικό Θέατρο η παράσταση αυτή.
0: Μισό λεπτάκι. Είναι κάποιο καινούριο δρόμενο ή είναι
1: Είναι κάτι καινούριο. Όχι, να σας πω. Είναι κάτι καινούριο. Mm. Είναι ένα μελόδραμα βασισμένο στη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη από την όπερα που είχε ανεβάσει το 2014 στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Είναι ένα μελόδραμα που τη σύμπτωση που την είχε. Την τροποποίηση, μάλλον, από την όπερα στο μελόδραμα την είχε αναλάβει ο Μάκελος Χρυσικόπουλος, ο μαέστρος, για 13 μουσικούς και την Καρυφυλλιά Καραμπέτη, που στην ουσία και αυτή ήταν ένα μουσικό όργανο. Συμμετείχε δηλαδή και παρακολουθούσε την ορχήστρα και προσαρμοζόταν η ένταση της φωνής της ανάλογα με το τι συνέβαινε με τη μουσική και με το τι κάθε φορά έπρεπε να μας πει, όλους τους ήρωες δηλαδή, αλλά και τον Παπαδιαμάντη σαν αφηγητή.
0: Ήταν το καταλαβαίνω. Εγώ νόμιζα ότι είχε σχέση και με την ταινία, αλλά εσείς λέτε ότι είναι καινούριο δρόμενο.
1: Είναι καινούριο, ναι.
0: Πότε είπατε, 23 Οκτωβρίου.
1: 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Αυτό θα ανεβεί στο Εθνικό Θέατρο, γιατί ήταν μια σύμπραξη του Εθνικού Θεάτρου με την Εθνική Λυρική Σκηνή.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Θα το έχουμε στο νου μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δύσκολα, κύριε Τζούμα. Εμείς μάθαμε και από το Earth News ότι αναζητάτε κι εσείς και η περιφέρεια και ο Δήμος, λύσεις για να στεγαστούν οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι λοιποί εργαζόμενοι που δεν είναι απαραίτητο ότι είναι ντόπιοι, έχουν έρθει βέβαια με απόσπαση, με μετάθεση, με οτιδήποτε. Και μάλιστα ο αριθμός αυτών των εργαζομένων αγγίζει τους 250, κύριε Τζούμα, κύριε Δήμαρχε.
1: Ακριβώς. Είχαμε κάνει μια καταμέτρηση με πρώτη αφορμή. Όταν ακόμα ήταν η Σοφία Ζαχαράκη υπουργός κοινωνικής πολιτικής, που μας είχαν ζητήσει να καταγράψουμε όλους αυτούς τους λειτουργούς που λέμε εμείς, που έρχονται να στελεχώσουν τις υπηρεσίες μας. Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια έχουμε φροντίσει κι εμείς να επεκταθεί η τουριστική περίοδος. Ο τουρισμός, καλός ή κακός, είναι η μόνη πηγή εισόδου για τον τόπο. Θέλουμε οι άνθρωποι να μένουν στον τόπο τους. Ενδεικτικό είναι ότι από τους 5.800 που έχουμε ως μόνιμο πληθυσμό, τα 980 είναι τα παιδιά. Αυτό δείχνει ακριβώς τη δυναμική που έχει εδώ ο τόπος. Mm-hmm. Έχουμε 15 σχολεία. Mm-hmm. Τα 8 τα έχουμε ιδρύσει επί των ημερών μας. Το 19 δηλαδή μέχρι σήμερα. 8 νέα σχολεία, 15 στο σύνολο. Mm-hmm. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες όλες είναι 135. Mm-hmm. Από αυτούς το 80% κάθε χρονιά θα έρθει από διάφορες πόλεις της χώρας. Mm-hmm. Για να μπορέσει να, να στελεχώσει τις σχολικές μονάδες. Συνολικά έχουμε περίπου 250 εργαζόμενους σε όλες τις υπηρεσίες που είναι γιατροί, νοσηλευτές, αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί. Και αυτοί αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Γιατί, όπως σας είπα, η επέκταση της τουριστικής περίοδου που καθιερώνεται τα τελευταία χρόνια και φέτος ξεκίνησε πολύ νωρίς, πιο νωρίς από ποτέ, 29 Μαρτίου, και η τελευταία πτήση, θα την αποχαιρετήσουμε 31 Οκτωβρίου, ναι, δημιουργεί αυτή την αλληλεπικάλυψη. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν καταλήματα για το χειμώνα, βέβαια, για τους εκπαιδευτικούς και όλους τους λοιπούς, το διάστημα αυτό τώρα, μέχρι και μέσα Σεπτεμβρίου, και το διάστημα από τέλος Μαΐου μέχρι και τέλος Ιουνίου περίπου πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούν να βρουν οι άνθρωποι κατοικία. Απ' την άλλη, εμείς δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τον κάθε έναν ιδιοκτήτη που μπορεί βέβαια να διαθέσει όπως εκείνος επιθυμεί την περιουσία του. Ναι, και το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί ξέρετε, εδώ οι άνθρωποι είναι γνωστοί, έχουν πρόσωπο, ξέρουμε τις ανάγκες τους. Δηλαδή, ξέρουμε ότι κάποιος που είχε ένα δωμάτιο ιδιό, ας πούμε, και τα νίκιαζε σε εκπαιδευτικούς, τα θέλει και για ένα μήνα παραπάνω, γιατί από αυτά ζει. Δεν είναι άνθρωποι που έχουν 15 και 30 και 20 δωμάτια.
0: Ναι, ναι,
1: είναι άνθρωποι που για να έχουν το εισόδημά τους, αναγκάζονται να το κάνουν αυτό. Δηλαδή, δεν το κάνουν και με ευχαρίστηση, αλλά αναγκάζονται.
0: Ναι, ναι.
1: Από την άλλη, όμως, εμείς προσπαθούμε. Υπάρχει, ας πούμε, το παλιό κέντρο υγείας, που είναι ένα αρκετά μεγάλο κτίριο.
0: Ναι,
1: και στην αρχή ο σχεδιασμός έλεγε, και εμείς αυτό λέγαμε στο σχεδιασμό μας, να το κάνουμε κατοικίες για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Η ίδρυση όμως των νέων σχολείων, πρέπει να σου πω, και ο Δήμος τι πρόβλημα αντιμετωπίζει. Μας πήγε, γιατί γίνανε και όλα γρήγορα, τα είχαμε ζητήσει και εμείς, υπήρχε, ξέρετε, ανάγκη μεγάλη για ειδικά σχολεία, κυρίως είναι αυτά, να ξέρετε.
0: Ναι, ναι.
1: Ειδικά εσπερινά σχολεία επίσης. Mm-hmm. Το ΕΠΑΛ που δεν υπήρχε ποτέ.
0: Ιδρύθηκε
1: το 20 για πρώτη φορά.
0: Οπότε ιεραρχήσατε τις ανάγκες, κατάλαβα.
1: Θα σας πω, χώροι δεν υπήρχαν. Έχουμε μισθώσει χώρους για όλα τα σχολεία αυτά, τα νέα τα σχολεία, τα 8. Πληρώνουμε 9.000 ευρώ το μήνα, που και αυτό ακριβώς δίνει τη δυσκολία. Σε δύο χρόνια από τους δύο χώρους αυτούς θα χρειαστεί να φύγουμε, γιατί τα θέλουν και άλλη εκμετάλλευση. Και με ένα γρήγορο βηματισμό πάμε να μετατρέψουμε το παλιό κέντρο υγείας σε σχολικές μονάδες. Να πάμε λοιπόν σε ένα κτίριο του Δήμου.
0: Ναι.
1: Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει και από εκεί πίεση.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, έχουμε μια συνεργασία με την περιφέρεια για δύο άλλα ακίνητα του Δήμου. Ένα κτίριο περίπου 100 τετραγωνικών και ένα οικόπεδο περίπου 200 τετραγωνικών. Τα έχουμε υποβάλει σε ένα πρόγραμμα καινούργιο της περιφέρειας για να γίνουν κατοικίες, μόνο κατοικίες. Στο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου έχουμε μια περιοχή μπλοκάρι, εάν θέλει κανείς εκεί να οικοδομήσει, να είναι μόνο για κατοικίες που θα μισθώνονται σε μηνιαία βάση, δηλαδή για αυτή τη χρήση. Αυτό βέβαια είναι μακροπρόθεσμη έτσι, η λύση. Άμεσα, δυστυχώς, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Ναι. Παρόλα αυτά, εγώ ακούω ότι πρέπει να είστε από τους λίγους δημοτικούς άρχοντες που προσπαθούν να έχετε.
1: Μην με λέτε άρχοντα, δεν μπορώ να ακούω αυτό. Εμείς υπηρετούμε τον τόπο μας.
0: Ωραία.
1: Το κάνουμε και σπουδαίο, γιατί είπατε και πριν κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, στις θέσεις αυτές όσοι είμαστε, με το ζόρι δεν μπαίνουμε. Το αντίθετο, κάνουμε έναν αγώνα, γιατί πιστεύουμε σε κάποια πράγματα και θέλουμε να δούμε να τα γίνουν. Μην κάνουμε, σας παρακαλώ, το αυτονόητο σπουδαίο. Δεν είναι αυτό το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε.
0: Συμφωνώ και το υπογραμμίζω και εγώ αυτό.
1: Οφείλουμε να κάνουμε τουλάχιστον όσα έχουμε υποσχεθεί.
0: Ωραία.
1: Με κάθε τρόπο.
0: Πάντως, εγώ ακούω ότι είστε από τους λίγους που προσπαθείτε αυτό που λέτε. Γιατί το είχα σκεφτεί και εγώ και για άλλα μέρη της Ελλάδας. Δεν είστε μόνο στη Σκιάθο που υπάρχει πρόβλημα στεγαστικό για τους εκπαιδευτικούς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους.
1: Δεν είναι μόνο, θα σας πω.
0: Είναι
1: έχουμε
0: πάρα
1: εδώ,
0: πολλά τα μέρη και σκεφτόμουν αυτό.
1: Τα δικά μας,
0: ναι,
1: οι φοιτητές,
0: ναι,
1: που θα πάνε τώρα στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Ξέρετε τι ανήκει έχουν να πληρώσουν.
0: Πώς δεν ξέρω.
1: Δηλαδή
0: και βιωματικά να σας πω για την Κρήτη, θέλετε να σας πω για το Ρέθυμνο.
1: Ναι,
0: λοιπόν, ναι, καταλαβαίνω. Το ξέρω και βιωματικά ακόμα, αλλά και δημοσιογραφικά. Οπότε το ξέρετε το πρόβλημα από μέσα και το λέω περισσότερο γιατί χαίρομαι που τουλάχιστον πάτε να το αντιμετωπίσετε συλλογικά με κεντρική απόφαση και κατεύθυνση.
1: Ναι,
0: σε συνεργάσεις.
1: Μόνο έτσι,
0: γιατί όπως λέτε, δεν μπορείτε να χτυπάτε πόρτα-πόρτα και να λέτε στον κάθε ιδιοκτήτη ότι ξέρεις, μήπως έχεις κάπου να βάλουμε να βολέψουμε το δάσκαλο και τον καθηγητή. Δεν γίνεται αυτό.
1: άλλο μέτρο, ένα άλλο μέτρο θα είναι αυτό που μας έδωσε η πολιτεία το δικαίωμα, αλλά όχι τη χρηματοδότηση, να μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, τη δυνατότητα να δώσουμε ένα ποσό μηνιαίως σε όλους αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Ένα ποσό, ας πούμε, έτσι αξιοπρεπές, θα μπορούσε να ήταν γύρω στα 250 ευρώ με 300 το μήνα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αυτό δεν ξέρουμε αν θα προκαλέσει την αύξηση ενοικίων, αλλά σκεφτείτε τώρα, για 250 άτομα.
0: Ναι, είναι αρκετό το κόστος.
1: Το χρόνο είναι κοντά στις 450.000. Αυτό δεν μπορεί να γίνει για ένα χρόνο. Mm-hmm. Θα παγιωθεί. Δεν ναι. έχουμε τη δυνατότητα κάθε χρόνο να δίνουμε 450.000 και δεν ξέρουμε και άμα θα λύσει και το πρόβλημα. Γιατί δεν ξέρουμε αν αυτό που σας είπα μπορεί μετά να προκαλέσει αύξηση επίσης. Ναι, αύξηση στα ενοικία. Και να λένε, ας πούμε, είναι το επίδομα.
0: Αφού θα πάρει επίδομα, το... ναι. Και πάντως η πρότασή σας, συγγνώμη. Από πού θα πάρει.
1: Δεν αντέχει το Ταμείο του Δήμου.
0: Ναι, αυτό,
1: για μία χρονιά θα μπορούσε.
0: Θα
1: γιατί θα μπορούσε. Αλλά για να, από ιδίους πόρους, πόσους.
0: Ναι.
1: Και να σας πω και ένα άλλο που για μένα επίσης είναι σκάνδαλο αυτό που έγινε φέτος. Mm-hmm. Αξίζει να το πούμε γιατί έχει να κάνει με τα έσοδα των Δήμων γενικά.
0: Ναι.
1: Για πρώτη φορά φέτος, από ένα καινούργιο νόμο, δόθηκε η δυνατότητα στις χρηματικές υπηρεσίες να κάνουν εκείνες και μόνο εκείνες τις δημοπρασίες για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού που αφορά στη λειτουργία κατηνών, ομπρυλοκαθισμάτων και θαλασσίων σπορ.
0: Ναι,
1: μέχρι πρότινος τα έκανε ο Δήμος αυτά. Mm-hmm. Εμείς να σας πω ένα νούμερο, θα σας πω μόνο. Από τις καντίνες, από το ποσό του συνολικού αυτό, το 40% πάει στο Υπουργείο Οικονομικών, το 60% πάει στους Δήμους. Να σας πω ότι το 2025 ετησίως από τις καντίνες είχαμε συνολική ύπαρξη 430.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Από αυτό σας είπα, 60% η Δήμη, 40% το Υπουργείο Οικονομικών. Φέτος ήταν 13.000. Γιατί αποφάσισε η εκτιματική υπηρεσία Μαγνησίας, καντίνες που είχαν φτάσει στο ποσό των 30 και των 40.000 ευρώ το χρόνο, να δοθούν φέτος για 200 και 300 ευρώ το χρόνο.
0: Mm. Και θέλετε να πείτε ότι ενώ προσπάθησε να το τακτοποιήσει, στην πραγματικότητα αυτό ήταν μια πληγή για τα οικονομικά του Δήμου.
1: Έδωσε συστηματικές το δικαίωμα. Mm. Εμάς μας έλεγε μέχρι πρώτον συστηματική. Θα ξεκινήσετε το διαγωνισμό σας από την προηγούμενη κατακυρωθήσα τιμή. Και σωστό ήταν αυτό. Αφού άντεξε να πάει μέχρι εκεί,
0: ναι.
1: από εκεί θα ξεκινήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Εκείνη δεν μας είπε ποτέ γιατί από τις 40.000 και τις 30 έδωσε τις κατίνες φέτος για 290 και 300 ευρώ το χρόνο.
0: Χαίρομαι κύριε Τζούμα που ξεκινήσαμε από το ένα, φτάσαμε.
1: Γιατί ξέρετε όλα συνδέονται.
0: Βεβαίως συνδέονται και θεωρώ ότι είχε.
1: Και τα δικά μας τα έσοδα και το πώς εμείς θέλουμε. Γιατί ξέρετε, δεν είναι και η κοινωνία μεγάλη. Τους βλέπουμε τους ανθρώπους. Έχονται για 900 ευρώ. Δηλαδή, πραγματικά είναι στενάχωρο αυτό που συμβαίνει. Αλλά δεν μπορούμε κι εμείς να το αντιμετωπίσουμε.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα δοθεί αυτή η λύση, όπως λέμε, όχι μόνο για το δικό σας τον τόπο, αλλά και για άλλους τόπους, γιατί είναι και θέμα αξιοπρέπειας, εγώ θα πω. Έτσι.
1: Ακριβώς,
0: ναι, το πώς αντιμετωπίζει
1: ακριβώς.
0: τελικά η πολιτεία.
1: Ναι, οι άνθρωποι
0: έτσι.
1: έχουν σπουδάσει και έρχονται να δουλέψουν στον τόπο μας και
0: ακριβώς.
1: να μην μπορούν να βρουν, ας πούμε, τη στέγη τους, το αυτονόητο. Ναι.
0: Πολύ σας ευχαριστώ και χάρηκα
1: εγώ
0: που τα είπαμε, κύριε Τζούμα. Καλή συνέχεια, κύριε Δήμαρχε.
1: Γεια σας.
0: Εμένα πάντως μου αρέσουν οι άνθρωποι που είναι σε θέσεις και ξεκινάμε από το ένα και μετά πιάνουμε και το άλλο και το άλλο. Είδατε τι ρεπορτάζ βγήκε και πόσο πραγματικά γεγονότα παρουσιάστηκαν. Θα μου πείτε όλα ως προβλήματα. Α, τι να κάνουμε. Τα περισσότερα είναι προβλήματα. Από εκεί και πέρα και οι λύσεις δεν είναι τόσο άπιαστες. Έτσι, υπάρχουν λύσεις. Εγώ έχω ακούσει, σας λέω, κάποια πράγματα. Δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, το κύριο Τζούμα. Αλλά αυτό με το στεγαστικό, είτε για φοιτητές, είτε για εκπαιδευτικούς, είτε για άλλους εργαζόμενους που πηγαίνουν από το ένα μέρος στο άλλο και δεν έχουν κυριολεκτικά που την κεφαλή κλείνε, πραγματικά δεν ξέρω, με ξεπερνάει. Κάθε χρόνο λέμε το ίδιο πράγμα, κάθε χρόνο αρχίζουμε τα επιφωνήματα όλοι και τελικά το πρόβλημα δεν λύνεται. Και πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος όταν ακόμα και αν βρει στέγη ο εκπαιδευτικός, ας πούμε, πόσα χρήματα παίρνει από 900 ως 1100 πρωτοδιοριζόμενος, ο νεοδιόριστος. Οπότε αν είναι να δώσει ένα ενίκιο, ξέρω εγώ, 400 και 500 ευρώ, πώς θα ζεις και τι θα του μείνει.

Βασίλη, καλησπέρα σε σένα και τη Δράμα, την συνεφιασμένη και δροσερή, επιτέλους με το δροσερή, γι' αυτό το λέω, και σε σένα Πέτρο, και σε σένα Βασίλη, και σιγά σιγά νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε, όχι, έχουμε περιθώριο μουσικό, γιατί σιγά σιγά πρέπει να σας χαιρετήσω, αφού ρίξω μια τελευταία ματιά σε ό,τι πιο καινούριο υπάρχει στην επικαιρότητα. Η αλήθεια είναι ότι, σας λέω, η αγωνία δεν έχει φύγει και τα άλλα που διαβάζουμε είναι όλα πάρα πολύ σοβαρά,

Να σας ευχαριστήσω πολύ και για σήμερα, για τη σημερινή εκπομπή, τη σημερινή παρέα και την επικοινωνία. Θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά, Ανδρέας Παπασταματίου. Πολλά, πολλά φιλιά.

0: 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. 5 άνθρωποι αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα και η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Έφη Παπαβραμοπούλου αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στον δεύτερο όροφο και τρεις τουρίστες που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα δύο Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Οι τουρίστες, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό αν το είχαν πράξει. Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, οι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το είδαν το πρωί στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρό οστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε πόρτες και παράθυρα και προσώψεις κτιρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Για μια πολύ σύνθετη κατάσταση έκανε λόγο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος ερωτηθείς για τα αίτια της έκρηξης, είπε ότι πιθανότατα ήταν από αέριο. Καταλαβαίνω ότι ήταν από το αέριο και ήταν τρομακτική η έντασή της, άρα σημαίνει ότι υπήρχε βλάβη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κάτι πήγε τελείως λάθος, δήλωσε χαρακτηριστικά. Οι αρχές προς το παρόν δεν έχουν δώσει απάντηση για τα αίτια της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες αρχές, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Κάποια στιγμή, ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τονίσω ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Τέλος, υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας επιτρέπει πλέον στη χώρα να δανείζεται με ανταγωνιστικό κόστος και να διεκδικεί εξαιρέσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Σε κρίσιμη φάση έρχεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο φορτηγό χηματαγωγό Blue Carrier 2 βόρεια της Μυκόνου, καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί εξακολουθεί να μένεται στο εσωτερικό του πλοίο. Το πλοίο έχει κοινωθεί εδώ και ώρες από τους 29 επιβαίνοντες που μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Στην περιοχή βρίσκεται και το ναυαγοσωστικό Ρημουλκό Αιγαίων Πέλαγος, το οποίο έχει δυνατότητα ρήψης 2.500 κυβικών μέτρων νερού την ώρα. Προτεραιότητα αποτελεί ο περιορισμός της πυρκαγιάς και η ψήξη των πλευρικών τμήματων του πλοίου. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Δύο πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση βρίσκονται σε εξέλιξη στον Άγιο Κωνσταντίνο Ηλίας και στη Νέα Τρίκλια Χαλκιδικής. Στην Ηλία επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 6 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Στη Χαλκιδική έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου, άσκησε ο Ποντίφικας κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Αντί να σέβονται τον νόμο, όσοι βρίσκονται στην εξουσία, τον επικαλούνται όταν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και τον αγνοούν όταν τους περιορίζει, αντιμετωπίζοντας ακόμη και την ίδια τη δικαιοσύνη σαν εμπόρευμα που μπορεί να αγοραστεί και να απολυθεί, δήλωσε ο Ποντίφικας.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του κερίου εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβη από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Στην Αττική αύριο αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και 1 πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή,
3: άκουσε να δεις.

πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ήρθατε αν συντονιστήκατε τώρα. Έτσι ήταν αυτές οι μέρες που ήμασταν, λέει, νέοι και νομίζαμε ότι όλα θα κρατήσουν για πάντα και μόνο θα χορεύουμε και θα τραγουδάμε και θα κάνουμε, και κάποια στιγμή καταλαβαίνεις αργότερα βέβαια ότι δεν είναι έτσι.

αυτές ήταν οι μέρες, φίλες και φίλοι, του Earth News Radio 105,8, του πρώτου ενημερωτικού προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας και του απολύτως σχετικό. Πολεμούσαμε και δεν χάναμε ποτέ. Ήταν μια τέτοια μέρα, 25 Σεπτεμβρίου του 1968, η Mary Hopkin, Ουαλή παρακαλώ, με το Those Were The Days ανεβαίνει για πρώτη φορά στο νούμερο 1 των charts της Μεγάλης Βρετανίας. Αλλά έχει και μια, πώς να το πω, συνοδό ιστορία το τραγούδι αυτό. Αυτό το τραγούδι ήταν η πρώτη επίσημη κυκλοφορία σε single από μια νεοσύστατη τότε δισκογραφική εταιρεία. Ήταν η δισκογραφική εταιρεία των Beatles, των Σκαθαριών, η Apple Records. Την παραγωγή του τραγουδιού είχε αναλάβει προσωπικά ο ίδιος ο Paul McCartney. Και ποιο είναι το καλύτερο όμως, για το κράτησα για το τέλος, ότι το φτιάχνει ο Paul McCartney, το κυκλοφορεί η Apple Records των Beatles και αυτό ανεβαίνει στο νούμερο 1 το τραγούδι και εκθρονίζει από εκεί το Hey Jude των Beatles που ήταν για κάτι εβδομάδες εκεί.

Εδώ είμαστε λοιπόν με το τελευταίο απολύτως σχετικό της εβδομάδας. Σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, γύρω στις 7 και 19 λέει και ο Ηλάκος να πάει να ξεκουραστεί. Τώρα όλο και νωρίτερα θα τον χάνουμε, παιδιά, έτσι να προετοιμαστούμε. Σήμερα είχε πολύ ωραία προσέγγιση η Αρετή Μπίτα το μεσημέρι στην εκπομπή για τη βραδιά του ερευνητή. Είναι πραγματικά μια ξεχωριστή ημέρα αυτή. Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία. Πρόσεξε λοιπόν, Μαρίλια Γεροντίδη, που χειρίζεσαι την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Άμα είσαι άτακτη και δεν κάνεις τακτικά τον ήχο, θα σε στείλω εκεί στην... Α, είναι Διεθνής ημέρα. Καλά, θα δούμε, θα δούμε. Στην εφταξία του ήχου λοιπόν η Μαρίλια Γεροντίδη. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαριάντζελα Μεταλινού στο, και στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Σφυρόερα. Βλέπω εδώ τώρα δεν, να την πω στην παραγωγή τη Βούλα. Όχι, δεν θα την πω ρε παιδιά, δεν είναι σωστό. Είχαμε μια πολύ ωραία επίσκεψη από τα δημοσιογραφικά μας τα προηγούμενα. Τι γλυκό, θα πειράζει, θα το πω. Η Βούλα Κουλισσοπούλου απατά το άλλο ράδιο στο οποίο εργάζεται και έρχεται εδώ, όχι για να κάνει δουλειά, να τη δούμε, να χαρούμε και να οξύνει τα δημοσιογραφικά μας αντανακλαστικά. Τι ωραία βρε Βούλα, μπράβο. Η Μαρία Σφυρόερα λοιπόν διευθύνει δημοσιογραφικά όλη αυτή την κατάσταση και την αταξία που δημιουργεί ο Γενικών Καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Καλά, το Εθνικά Ραολέ, τι ήταν και αυτό, τι ανατροπή που έκανε η εθνική μας χθες, θα τα πούμε αργότερα με τον Τάσο Επιτρόπου. Σε λίγο θα σας πω λίγο πιο αναλυτικά για άλλη μια φορά για την περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη, γιατί την ανέφερε ξανά ο Κινέζος Πρόεδρος. Ο Κινέζος Πρόεδρος τα έχει μελετήσει αυτά και προσπαθεί να την αποφύγει. Ο άλλος πρόεδρος που τον υποδέχθηκε Αμερικανός είναι αυτό που λέμε αγρόν υγόραζε. Δεν αγόραζε μόνο αγρών, πολλά αγοράζει, αλλά αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Να πούμε πρώτα απ' όλα ένα χρόνια πολλά για τη σήμερα, για να το δω, γιορτάζει παιδιά η Εφροσύνη, η Φρόσο δηλαδή. Τι έχεις

Έτσι. Μετά είναι λίγο δυσάρεστη η ιστορία με τη Φρόσο. Υπάρχει και το Φροσί. Τότε σε αυτό το υπέροχο τραγούδι στο Γιάννη το Χωνιά. Εμείς θα πούμε χρόνια πολλά στην Εφροσύνη, στη Φρόσο, στο Φροσάκι, στο Φροσί. Να είναι καλά τα χρόνια. Να χαίρεται το όνομά της, να το τιμά άμα θέλει. Και αφού σας πω ότι μια τέτοια μέρα το 1926 ένας αρχικαπιταλιστής, όχι κανένας εκεί με το Μάρξ και τα τέτοια, ο περίφημος βιομήχανος ο Χένρι Φόρτ πηγαίνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του και τους μαζεύει, λέει, ελάτε εδώ, θέλω κάτι να σας πω, αμάνου. Θα αρχίσουμε εδώ, θα δουλεύουμε 24 ώρα, θα μας μειώσει τους μισθούς. Και ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει στις 25 Σεπτεμβρίου του 1926 ότι αποφασίζει να καθιερώσει 8 ώρες στην εργασία, καμία ώρα δουλειάς μόνος του, έτσι, και πενθήμερη εβδομαδία απασχόληση. Και είχαν κρεμάσει τα σαγόνια των εργαζομένων. 1926, ο Χένρι Φόρντ. Και τώρα το συζητάμε. Αυτός που ακούμε είναι ένας πολύ μεγάλος των κρουστών και της drums, ο περίφημος Βρετανός drummer, ο John Bonham, ο οποίος καλά έγινε πάρα πολύ γνωστός φυσικά με τους Led Zeppelin. Εδώ το Moby Dick είναι το κομμάτι που είναι σαν να του είπαν οι άλλοι, παίξε εσύ ρε παιδί μου να ακούμε εμείς. Έχω δει ένα live από τους Led Zeppelin που το solo αυτό το κάνει, ξέρω εγώ, 12, 15, 20 λεπτά. Εκφράζεται το παιδί. Δυστυχώς μια τέτοια μέρα, 25 Σεπτεμβρίου του 1980, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, έφυγε από τη ζωή. Θεωρείται πάντως από τους σημαντικότερους drummer στην ιστορία της rock και πολλοί από τους μεγάλους drummers της rock θεωρείται τρίτο ενικό, απρόσωπη έκφραση με αλφαγιώτα. Αυτή η μεγάλη ιστορία που ειδικά όταν βλέπεις σε Facebook, σε μηνύματα, αυτό το τε. Τέλος πάντων, θεωρείται λοιπόν ότι πάρα πολύ μεγάλοι drummers της rock έχουν επηρεαστεί από τον τρόπο που έπαιζε ο Bonham.

είναι ότι πρέπει το ηχητικό πλαίσιο. Α, έχω πει, δεν είπα τους τρόπους να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πολύ ωραία. Πάντα έρχεται ένα μήνυμα και μου λέει δεν έχεις πει για τα μηνύματα. Είναι καταπληκτικό αυτό, σας χαίρομαι μερικές φορές, τις περισσότερες είναι η αλήθεια. Λοιπόν, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους επικοινωνίας. Την παλαιότερη, ας πούμε, μορφής, τηλεφωνικός, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, δύο λέξεις είναι το, πώς να το πω τώρα, το ξεκλείδωμα της πλατφόρμας και της εφαρμογής Earth News και No Radio, και εκεί είμαστε εμείς για να στείλετε τα μηνύματά σας. Άφησε και τους άλλους να παίξουνε. Σχεδόν. Αυτό είναι το περίφημο Moby Dick των Led Zeppelin. Αν πάλι θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger ή είστε ήδη στο Facebook και δεν θέλετε να αλλάζετε πλατφόρμες, εφαρμογές κτλ., η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνοντας εκεί μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Βλέπετε επί τη ευκαιρία και κάποιες αναρτήσεις που κάνουμε καθημερινώς με προαναγγελίες ορισμένων θεμάτων και τα σχετικά. Λέγαμε για την παγίδα του Θουκυδίδη, την περίφημη αυτή. Παγίδα του Θουκυδίδη δεν υπάρχει, δεν είναι κάτι που έχει περιγράψει ο Θουκυδίδης, αλλά ένας πολιτικός επιστήμονας, ο Γκράχαμ Άλισον, το 2012 επινόησε αυτό τον όρο βασιζόμενος σε ένα απόσπασμα του Θουκυδίδη, και μάλιστα είναι από την ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου. Να βρω το αρχαίο κείμενο, γιατί έχει γούστο πως το έχει γράψει. Για να φτιάξει αυτό τον όρο λοιπόν ο Άλισον, είχε διαβάσει από την ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου στο πρώτο βιβλίο, 23ο κεφάλαιο, 6η παράγραφος, έγραφε ο Θουκυδίδης. «Τι μεν γαρ αληθεστά την πρόφασιν, αφανεστά την δε λόγο, τους Αθηναίους ηγούμε μεγάλους γιγνωμένους και φόβων παρέχοντας της λακεδαιμονής, ανεγκάσε εστω πολεμήν». Με απλά λόγια, γιατί οι λεξούλες είναι κοινές. Η αλήθεια είναι ότι κανονικά αυτά τα κείμενα δεν χρειάζονται καν μετάφραση. Μια εύκολη, μια πρόχειρη απόδοση. Ας πούμε ότι την πραγματική αιτία εδώ, η πρόφαση, δεν είναι αυτό που λέμε εμείς, «Α, το βρήκες ως πρόφαση», έχει την έννοια της αιτίας. Την πραγματική βέβαια, αλλά λιγότερο φανερή στο λόγο, δηλαδή δεν την είχαμε πει αιτία, αποτέλεσε το γεγονός ότι οι Αθηναίοι με τη δύναμη που αποκτούσαν, είναι αυτό που λέει, μεγάλους γιγνωμένους, και εδώ το ηγούμε σημαίνει νομίζω, θεωρώ, ότι επειδή γινόντουσαν μεγάλοι, άρα αποκτούσαν δύναμη και ισχύ, φόβων παρέχοντας της λακεδαιμονής, φόβησαν τους λακεδαιμόνιους, είναι ακριβώς αυτό που λέει, αναγκάσε στο πολεμήν, και τους ανάγκασαν να πολεμήσουν, δηλαδή, και το ανάγκασαν εδώ έχει να κάνει με το, ήταν αναπόφευκτο να πολεμήσουν. Άρα τι είπε ο Άλισον ότι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Όταν έχουμε μια εδρεωμένη μεγάλη δύναμη, ισχυρή, λέγε με Ηνωμένες Πολιτείες, τότε ήταν η Σπάρτη, και μια άλλη αναδύεται και μεγαλώνει, στην ήδη κρατούσα δημιουργεί φόβο, ανησυχία, και αυτό είναι αλήθεια. Και η Σπάρτη φοβήθηκε ότι η Αθήνα, σου λέει, πόσο θα μεγαλώσει. Αρχίζει, πάει από εδώ, κάνει εκστρατείες, γίνεται πλουσιότερη, κάποια στιγμή θα μας φάνε. Πριν μας φάνε θα τους φάμε. Το εκλαϊκεύω λίγο, αλλά αυτή είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Ότι όταν η ανερχόμενη δύναμη φοβήσει αυτή που είναι ήδη πολύ μεγάλη, ο πόλεμος είναι σχεδόν αναπόφευκτος. Γι' αυτό λοιπόν ο Κινέζος πρόεδρος, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, το είπε και με το όνομά του, γιατί το έχει διαβάσει το συγκεκριμένο, και είπε ότι δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη, πρέπει να το αποφύγουμε. Και ο πρόεδρος Τραμπ τον πήγε και του δείχνε κάτι οπλικά συστήματα, κάτι αεροπλάνα, δηλαδή δεν πήρε μυρωδιά
από την προσέγγιση, ή και να πήρε, ζει στο δικό του κόσμο. Πώς τα παιδάκια γνωρίζει ένα καινούριο παιδί στο σχολείο, σε φωνάζει πρώτη φορά να πας στο σπίτι εκεί να γνωρίσουν και οι γονείς, και το πας στο δωμάτιο και λες: κοίτα εδώ, έχω αυτό το αεροπλάνο, το τέτοιο. Το... Ακριβώς αυτό το πράγμα, έτσι. Πρώτη δημοτικού με το ζόρι, γιατί μετά είσαι λίγο πιο μετρημένος. Ο Κινέζος πρόεδρος λοιπόν είπε ότι πρέπει να μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Ο πρόεδρος Τραμπ ούτε το σχολίασε ούτε τίποτα. Θα πεις όλα αυτά, αυτής να... Ξέρετε κάτι βρε παιδιά, το μεγαλύτερο μέρος από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, όχι ότι δεν έχουμε άλλα, έχει να κάνει με αυτή την στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίθεση στο Ιράν, που πολλοί λένε ότι όλα αυτά έγιναν για να ανακόψουν λίγο την επέκταση της Κίνας, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Κίνα και από το Ιράν παίρνει πετρέλαιο και με τη Ρωσία φυσικά αέρια και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αν αυτό ήταν ο απότερος στόχος. Το ζήτημα όμως είναι ότι θα απαγώνουν τα σπίτια στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου, γιατί οι τιμές των καυσίμων γίνονται απαγορευτικές, η παγκόσμια οικονομία κλειδωνίζεται και όλα αυτά. Εμείς που δεν ψηφίσαμε, γιατί δεν ψηφίσουμε εμείς για Αμερικανό πρόεδρο, και οι δικοί μας ηγέτες, για κάποιο λόγο, εντάξει, ίσως καταλαβαίνετε και εσείς και εγώ γιατί, δεν του λένε ότι ξέρεις αγαπητέ Ντόναλτ, όλα πολύ ωραία, αλλά πρέπει να πληρώσεις το λογαριασμό. Όλο αυτό λοιπόν έρχεται πάνω στις δικές μας πλάτες. Άρα δεν σας λέω τίποτα μακρινές θεωρητικούρες και όλα τα σχετικά. Είχα τάξει σήμερα, και μετά θα πούμε και άλλα πάρα πολύ ωραία και μερικά από τα μικρά καθημερινά, να ακούσουμε ένα τραγούδι που όλοι οι άλλοι και όλες οι άλλες θα το ακούσουν από Δευτέρα, γιατί δεν έχει κυκλοφορήσει. Είναι μια πολύ ωραία σύνθεση του Πέτρου Βαγιόπουλου, ο οποίος είναι ένας αγαπημένος μας συνθέτης, αλλά είναι και φίλος της εκπομπής. Και φίλος ενώ την παρακολουθεί, σχολιάζει κτλ. Έφτιαξε λοιπόν ένα πολύ ωραίο τραγούδι που το τραγουδάει ο Παντελής Θαλασσινός. Οι στίχοι είναι

στη μουσική. Τραγούδησε ο Παντελής Θαλασσινός. Ο τίτλος του τραγουδιού με συγκινεί προσωπικά και πρέπει να σας το πω, όχι δεν θα το έπαιζα, και θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα. Εμείς μπορούμε να τα ακούσουμε από τώρα. Ο τίτλος, έπρεπε να το βάλω στα αθλητικά αυτό, αλλά δεν είναι για την ΑΕΚ. Ο τίτλος τραγουδιού είναι «Στη Νέα Φιλαδέλφια».

ωραίες βουτιές αυτές, αλλά πρέπει πρώτα να την εντοπίσεις αυτή τη λίμνη και να σιγουρευτείς ότι είναι του παραδείσου, γιατί μπορεί να δείχνει και να είναι κάτι άλλο. Αλλά ας μην μπούμε σε τέτοιες αναλύσεις. Αν λοιπόν από Δευτέρα και μετά τα ακούσετε κάπου αυτό το τραγούδι, πείτε τώρα τα ακούς εσύ, εμείς τα ακούσαμε την Παρασκευή, να μας συγχωρείτε δηλαδή. Βλέπω εδώ, έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων, παιδιά, για τον πόλεμο της ενημέρωσης. Βάλε μου ένα τρένο της ειρήνης, σε παρακαλώ, Μαρίλια. Now I've been happy lately, thinking about the good things to come. Πριν ακούσουμε όμως συμπτυγμένη αλλά πλήρη την επικαιρότητα, να σας πω ότι μια τέτοια μέρα το 1971 ο Cat Stevens κυκλοφόρησε το Peace Train. Ήταν το πρώτο τραγούδι του που κατάφερε να μπει στο top 10 του πίνακα επιτυχιών. Έφτασε μέχρι την 7η θέση. Θεωρείται μαζί με το Give Peace a Chance του Lennon και το Brothers in Arms των Dire Straits από τα πιο δημοφιλή αντιπολεμικά τραγούδια. Και επειδή λέγαμε για παγίδα του Θουκυδίδη,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγωνία για τα 5 άτομα που αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην Πλάκα. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου. Πιθανότατα από το αέριο, κάτι πήγε εντελώς λάθος, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τα αίτια της έκρηξης. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικογενειών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι περιοχές Καλυβίων, Ολυμπιάδας, Πάρμου, Πυθίου, του Δήμου Ελασσόνας, αφού βρέθηκε ουράνιο στο νερό. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου, άσκησε ο Ποντίφικας κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του κερίου εξέδωσε η ΕΜΗ με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.

δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, πιθανότατα τον γνωρίζετε, αν σας αρέσει. Ο περίφημο Ζούκερο γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στην Ιταλία, βέβαια, το 1955. Αντέλμο Φορνατσιάρι, αν δεν το σκοτώνω το ιταλικό, είναι το πραγματικό του όνομα. Ο Ζούκερο, Ιταλός ροκ τραγουδιστής, και γι' αυτό το τραγούδι, το Senza una donna, χωρίς μια γυναίκα, μαζί με τον Paul Young, το 91 νομίζω το κυκλοφόρησε, έγινε, πέρασε τα ιταλικά σύνορα. Τώρα τα σύνορα της επικοινωνίας θα περάσουν τα δικά σας μηνύματα. Ο Πέτρος από την Ελαφώνησο, τι την πέρασαν, λέει, τη γυναίκα ιδιοκτησία ή κληρονομιά, μη γίνουμε τριτοκοσμική χώρα, και αναφέρεται βέβαια στις κακοποιήσεις γυναικών και τις γυναικοκτονίες. Φώτη από την Καλαμάτα, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνω σωστά το μήνυμά σου, λέει, επειδή είμαι ρομαντικός, πιστεύω την Ερτένα που είπε ότι έκρηξη στην πλάκα προήλθε από φυσικό αέριο που δεν υπήρχε εγκατάσταση. Δεν ξέρω αν έχει διευκρινιστεί αυτό, γιατί εγώ και τους ειδικούς που έχω ακούσει να μιλούν, μιλούν για πιθανότητα όχι σωστής εγκατάστασης φυσικού αερίου, ή δεν ξέρω αν η εγκατάσταση ήταν σε αυτή ή σε διπλανή οικία, αλλά αυτή υπέστη την καταστροφή. Δεν ξέρω αν έχουν διευκρινιστεί αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα. Ακόμη ψάχνουμε ανθρώπους. Πάω σελίδα εκπομπής, απολύτως σχετικό στα μηνύματά σας με το Messenger. Γεια φίλε Ανδρέα, χαίρομαι που θα περάσω μια ώρα ευχάριστα στο εργαστήριο με την υπέροχη παρέα. Είναι ο αγαπητός Χρήστος, ο οποίος είναι αγιογράφος και που έχει το κουράγιο να ακούει την εκπομπή και να ζωγραφίζει ταυτόχρονα και δεν του φεύγει ούτε μισή πινελιά. Καλό είναι αυτό για την εκπομπή. Ο Πασχάλης, μια ωραία ερώτηση, λέει, για την τεχνητή νοημοσύνη. Θα ήταν να μας πει ποια θα ήταν η εξέλιξη της μουσικής αν κάποια από τους θρύλους της ροκ, έστω και μόνο το κλαμπ των 27, και εννοεί ο Πασχάλης πολύ μεγάλες μορφές που έφυγαν στα 27 τους χρόνια, λες και ήταν συμφωνημένο. Αν, λέει, και μόνο αυτό το κλαμπ των 27 και μαζί και ο Μπόντζο, μου γράφεις, συνέχιζαν να ζουν μέχρι το γύρας τους. Ναι, αυτό το αν. Αν ζούσαν αυτοί, θα είχε εξελιχθεί το ίδιο η ροκ μουσική, θα είχε πάρει πολύ ωραία ερώτηση, αλλά δεν νομίζω ο Πασχάλη ότι μπορεί να μας την απαντήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Μόνο να τη φανταστούμε μπορούμε. Ο Μίτσος, το θέμα με την παγίδα του Θουκυδίδη είναι αν ο Κινέζος πρόεδρος ταυτίζει την Κίνα με την Αθήνα ή με τη Σπάρτη. Δεν μπορεί να την ταυτίσει με όποια θέλει. Αναδυόμενη δύναμη είναι η Κίνα. Αυτό το ξέρει ο Σι Τζιπίνγκ. Δεν νομίζω ότι θεωρεί ότι αυτός είναι η Σπάρτη. Αυτό δεν το πιστεύω. Κατά τα λοιπά, λέει, ο Μακλίντον Λαβ θα είχε σήμερα γενέθλια, αλλά έφυγε το 98. Η Λαβ πολύ καλή, αν και σχετικά άγνωστη, αλλά τι θα λέω, μάλλον τα γνωρίζεις. Όχι, δεν τα γνωρίζω, Μίτσο μου. Κάθε μέρα καινούργια πράγματα ψάχνω και να μαθαίνω. Δεν τα Όχι, δεν διαβάζουμε το ίδιο ημερολόγιο. Πιθανώς, απλώς εγώ ψάχνω 4-5 διαφορετικές πηγές, κάνω και μια άλλου τύπου ανασύνθεση και μετά πετάω το 80% γιατί δεν χωράει στην εκπομπή. Αλλά έτσι μαθαίνω πράγματα που μερικά τα θυμάμαι και μετά μερικά μου τα θυμίζει εσύ. Το γκολ ήταν του Δουβίκα, λέει, αλλά η κούρσα του Τσιμίκα σε μια σχεδόν χαμένη μπαλιά και σέντρα ήταν όλα τα λεφτά. Απόλυτα σωστό. Αναφέρεται ο Μίτσος στο δεύτερο γκολ που έβαλε στις καθυστερήσεις η εθνική μας και κέρδισε με 2-1 χθες τη Σερβία σε κρίσιμο παιχνίδι για το Nations League. Όμως ο Τσιμίκας είναι αυτός που δεν μαρκάρει σωστά, πάει χαλαρά εκεί στο τέταρτο λεπτό και τρώμε το πρώτο γκολ. Δεν το λέω για να μειώσω την αξία του παίκτη, αλλά επειδή είναι απολύτως σχετικό με αυτό που επεσήμανες, για να δω, έχω κάτι άλλο. Όχι ακόμα από εδώ, έχω από εδώ πάρα πολλά. Ευχαριστώ θερμότατα. Πούντος ο Ιωάννης. Γιατί ο Γιάννης στέλνει πρώτος και από εκεί ξεκινάω να διαβάζω. Έχεις πολλά χρήσιμα και για τον Μπόναμ. Τους YouTube ίσως τους προλάβουμε, αγαπητέ Γιάννη, στο τέλος. Θα κάνω μια προσπάθεια. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ο Μιχάλης,
πως πες κι άλλα λέει δυνατά και ωραία να γουστάρουμε. Θυμάμαι Ντέμις Ρούσος και Βίκη Λέανδρος και Σόκρατες, παιδιά της Αφροδίτης 1970. Έτσι νόμιζα, λέει, θα χόρευα και θα έπαιζα μουσικές με δίσκους για πάντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα υπόλοιπα καλά λόγια που δεν διαβάζω, Μιχάλη, αλλά τα απολαμβάνω. Ο Ηλίας. Όταν ο Χένρι Φόρντ εφάρμοσε το οκτάωρο και την αύξηση του μισθού των εργαζομένων, οι άλλοι βιομήχανοι και εφημερίδες της εποχής αντέδρασαν. Η απάντησή του: αν δεν πληρώσω τους εργάτες μου αρκετά, τότε ποιος θα αγοράσει τα αυτοκίνητά μου. Πολύ σωστό και πολύ έξυπνο. Αυτό δείχνει πως η επιδίωξη του καπιταλιστικού κέρδους μπορεί να ευθυγραμμιστεί απόλυτα με τη θεαματική βελτίωση του βιετικού επίπεδου των εργαζομένων. Ηλίας Αγρότης από Καλαμάτα υπογράφει, που είναι καλά και ευφιέστατος φαίνεται, αλλά και καλά διαβασμένος. Τι λέει η Δήμητρα? Δεν τολμούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες να το πούν στον Τραμπ, γιατί τους πρόλαβε αυτός και τους ζητάει και τα ρέστα. Δεν έχει άδικο, Δήμητρα. Έχεις δίκιο, μου λέει ο Πέτρος, για αυτό το μουσικό σχήμα. Μάλιστα, παίζουν πολύ ιδιαίτερα για τους Σουαρέ. Στου Σουαρέ αναφέρεται, παίζουν πολύ ιδιαίτερη μουσική. Ο τρόπος του είναι πραγματικά ιδιαίτερος. Νομίζω θα χαρούν και να το ακούσουν. Η Κέλλη. Αγάπησα το νέο τραγούδι από τις πρώτες νότες. Αναφέρεται στο τραγούδι του Πέτρου Βαγιόπουλου, που το παίξαμε όντως κατά αποκλειστικότητα, γιατί τη Δευτέρα κυκλοφορεί σε πλατφόρμες κτλ. Στη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ χαίρομαι, Κέλλη, που σας άρεσε. Ο Πέτρος, ο Βαγιόπλος, θα χαίρεται πιο πολύ. Καλοτάξιδο το τραγούδι, εύχεται η Μαριάννα. Πολύ ωραίο το κομμάτι του Βαγιόπουλου, η Μάρθα. Βλέπω μεγάλη ανταπόκριση. Ο μοναχός Δημήτριος, καλό υπόλοιπο γεμάτο ευχές από βροχερή Ζήτσα. Η Χρύσα, πολύ όμορφο και συγκινητικό το καινούργιο τραγούδι του κυρίου Βαγιόπουλου. Καλοτάξιδο. Ο Βαρθαλάκης μου στείλε ωραία βιντεάκι στο βάθος η Κεφαλονιά. Αχ, μην με βάζει σε νοσταλγική κατάσταση. Και ο Κωνσταντίνος, έχει απόλυτο δίκιο για το μαρκάρισμα του Τσιμίκα. Και τρελαίνομαι όταν υπάρχουν αμυντικοί και υπάρχουν και ξέπαρκοι επιθετικοί που κάνουν τσιγάρο, περιμένοντας να βάλουν γκολ. Για μαρκάριστη, ωραίος ο Κωνσταντίνος.

0: Λοιπόν, άρχισε το μάτς. Εγώ δεν μπορούσα να το δω ζωντανά εκείνη την ώρα. Δεν ήθελα να φοράω ακουστικά γιατί ήμουνα σε μια υπέροχη συναυλία. Ένα αφιέρωμα στο Αρεμπέτικα, στο Κατράκιο με τον Γιώργο Νταλάρα, που και λόγω εντοπιότητας, γιατί εκεί κοντά είχε γεννηθεί και όλα αυτά, όχι μόνο έπαιξαν όλοι καταπληκτικά, Ασπασία Στρατηγού, Μαριάννα Κατσιμίχα, Βασίλης Κορακάκης, ο γιος του Βαγγέλη, και φοβερή μουσική, πράγματα, θάματα. Και έτσι γυρνώντας λέω, τώρα θα δω τι έκανε η Εθνικάρα. Η καλή μου με ενημέρωσε για το αποτέλεσμα, δεν ήθελα για να περάσω την αγωνία. Ευτυχώς όμως, γιατί δεν φανταζόμουν ότι στο 97-8 θα βάζαμε αυτή την κολάρα και θα κερδίζαμε. Τάσο Επιτρόπου, σε καλωσορίζω. Σε ενημερώνω ότι εδώ με ειδικούς ακροατές, αναλυτές, έχουμε αναλύσει τη φάση του γκολ, αλλά σας και άκουσες, το δισταγμό. Ξέρω, εσύ είσαι... Δηλαδή πιο επαγγελματίας από σένα δεν γίνεται, ρε φίλε. Ακούει παιδιά όλη την εκπομπή από την αρχή, επειδή θα βγει, για να έχει την επίγνωση όσων έχουν. Γι' αυτό προσέχω τι λέω όταν είναι ο Τάσου. Γεια σου Τάσου, για πες τα δικά σου.
1: Παρά το γεγονός ότι η επικαιρότητα με έχει πνίξει σήμερα, και αυτό γιατί έχουν γίνει κάποια σημαντικά πράγματα, με κορυφαίο
0: απώλειες,
1: φυσικά την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, του Γλυκίτα του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός ανθρώπου προπονητή μπάσκετ, ο οποίος ακριβώς και έχει αναδειχθεί και δύο φορές κορυφαίος προπονητής στην Α1 το 8 και το 14, και είναι και τρίτος κορυφαίος σε και 341 πίσω από τον Γιάννη Ιωαννίδη και τον Ζέλιμι Ομπράντοβιτς, ως κορυφαίος coach της κορυφαίας κατηγορίας. Πέρα από αυτό, πριν από λίγο προέκυψε ένα πολύ σοβαρό θέμα και έχει να κάνει με τη γνωστή ιστορία της Manchester City, καθώς αποφασίστηκε πλέον ότι είναι ένοχη για τις 114 από τις 115 ατασταλίες που την έχουν χρεώσει. Μάλιστα. Και όπως δείχνουν όλα, χωρίς να έχει πάρθει. Αυτό σημαίνει τώρα. Πώς θα ερμηνευτεί, και υπάρχει και έφεση, έξτρα έφεση τώρα από την City, όμως κινδυνεύει.
0: Η ΑΕΚ με τη City είναι να παίξει.
1: Ναι, με τη City.
0: Οπότε μπορεί να την αποκλείσουν από το Champions League και να πάρουν οι άλλοι τους βαθμούς, έτσι. Αλήθεια το λες?
1: Ναι.
0: Α, για λέγε.
1: Θα δούμε. Ναι. Αυτό θα αποφασίσει η UEFA τώρα και δεν ξέρουμε... Που θα καταλήξει το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, η City αυτή τη στιγμή κινδυνεύει με αφαίρεση βαθμών και αφαίρεση τίτλων. Έτσι, που σημαίνει ότι η Liverpool, United και άλλες ομάδες
0: μπορεί να πάρουν πρωταθλήματα έτσι δώρο.
1: Δώρο δεν θα είναι.
0: Με δώρο, άμα το πάρει.
1: Ένοχη για οικονομικές.
0: Για οικονομικά δεν είναι ότι στείλαν τα παιχνίδια.
1: Όχι, financial fair play είναι και, και κρύβαν και πολλά εκατομμύρια λίρες και ευρώ.
0: Πίναγαν τα παιδιά οι επενδυτές
1: εκεί. Σε επίπεδο πριν ποδοσφαιριστών, σε επίπεδο μισθών και όλα τα σχετικά. Είναι μια ιστορία που...
0: Θα ταρακουνήσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έχεις δίκιο.
1: Εννοείται, αλλά από το 2009 στο 2018,
0: μάλιστα,
1: είναι 9-10 χρόνια που υπάρχουν ατασταλίες. Είναι 115 συνολικά οι κατηγορίες, 114 πλέον, γιατί αφαιρώθηκε μόλις για μία.
0: Άλλο ένα αφήνω να πεις.
1: Τίποτα. Η Εθνική, τα είπατε λίγο πολύ, είναι στην πρώτη θέση τώρα, μια και ξεκίνησε με νύχη. Την Κυριακή έχει το παιχνίδι με την Γερμανία στο Άξμπουργκ.
0: Κοντή γιορτή,
1: πολύ σωστά. Και την άλλη εβδομάδα παίζει με Ολλανδία.
0: Θα τα πούμε και από Δευτέρα, βέβαια.
1: Εντάξει, θα τα πούμε.
0: Τώρα κοιτάμε. Θα πάμε το πρωί και... στον Όρθρο, στη λειτουργία,
1: σωστά,
0: μετά και αυτά.
1: Έχουμε και το Super Cup του μπάσκετ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ. Και είναι πολύ σημαντικές.
0: Ωραία καλάθια. Μπράβο, Τάσο.
1: Καλές καλαθιές.
0: Μας τα έπες όλα. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Άκου τώρα ο Αλέξανδρος, ένα τραγούδι μπορεί να σε βάλει σε μπελάδες. Το ηχητικό, λέει, του Λουκιανού, μάλλον αυτό που βάζουμε εδώ στα αθλητικά, είναι ο λόγος που άκουσα πρώτη φορά την εκπομπή σας. Ωραίο.
2: Μιλούσαν για τα παιδιά που έχουν χαθεί. Αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν

0: Obrigado. Στις τρίγκλας της πηγιά.
1: Για τα παιδιά μας που χάνονται μέσα στη νεανική παραβατικότητα, στη νεανική εγκληματικότητα, μια πολύ ενδιαφέρουσα κατ' εμέ ημερίδα είχαμε σήμερα για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας, την διοργάνωση Κεντρική Ένωση Δήμων και Δήμων, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, η ΚΕΔΕ, μαζί με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το ΙΤΑ, και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, νομίζω ήταν μέχρι τις 3:30-4 το απόγευμα, αλλά ξέρει σίγουρα καλύτερα ο καλεσμένος μας, που έχει μια τεράστια εμπειρία σε αυτό το θέμα. Ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εγκληματικότητας Παραβατικότητας των Νέων που έχει συστήσει η ΚΕΔΕ, αλλά είναι και ο πρώην αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας. Κύριε Καραμαλάκη, κύριε πρόεδρε, κύριε αρχηγέ, όλες οι προσφωνήσεις νομίζω είναι σωστές. Καλώς ήρθατε.
2: Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα σε εσάς, τους ακροατές σας, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που δίνετε να επικοινωνήσω μαζί σας.
1: Θα μας μεταφέρετε μια εμπειρία που κανείς από εμάς δεν μπορεί να την έχει σε τέτοια έκταση και βαθμό. Θα παρακαλέσω λίγο πιο μακριά από το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας ή ό,τι είναι, για να ακούγεται λίγο πιο... κάνει ένα κομπρεσάρισμα, τέλος πάντων μια... λίγο πιο μακρά θα σας ακούμε ακόμα καλύτερα. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής, πρώτα απ' όλα, ολοκληρώθηκε αυτή η μερίδα?
2: Ναι, ολοκληρώθηκε αυτή η μερίδα σήμερα με μεγάλη επιτυχία στην Θεσσαλονίκη. Είναι η δεύτερη μερίδα που κάνουμε, έχει προηγηθεί μια την άνοιξη στο Ηράκλειο με το ίδιο αντικείμενο, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μετά από την παρουσίαση της έρευνας που είχαμε κάνει, την αρχική παρουσίαση πέρσι τον Νοέμβριο στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη.
1: Μάλιστα.
2: Ήθελα να, έτσι, για να υπάρξει μια εικόνα περί τίνος ακριβώς πρόκειται, με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως πρόεδρος της Επιτροπής Εγκληματικότητας και Παραβατικότητας των Νέων στην ΚΕΔΕ, έθεσα έτσι ένα στόχο να κάνουμε μια μελέτη, μια επιστημονική έρευνα για το φαινόμενο.
1: Για να ξέρουμε
2: αυτό
1: τι αντιμετωπίζουμε, να μην κάνουμε εικασίες. Και τώρα ο ρόλος σας είναι προληπτικός, δεν είναι κατασταλτικός.
2: Και μόνο. Θυμάμαι ακριβώς, γιατί η Επιτροπή μου αποτελείται από περίπου 25 μέλη, ξέρετε, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, εν πάση περιπτώσει άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και από την πρώτη μέρα ξεκαθάρισα ότι το θέμα αυτό δεν είναι αστυνομικό, δεν είναι καθόλου αστυνομικό, διότι ο αγώνας μας θα πρέπει να είναι να μην έχουμε παραβατικές συμπεριφορές που να φτάνουν στην αστυνομία.
1: Ναι. Ή τουλάχιστον να τις περιορίσουμε σε έναν εφικτό βαθμό.
2: Γιατί
1: δεν εξαφανίζεται, διαβάζουμε εμείς τώρα, αλλά και εμείς όταν ήμασταν πιτσιρικαρία, αυτή την ψευδέστηση του ηρωικού που θα κάνουμε το μεγάλο κατόρθωμα, που θα παραβιάσουμε τις ταχύτητες, που τα έχουμε περάσει. Δηλαδή μην είμαστε ότι ξαφνικά. Το ζήτημα είναι ότι τώρα υπάρχουν κάποιες διαστάσεις που διωγγώνουν το φαινόμενο σε ένα βαθμό που χρειάζεται ίσως και άλλη προσέγγιση, έτσι δεν είναι? Και έχετε δίκιο που λέτε ότι κάνουμε μια έρευνα να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε και πού πρέπει να δώσουμε έμφαση. Μια τέτοια ημερίδα όπως η σημερινή καταλήγει σε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, κύριε Πρόεδρε?
2: Κατά την άποψή μου, ναι, έχει πάρα πολύ δουλειά. Καταρχήν, ποια είναι τα ευρήματα, έτσι... Εκτιμώ ότι δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο, αλλά είμαι πολύ πολύ σύντομος. Μεγάλη μου χαρά βέβαια έχω να αναφερθούμε σε κάποια επόμενη εκπομπή σας πολύ αναλυτικότερα σε αυτή την έρευνα. Είναι ένα βιβλίο 200 περίπου σελίδων που αποτυπώνει ακριβώς τα αίτια και τις δυνατότητες που πρέπει από τώρα και μετά ο κάθε φορέας να αναπτύξει, ώστε να περιορίσουμε το φαινόμενο. Καταρχάς, λοιπόν, ποια είναι τα κύρια ευρήματα? Η έρευνά μας επιβεβαιώνει ότι η κοινωνία μας νιώθει μια έντονη ανησυχία. Περίπου 9 στους 10 πολίτες και 9 στους 10 νέους, γιατί γίνανε δύο ξεχωριστές έρευνες, παρένθεση, μία σε ένα δείγμα χιλιών.
1: Αρχηγέ, με συγχωρείτε, εσείς θα το καταλάβετε απόλυτα, γιατί είναι μια είδηση δυσάρεστη με ένα, αλλά τώρα διασταυρώθηκε σε σχέση με την έκρηξη στη Λυσικράτους. Φαίνεται πια διασταυρωμένο ότι υπάρχει και έκτος αγνοούμενος. Είναι η εξέλιξη, ξέρετε, έχουμε όλη αυτή την...
2: Ναι, ναι,
1: δεν έχουμε βρει ακόμα ούτε... Δεν ήταν σαφής η εικόνα για τους ανθρώπους, πόσους ψάχνουν, αν θα βρουν, τι θα βρουν, αλλά είναι τώρα διασταυρωμένο, γιατί εμείς, ξέρετε, δεν τα πετάμε έτσι μόλις κυκλοφορήσει κάτι, ότι ενώ μέχρι τώρα η δισιογραφία έλεγε δεν έχουν εικόνα οι αρχές αν εντός του κτηρίου βρίσκονταν 5 άτομα, εδώ φαίνεται ότι υπάρχει και έκτος... Αυτό, μακάρι, συγγνώμη, ναι, για τη διακοπή.
2: Παρακαλώ, μακάρι να...
1: Μακάρι, ναι, να βρεθούν ή να είχαν φύγει όλοι. Φαίνεται όμως ότι οι μαρτυρίες τοποθετούν κάποιους ανθρώπους εκεί. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Είχατε μπει στο σημείο για τον φόβο και την ανασφάλεια.
2: Πέρσι έγιναν 2 έρευνες, μία σε ένα δείγμα, πανελλαδικές έρευνες, μία σε ένα δείγμα 1.400 ατόμων ενηλίκων από 17 και πάνω, και άλλη μία, και μία δεύτερη σε έφηβους από 16-24 ετών, πανελλαδική και αυτή.
1: Μάλιστα.
2: Και στοχευμένες συνεντεύξεις με ειδικούς εκπαιδευτικούς, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, αντιδημάρχους που ασχολούνται με το αντικείμενο, με προϊσταμένους των γραφείων ανηλίκων της ελληνικής αστυνομίας. Όλο αυτό λοιπόν το υλικό που μαζεύτηκε,
1: μάλιστα,
2: δόθηκε σε 2 καταξιωμένους πανεπιστημιακούς εγκληματολόγους και φτιάξαμε ένα βιβλίο, ένα τόμο με όλο αυτό το υλικό και τι πρέπει να γίνει από εδώ και μετά. Τα ευρήματα λοιπόν, για να ξέρουμε που βασιζόμαστε δηλαδή.
1: Να.
2: Τα ευρήματα λοιπόν...
1: Προσέξτε, είναι πολύ καλή. Μπορείτε να μας δώσετε 2-3 τίτλους σημαντικούς των ευρημάτων και πού μπορούν να μας οδηγήσουν όμως, αν θα το προλάβουμε. Έχουμε 5 λεπτά ακόμα.
2: Ναι, η κοινωνία λοιπόν νιώθει έντονη ανησυχία. 9 στους 10 πολίτες και 9 στους 10 νέους θεωρούν ότι η νεανική παραβατικότητα έχει αυξηθεί σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό, έτσι νιώθει η κοινωνία. Ένα δεύτερο σημαντικό έβριμα είναι η μετατόπιση του φαινομένου. Δεν μιλάμε πια μόνο για τα κλασικά περιστατικά βίαση φθορών. Η νεανική παραβατικότητα παίρνει όλο και περισσότερο ψυχολογικές και ψηφιακές μορφές. Bullying, διαδικτυακή παρενόχληση, δημόσιος εξευτελισμός στα social media, βίντεο βίας που αναπαράγεται και μένουν για πάντα στο διαδίκτυο.
1: Άρα έχουμε παράγοντες μεγέθυνσης.
2: Βέβαια.
1: Ακόμα και των παλιών παραβατικών συμπεριφορών έχουμε πολλαπλασιαστές τώρα που αφορούν τη δημοσιοποίηση και τα social.
2: Αυτό ακριβώς που αναφέρεται. Τρίτο κρίσιμο σημείο, ότι η έρευνα σπάει την απλοϊκή εικόνα του κακού παιδιού. Δείχνει ότι η παραβατική συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων μαζί. Οικογενειακών δυσκολιών, πίεση στο σχολείο, φτώχειας, υποβάθμισης γειτονιών, κρίσης εμπιστοσύνης στους θεσμούς, αλλά και της κουλτούρας που διαμορφώνουν τα μέσα και τα κοινωνικά δίκτυα.
1: Βεβαίως.
2: Τέλος, ένα πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα, και ελπιδοφόρο θα έλεγα εγώ, έβριμα, είναι ότι τόσο οι πολίτες όσο και οι νέοι πιστεύουν σε μεγάλο ποσοστό ότι οι Δήμοι μπορούν να παίξουν ρόλο κλειδί στο να περιοριστεί η νεανική παραβατικότητα.
1: Η αυτοδιοίκηση που είναι κοντά, ο Δήμος, η γειτονιά,
2: γιατί
1: η πόλη.
2: Γιατί θεωρούν λοιπόν ότι είναι ο πιο κοντινός θεσμός στην οικογένεια.
1: Αυτό ακριβώς. Από την αρχαία σύσταση της δημοκρατίας. Η πόλης είναι ο τόπος που είναι ο δεσμός, είναι η σχέση με τους ανθρώπους. Εκεί γίνεται η μεγάλη δουλειά. Εντάξει, κεντρικά δεν μπορείς να φτάσεις τόσο μέσα και τόσο κοντά. Ο Δήμος μπορεί να το κάνει και η κοινότητα. Και πού μας οδηγούν αυτά, γιατί βλέπω ένα τρίλεπτο ακόμη, δικό σας όμως, το έχω κρατήσει.
2: Πιέστε, να πω, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω, το πω. Να πω ποιες στρατηγικές ή ποια προγράμματα πρέπει να εφαρμόσουν οι Δήμοι, έτσι, οι συνεργασίες, πώς... Πραγματικά πρέπει να υπάρχουν μεγάλες συνεργασίες, γιατί πράγματα γίνονται όμως αποσπασματικά. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να βγει, ότι πρέπει να γίνουν οργανωμένα και η αστυνομία και η εκπαίδευση και ο Δήμος, το κεντρικό κράτος, όλοι πρέπει συντονισμένα να κάνουμε δράσεις. Οι Δήμοι μπορούν να επενδύσουν πολλά ουσιαστικά στην πρόληψη. Πρώτα απ' όλα μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία και στα κέντρα νεολαίας. Mm-hmm. Εργαστήρια για το σχολικό εκφοβισμό, δράσεις για τη διαδικτυακή ασφάλεια, ενημέρωση για τη σεξουαλική παρενόχληση, την εκφυλιβία, το σεβασμό στο όχι. Παράλληλα μπορούν να στηρίξουν συμβουλευτικές δομές για νέους και γονείς, δημοτικά κέντρα συμβουλευτικής με ψυχολόγους ή κοινωνικούς λειτουργούς. Ένας τρίτος άξονας είναι οι δομές δημιουργικής απασχόλησης. Είναι πολύ βασικό.
1: Να έχεις κάτι προγράμματα ενδιαφέρον να κάνεις από το να κάθεις να χαζεύεις ή να πηγαίνει το μυαλό στο κακό.
2: Δημιουργικά κέντρα νεολαίας, εθελοντικές δράσεις. Όταν ο νέος έχει χώρο να εκφραστεί, να δημιουργήσει, να συμμετέχει,
1: θα διεξοδεύσει την ενέργειά του εκεί.
2: Εκεί μειώνεται η ανάγκη να φανεί μέσα από τη βία.
1: Να σας πω, επειδή εσείς ασχολείστε και έχετε την εμπειρία, κάποτε σε μια γαλλική πόλη γινόταν της κακομοίρας από νεανική παραβατικότητα. Αυτό την είχε μεταφέρει την ιστορία ο Ζουράρης και ήταν πραγματική. Και πάει ο Δήμος στην αστυνομία, φωνάζει τις επίλεκτες ομάδες μοτοσυκλετών, το λέω σε εσάς γιατί έχετε την εμπειρία, και διοργανώνει αγώνες στους οποίους συμμετείχαν οι μηχανόβοι εκεί, ξέρετε, τα ζόρικα τα παιδιά, με τους αστυνομικούς μαζί. Τους δίνουν κράνη, φτιάχνουν πίστα, κάνουν.
2: Να δώσουμε χώρο στους νέους.
1: Έτσι. Μειώθηκε η εγκληματικότητα εκεί 70% μέσα σε 3 μήνες.
2: Το πιστεύω απόλυτα.
1: Γιατί βρήκαν ρόλο, τους έβγαλαν μπροστά. Είπαν εδώ, δεν είναι τίποτα άλλη. Δική μας είναι.
2: Δεν μπορεί να γίνει τίποτα για τους νέους χωρίς τους νέους. Ήταν ένα σύνθημα δικό μου σήμερα στην ομιλία μου. Πραγματικά πιστεύω με τη μεγάλη εμπειρία. Εν πάση περιπτώσει, την εμπειρία
1: την που τεράστια, έχω. Την τεράστια. Εντάξει, τώρα τι λέτε.
2: Είναι ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε πράγματα. Mm-hmm. Έχουμε αποτύχει.
1: Πρέπει να τους κάνουμε να τα θέλουν οι ίδιοι.
2: Πρέπει να είναι συμμέτοχοι σε οποιαδήποτε διαδικασία. Πραγματικά.
1: Αλλά να βάλουμε εμείς και τα όρια και τους όρους, γιατί και οι νέοι είναι σε μια διαδικασία ανάπτυξης. Δηλαδή μην τους θεωρήσουμε τελειωμένες προσωπικότητες.
2: Θα σας πω μόνο
1: τελευταίο, γιατί μας διώχνουν.
2: Ναι. Τι μας δείχνει η έρευνα, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη χρόνου και επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών και της οικογένειας. Μάλιστα. Αυτό μας λένε τα παιδιά.
1: Αυτό σημαίνει και αλλαγές όμως στις δομές εργασίας. Είναι μια κοινωνία που πρέπει να αναμετρηθεί ξανά με τον εαυτό της. Φεύγουμε γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο. Αρχηγέ, κύριε Καραμαλάκη, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Εγκληματικότητας Παραβατικότητας των Νέων της ΚΕΔΕ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε και όχι με κακή αφορμή, με καλή. Γιατί κακές είναι πολλές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Τέτοια μέρα ήταν το 1976 που το συγκρότημα των U2 απέκτησε σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν εκεί στο Δουβλίνο. Σήμερα γιορτάζει και το Δουβλίνο. Η δική σας ενημέρωση, ο Θάνος Κιαφάκας στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε πολύ λίγο θα σας παρουσιάσω μαζί με όλους τους συναδέλφους την επικαιρότητα και τις εξελίξεις της. Να είστε καλά, να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο και για περισσότερο Θουκυδί, Διπλάθωνα κτλ. Από Δευτέρα μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα τα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απίστευτες εικόνες καταστροφής στην Πλάκα. Ισοπεδώθηκε τριώροφο σπίτι. 6 αγνοούμενοι, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και 4 Αμερικανοί τουρίστες δεν έχουν εντοπιστεί μετά την έκρηξη. Βομβαρδισμένο τοπίο ή περιοχές. Σκηνές πανικού. Έντρομοι και σοκαρισμένοι κάτοικοι και τουρίστες. Διαρροή φυσικού αερίου, ένα από τα πιθανά σενάρια. Εξετάζεται αν με άνοιγμα διακόπτη έγινε η έκρηξη. Το οστικό κύμα σάρωσε τα πάντα σε μεγάλη ακτίνα. Βρέθηκε τσάντα στα συντρίμμια που ανήκει σε Αμερικανίδα τουρίστρια. Δύσκολος ο χειμώνας, η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των νοικοκυριών, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bloomberg. Η συνάντηση Trump-Xi ήταν γεμάτη μεγαλοπρέπεια, αλλά έλειπε η ουσία, αναφέρουν αμερικανικά δίκτυα, γιατί ο Κινέζος πρόεδρος μίλησε ξανά για την παγίδα του Θουκυδίδη. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι θα συμβούν ωραία πράγματα. Ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να υπάρχει με μονομερείς ενέργειες, τονίζει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Διάλογος με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Φωτιά σε πλοίο βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Δεν θα προσφύγουν οι γιατροί κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Λύκος επιτέθηκε και τραυμάτισε άνδρα στο Κρυονέρι. Κακοκαιρία με καταιγίδες από απόψε. Θα συνεχιστούν Σάββατο και Κυριακή οι περιοχές που τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα. Σάλος στην Ιταλία για τον Αντώνιο Ταγιάννη. Θα συμβούλευα τον γιο μου να παντρευτεί μια λιγότερο φανταχτερή γυναίκα που φορά μακριά φούστα. Με μήνυ απάντησαν οι Ιταλίδες στην σύνδεση της φούστας με τη μητρότητα. Και τέλος διαδηλώσεις στη Μαδρίτη για την έξωση από διαμέρισμα 87χρονης μετά από 7 δεκαετίες. Το ενίκιο που κατέβαλε ήταν 500 ευρώ περίπου. Η εταιρεία που κατέχει το διαμέρισμα της ζήτησε 2.650 ευρώ το μήνα. Πυκνές οι εξελίξεις από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας. Υπό διερεύνηση είναι τα ακριβή αίτια της έκρηξης που σημειώθηκε σε παλιό τριώροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους, το οποίο και ισοπεδώθηκε. Και δυστυχώς οι πληροφορίες αναφέρουν και μιλούν για 6 αγνοούμενους. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ με θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό τους, ενώ εκτεταμένες υλικές ζημιές υπέστησαν παρακείμενα κτίρια. Σύνδεση ευθύς αμέσως με το σημείο και την Σπυριδούλα Κακλατζή που θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα, όσο περνάει η ώρα, τα πράγματα δυσκολεύουν. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, και δυστυχώς αυξήθηκε και ο αριθμός των αγνοούμενων. Από εκεί που όλη μέρα ψάχναμε για 5 άτομα, επιβεβαιώθηκε το σενάριο των 6 ατόμων. Και πώς φτάνουμε σε αυτό? στο ισόγειο φαίνεται να μην διέμενε κανείς στο ισόγειο του κριτηρίου. Στον πρώτο όροφο, και εγώ ήταν σε βροχυχρόνια αντίσταση, φαίνεται να έμενε μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων, τεσσάρων Αμερικανών. Φαίνεται ότι το είχε νοικιάσει ένας Βρετανός, η σύζυγός του έμενε μαζί μια Αμερικανοαλβανίδα που ήταν μαζί του, ενώ στο ταξίδι ήταν και ο γιος του μαζί με την κοπέλα του, δηλαδή τέσσερα άτομα στο σύνολο. Ενώ στον από πάνω όροφο, στο δεύτερο όροφο, διέμενε μόνιμη κάτοικη εδώ της Αθήνας, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Τώρα, τα νέα φαίνεται να μην είναι ευχάριστα. Μέχρι στιγμής, παρά τις προσπάθειες που γίνανε από το πυροσβεστικό σώμα και με θερμικές κάμερες από ντρόουν και με γεώφωνο και με τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους της πρώτης ΕΜΑΚ, όλοι αυτοί, παρόλα αυτά δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις ζωής. Γι' αυτό μπήκαν πλέον στην προσπάθεια και μηχανήματα έργου εξκαφής, όπου έτσι ώστε να απομακρύνουν τα συντρίμια, το κτίριο έχει καταδαφιστεί ολόκληρο. Και πλέον, εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, το πιθανότερο σενάριο είναι να ψάχνουμε τις σωρούς τους. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εντοπιστεί μία τσάρτα, μία βαλίτσα, η οποία φέρεται να ανήκε στην Αμερικανίδα τουρίστρια, καθώς μέσα εντοπίστηκαν προσωπικά της αντικείμενα, αλλά και ταξιδιωτικά έγγραφα, συγκεκριμένα. Φαίνεται να υπάρχει μέσα και το ενοικιαστήριο του αυτοκινήτου που είχαν εδώ στην Αθήνα. Αυτό δεν μας δίνει πολλές ελπίδες ότι οι τέσσερις τους είχαν φύγει για να επιστρέψουν όπως είχαν σήμερα το εισιτήριο για την πατρίδα τους.
2: Check-out στις 11 ήταν η ώρα για να φύγουν, για να αποχωρήσουν.
3: Πράγματι και υπήρχαν ελπίδες ότι φύγανε νωρίτερα, ταξίδεψαν και γι' αυτό δεν τους βρίσκανε και στα κινητά τους τηλέφωνα. Αυτό φαίνεται το σενάριο να απομακρύνεται. Ενώ την ίδια ώρα συγγενείς του ηλικιωμένου ζευγαριού που φτάσαν στο σημείο μας ενημέρωσαν ότι ο άντρας ηλικιωμένος είναι κατάκητος, δεν βγαίνει από το σπίτι και δεν δίνουν και πολλές πιθανότητες το να είχαν φύγει σήμερα το πρωί 7:35 που έγινε η έκρηξη. Τώρα, πέρα από τον εντοπισμό των 6 πλέον αγνοούμενων, οι έρευνες και για τα αίτια αυτής της έκρηξης συνεχίζονται. Αναζητείτε να δείτε.
2: Ποια είναι τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές, Σπυριδούλα?
3: Το πρώτο σενάριο που από το πρωί εξετάζονται είναι να υπήρχε διαρροή φυσικού αερίου. Έφτασε στο σημείο και κλιμάκιο της εταιρείας που προμήθευε το φυσικό αέριο. Ενώ τώρα ένα δεύτερο σενάριο είναι να υπήρξε κάποια έκρηξη από φιάλη προπανίου. Ωστόσο, επειδή ακόμα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία έβρεσης εγκλωβισμένους, στη συνέχεια και αφού αυτή ολοκληρωθεί, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού θα μπει μέσα σε ό,τι έχει απομείνει από το κτίριο αυτό, έτσι να διακριβωθούν τα αίτια. Συνολικά, να προσθέσουμε ότι το πρωί είχαμε και 3 τραυματίες, ευτυχώς χωρίς να έχουν σοβαρά προβλήματα. 2 γυναίκες από το διπλανό κτίριο, ενώ και ένας τουρίστας που περνούσε εκεί την ώρα. Ενώ να πούμε ότι από το αστικό κύμα έχουν συγκροτηθεί σημαντικές ζημιές σε αρκετά οχήματα που βρίσκονταν στον δρόμο, αλλά και σε παρακείμενους δρόμους. Έχουν σπάσει τα τζάμια από πολλά κτίρια και σε οχήματα. Έχει αποκλειστεί το σημείο. Δεν επιτρέπεται είσοδο στους πολίτες, καθώς διερευνάται η έρευνα από το πυροσβεστικό σώμα.
2: Συνεχίζονται οι έρευνες, έτσι.
3: Πράγματι, ενώ περιμένουμε να δούμε επόμενα ευρήματα της πυροσβεστικής.
2: Να πούμε, Σπυριδούλα, ότι έχει πάρει μεγάλη έκταση το γεγονός αυτό και στον διεθνή τύπο, διότι μιλάμε για το κέντρο της πόλης και ένα από τα πλέον τουριστικά σημεία της πόλης, έτσι.
3: Πράγματι, για να καταλάβετε, εδώ που βρίσκομαι εγώ είμαι ακριβώς μπροστά από τις πίνες του Ολυμπίου Διός. Μέσα στο κέντρο της Πλάκας, δίπλα από το Μουσείο της Ακρόπολης, όπου καθημερινά και τώρα περνάνε συνεχώς τουρίστες και τουριστικά λεωφορεία, σταματάνε, ρωτάνε τι έγινε και στο άκουσμα ότι πιθανότατα αγνοούνται 4 τουρίστες, μένουν όλοι άναυδοι και περιμένουν να δουν τις εξελίξεις.
2: Σπυριδούλα, θα είμαστε σε επικοινωνία. Αν υπάρξει κάποιο νεότερο, θα επανέλθουμε και θα μιλήσουμε για την έκρηξη που πραγματικά έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Σε ευχαριστώ επί του παρόντος. Λίγο νωρίτερα μίλησε στο δελτίο μας ο ιδιοκτήτης του ισογείου και του υπογείου του κτηρίου που κατέρευσε, ο κύριος Ματθαίος Αρταβάνης. Να τον ακούσουμε.
4: Εγώ δεν ήμουν εκεί και το έμαθα κατά τις 8 παρά. Πήρα τηλέφωνο τη διπλανή να ρωτήσω ποιο είναι, γιατί δεν ήξερα και ποιο είναι. και μου λέει ότι είναι το δικό μας. Λέω, εσείς είστε καλά, ανήσυχος. Μου λέει, καλά είμαι. Τελικά όμως μετά είδα τις φωτογραφίες στη τηλεόραση και κατάλαβα ότι είναι το δικό μου. Κατέβηκα γρήγορα, πήγα, το είδα. Ήταν όλη ορική καταστροφή. Πήρα τους από πάνω, από του δευτέρου ορόφου, οι οποίοι ήταν και φίλοι. Δεν το σήκωνε. Το μεν σταθερό έλεγε ότι είναι λόγω τεχνικής βλάβης, δεν λειτουργεί. Το δε κινητό έλεγε ότι είναι απονεργοποιημένο, άσχημο αυτό. Ζώνα. Στον πρώτον όροφο που είναι πάνω από μένα, ναι, είναι Airbnb.
2: Ναι.
4: Παίρνω την Airbnb, λέω ότι γίνεται, βρεθήκαμε τελικά, ήρθαν και αυτοί εκεί στο σπίτι απ' έξω. Και λέει, της λέω, κατοικείτε, ναι, σήμερα λέει θα φεύγανε στις 11. Ποιοι ήτανε? Τρεις Αμερικάνοι. Μπράβο. Τους πήρατε τηλέφωνο? Λέει, δεν έχω τηλέφωνα, διότι ήρθανε μέσω μιας πλατφόρμας που δεν δίνει τα τηλέφωνα και στοιχεία. Για μένα απαράδεκτο. Είναι δυνατόν να μην έχουν τα στοιχεία? Το πιθανότατο να τα έχει πλατφόρμα. Το ηλικιωμένο είναι στον δεύτερο όροφο, είπαμε. Αυτοί είναι κάτοικοι, ήτανε Αθηναίοι κάτοικοι χρόνια, τους ήξερα φίλοι και λοιπά. Λοιπόν, αυτοί δεν απαντούν, τελειώσανε. Μιλάω τώρα για το Airbnb. Mm-hmm. Ήρθανε και με τα σκυλιά να δούνε αν υπάρχει ζωντανός, δεν υπάρχει ζωντανός. Τώρα σκάβουνε, ψάχνουν να βρουν αν υπάρχουν νεκροί. Εκεί βρισκόμαστε.
2: Υπήρχε...
4: Η τρίτη σκέψη μου,
2: ναι,
4: πέραν του επάνω από, από υγραέριο, από... Πέραν του πρώτου ορόφου που μπορεί να είναι τρομοκράτος, υπάρχει και μια τρίτη εκδοχή από το διπλανό, από το, πώς το λέμε, την ταβέρνα που υπάρχει δίπλα. Μήπως από το εστιατόριο τους εκεί κάτι κάνανε και έγινε από εκεί η έκρηξη? Γιατί κατά τη γνώμη μου η έκρηξη πηγαίνει προς τα πάνω, δεν πηγαίνει προς τα κάτω. Εάν η έκρηξη έγινε στο δεύτερο, δεν μπορούσαν να πέσουν τόσο πολύ και οι δύο πλάκες προς τα κάτω. Σας είπα ότι εγώ έχω ηλεκτρικό και ο πρώτος όροφος ηλεκτρικό. Στον δεύτερο όροφο είχαν φυσικό αέριο.
2: Ακούσαμε τον κύριο Ματθαίο Αρταβάνη, ο οποίος μίλησε λίγο νωρίτερα στο δελτίο μας. Είναι ο ιδιοκτήτης του ισογείου και του υπογείου του κτηρίου που κατέρευσε. Τώρα, την απάντηση για το πώς εξηγείται επιστημονικά το γεγονός ότι μία έκρηξη οδήγησε σε μία εκτεταμένη κατάρρευση, έδωσε μιλώντας στον σταθμό μας και την εκπομπή Σε Διάδραση με την Αρετή Μπίτα ο Κωνσταντίνος Πυράκος, ομότιμος καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας και αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
5: Αυτό το κτίριο είναι ένα κτίριο από τυχοποία. Έτσι, τυχοποία. Τα ανοίγματά του είναι μικρά, μικρά παράθυρα. Και συμβαίνει το εξής σε αυτά τα κτίρια. Και γενικά σε ένα κτίριο, όταν γίνει μια έκρηξη στο εσωτερικό του, ας πούμε από διαφυγή αερίου κλπ., δεν έχουν διέξοδο η έκρηξη, το οστικό κύμα. Έχει πολύ μικρή διέξοδο, ένα μικρό παράθυρο, με αποτέλεσμα όλη η οστική ενέργεια να
6: μεγαλώνει.
5: Να οθεί τους τοίχους. Η τύχη αυτή, τους τοίχους, δηλαδή εκτενώνεται στους τοίχους. Αν δηλαδή είχε ένα μεγάλο τζάμι μπροστά, ας πούμε, θα είχαμε το σπάσιμο του τζαμιού και μια εκτόνωση της έκρηξης, που δεν θα είχε προκαλέσει την κατάρρευση, ουσιαστικά κατάρρευση του κτηρίου. Άρα λοιπόν, ένα θέμα είναι ο τρόπος, το είδος της κατασκευής. Το δεύτερο είναι το εξής. Όταν τοποθετούμε, γίνεται κατάσταση συστημάτων για αέριο, δεν πρέπει σε αυτά τα κτίρια να γίνεται διάνοιξη οπών στους τοίχους, διότι οι τοίχοι αυτοί είναι, όπως λέμε, φέροντες. Παίρνουν φορτίο. Αν λοιπόν έχουν ανοίξει τρύπες αγωγούς στους τοίχους, έχουν αδυνατήσει την αντοχή του κτηρίου. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να διερευνηθεί.
2: Με αφορμή την έκρηξη στο κτίριο της Πλάκας στο σταθμό μας και την Έλενα Καραγιάννη, μίλησε ο Βασίλης Μπαρδάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, ο οποίος είπε για τα ιστορικά κτίρια στο κέντρο της πόλης και το πρόβλημα που υπάρχει με αυτά.
7: Ναι, δεν μπαίνουμε στο πρόβλημα της στρωτότητας των παλιών κτιρίων. Δηλαδή, η πλειονότητα των κτιρίων είναι παλιά, 70%. Είναι πιο εύκολα σε σεισμούς, αλλά με αφορμή το σημερινό μπορούμε να πούμε και σε εκρήξεις και σε άλλες ή και στη διάβρωση, έχουμε δει και μπαλκόνια έτσι να καταλαβαίνετε όλα αυτά. Έχουν ξεπεράσει το προσδόκιμο, που είναι δηλαδή την περίοδο σχεδιασμού που ήταν 50 έτη. Και εμείς δυστυχώς δεν είχαμε μπει στην κουλτούρα συντήρησης, δεν τα φτιάχνουμε, αλλά δεν αρκεί, δεν είναι μόνο εμείς και οι ιδιοκτήτες. Πρέπει και το κράτος, όπως βοηθάει για την ενεργειακή αναβάθμιση και καλά κάνει, να με επιδοτήσεις ή με φοροαπαλλαγές να βοηθήσει και για τη στατική ενίσχυση των παλιών κτηρίων, αφού τα χρησιμοποιούμε και
6: είναι αυτό να κάνουμε. Αφού τα χρησιμοποιούμε, ακριβώς.
7: Τώρα, σε κάποιες μεγάλες αλλαγές χρήσης, να πούμε, δηλαδή αν πήγαινε κάποιος να το κάνει, ένα κτίριο να το κάνει ένα μεγάλο ξενοδοχείο, ενώ ήταν κατοικία, εκεί πιθανόν να του προέρχεται υποχρεωτικότητα και να το έκανε υποχρεωτικά.
2: Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας βρέθηκε στην περιοχή όπου σημειώθηκε η έκρηξη, επιβλέποντας τις έρευνες, και εμείς να ακούσουμε τι είπε.
8: Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Νομίζω το βλέπετε και εσείς. Είναι μεγάλης δύναμης η έκρηξη, ακραία η καταστροφή. Είμαστε την πρώτη στιγμή εδώ με τη Δημοτική Αστυνομία που έχει περιφρουρήσει το χώρο. Να δούμε ακριβώς τα διπλανά κτίρια, το κομμάτι σφαίρουσας ικανότητας και αν έχουν υποστεί και τα διπλανά κτίρια ζημιάς, και θα συνεχίσουμε να συνδράμουμε στις προσπάθειες πυροσβεστικής. Ποια ακριβώς ήταν η διαδικασία που πήγε λάθος και έγινε αυτή η έκρηξη, αλλά καταλαβαίνω ότι ήταν από το αέρο και είναι τρομακτική η έντασή της. Άρα σημαίνει ότι υπήρχε βλάβη σε πολύ μεγάλο βαθμό, κάτι πήγε τελείως λάθος.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Στη Νέα Υόρκη θα πάμε, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μπαράζ επαφών και συναντήσεων, κλείνοντας ουσιαστικά την παρουσία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, μετά και την ομιλία του τα ξημερώματα. Κατά τη συνέντευξη που παρεχώρησε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg, προέταξε τη στήριξη των εισοδημάτων των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να λάβει μέτρα.
9: Και στην Ελλάδα αντιμετωπίζετε την ακρίβεια, έτσι δεν είναι? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα βρίσκεται σε λίγο καλύτερη θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε πλεώνασμα, έχουμε πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους, μειώνουμε το έλλειμμα με ταχύτατο ρυθμό, οπότε έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να υποστηρίξουμε τα εισοδήματα. Κάποια στιγμή όμως ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Ναι, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, αλλά έχετε δει ληστήρια ντίζελ στην Ελλάδα και βλέπετε τι συμβαίνει στην Αμερική. Ποια είναι η συζήτηση για το εμπάργκο στο ντίζελ? Εσείς τι έχετε να πείτε, δεδομένου βεβαίως ότι έχετε και ένα φόρο για το πετρέλαιο της τάξης του 50%? Εγώ είμαι υπέρ της πράσινης μετάβασης, αλλά θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τα ορυκτά καύσιμα, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Έχουμε την δυνατότητα διήλυσης στην Ελλάδα και γενικότερα τα δηληστήριά μας είναι πάρα πολύ επιτυχημένα και εξάγουν πάρα πολλά προϊόντα στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα έχει υψηλή φορολογία στα καύσιμα, αλλά ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Διαφορετικά πιστεύω δεν έχουμε το δημοσιονομικό χώρο για να δράσουμε. Πιστεύω ότι λίγοι θα πίστευαν ότι η Ελλάδα σήμερα θα μπορούσε να δανειστεί με ένα κόστος χαμηλότερο από αυτό που, που δανείζονται τέσσερις χώρες που ανήκουν στην ομάδα του G7. Τούτου λεκτέντος, εγώ δεν θα υπονομεύσω την επιτυχία που έχουμε πετύχει. Ναι, έχουμε αξιοπιστία στην Ευρώπη και μπορούμε να μιλάμε για πιθανές εξαιρέσεις. Και αυτό το λέω ως Ευρωπαίος.
2: Σύνδεση τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάνο για να μας δώσει τα σημαντικότερα σημεία από όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg, αλλά και για όσα προηγήθηκαν. Επιτάπητος τέθηκαν η ανάγκη για άμεση συνεργασία απέναντι στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με αιχμή την ασφάλεια, την ελεύθερη ναυσιπλοεία, την ενέργεια και τις επενδύσεις. Και βέβαια προηγήθηκαν τα μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο στην ομιλία του. Άγη, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε όμως με όσα είπε στο Bloomberg ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
10: Ακούσαμε το βασικό, καλησπέρα σας. Ακούσαμε το βασικό, λοιπόν, τις βασικές αναφορές του Πρωθυπουργού για το θέμα της ενέργειας. Θα έλεγε κανείς ότι είναι και μια άσκηση πίεσης αυτές οι δηλώσεις, όπως γίνεται από πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά, τον ακούσαμε, τον λέει ο Πρωθυπουργός, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας και τόνισε πως θα πρέπει να υπάρχει μια εξαίρεση από την Ευρώπη, μια απαλλαγή, έτσι ώστε να υπάρχει και ο κατάλληλος δημοσιονομικός χώρος για να υπάρχουν και τα μέτρα αυτά. Να προσθέσουμε πως ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη τη σχετική συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διευκρινίζοντας πως παράλληλα μια τέτοια παρέμβαση δεν σημαίνει εγκατάλειψη της πράσινης μετάβασης. Η αναφορά στην οικονομία και τα ελληνικά ομόλογα ήταν χαρακτηριστική για όσα είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως έχει διανύσει μεγάλη απόσταση από το 2010 η Ελλάδα. Χαρακτήρισε σημαντικό επίτευγμα το γεγονός ότι πλέον μπορεί να δανείζεται με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος, ενώ υπογράμμισε πως η δημοσιονομική επίδοση της χώρας έχει ενισχύσει συνολικά την αξιοπιστία της στην Ευρώπη, γεγονός που επιτρέπει στην Αθήνα να θέτει ζητήματα πιθανών εξαιρέσεων από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, και ερχόμαστε στο προηγούμενο ζήτημα της ενέργειας. Για την ελεύθερη διέλευση από το Ορμούς, μίλησε για την ελεύθερη ναυτιπλοεία από τον Υπουργό, λέγοντας πως εμείς δεν μπορούμε να αντιπραγματευτούμε την υπονόμωση της ελεύθερης ναυτιπλοείας. Συνέδεσε δε παράλληλα την ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρομών με το κόστος της ενέργειας, προειδοποιώντας πως τυχόν επιβαρύσεις στην ναυτιπλοεία θα μεταγγελιόταν τελικά και στους καταναλωτές. Τώρα, να περάσουμε και στην ομιλία του Πρωθυπουργού, την βασική ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, λέγοντας πως η γεωγραφία της Ελλάδας καθιστά φυσικό διάβλο, γέφυρα προς Ανατολάς και Νότο. Η Ελλάδα πληρώνει σταθερότητα, συνδεσιμότητας και ειρήνης, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Είμαστε γεφυροποιός και όχι ταραξίες, όπως δήλωσε, ενώ τόνισε πως η χώρα μας έχει αναπτύξει συμμαχίες με χώρες κλειδιά, ενώ αναφερόμενο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χαρακτήρισε αδύνητη ανάγκη να παραδώσει Χαμάς τα όπλα. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για την Δυτική Όχθη, τονίζοντας πως η Ελλάδα έχει παγιώσει τη στρατηγική της σχέση με το Ισραήλ, ενώ για τα ελληνοτουρκικά ήταν χαρακτηριστικές αναφορές χαμηλούς τόνους, θα λέγει κανείς, χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός, για την ανάγκη διαλόγου αλλά και την απαραίτητη τήρηση του διεθνούς δικαίου. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση της Αθήνας, είναι η βασική διαφορά με την Τουρκία η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών της Ιφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, και τόνισε για μια ακόμα φορά πως η Ελλάδα έχει καταβάλει σταθερή προσπάθεια για την βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία. Σημείωσε δε πως στην απειλή πολέμου υπάρχει μια απάντηση η άκτηση των δικαιωμάτων που, όπως είπε, απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Όπως υποστήριξε, τέτοιες κινήσεις ένταση δεν συμβάλλουν στην επίλυση των διαφορών, αλλά οδηγούν σε περαιτέρω βάθησή τους και υπονομεύουν τη σταθερότητα στην συνολική περιοχή. Να προσθέσουμε μόνο πως έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στην οικονομία της χώρας και την ενέργεια, ενώ κατέληξε την ομιλία του με αναφορές στην τεχνητή νοημοσύνη και τους κινδύνους της ανεξέλεκτης ανάπτυξης.
2: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε. Σε όλες τις επαφές του μέσα σε αυτές τις 6 ημέρες, ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα για σειρά θεμάτων, ανάμεσά τους και τα ελληνοτουρκικά, όπως είπαμε, με τον Άγιε Βαγιάνο. Μιλώντας στην εκπομπή του Earth News Newsroom, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε σε ένα κορυφαίο βήμα όλα τα μεγάλα ζητήματα και αναφορικά με την Τουρκία την μοναδική διαφορά μας μόνο επί τη βάση του δικαίου της θάλασσας και του διεθνούς δικαίου.
11: Επαναλαμβάνει τις θέσεις λοιπόν αυτές και της χώρας και της Δύσης, με έναν τόνο όμως ο οποίος δεν έχει ως σκοπό να υπάρχει ένταση για την ένταση. Και αυτή ακριβώς είναι και η ουσία αυτή τη στιγμή που βλέπουμε μια αποκλιμάκωση από την άλλη πλευρά. Εμείς δεν εξαρτάμε την εξωτερική πολιτική, τη ρητορική μας, τις ενεργειές μας με βάση τις διατυπώσεις. Εμείς πιστεύουμε στο διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε και μεγαλώνουμε τη χώρα. Αν ένα μάθημα μπορούμε να πάρουμε και από τις τελευταίες ημέρες στη Νέα Υόρκη, σε συνδυασμό με το τι ακούγαμε, τι πρωτοσέλιδα βλέπαμε στη χώρα, τα πήρε όλα ο Ερντογάν. Έχουμε δει τέτοια πρωτοσέλιδα. Έχουμε δει δηλώσεις, το ξαναλέω, όπως του κύριου Τσίπρα, εθνική ήττα. Αυτό το οποίο συνέβη, που δεν συνέβη μεταξύ Τουρκίας και F-35, είναι ότι η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται ούτε με βάση

0: συνεχίζονται.
1: Ό,τι ήταν η υποφή για τον Ερντογάν, τα είπε ο Νετανιάχου στο εκατονταπλάσιο. Ανατείναξε την συνέλευση και τον στοχοποίησε όπως δεν το έχουμε ξαναδεί από ξένο ηγέτη, μόνο από Έλληνες και Κύπριους στο παρελθόν, έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, ήταν μια πολύ στιβαρή, σοβαρή θεσμική ομιλία. Η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται. Η Ελλάδα είναι χώρα δικαίου, χώρα σταθερότητας και ειρήνης και θέλει συνεργασία με όλους. Άλλωστε έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας το περισσότερο. Κοιτάξτε, μια στροφή την έκανε και ο Ερντογάν, είδατε στις δηλώσεις του. Ναι. Όχι ότι. Κοιτάξτε, το θέμα των ελληνοτουρκικών δεν είναι θέμα μόνο επικαιρότητας, είναι για τον μακρύ χρόνο. Η Τουρκία ξέρει να περιμένει. Εγώ δεν βλέπω κρίση άμεσα. Ναι. Άλλωστε, αλλού είναι στραμμένο το ενδιαφέρον του Ερντογάν και της Τουρκίας και στο εσωτερικό μέτωπο και στο μέτωπο των F-35 που έχει επιχειρήσει και είδατε δεν τα έχει καταφέρει και στον ανταγωνισμό με το Ισραήλ.
0: Μαζί μας τώρα είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης για να δούμε τα αποτελέσματα και τα παρελκόμενα της συνάντησης Τραμπ-Σι στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο πλανήτης προσπαθεί να διακριβώσει το ακριβές αποτύπωμα των συνομιλιών που είχαν οι δύο ηγέτες και όπως επισημαίνει σε ανάλυση του το πρακτορείο Reuters από την πολύ συζητημένη ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως την κρίσιμη σημασία συνοκορυφής στο Λευκό Οίκο με τον Κινέζο ηγέτη, ο Αμερικανός πρόεδρος ουσιαστικά επιδίωξε αυτή την εβδομάδα να επαναβεβαιώσει το ρόλο του στην παγκόσμια σκηνή. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Και όπως επισημαίνει η ανάλυση του πρακτορείου Reuters, ο διπλωματικός οργασμός ελάχιστα συνέβαλε στο να διασκεδάσει την άποψη πολλών αναλυτών ότι ο Τραμπ είναι ένας πρόεδρος που ταλανίζεται από προβλήματα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η κλιμακούμενη σύγκρουση με το Ιράν, η οποία οδήγησε σε αύξηση των τιμών των ορυκτών καυσίμων στις ΗΠΑ και σε κατακόρυφη πτώση της δημοτικότητάς του, η επιδείνωση των σχέσεων των ΗΠΑ με τους συμμάχους τους και η εντυνόμενη πρόκληση από την Κίνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, Θάνο, καθώς τα όρια της ισχύως του καθίστανται εμφανή, ο Τραμπ έρχεται αντιμέτωπος με αντιδράσεις από ηγέτες κρατών σε ζητήματα που κυμαίνονται από την κρίση στη Μέση Ανατολή ως τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η ατζέντα του στην εξωτερική πολιτική έχει βαλτώσει. Και όλα αυτά τη στιγμή που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα προετοιμάζεται για τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι οποίες ενδέχεται να περιορίσουν περαιτέρω τα πολιτικά περιθώρια του κυρίου Τραμπ. Η επίσημη επίσκεψη τώρα του Πρόεδρου της Κίνας χαρακτηρίστηκε από μεγαλοπρέπεια και τελετουργικό, αλλά υστερούσε σε ουσία.
0: Ουσία υπήρξε. Εδώ είναι το θέμα, γιατί οι αναλυτές ουσιαστικά ασκούν κριτική στο κομμάτι αυτό, ότι όντως ήταν μια λαμπερή παρουσία εκεί, μια λαμπρή εκδήλωση,
2: θετικές δηλώσεις,
0: μια υποδοχή που έσπασε και το πρωτόκολλο ο πρόεδρος Τραμπ.
2: Γιατί πήγε στη βάση Άντρουσον με τον πρωεπαντής.
0: Αλλά στο πεδίο της ουσίας, αν είχαμε αποτελέσματα συγκεκριμένα, εκεί υπάρχει μια κριτική.
2: Το μόνο που θα μπορούσα να πω ότι ήταν ουσιαστικό ήταν η παράταση της εμπορικής εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για 2 ακόμη μήνες. Υπάρχουν όμως ζητήματα ακαθόδη όπως τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο, η Ταϊβάν. Είπαμε ότι η παράταση της εμπορικής εκεχηρίας είναι το μόνο ουσιαστικό, αν θέλεις, μόνο ουσιαστική πρόοδο.
0: Ένας Κινέζος έγραφε σήμερα ότι γίνεται λόγος για το μεγάλο κινέζικο όνειρο της εθνικής αναζωογόνησης έως το 2050 και στο κινέζικο αυτό όνειρο εντάσσεται σε αυτό και η κατάληψη της Ταϊβάν. Και γενικά μια ηγεμονία στον παγκόσμιο νότο από την πλευρά της
2: Κίνας. Και στην περιοχή της Ασίας Ειρηνικού, Θάνο. Ναι, έχεις δίκιο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η Κίνα δεν έχει επιτεθεί στην Ταϊβάν, κάνει διαρκώς γυμνάσια γύρω-γύρω, ασκεί μια πίεση ψυχολογική όπως και να το κάνουμε. Πάντως, να πούμε και μια δήλωση που κάνει σήμερα ο κύριος Τραμπ. Είπε ότι είχε μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τον Xi Jinping και ότι θα συμβούν σπουδαία πράγματα στο μέλλον. Δεν έδωσε όμως λεπτομέρειες. Ενώ από την πλευρά του κύριος Τραμπ δήλωσε ότι έχει χτίσει μια πραγματικά εξαιρετική φιλία με τον πρόεδρο Xi και ότι οι δύο κυβερνήσεις έχουν σημειώσει πρόοδο σε διμερή ζητήματα. θέματα. Πάντως, ο συμφιλειωτικός τόνος της συνάντησης έρχεται εν μέσω σημαντικών διαφορών για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να θυμίσουμε, έχουν επιβάλει περιορισμούς στην εξαγωγή ορισμένων τσιπ, ημιαγωγών δηλαδή, λογισμικού και εξοπλισμού κατασκευής τσιπ στην Κίνα, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Και να θυμίσουμε ότι το Ταϊβάν παράγει περίπου το 70% της παγκόσμιας παραγωγής ημιαγωγών τσιπ δηλαδή.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε επί του παρόντος.

0: Για τις σινοαμερικανικές σχέσεις μίλησε στον σταθμό μας και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Θοδωρής Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος.
1: Αυτό που φαίνεται ότι επιτυγχάνεται ως ένα βαθμό, γιατί στην πράξη θα δούμε την επιτυχία, είναι μια συνεννόηση ανάμεσα στις δύο αυτές πολύ σημαντικές δυνάμεις του κόσμου, τις σημαντικότερες οικονομίες του κόσμου, ο ανταγωνισμός τους να μείνει μέσα σε ορισμένα όρια. Δηλαδή δεν σταματούν να είναι ανταγωνίστριες χώρες. Το ξέρουν και το κατανοούν. Αλλά δεν θέλουν να ξεφύγει από ορισμένα όρια. Διότι αν ξεφύγει από ορισμένα όρια, θα έχουν και οι δύο ζημίες. Ο Τραμπ θέλει να χρησιμοποιήσει, να αξιοποιήσει την επιρροή που έχει η Κίνα τόσο στη Ρωσία όσο και στο Ιράν. Στο μεν Ιράν για το θέμα των στενών του ορμού, τουλάχιστον να ανοίξει το στενό του ορμού, αν δεν μπορέσουν να βρουν κάτι άλλο σε σχέση με το θέμα του Ιράν. Επίσης το Πούτιν για να μπορέσει να σταματήσει την εισβολή στην Ουκρανία και να μπορέσει να μπει σε μια διευθέτηση μιας αξιοπρεπούς, ας πούμε, λύσης. Είναι λοιπόν φανερό ότι εδώ πέρα η Κίνα θα ζητήσει ανταλλάγματα για την Ταϊβάν. Ποια είναι τα ανταλλάγματα? Να μην δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον εξοπλισμό που έχουν υποσχεθεί στην Ταϊβάν.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τώρα η ενεργειακή κρίση, όπως είδαμε, πρωταγωνίστησε στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στο περιθώριό της. Εκεί θα πάμε τώρα για να δούμε πού βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων σήμερα και τι έχουμε να περιμένουμε. Πινελόπη Μητρούλια, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Δυστυχώς Θάνο δεν είμαι στη Νέα Υόρκη και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δυστυχώς για μένα. Παρόλα αυτά.
0: Αλλά μπορείς να μας δώσεις την εικόνα των τιμών στα πρατήρια, έτσι?
3: Πράγματι, ακριβώς. Βρίσκομαι μπροστά στο κομπιούτερ και παρακολουθώ τις τιμές, οι οποίες ανεβοκατεβαίνουν σήμερα. Αυτή την ώρα έχουμε μια πτώση στις διεθνείς τιμές. Δηλαδή το Brent είναι στα 103,3 δολάρια το βαρέλι με μια πτώση 3,07%. Πτωτικά κινείται στο 3% και το αργό της Αμερικής είναι στα 91,7 δολάρια το βαρέλι. Ενώ πτωτικά έκλεισε και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά, το DTF, στο 71,99 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με πτώση 3,9%, σχεδόν 4%. Πτωτικά κινήθηκε και η χονδρική αγορά ρεύματος σήμερα, προφανώς διότι η αυριανή μέρα για την οποία διαμορφώνται οι τιμές είναι Σάββατο, άρα είναι πιο περιορισμένη η κατανάλωση. Έκλεισε στα 158 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ για σήμερα ήταν στα 213 ευρώ την μεγαβατόρα. Πάρα πολύ ψηλά, ήταν η υψηλότερη τιμή που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Και τώρα σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, να πούμε ότι καταρχήν στην αμόλυβδη διαπιστώνεται στα πρατήρια μια σταθερότητα στις τιμές. Η μέση τιμή είναι στο 2,199 όπως ήταν και χτες. Ενώ στο πετρέλαιο κίνησης έχουμε μια ελάχιστη πτώση, ελαφριά, μερικά δέκατα του λεπτού, από 2,226 που ήταν χτες στα 2,224 σήμερα. Βεβαίως πάνω από τα 2,20, όπου είναι ένα όριο πάρα πολύ υψηλό και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στις 30 του μήνα για το πετρέλαιο κίνησης και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Πάντως, Πινελόπη, για να γυρίσουμε στο μεγάλο κάδρο, ο Πρωθυπουργός ούτως ή άλλως μίλησε στο Bloomberg για ευελιξία από την πλευρά της Ευρώπης στο ζήτημα της ενέργειας, αλλά εδώ να δούμε και το καμπανάκι, την καμπάνα θα έλεγα, ούτε καν καμπανάκι, του Γιόγκερσεν, του Επιτρόπου Ενέργειας, ο οποίος είπε ότι να μην φτάσουμε στο σημείο η Ευρώπη, να 50 εκατομμύρια άνθρωποι, να βρεθούμε στο δίλημα ή να πεινάσουμε ή να κρυώσουμε.
3: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Ευρώπη και μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να μιλάει για την ανάγκη ευελιξίας, αλλά μέχρι τη στιγμή δεν την έχουμε δει αυτή την ευελιξία να αποτυπώνεται. Βέβαια, τις προηγούμενες μέρες οι πληροφορίες ήταν ότι στη Σύνοδο Κορυφής, στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά, ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει ευελιξία σε ό,τι αφορά ειδικά τις τιμές των καυσίμων, της ενέργειας. Όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά, προφανώς υπάρχει και στην ευρωπαϊκή. Και εκεί θερμαίνονται με φυσικό αέριο σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη γιατί είναι υψηλές τιμές, είναι σχεδόν περισσότερο από διπλάσιες, πάνω από διπλάσιες σε σχέση με την πριν από τον πόλεμο περίοδο.
0: Την Ελέοπη, επιχείρηση ζεστός χειμώνας, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, είναι όντως δύσκολα. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Τώρα, για σταθεροποίηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα μίλησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Του ζητήθηκε επιπλέον να δώσει μια εκτίμηση για τις επόμενες εβδομάδες.
4: Η αβεβαιότητα αυτή είναι που συντηρεί τις τιμές ψηλά. Αν δηλαδή ξεπεράσουμε την αβεβαιότητα αυτή με κάποιο τρόπο, τότε θα δούμε αποκλιμάκωση τιμών. Θα δούμε τις τιμές για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να είναι κάτω από τα 100 δολάρια.
5: Για να φτάσουμε σε ένα διατάφτα που, σε ό,τι αφορά τις τιμές. 2,20 είμαστε τώρα. Εάν διατηρηθεί αυτή η κατάσταση μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη, τι βλέπετε?
4: Κοιτάξτε, βλέπω μια ελαφρά μείωση της τάξης των 4-5 λεπτών το λίτρο ως μια μέση πανελλαδική τιμή.
5: 2,15.
4: Ναι, εκεί θα κοιμανθεί η αγορά μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
5: Ναι.
6: Και αν τώρα είχαμε τη δυνατότητα να προμηθευτούμε πετρέλαιο θέρμανσης στα 2?
4: 2,2.
0: Τώρα η οικονομία και η διαχείριση της ενεργειακής κρίσης συντηρούν και την πολιτική αντιπαράθεση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε την ανάγκη ευρωπαϊκής εξαίρεσης για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με τα κόμματα όμως της αντιπολίτευσης να ασκούν έντονη κριτική. Ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εδώ στο Earth News, αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα για τη στήριξη των πολιτών.
7: Οι ανακοινώσεις, όπως έγινε και τους προηγούμενους μήνες, γίνονται για τον επόμενο μήνα, την τελευταία μέρα του προηγούμενου μήνα, για να υπάρχει πλήρης από τα συναρμόδια Υπουργεία και πρωτίστως του Υπουργείου Οικονομικών για την κατάσταση η οποία υφίσταται την μέρα εκείνη των ανακοινώσεων. Άρα στις 39 θα έχουμε τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης από την πλευρά του κράτους. Μένει να δούμε και τις ανακοινώσεις των διελιστήριων. Να θυμίσουμε ότι τους τελευταίους μήνες και το κράτος και τα διελιστήρια προέβησαν σε μια σειρά από μέτρα που μείωσαν όσο παραπάνω γινόταν τις συνέπειες της κρίσης αυτής, της παγκόσμιας κρίσης αυτής. Επειδή 15 του μηνός ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, μία μέρα πριν, στις 14 δεκάτου, θα έχουμε νέες ανακοινώσεις συνολικές. Ναι. Με βάση λοιπόν το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στα όρια των ορφών δαπανών και έχουμε κάποιες εφεδρίες για τα μέτρα που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, για να μπορέσουμε επιπλέον αυτόν να μειώσουμε εκτάκτως τον ειδικό φορό κατανάλωσης, ποια άδεια πρέπει να πάρουμε, όχι την άδεια για να τον μειώσουμε. Γιατί θα μπορούσε να πει η κυβέρνηση: παίρνω έναν άλλον φόρο και μειώνω.
5: Μα κάνω τράμπα, λέτε.
7: Ναι, δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Μπορεί η αντιπολίτευση να θέλει, δεν το λέει.
5: Ναι.
7: Πρέπει να πάρουμε άδεια, όχι μόνο εμείς, συνολικά να δοθεί αυτή η άδεια στην Ευρώπη, για αυτήν την έκτακτη παρέμβαση, να εξαιρείται η παρέμβαση αυτή από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών. Να υπάρχει μια ρήτρα διαφυγή.
5: Μπορεί να γίνει.
7: Δεν μπορώ να γνωρίζω ποιες θα είναι οι ευρωπαϊκές αποφάσεις. Μπορώ να σας πω όμως ότι χωρίς κάτι τέτοιο, όποιος προτείνει που τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που το ξαναλέω, όλοι επί της αρχής υπέρ είμαστε.
5: Ναι.
7: Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην θέλει να μειώνονται και άλλοι φόροι. Εμείς το κάνουμε στην πράξη κιόλας.
5: Ναι.
7: Θα πρέπει να πει ένα αντίμετρο.
0: Άμεσα μέτρα για τη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών ζητά ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος περιόδευσε στη Σαντορίνη και ανέδειξε το σχέδιο του Πασόκ για την ανάπτυξη των νησιών.
8: Σχεδιάζουμε μια πολιτική για το ΦΠΑ που νομίζω ότι είναι δίκαιη, δηλαδή όλα τα έσοδα του κράτους που αφορούν το ΦΠΑ πάνω από τον κατώτατο συντελεστή να μπαίνουν σε ένα ειδικό λογαριασμό και να επιστρέφουν σε κάθε νησί σε υποδομές για την υγεία, την παιδεία, τις μεταφορές και τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Θεωρούμε πολύ σημαντικό να υπάρχουν ειδικά κίνητρα και φορολογικά αλλά και άλλα κίνητρα για όλες τις επενδύσεις μεταποίησης. Διότι το όραμά μας σε κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να σχεδιάσουμε με τους τρεις πυλώνες μαζί τουρισμό, πρωτογενή τομέα, μεταποίηση.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, εκτίμησε ότι δημοσκοπικά τα ποσοστά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έχουν πιάσει ταβάνι, αποκαλύπτοντας ότι έχουν βάλει στοίχημα στο Μέγαρο Μαξίμου για το κόμμα που θα βρεθεί στη δεύτερη θέση.
4: Μεγάλη εικόνα είναι ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή πέρα από την πρόταση αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Διότι το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ μας λέει ότι θέλει να είναι πρώτο, αλλά δεν τολμά να μας πει με ποιον θα συμμαχήσει. Διότι είναι απολύτως διχασμένο μεταξύ αριστεράς και δεξιάς πτέρυγας. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να κάθεται σε ποσοστά κάτω και από αυτά του Κασελάκη, όχι απλώς τα δικά του. Προφανώς χρειαζόμαστε ανανέωση και καλό είναι να έχουμε φρέσκα πρόσωπα, αλλά να έχουν και κάτι να πούνε. Εκεί το Πασόκ έχει εμπειρότερα στελέχη. Θα το δείτε.
5: Θεωρείτε.
4: Στοίχημα, πριν το πείτε.
6: Τι στοίχημα.
5: Θεωρείτε ότι μπορεί στη στροφή να είναι δεύτερο στροφή.
4: Ναι, ναι, έχω βάλει στοίχημα εγώ. Βέβαια, ο Ανδρουλάκης ξέρετε, ποτέ δεν ξέρει, αλλά έχω βάλει στοίχημα, ναι.
6: Μάλιστα.
4: Το ομολογώ. Είμαστε δύο στο μαξί μου που.
5: Που το πιστεύετε αυτό.
6: Ναι.
5: Ποιο είναι ο άλλο.
4: Δεν θα σα πω το. Κοιτάξτε, με το Πασόκ μας χωρίζουν πάρα πολλά. Από την άλλη, είναι ένα κόμμα κυβερνητικής ευθύνης και κυβερνητικής εμπειρίας. Ασχέτως αν πολλά από τα στελέχη του ξεχνούν αυτό το παρελθόν και προσπαθούν να τσιπρίσουν. Έχει στελέχη, έχει πρόγραμμα και ιδέες. Εμείς στη Βουλή συνομιλούμε και υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί. Το κάναμε την περίοδο 12-15.
6: Μη σας ακούσει ο κύριος Δούκας τώρα αυτό.
5: Μη σας ακούσει, αλλήμον.
4: Θα τον πληρώσει Χρυσάφη. Τον πληρώνει η Αθήνα. Χρυσάφη, θα τον πληρώσει Χρυσάφη και
5: το
4: Πασόκ. Ελπίζω όχι η χώρα.
0: Πολλά και σημαντικά από τον Δημήτρη Κερίδη. Τώρα, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απίθυνε κάλεσμα συμπόρευσης από το Φεστιβάλ της ΚΝΕ με αναφορές στα ζητήματα της οικονομίας.
9: Για μια Ελλάδα χωρίς πολέμους, χωρίς φτώχεια, ακρίβεια, ανεργία, εκμετάλλευση, για μια κοινωνία ισότητας.
0: Κριτική στους χειρισμούς απέναντι στην ενεργειακή κρίση άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου.
10: Αφήνετε τους παρόχους ενέργειας ανεξέλεγκτους.
11: Ένα καρτέλ παρόχων σέρνει το χορό η ΔΕΗ.
0: Πειρά στην κυβέρνηση για το θέμα και από τον πρόεδρο της Νίκης Δημήτρη Νατσιό και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
12: Οικονομάτε τα ντερά σας με την αύξηση της φορολογίας στα καύσιμα και μοιράζετε ψίχουλα.
13: Αδιέξοδη είναι η δική σας πολιτική. Φυσικά και δεν είναι μονόδρομος.
0: Αλλάζουμε κλίμα. Συναγερμός σήμανε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου όταν ξέσπασε φωτιά σε όχημα ταγωγό πλοίο που μετέφερε φορτηγά. Τα 28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους και στη συνέχεια τους παρέλαβαν παραπλέοντα πλοία με προορισμό την Τίνο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό όχημα. Πάμε στον Γιώργο Κοβό, ο οποίος έχει τις λεπτομέρειες, έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Γιώργο.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα πάνω. Από τον γκαράζ του πλοίου, στο οποίο βρίσκονταν εκείνη την ώρα 166 φορτηγά και 29 γιοταχή οχήματα, πρόκειται για το πλοίο Blue Carrier 2, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς, Σύρος, Βαθύ Σάμου, Κος, Ρόδος, πάλι στην Κο και μετά στον Πειραιά, μεταφέροντας τα οχήματα που προείπαμε. Τώρα από εκεί πέρα τα περισσότερα οχήματα, σχεδόν όλα τα οχήματα ήταν χωρίς συνοδό. Ένα όχημα ήταν με τον οδηγό του, συνοδευόταν από τον οδηγό του, δεδομένου ότι πρόκειται για όχημα που μετέφερε κοτόπουλα, όπως μαθαίνουμε, είναι είδος φορτίου που απαιτείται να είναι μαζί και ο οδηγός, είναι πολύ ευαίσθητο περιεχόμενο. Κατά τα άλλα και όλα τα υπόλοιπα οχήματα μετέφεραν κυρίως τρόφιμα για όλα αυτά τα νησιά που, από το οποίο θα περνούσε.
0: Το πώς ξέσπασε η πυρκαγιά στο φορτηγό.
14: Καταρχάς να πούμε ότι στο πλοίο επέβαιναν 28 μέλη και ο επιβάτης που προαναφέραμε, ο μοναδικός. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Μεταφέρθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Τίνου, όπου τους έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις και από ό,τι μαθαίνουμε είναι όλοι καλά, όλοι μια χαρά. Η φωτιά συνεχίζει να καίει το πλοίο μέχρι και αυτή την ώρα. Μαθαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να σβηστεί έως ανέφικτο. Εκείνο που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι αρχές είναι μια πιθανή περιβαλλοντική ενεργοποιητική μόλυνση, δεδομένου ότι μιλάμε τώρα παντού για, εκτός από τα καύσιμα του πλοίου, υπάρχουν και τα καύσιμα των οχημάτων μέσα. Οπότε το έχω ρημουλκίσει προς ασφαλές σημείο, ούτως ώστε να στήσουν επιχείρηση προκειμένου να αποφευθεί η μόλυνση. Τώρα, η φωτιά, ναι, το πιθανότερο σενάριο που μαθαίνουμε έχει να κάνει με πυρκαγιά που ξέσπασε από τον γκαράζ και συγκεκριμένα από φορτηγό με έφλεκτα υλικά.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Συνεχίζουν οι αποκαλύψεις για το τι συνέβη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, εκεί όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Αντικρουόμενες είναι οι καταθέσεις των εργαζομένων. Η νοσηλεύτρια κατέθεσε ότι πριν την πλασμαθαίρεση του χορηγήθηκε μέθη με ενδοφλέβιο αναισθητικό. Από την πλευρά του, ψευδή και καθοδηγούμενη για να ενισχύσει την υπερασπιστική γραμμή του γιατρού, χαρακτήρισε την κατάθεση ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη. Η Άννα Νικολάου μας ενημερώνει αναλυτικά. Άννα, ο ανακριτής ζητά την άρση απορρίτου των επικοινωνιών. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών την άρση απορρίτου των επικοινωνιών. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι θα ανοίξουν τα κινητά τηλέφωνα όλων των εμπλεκόμενων προσώπων. Από την άρση των επικοινωνιών αναμένεται να αποτυπωθούν δικογραφικά, δηλαδή να ενσωματωθούν σε δικογραφία τόσο τα τηλεφωνήματα όσο τα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, οι ακριβείς ώρες και η διάρκεια των επικοινωνιών. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές τη επόμενη εβδομάδα. Να σα πω ότι μέχρι σήμερα είχαν τη δυνατότητα οι δύο προφυλακισμένοι ιατροί να προσφύγουν κατά των ανταλμάτων προσωρινή κράτη στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Είναι κάτι το οποίο τελικά δεν το έκαναν και δεν θα το κάνουν. Και σύμφωνα με πληροφορίε, η υπεράσπιση του περιμένει να προχωρήσει ανακριτική έρευνα με νέο αποδεικτικό υλικό και δεν αποκλείεται προ τα τέλη του Οκτώβρη να υποβάλει αίτημα αντικατάσταση τη προσωρινή κράτηση του ιατρού με ηλεκτρονική κατοίκον επιτήρηση. Ενώ παράλληλα είναι σε εξέλιξη ανακριτική έρευνα και συνεχώς καταθέτουν μάρτυρες ενώπιον του ανακριτή και θα κληθούν να καταθέσουν όλοι οι υπάλληλοι του ιατρείου της οδού Καρνεάδου.
0: Άννα, σε ευχαριστώ πολύ. Εν τω μεταξύ, στις εισαγγελικές αρχές και τους ιατρικούς συλλόγους διαβιβάζονται εκθέσεις και πορίσματα για παράτυπες ιατρικές πράξεις που διενεργούνται σε κέντρα αισθητικής και ευεξίας, ενώ πολλές είναι οι καταγγελίες και από πολίτες που εξαπατήθηκαν και τέθηκε σε κίνδυνο η υγεία τους. Να ακούσουμε περισσότερα από το ρεπορτάζ της Σμαράγδας Αγορογιάννη.
16: Εκτός από τις αισθητικές επεμβάσεις που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στο διαδίκτυο, μια άλλη κατηγορία όπου υπάρχει παραπλανητική διαφήμιση είναι η ψυχική υγεία. Σε έλεγχο που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εντοπίστηκε εταιρεία για αποκατάσταση της ψυχικής υγείας, όπου στην ιστοσελίδα της διαφημιζόταν ότι χρησιμοποιεί ενδοφλέβιες θεραπείες για αποκατάσταση διατροφικών διαταραχών, εθισμών, υπογονιμότητας, νόσου Αλτσχάιμερ και διαβήτη. Στην εταιρεία, ο μοναδικός εταίρος δεν κατήχε τίτλο σπουδών ψυχολόγου και δεν απασχολούσε επιστημονικά υπεύθυνο ψυχολόγο. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
17: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει διαβιβάσει στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας εκθέσεις για παραπτώματα και παράτυπες ιατρικές πράξεις, ώστε να αποδοθούν ευθύνες από τα πειθαρχικά. Συγκεκριμένα, έχουν διαβιβαστεί 13 εκθέσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, μία στον Πειραιά, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στη Μαγνησία, ενώ σε εισαγγελικές αρχές έχουν διαβιβαστεί συνολικά 26 πορίσματα.
16: Στην Κρήτη αρκετές υποθέσεις αναμένεται να πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων προχώρησε σε 3 μηνυτήριες αναφορές. Οι δύο από αυτές αφορούν τη διενέργεια αισθητικών επεμβάσεων σε κέντρα αισθητικής χωρίς την παρουσία γιατρού, ενώ στην τρίτη περίπτωση κέντρο διαφήμιζε ότι έκανε θεραπείες με χρήση κβαντομηχανικής. Στο Ηράκλειο, μια συνταξιούχος οδοντίατρος άνοιξε κέντρο με την ιδιότητα της βιοσυντονίστριας υδροθεραπεύτριας Παχαίος Εντέρου.
18: Λάβαμε μια καταγγελία για το κέντρο αυτό με την υδροθεραπεία Εντέρου από μη ιατρό. Είπαμε να προσφύγουμε στον εισαγγελέα προκειμένου να εξεταστεί το φαινόμενο κατά πόσο συνιστά ιατρική πράξη, οπότε πρόκειται για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
16: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε με επιστολή από τις επιστημονικές εταιρείες κάθε ειδικότητας να αποδείξουν τεκμηριωμένα ποιες ιατρικές πράξεις μπορούν να εκτελούνται ανά ειδικότητα στα ιατρία, καθώς και ποιος εξοπλισμός επιτρέπεται να υπάρχει σε αυτά.
0: Να δούμε ορισμένες ακόμη σημαντικές διεθνείς ειδήσεις, ξεκινώντας από την Ισπανία, όπου χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους της Μαδρίτης και άλλων μεγάλων πόλεων μετά την έξωση 87χρονης γυναίκας από το σπίτι στο οποίο ζούσε για 70 χρόνια, με την υπόθεσή της να προκαλεί οργή στην Ισπανία και να μετατρέπεται σε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης που πλήττει τη χώρα. Ο Δημήτρης Φαναγιώτης και πάλι είναι κοντά μας. Δημήτρη.
5: Φάνο, κυρίες και κύριοι, πάνω από 10.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την κεντρική κυβέρνηση, συμμετείχαν στην κινητοποίηση στην Ισπανία, στη Μαδρίτη αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις όπως η Βαρκελόνη και ο Κάδηγας, με την οργή να μεγαλώνει όσο περνούν οι ώρες, και ανάμεσα στους διαδηλωτές βρίσκονταν πολλοί νέοι, ενώ δεκάδες αστυνομικοί αντιμετώπισης των ταραχών αναπτύχθηκαν στην περιοχή. Το ρετυρέ της 87χρονης Αγιούσο στην Μαρί Κάρμεν και ντροπή-ντροπή ήταν ορισμένα από τα συνθήματα που ακούγονταν στους δρόμους. Αφορμή για τη μαζική αντίδραση αποτέλεσε η έξωση της Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, 87χρονης που ζούσε από τα 16 της χρόνια στο ίδιο διαμέρισμα στη συνοικία Ρετήρο στο κέντρο της Ισπανικής πρωτεύουσας. Εδώ και μήνες γείτονες, ακτιβιστές και άνθρωποι του πολιτισμού προσπαθούσαν να αποτρέψουν την έξωσή της. Το πρώτο βράδυ μακριά από το σπίτι της το πέρασε στο νοσοκομείο Γκρεγκόριο Μαρανών, όπου νοσηλεύεται με εξάντληση και στρες, ενώ για να καταλάβει κανείς τη σοβαρότητα το θέμα έφτασε μέχρι τον ΟΗΕ, όπου μιλώντας στη Γενική Συνέλευση ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεφ χαρακτήριζε την υπόθεση μια κοινωνική τραγωδία που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ως χώρα. Η περίπτωση της Μαρί Κάρμεν άγγιξε ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο ζήτημα για την ισπανική κοινωνία, καθώς το
0: και όχι μόνο.
5: Και βεβαίως, καθώς και το κόστος στέγασης έχει καταστεί δυσβάσταχτο για μεγάλο μέρος της.
0: Το ενίκιο της ήταν 500 ευρώ.
5: Ακριβώς.
0: Και μετά η εταιρεία που κατέχει το διαμέρισμα
5: της. Η εταιρεία
0: της ζήτησε άλλα χρήματα, άλλο ποσό.
5: Μπαγκεστιών της ζήτησε 2.650 ευρώ αρχικά και στη συνέχεια μείωσε το ποσό στο 1.650. Αυτό το γράφει μεγαλύτερη ισπανική εφημερίδα στην ηλεκτρονική της έκδοση El País και το επιβεβαιώνει και το BBC.
0: Ωστόσο, η σύνταξή της δεν έφτανε, δεν
5: 1.300
0: επαρκεί
5: ήταν,
0: ούτε για αυτό το ποσό.
5: Ούτε καν για το ποσό αυτό. Και προφανώς θα πρέπει να φάει και να πάρει και τα φάρμακά της, έτσι. Η στέγη είναι δικαίωμα, όχι περιουσιακό στοιχείο, δήλωσε ένας από τους φοιτητές που συμμετείχαν στην κινητοποίηση. Και όπως είπαμε, οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στη Μαδρίτη, αλλά είχαμε κινητοποίηση στην Άβυλα, τη Βαρκελόνη, τον Κάδηγα, το Βιέδο, τη Σεβίλη και την Βαλένθια. Και βεβαίως προκάλεσε και πολιτική σύγκρουση στο πολιτικό σκηνικό της Ισπανίας, Θάνο.
0: Ναι, έχουμε κάτι άλλο στο μεγάλο κάδρο.
5: Να πάμε στον Πάπα, ο οποίος έφτασε στη Γαλλία για μια ιστορική τετραήμερη επίσκεψη, την πρώτη του στη χώρα από την εκλογή του ως προκαθήμενο της Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Προσγειώθηκε το πρωί στο αεροδρόμιο του Ορλή, ενώ αυτή την ώρα τελεί τον εσπερινό στην Παναγία των Παρισίων, παρουσία βεβαίως του Πρόεδρου Μακρόν και της σύζυγου του Μπριζίτ. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στη διάρκεια της πτήσης σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, απάντησε ότι ήταν πραγματικά μια ανθρωπιστική κρίση και ότι πρέπει να αναζητηθούν λύσεις για να αποτραπεί αυτό το είδος έκτακτης ανάγκης. Να πούμε τώρα ότι το πρόγραμμα του Ποντίφικα περιλαμβάνει στάσεις στο Παρίσι, στο περίφημο καθολικό προσκύνημα της Λούρδης, στον ιερότερο τόπο στη Γαλλία, στη νότιο-δυτική Γαλλία και στη Μέτς κοντά στα γερμανικά σύνορα.
0: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη για την ενημέρωση. Τώρα, αντιμέτωπος με έντονες επικρίσεις βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντώνιο Ταγιάννη, μετά από τις δηλώσεις που έκανε, στις οποίες υπεστήριξε ότι οι γυναίκες που φορούν πιο μακριές φούστες αποτελούν καταλληλότερες συντρόφους για γάμους και έχουν περισσότερες πιθανότητες να εξελιχθούν σε καλές μητέρες. Θα πάμε στο Μιλάνο. Είναι ο ανταποκριτής εκεί του Earth News, ο Κρίστιαν Μαυρής, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Κρίστιαν, καλησπέρα. Το είχε κάνει, πρέπει να σε ενημερώσω αυτό, περίπου στο περίπου, πριν από 100 χρόνια και πλέον, ο δικτάτορας Πάγκαλος στην Ελλάδα, ο οποίος είχε βγάλει εντολή τότε, είχε απαγορεύσει να φορούν φούστες οι γυναίκες άνω των 30 πόντων από το έδαφος.
19: Θυμάμαι πως είχα διαβάσει αυτή την πληροφορία πριν από αρκετό καιρό, από αρκετά χρόνια.
0: 30 Νοεμβρίου του 1925.
19: Και τώρα την τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη του 2026, από ό,τι φαίνεται, έχουμε ένα comeback αρκετά δυνατό, μάλιστα, από τον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών και Αντιπρόεδρο της Ιταλικής Κυβέρνησης, Αντώνιο Ταγιάννη. ο οποίος σε μια δήλωση, σε μια εκδήλωση μάλλον στην Ιταλία στις αρχές της εβδομάδας, ουσιαστικά και λίγο πριν φύγει για τη συνέλευση του ΟΓΕ στη Νέα Υόρκη, όπου εκπροσώπησε την Ιταλία, γιατί υπενθυμίζω ότι δεν πήγε η κυρία Μελώνη στον ΟΓΕ, ουσιαστικά δήλωσε πως σε περίπτωση που ήταν να δώσει μια συμβουλή στο γιο του σχετικά με ποια κοπέλα θα έπρεπε να παντρευτεί, μεταξύ μιας βοητευτικής κοπέλας η οποία όμως είχε μια πιο ανάλαφρη, αν θέλουμε, ζωή, κομψή, γοητευτική μεν, αλλά λίγο πιο ανάλαφρη δε, και από την άλλη μια κοπέλα λιγότερο εντυπωσιακή αλλά πιο αξιόπιστη, αυτός ο Ταγιάννης ουσιαστικά θα του συμβούλευε να επιλέξει καλύτερα μια κοπέλα με μια πιο μακριά φούστα, εφόσον είναι πιο αξιόπιστη.
0: Τώρα, πώς είναι δυνατόν να συνέδεσε τη μητρότητα με μια φούστα, έτσι?
19: Είναι αρκετά στερεοτυπικό, θα έλεγα. Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση η οποία
0: έφτασε.
19: Ναι. Με το μήκος μιας φούστας μπορώ να πω ότι ουσιαστικά οι κατηγορίες που έφτασαν έμεσα και άμεσα στον κύριο Αντώνιο Ταγιάννη περνάνε από το σεξισμό μέχρι και σε στερεότυπα της δεκαετίας του 50 και πιο πίσω. Υπενθυμίζω μάλιστα, αυτή είναι μια πληροφορία η οποία είναι μια υπενθύμηση για τους ακροατές μας, Θάνο. Ο Αντώνιο Ταγιάννη είναι ο διάδοχος στην ηγεσία του κόμματος της Ιταλία, που ήταν του Μπερλουσκόνη. Yeah. Και μέσα σε αυτό το υπέροχο βαλιτσάκι σήμερα είχαμε και την μια άλλη παρένθεση. Η πόλη του Μιλάνου αποφάσισε να δώσει, να μετονομάσει το αεροδρόμιο Μαλπένσα σε Μαλπένσα Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Οπότε το όνομά του συνεχίζει και έρχεται στην καθημερινότητά μας. Από ό,τι φαίνεται, ο Μπερλουσκόνη ήρθε για να μείνει και συνεχίζει και παραμένει, παρόλο που ο άνθρωπος έφυγε εδώ και πάνω από 3 χρόνια. Είχαμε αντιδράσεις, προφανώς, επιστρέφοντας στο θέμα της φούστας, αυτό που ονομάσαμε με κάποιους συναδέλφους ένα μικρό φούστα gate, αν θέλουμε. Οι αντιδράσεις ήταν ποικίλες. Ο ίδιος ο Ταγιάννη από τη Νέα Υόρκη ζήτησε συγγνώμη, προσθέτοντας πως ουδέποτε δεν σκέφτηκε να προσβάλλει τις γυναίκες, ούτε στην προσωπική του ζωή, δηλαδή ιδιωτική, ούτε στη δημόσια ζωή του. Παρ' όλα αυτά, μέσα στις αντιδράσεις πρέπει να ξεχωρίσουμε 2 αντιδράσεις, Θάνο. Η μία ήταν ακόμα χειρότερη, αν θέλουμε, από αυτή του Ταγιάννη, και ήταν η αντίδραση η οποία ήρθε από
0: τον ακροδεξιών.
19: Ακριβώς, του ακροδεξιού κόμματος, το οποίο από ό,τι φαίνεται αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά του στην Ιταλία. Τελευταία μέτρηση τον έβλεπε στα 7,7%, παρακαλώ, μέσα σε 4 μόλις μήνες αφού αναδείχθηκε το κόμμα του και ιδρύθηκε. Αυτός είναι ο Ρομπέρτο Βανάτσι, ο οποίος ήταν πρώην στρατηγός του Ιταλικού στρατού και ο οποίος ουσιαστικά, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο, είπε, έκοψε ουσιαστικά με μαχαίρι τη διαμάχη και είπε: «Εγώ μια γυναίκα την προτιμώ πάντα χωρίς φούστα». Αυτή ήταν η μία αντίδραση. Αλλά από την άλλη, είχαμε και τις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και συγκεκριμένα είχαμε.
0: Και να το κλείσουμε, αν μπορείς, γιατί ο χρόνος
19: πιέζει. Θα κλείσω με αυτή την πληροφορία, Θάνο. Μερικές γερουσιάστρες της αντιπολίτευσης πριν από 2 μέρες φόρεσαν φούστες διαφόρων μικρών στην Ιταλική γερουσία για να διαμαρτυρηθούν και για τα λόγια του Ταγιάννη αλλά και για αυτά του Ρομπέρτο Βανάτσι και μίλησαν για χειρονομία ελευθερίας για να πούν ότι είναι ελεύθερες να ντύνονται όπως θέλουν.
0: Λοιπόν, Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να πεις, ο Τέμπορα Ομόρες. Επίθεση τώρα από λύκο δέχτηκε ένας κάτοικος του Κρυονερίου ενώ έκανε βόλτα στο βουνό. Το ζώο, σύμφωνα με την περιγραφή του, επιτέθηκε επανειλημμένα, επιχειρώντας να τον δαγκώσει ενώ ο ίδιος προσπάθησε να προστατευτεί πίσω από ένα δέντρο. Η επίθεση διήρκεσε αρκετά λεπτά και ο άνδρας τελικά τραυματίστηκε από δάγκωμα. Τελικά κατάφερε να χτυπήσει τον λύκο με ένα ξύλο και με μία πέτρα, αναγκάζοντάς τον να υποχωρήσει, ενώ λίγο αργότερα το ζώο άκουσε ένα θόρυβο και απομακρύνθηκε. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα στην εκπομπή μας, στο τέλος της ημέρας, θα μας μιλήσει ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση από τον λύκο.
20: Αθλητικό δελτίο.
0: Μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα και για την καλή είδηση για την εθνική μας, ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα Θάνο, στις φίλες και στους φίλους. Να ξεκινήσω μια δυσάρεστη είδηση όμως, γιατί σε ηλικία 77 ετών έφυγε τη ζωή ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ, το Άρη Ηρακλή, ΑΕΚ Αμαρουσίου και Μακεδονικού, ο σπουδαίος Σούλης Μαρκόπουλος, βυθίζοντας στο πέδιο στο ελληνικό μπάσκετ. Κορυφαία στιγμή του βεβαίως, η κατάκτηση το 1994 με τον ΠΑΟΚ, η κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς. Όντως η εθνική χθες ήταν, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε ένα ονειρικό ξεκίνημα σε αυτό το
0: διπλό.
20: Ακριβώς το διπλό, 2-1 στη Σερβία, στο Μαρακανά του Βελιγραδίου, με γκολ του Τζόλι και του Δουβίκα. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, Ολλανδία-Γερμανία 1-1 στο Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα, ενώ η Γαλανόλευκη στο Augsburg την Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Γερμανία στις 10 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι. Να πούμε επίσης ότι χθες ο Μπασκόνι Ολυμπιακός 86-106 και Παναθηναϊκός Παρή 91-72, εύκολες νίκες για τις ελληνικές ομάδες. Την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε διπλή αγωνιστική εβδομάδα με δύο αγώνες για την κάθε ομάδα. Ενώ να κλείσουμε και να θυμηθούμε ότι πριν κλείσουμε, συγγνώμη, το είχα παραλείψει γιατί το έχω σημειωμένα ξεχωριστά, συγγνώμη. Η Manchester City λοιπόν κρίθηκε ένοχη για σχεδόν όλες τις κατηγορίες που αφορούσαν τις παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League. 114 παρακαλώ, κινδυνεύει μέχρι και υποβιβασμού και να χάσει και τίτλους που έχει κατακτήσει την τελευταία δεκαετία.
0: Σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ.
21: Ο καιρός.
0: Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
22: Το Σάββατο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές, καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 με 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 με 24 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχή κατά διαστήματα. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με βροχές το πρωί και βελτίωση το απόγευμα. Η άνεμη βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Άρης, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, θα διεχνεί ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Γεια σας.
21: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. 6 άτομα αναζητούνται στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, ύστερα από έκρηξη και φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στο δεύτερο όροφο, ενώ στον πρώτο όροφο διέμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης 4 τουρίστες, ένας Βρετανός με τη σύζυγό του, τον γιο τους και τη σύντροφό του, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός αυτού. Έχει βρεθεί γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μία εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάμεσά τους στελέχη της ΕΜΑΚ, βρίσκονται στο σημείο και με ειδικό εξοπλισμό όπως θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο ερευνούν τα συντρίμμια. Οι αρχές προς το παρόν δεν έχουν δώσει απάντηση για τα αίτια της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες αρχές, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση και επισήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. 45 άτομα συνελήφθησαν στην Τουρκία στο πλαίσιο έρευνας για σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον συνολικά 76 υπόπτων, 45 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί, όπως δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης με ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο Ερκάν Κιλιμτζή, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Οι εισαγγελείς διερευνούν δόλιες δραστηριότητες 131 επενδυτικών κεφαλαίων που κατέχουν 7 εταιρείες, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται συνολικά σε περισσότερα από 826 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες. Η Ισπανική Ένωση Ενοικιαστών κάλεσε σήμερα την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ψηφίσουν ένα νέο νόμο προκειμένου να ανακοπεί η κρίση στέγης που πλήττει τη χώρα. Το αίτημα διατυπώνεται 2 ημέρες μετά την έξωση από την κατοικία της στη Μαδρίτη της Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, της 87χρονης συνταξιούχου που αναγκάστηκε να φύγει από το διαμέρισμα στο οποίο έμενε επί 70 χρόνια, αφού η εταιρεία κινήτων στην οποία ανήκει ζήτησε αύξηση του μηνιαίου ενοικίου από 500 σε 2.650 ευρώ, γεγονός που προκάλεσε κύμα οργής στην Ισπανία. Όλη η χώρα είδε πως η κερδοσκοπία των ακινήτων δεν δείχνει έλεος για κανέναν, υπερθεμάτισε η Αλήθεια Ντελρίο, εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών στη Μαδρίτη.
21: Ο καιρός.
23: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Αύριο, στην Αττική αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας με τον Θάνο Σιαφάκα, Βαγγέλη Σαρή και Δημήτρη Φαναριώτη.
21: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Earth News Radio 105,8. Είμαι εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Θάνο Σιαφάκα.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή στο τέλος της μέρας.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, συζητάγαμε και νωρίτερα εκτός αέρα το πόσο μας έχει συγκλονίσει αυτή η υπόθεση με το κτίριο το οποίο μετά από έκρηξη κατεδαφίστηκε, κατέρευσε και έχουμε δυστυχώς και αγνοούμενους ακριβώς στο σημείο εκεί. Όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί γύρω στις 7.30 το πρωί και μιλούμε για κεντρικό δρόμο στενό στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα, σε αυτή την τόσο όμορφη γειτονιά η οποία με τις εικόνες αυτές, με τα παλιά ιστορικά κτίρια, μας γυρίζει πάντα στο παρελθόν όταν περνάμε. Δεν ξέρω αν ισχύει για σένα αυτό, Θάνο.
2: Ισχύει και μην ξεχνάς ότι σε πολλές ταινίες, παλιές ταινίες,
0: πρωταγωνιστεί η Πλάκα.
2: Πρωταγωνιστεί.
0: Ναι.
2: Έτσι, είναι σημείο αναφοράς. Εκείνα τα σκαλάκια, ας πούμε, που ανεβαίνει σιγά σιγά στην περιοχή, πρωταγωνιστούν σε πάρα πολλές ταινίες. Και είναι ένα μέρος το οποίο το επισκέπτεται ο κάθε τουρίστας που επισκέπτεται την Αθήνα, κάτω από την Ακρόπολη, σε μοναδικό σημείο η Πλάκα, με όλα αυτά τα παλαιά κτίσματα, τα στενάκια. Και όντως μας συγκλώνησε όλο αυτό. Μας συγκλώνησε γιατί έχουμε 6 αγνοούμενους.
0: Στην αρχή οι πληροφορίες μιλούσαν για 5. Μιλούμε για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που έμενε μονίμως εκεί και για ένα Airbnb διαμέρισμα, στο οποίο φέρονταν αρχικά οι πληροφορίες, έλεγαν να μένει μπαμπάς, μαμά και παιδί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από την Βρετανία. Τελικώς μιλούμε για ένα ζευγάρι μεγαλύτερων ανθρώπων και τον γιο με την σύντροφό του. Άρα μιλούμε για 2 ζευγάρια, για 4 άτομα, σύνολο 6 λοιπόν φέρονται να είναι κατά τις τελευταίες πληροφορίες οι αγνοούμενοι και συνεχίζονται αδιάκοπα από το πρωί χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα. Οι έρευνες από τα σωστικά συνεργεία με τη συνδρομή τόσο θερμικών καμερών όσο και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων που αναζητούν ίχνη ζωής των ατόμων αυτών που φέρονται να αγνοούνται κάτω από τα χαλάσματα. Δεν είναι μια εύκολη δουλειά, μπορούμε να το καταλάβουμε, και δεν είναι και το σημείο εύκολο, δηλαδή βλέποντας και τις φωτογραφίες και τα πλάνα από το ρεπορτάζ, είναι ένα σημείο στο οποίο δεν μπορούν εύκολα να προσεγγίσουν και βαριά οχήματα, βαριά μηχανήματα έργου προκειμένου να βοηθήσουν με την απομάκρυνση των υλικών.
2: Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό που λες, Βαγγέλη, οι αγνοούμενοι. Mm-hmm. Το άλλο είναι πώς έγινε αυτή η έκρηξη. Mm-hmm. Και φτάσαμε στο να ισοπεδωθεί επί της ουσίας ένα κτίριο.
0: Και να υποστούν σοβαρότατες ζημιές και τα γύρω κτίρια.
2: Και τα καταστήματα. Και mm-hmm. το τρίτο, μιλάμε για ένα κεντρικό σημείο της πόλης, έντονα τουριστικό.
0: Στην οδό Λυσικράτους.
2: Τουριστικό χρώμα. Και θα μας πεις σε λίγο, Δημήτρης, ότι η είδηση αυτή ουσιαστικά έχει αρχίσει να κυριαρχεί και στα διεθνή πρακτορία, στα διεθνή δίκτυα, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο ο οποίος επισκέπτεται την Ελλάδα.
1: Ναι, γιατί είναι η πιο τουριστική περιοχή της Αθήνας. Το μεταδίδει το ABC, το μεταδίδει το Reuters, το BBC, όλα τα μεγάλα δημοσιογραφικά δίκτυα και το Associated, και αναφέρουν την έκρηξη αυτή που έγινε κατά πάσα πιθανότητα από φυσικό αέριο, και δίνουν ένα έτσι εκτενέ ρεπορτάζ, επισημένοντας όλα τα δίκτυα ότι βρίσκεται στην καρδιά της πιο τουριστικής περιοχής της Αθήνας. Αυτά από τα...
0: Είχαμε και 3 τραυματίες, να πούμε, από παρακείμενο κτίριο, που την ώρα που έπεσε το κατέρευσε το κτίριο αυτό για το οποίο μιλούμε, χτύπησαν από τα θραύσματα και από τα υπόλοιπα οικοδομικά υλικά που έβρεχαν.
2: Και η τέταρτη παράμετρος είναι, γενικά δημιουργεί μια ανασφάλεια όλο αυτό για το πώς έγινε και πώς φτάσαμε σε αυτή την έκρηξη, και διερωτάται κανείς εύλογα, φαντάζομαι, και καλοπιστά, πόσο ασφαλή γενικότερα είναι όλα αυτά τα δίκτυα σε σχέση με το φυσικό αέριο. Και δεν ξέρω, βέβαια, δεν ξέρουμε τις αιτίες, οι αρχές δεν έχουν φτάσει σε κάποιο αποτέλεσμα, σε κάποιο συμπέρασμα, Αλλά όντως όλο αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια σε σχέση με, την, με τα δίκτυα που υπάρχουν.
0: Επειδή μίλησες με έναν εκ των ιδιοκτητών, Θάνο, εκεί, έκανες ρεπορτάζ και μίλησες μαζί του, αυτό που σου είπε, αν δεν κάνω λάθος, είναι ότι υπήρχε μόνο σε ένα διαμέρισμα φυσικό αέριο.
2: Ναι. Τα σενάρια είναι πολλά. Υπήρξε και μια ταβέρνα που, δίπλα, που χρησιμοποιεί αέριο. Δεν ήταν σε θέση να μου μιλήσει και ομολογώ να πω ότι και η ψυχολογία του ανθρώπου ήταν πάρα πολύ άσχημη. Και πώς να μην είναι, όταν δεν έχουν βρεθεί άνθρωποι που έμεναν στο σημείο και όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην είναι καν στη ζωή. Είπα όμως κάτι, ότι προσπαθήσαμε, λέει, να εντοπίσουμε τους Αμερικανούς. Και δεν είχαν οι άνθρωποι που διαχειρίζονται
0: του Airbnb
2: τη βραχυχρόνια μίσθωση, δεν είχαν τα στοιχεία.
0: Γιατί στην πλατφόρμα με την οποία έκαναν το booking, έκλεισαν το συγκεκριμένο διαμέρισμα, δεν έδινε, λέει, δεν παρήχε τα στοιχεία των πελατών και τα τηλέφωνά τους. Δεν ξέρω αν αυτό είναι πραγματικό.
2: Πολλές φορές, ένα λεπτό, Δημήτρη, σε αυτό το κομμάτι, επειδή το έχω ψάξει σχετικά πρόσφατα, υπάρχει εντελώς απρόσωπο στοιχείο. Δηλαδή, δεν παίρνεις τηλέφωνο να πεις: γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης Αρής, είμαι ο Θάνος Γιαφάκας, με ποιον κύριο ή κυρία μιλάω. Ναι. Στέλνεις απλά ένα mail, συμπληρώνεις μια πλατφόρμα και σε καθοδηγεί η πλατφόρμα στο σπίτι που θα πας, το οποίο ενδέχεται να μην γνωρίζεις που είναι. Mm-hmm. Και εκεί βρίσκεις ένα box, ένα κουτί, τα κλειδιά του σπιτιού και ανεβαίνεις και μπαίνεις μέσα χωρίς καμία άλλη ανθρώπινη παρέμβαση. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι πολύ πιθανό να ισχύει αυτό που μας
0: είπε. Τόσο απρόσωπο.
2: Είναι. Θέλω, σε μεγάλο βαθμό. Πλέον λειτουργεί βραχυχρόνια μίσθωση, συγγνώμη Δημήτρη, με εντελώς απρόσωπα χαρακτηριστικά.
1: Θέλω πάντως να σας πω, επειδή η Πλάκα είναι μια περιοχή στην οποία έχω μεγαλώσει τα παιδικά μου χρόνια, αλλά και πηγαίνω πάρα πολύ συχνά βόλτα στην Αθήνα, μου αρέσει πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια στην Αθήνα, δεκάδες, δεν ξέρω αν είναι και πάνω από 100, τα οποία είναι παλιά, πολλές φορές νεοκλασικά, εντελώς παρατημένα, και δεν ξέρω αν έχουν και πρόβλημα στατικότητας. Το δε άλλο που θέλω να επισημάνω είναι ότι αυτή η έκρηξη, η οποία κατά τις πρώτες πληροφορίες αποδίδεται σε διαρροή φυσικού αερίου, ότι στη Γαλλία, όπου όλα τα σπίτια είναι πολύ παλιά, είναι από τον 19ο, 18ο αιώνα, λειτουργούν με φυσικό αέριο και οι εκρήξεις δεν είναι κάτι σπάνιο, συμβαίνουν μια φορά στους 2 μήνες, μια φορά στους 3 μήνες, με αρκετούς θανάτους κάθε φορά, έτσι.
0: Εμείς εδώ δεν είχαμε πάντως τέτοιο περιστατικό, πραγματικά εγώ δεν θυμάμαι να έχω.
1: Όχι, όχι, είναι η πρώτη φορά που ακούω και εγώ κάτι τέτοιο.
0: Είχαμε την κατάρρευση του παλαιού κτηρίου, αν θυμάστε, τώρα πριν από λίγο καιρό, λόγω των οικοδομικών εργασιών που γίνονταν δίπλα στα Πετράλουνα.
2: Ναι.
0: Και πάλι ήταν έτσι κάποιο παλιό κτίριο. Είναι πολλά τα κτίρια αυτά τα παλιά στο κέντρο της Αθήνας και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου. Και υπάρχουν και κάποια ζητήματα με αυτά, γιατί καταρχάς είναι
1: το νομικό καθεστώς.
0: Είναι και κοστοβόρα η ανακαίνισή τους, και έχει περιορισμούς η ανακαίνιση, αλλά δεν μπορείς κιόλας να τα γκρεμίσεις. Ναι. Δεν μπορείς ως ιδιοκτήτης να το γκρεμίσεις στο κτίριο. Ναι. Μπορείς να το ανακαινήσεις, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και θέματα.
1: Είναι ένα νεοπλαστικό του τσίλερ, ας πούμε, πώς να το γκρεμίσεις.
2: Και συνήθως, Δημήτρη, έχεις και πολλούς κληρονόμους.
0: Αυτό είναι που
2: πολλές φορές
0: κάνει περιουσίες να ρημάζουν.
2: Έτσι, όπως το λέει ο Βαγγέλης, είναι. Δεν είναι εύκολο να υπάρξει μια συνένεση, να τα βρουν μεταξύ τους, εν πάση περιπτώσει, ώστε να οδηγηθεί αυτό το κτίριο σε μια ουσιαστική και ριζική ανακαίνιση.

0: Earth News Radio, είστε συντονισμένοι εδώ στο τέλος της μέρας με Δημήτρη Φαναριώτη, Θάνος Χιαφάκα
1: και Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Μιλούσαμε για αυτήν την σοκαριστική κατάρρευση του κτηρίου στο κέντρο της πόλης, στην Πλάκα, και τους 6 κατά πληροφορίες αγνοούμενους που αναζητούν τα σωστικά συνεργεία με ειδικές θερμικές κάμερες, με εκπαιδευμένους σκύλους εκεί. Ακόμη δυστυχώς δεν έχει φανεί κάποιο ίχνος τους. Έχει βρεθεί από τις έρευνες μέσα στα συντρίμια μια γυναικεία τσάντα, η οποία φέρεται να ανήκει σε Αμερικανίδα τουρίστρια, σε ένα από τα πρόσωπα που διέμεναν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης εκεί στον πρώτο όροφο. Μιλούμε για ένα τριώροφο κτίριο. Το έβριμα αυτό ενισχύει τους φόβους ότι οι ένικοι ενδεχομένως να βρίσκονταν στο κτίριο τη στιγμή της έκρηξης. Αυτό που όλοι ελπίζαμε ήταν να έχουν φύγει, να έχουν φύγει νωρίτερα από τις 11, οπότε και ήταν το check out να κάνουν. Έγινε, όπως είπαμε, όμως γύρω στις 7:30 η συγκεκριμένη έκρηξη και εν συνεχεία η κατάρρευση του κτηρίου. Και άρα όλα δείχνουν ότι αυτό το αισιόδοξο σενάριο μάλλον δεν επιβεβαιώνεται. Ανησυχία και από τις πληροφορίες για το ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο κατοικούσε στον δεύτερο όροφο. Συγγενείς τους είπαν ότι ο ηλικιωμένος άντρας ήταν κατάκητος, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο το ενδεχόμενο να είχαν φύγει από το διαμέρισμα πριν από το κακό. Φαίνεται όμως ότι γίνεται, κάνει και το γύρο του κόσμου, όπως μας είπε Δημήτρη, η συγκεκριμένη είδηση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον.
1: Βέβαια, και
0: μέσων ενημέρωση διεθνώς.
1: Έτσι είναι, λογικό. Βαγγέλη, και να πούμε ότι το Reuters έχει δώσει τρίτο update, τι σημαίνει ότι έχει ανανεώσει τρεις φορές την είδηση, κάτι το οποίο το κάνει όταν η είδηση είναι σημαντική. Να σας πω εντάχει τι λέει το τηλεγράφημα, το μεταφράζω αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως να κομπιάσω λίγο κάποιες στιγμές. 6 είναι οι αγνοούμενοι από την έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο στην τουριστική περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Υπήρξαν και 3 τραυματίες, ενώ

0: που έστειλε πέτρες, κομμάτια βράχου, γιατί ήταν πέτρινο το σπίτι, και σπασμένα γυαλιά σε απόσταση έως 3 οικοδομικών τετραγώνων. Αναφέρει ότι η πυροσβεστική αυτή τη στιγμή αναζητά τα 6 άτομα τα οποία αγνοούνται, μεταξύ των οποίων και το ηλικιωμένο ζευγάρι στο οποίο αναφερθήκατε, Βαγγέλη και Θάνο. Αυτό το είπε αξιωματούχος που μίλησε της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, αξιωματούχοι που μίλησαν στο Reuters, και αναφέρει επίσης ότι ένα τμήμα αυτού του κτηρίου νοικιαζόταν σε τουρίστες, πάντα σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες. Επισημαίνει βεβαίως ότι αυτή η περιοχή έχει πάρα πολλά ξενοδοχεία και Airbnb, καθώς οι τουρίστες περπατούν διαρκώς στους στενούς γραφικούς δρόμους της πλάκας που έχει καφέ και καταστήματα με σουβενίρ. Αναφέρεται επίσης στο γεγονός ότι έχουν σπεύσει στην περιοχή ισχυρές δυνάμεις τόσο της πυροσβεστικής όσο και της αστυνομίας, αλλά και ασθενοφόρα. Και όπως αναφέρει ένας κάτοικος στο πρακτορείο, η έκρηξη, λέει, ήταν τόσο μεγάλη που ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο εσύστη. Αυτές είναι οι πληροφορίες που δίνουν τα πρακτορία.
1: Ναι. Έχουμε μια, ας το πούμε, ανατροπή σε σχέση με τα προηγούμενα ρεπορτάζ. Mm-hmm. Νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για 2 ζευγάρια Αμερικανών από 30 έως 40 ετών. Ναι. Για την τσάντα που είπε ο Βαγγέλης, την γυναικεία που εντοπίστηκε, το λέγαμε και πριν με την Σπυριδούλα Κακλατζή, βρέθηκε εκεί και το μισθωτήριο για το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Και η εκτίμηση δυστυχώς που έρχεται αυτή την ώρα στα πρακτορία είναι ότι και οι 4 ήταν εντός κτηρίου όταν έγινε η έκρηξη. Μακάρι να μην είναι έτσι, μακάρι να μην συμβαίνει αυτό.
2: Μακάρι να μην είναι έτσι. Παρ' όλα αυτά δεν διαψεύδεται αυτό που το ρεπορτάζ που είχαμε και νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας, Θάνο, γιατί και πάλι μιλούσαμε για ένα ζευγάρι, τον γιο και την σύντροφό του, άρα για 2 ζευγάρια.
1: Ναι.
0: Δεν μπαίνει να δούμε αν είναι ηλικιωμένα τα ζευγάρια. Σημασία είναι όντως.
1: Είναι 30 έως 40 ετών.
2: 30 έως 40 δεν βγαίνει αυτό.
1: Γι' αυτό αλλά... το είπα και εγώ, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τώρα το γεγονός.
2: Σημασία έχει ότι 6 συνάνθρωποι μας υπάρχει ενδεχόμενο να βρίσκονται κατά από τα συντρίμμια αυτής της πολυκατοικίας που κατέρευσε στην περιοχή της Πλάκας. Αυτό είναι ιδιαιτέρως τραγικό από τη στιγμή που θα επιβεβαιωθεί. Ελπίζουμε για το καλύτερο. Έτσι, ελπίζουμε για το καλύτερο. Και θα πρέπει να πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων με την Κατερίνα Ιωαννίδου, αν δεν κάνω λάθος, που θα έρθει σε λίγο κοντά μας. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Ναι, είναι η Κατερίνα Ιωαννίδου, και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 6 άτομα αγνοούνται μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα των ερευνών. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός τον Μπλου.

Bloomberg. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα θα είναι μια χειρονομία με πολύ μεγάλη σημασία, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε ομιλία του στη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας της διεθνούς ναυτιλίας και της προστασίας των ναυτικών υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στη Νέα Υόρκη στην Υπουργική Συνάντηση για την έναρξη της ομάδας φύλων για την ασφάλεια και την προστασία της ναυτιλίας και των ναυτικών. Σε πάνω από 17.000 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια ολοκληρώθηκε σήμερα η επιστροφή δύο ενοικίων. Η πληρωμή αφορά στα μισθώματα του έτους 2024. «Νομίζω ότι θα τα πάμε πολύ καλά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν συζήτησε με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ το ζήτημα της επαναλειτουργίας των στενών του ορμούς. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Ξεκινήσαμε με thriller και δεν είναι τυχαίο, γιατί έχουμε αυτό το λύκο που ακούγεται στην αρχή και πιστέψτε με, ο λόγος που μας έρχεται ο λύκος στο μυαλό δεν είναι ευχάριστος, καθώς ένας συνάνθρωπός μας στην περιοχή του Κρεονερίου δέχθηκε επίθεση από λύκο και μάλιστα για αρκετά λεπτά πάλευε μαζί του, πάλευε για να τον αποφύγει. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θανάση Λινάρδο. Κύριε Λινάρδε, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Θα ήθελα λίγο να μας περιγράψετε, γιατί έτσι όπως το διαβάζαμε εμείς, πραγματικά μας σόκαρε αυτό το οποίο ζήσατε.
3: Πώς συνέβη το περιστατικό αυτό?
2: Εγώ αυτή τη στιγμή γύρναγα, η ώρα δεν έχω το παράδειγμα. Και γύρναγα, δηλαδή, κατάκτητα από την μπάρα του νεκροταφείου που είναι ο δρόμος και είναι στην 800 μέτρα το σπίτι μου, και ξαφνικά μόλις γύρναγα ένιωσα δίπλα μου να με ακουμπάει και είδα το στην αρχή τρομοκρατήθηκα.
3: Λίγο να μετακινηθείτε, δεν ακούγεστε και πάρα πολύ καλά, να έχουμε λίγο καλύτερο.
0: Λίγο το σήμα σας αδύναμο.
2: Βέβαια, τώρα μου σηκώνεται καλύτερα.
0: Νομίζω πως ναι.
2: Ωραία. Και ξαφνικά ένιωσα δίπλα μου το λύκο. Μόλις το είδα, τραντάχτηκα, έκανα βήματα να φύγω και βλέπω ότι σταματάει να έρχεται. Και λέω, έκανα πίσω βήματα, λέω κάποια στιγμή, λέω θα φύγει. Δεν έφυγε, με κοίταγε καλά-καλά και προς το μέρος μου. Άρχισα με φωνές για να απομακρυνθεί. Έβλεπα ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα και ερχότανε. Μετά ήρθε πιο κοντά και προσπάθησα να πάρω κάποια πέτρα να του φωνάξω, αλλά τίποτα, και εκείνη τη στιγμή άρχισε να μου ορμάει, άρχισε την επίθεση, την πρώτη επίθεση. Έτρεχα γρήγορα, πήγα τουλάχιστον πίσω από ένα μεγάλο πεύκο και προσπαθούσα να κινούμαι γύρω-γύρω από το πεύκο, να μπορώ να γλιτώσω. Φώναζα, με είχε πάρει ο αδερφός πριν από λίγο τηλέφωνο και άκουσε όλο το σκηνικό να φωνάζω. Του ζήταγα βοήθεια, του έλεγα, αλλά τώρα με βοηθήσει γιατί θα με σκοτώσει, δηλαδή δεν σταμάτησε για να γρυλίζει. Οι επιθέσεις ήταν απίστευτες, είχε μεγαλωμένος, δηλαδή δεν το πίστευα για αυτό που ζούσα. Έλεγα κάποια
0: στιγμή. Προσπαθούσε να σας δαγκώσει ή πηδούσε επάνω σας?
2: Γρύλιζε και έκανε σπαθμωδικές κινήσεις. Έσκυβε κάτω και έκανε επίθεση γρήγορη. Mm-hmm. Και εγώ αυτό που προσπαθούσα να κάνω ήταν είναι γύρω-γύρω από το δέντρο, να τον αποφύγω. Και μετά κάποια στιγμή έλεγα πρέπει να αμυνθώ και πρέπει να το χτυπήσω. Προσπάθησα να το χτυπήσω, δηλαδή τα πόδια μου μπροστά που είναι οι γρατζουνιές ήταν από το πεύχο και τις κλωσίες που προσπαθούσα να το ρίξω, αλλά δεν το πετύχαιναν όλες. Γενικά όποιον το πετύχαινε γρύλιζε πιο πολύ και εγώ ήταν πιο πολύ δύναμη. Είχε ένα πομπό στο λαιμό του που άνευε συνέχεια κόκκινο. Και κάποια στιγμή.
0: Άρα θα παρακολουθείτε από κάποια οργάνωση
2: άγρια
0: ζωής, ναι.
2: Ναι. Και αυτό που με τρομοκράτησε πιο πολύ απ' όλα ήταν ότι δεν είχα μείνει από δυνάμεις, δεν άντεχα πια, η φωνή μου έχει κλείσει.
0: Εξαντληθήκατε, έτσι.
2: Ναι, και έπεσε κάποια στιγμή κάτω. Όταν έπεσε κάποια στιγμή κάτω, πήδηξε επάνω μου, προσπάθησα να τα πλήσω με τα πόδια. Και εκείνη τη στιγμή, μόλις γύρισα να φύγω, εκείνη τη στιγμή με δάγκωσε το γλυτό. Και μετά, με την πολλή προσπάθεια, βρήκα ένα ξύλο και προσπάθησα να το χτυπήσω και κάποια φορά, νομίζω δεύτερη φορά, το χτύπησα στο μάτι. Εκεί έκανε ένα βήμα πίσω, βρήκα λίγο χώρο, βρήκα κάτι πέτρες, το έριξα και κάποια στιγμή είδα ότι μου απομακρύνθηκε και έκανα σπριντ και βγήκα έξω και πάλι καλά, είχε αδειπήσει και τον πατέρα μου και ήρθε και με πήρε.
3: Το έχετε ξαναδεί αυτό το ζώο ή πρώτη φορά το είδατε ή κάποιος άλλος φίλος, γνωστός, συγγενής στην περιοχή?
2: Ναι, τον είδα ο πατέρα μου πάλι που είχε πάει για τρέξιμο πριν κάποιους μήνες, αλλά από ό,τι πληροφορήθηκα σήμερα ήταν θηλυκό, λεγόταν Δήμητρα και ήταν γενικά πολύ φοβισμένο και έφευγε όποτε έβλεπε ανθρώπινη παρουσία. Εκείνος από ό,τι μου είπε ήταν αρσενικός, ο μόνος που έχει μείνει, και μάλλον έχει γεννήσει και προστατεύει τα μικρά του από ό,τι μας είπαν και τα προστάτευε, γι' αυτό ήταν εκθετικός.
0: Να ρωτήσω αν δεν γίνομαι αδιάκριτος στην ηλικία σας, γιατί δώσατε μάχη. Είστε νέος άνθρωπος.
2: Είμαι 31, έχω δύο παιδιά, και αυτό που τους έλεγα είναι ότι εγώ με τα παιδιά μου που είναι 2 και 4 χρονών είμαι σχεδόν κάθε 2 μέρες. Το σπίτι μου είναι ακριβώς εκεί στην είσοδο. Δηλαδή δεν είναι πολύ κοντά. Δηλαδή μην ακούμε βουνό και νομίζουμε ότι είμαι 3 ώρες μέσα. Είναι πάρα πολύ κοντά. Την προηγούμενη εβδομάδα τον είχαμε δει μέσα στο Κρεονέρι, μέσα στην πλατεία του Κρεονερίου.
0: Φαντάζομαι
2: δηλαδή,
0: ότι.
2: Που ξεκίνησα είχε παιδιά, είχε γυναίκες, οι γονείς μου, η μάνα μου, συνέχεια περπατάνε από εκεί. Δηλαδή άμα ήταν οποιοδήποτε άλλο δεν θα είχε γλιτώσει με τίποτα. Ήταν πάρα πολύ επιθετικός.
0: χρειαστήκατε τις πρώτες βοήθειες, πήγατε στο νοσοκομείο κάπου για τα τραύματά σας, δεν ξέρω.
2: Ναι, ναι, επί τόπου πήγα στο γιατρό τοπικό, μου έκανε κατευθείαν τατανικό, μου έδωσε αντιβίωση. Σήμερα πήγα στο αττικό γιατί ήταν υποχρεωτικό, βγόμαστε για λύσα, αλλά δεν είναι κάποιος γιατρός εκεί και μου είπαν να πάω από εβδομάδα. Αν και με ενημερώσανε ότι η Λύκη στην Αττική, από όσο γνωρίζουν, δεν έχουν λύσα, αλλά πρέπει να πάω από Δευτέρα να μην ξαναδούν και να δουν και το τραύμα.
3: Το θέμα είναι ότι έχουν κατέβει τα ζώα σε περιοχές αστικές που ζουν άνθρωποι και αυτό δυσκολεύει και τη ζωή των ζώων και τη ζωή των ανθρώπων. Οι ειδικοί λένε ότι συνήθως οι λύκοι δεν επιτίθενται.
1: Μόνο σε αγέλες.
3: Εκτός αν υπάρχει φόβος για τη ζωή τους ή για τα μικρά τους ή αν προκληθούν ή όντως πεινάνε πάρα πολύ. Εσείς διαπιστώσατε κάτι σε όλο αυτό σε όλη αυτή τη μάχη που δώσατε με το ζώο?
2: Και αυτό που ξέρασα να σας πω, να σας δώσω αναπάντηση και σε αυτό. Πριν 10 λεπτά είχαν περάσει άλλοι δύο φίλοι μου και αυτοί δρομής. Ακριβώς δύο πράγματα τους έκανε. Τους επιτέθηκε. Απλά ήταν δύο, φωνάξανε, πετάξανε πέτρες και μετά έφυγε. Και μετά από 7 λεπτά, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι υπολόγισα, πέρασα εγώ. Δηλαδή, μπορεί και πια λίγο να τον είχαν ζωρίσει
3: μπορεί
2: παραπάνω.
3: Μπορεί αυτό να είχε προκληθεί.
0: Μπορεί να είχε ζωριστεί ήδη.
3: Το ζώο και να ουσιαστικά εσείς να βρεθήκατε στη λάθος στιγμή. Και να επιτέθηκε ο λύκος σε εσάς. Εγώ για παράδειγμα έχω πέσει πάνω σε αλεπού, καλά είναι τελείως διαφορετικά, αλλά δεν αισθάνθηκα κάποια απειλή, ήταν σε ένα σκουπιδότοπο. Έφυγα εγώ, έφυγε και το ζώο.
0: Και μάλλον εκείνη τρόμαξε περισσότερο.
3: Και δεν υπήρξε τίποτα το δυσάρεστο.
0: Με το λύκο πάντως, ακόμη και ένα δέσποτο σκυλί να δεις μεγάλου όγκου, θα φοβηθείς σε μια ερμηνεία.
3: Τώρα που είπε ο Βαγγέλης για δέσποτο, αν έχεις ζωντανό μαζί σου, αν έχεις ένα σκυλάκι,
0: είναι ακόμη πιο επικίνδυνο.
3: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Έχεις δίκιο.
3: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και στην Πάρνη θα έχουν συμβεί περιστατικά με λύκους ούκο λίγες φορές, με παιδάκια ή και με γονείς που συνόδευαν, που είχαν μαζί τους κατοικίδια.
0: Φαντάζομαι ούτε να φανταστείτε, κύριε Λινάρδε, το να είχατε τα παιδιά σας μαζί, την οικογένειά σας, έτσι.
2: Ούτε να το φανταστείτε. Αυτό μου παίρνει συνέχεια από το μυαλό. Πριν δύο μέρες ακριβώς ήμουν μέσα και έλεγα: Θεέ μου, κάποια στιγμή να είχα τα παιδιά και να γινόταν κάτι. Δηλαδή, τι θα γινόταν, πώς θα άντεγα. Δεν θα μπορούσαν δηλαδή να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις καταστάσεις, δηλαδή δεν γινόταν. Και εντάξει, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και 7 ώρα που μπήκα μέσα ήταν πολλές οικογένειες και με παιδιά και ηλικιωμένους. Ήταν πολύ και έλεγα, δηλαδή αυτός ο λύκος, δηλαδή μισή ώρα πριν να έβγαινε, θα είχε σκοτώσει άνθρωπο. Δηλαδή,
3: έχετε απευθυνθεί σε κάποια αρχή, σε κάποια φιλοζωική οργάνωση? Δεν ξέρω τι υπάρχει ακριβώς στην περιοχή του Κρυονερίου.
0: Γιατί αφού έχει πομπό, παρακολουθείτε το συγκεκριμένο ζωντανό.
3: Υποθέτω πως ναι, αλλά προκειμένου να δείτε πώς βρέθηκε αυτός ο λύκος μπροστά σας. Έχετε απευθυνθεί, ξέρω εγώ, σε κάποια αρμόδια αρχή, δημοτική αρχή, αστυνομική αρχή, φιλοζωική οργάνωση, ναι, για να σας δώσει κάποια εξήγηση?
2: Ναι, βεβαίως, εντάξει, η αλήθεια είναι το μπαλάκι πηγαίνει από την ένα στον άλλον. Αλλά γενικά έχω κάνει και αύριο το πρωί θα πάω στο αστυνομικό τμήμα του Μενιδίου. Με πήραν τηλέφωνο να πω ακριβώς το σκηνικό και με πήραν και από το δασαρχείο στην Πάρνηθα να πω. Και γενικά με έχουν πάρει πολλές οργανώσεις να τους πω πώς ακριβώς ήταν ο λύκος, ποια είναι η συμπεριφορά του. Και γενικά όλο το σκηνικό από την αρχή να καταλάβουν πώς έφτασε σε αυτό το σημείο να επιτεθεί σε άνθρωπο.
0: Κύριε Λινάρδε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
3: Περαστικά
0: και ποτέ ξανά τέτοια απαντήματα στο
2: δρόμο
0: σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Έγινε και εγώ. Καλό βράδυ.

0: News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε εδώ συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι ο Θάνος Σιμέκας είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Σαρής. Και ήθελα να σας πω, παιδιά, ότι αυτές οι επιθέσεις των λύκων δεν είναι μόνο επιθέσεις των λύκων. Έχουμε και αλεπούδες. Εγώ στο Χαλάνδρη, φαντάσου τώρα, στο Χαλάνδρη υπήρχε μια αλεπού η οποία κυκλοφορούσε στη γειτονιά, είχε φάει τις μισές γατούλες και επίσης εκεί στο Διόνυσο στην Εκάλη κατεβαίνουν πολύ συχνά αγριογούρουνα. Mm-hmm. Ολόκληρες οικογένειες, μαμά, μπαμπάς και αγριογούρουνάκια.
0: Γίνεται χαμός πλέον, έτσι.
1: Ναι, τα οποία δεν είναι ακίνδυνα τα αγριογούρουνα. Άμα το αγριογούρουνο είναι μεγάλο και έρθει και
0: νιώσει
1: και
0: ότι απειλείται, έτσι, ακριβώς, ή ότι απειλούνται τα μικρά, ναι. Αν έρθει και με φόρα επάνω σου, μπορεί πραγματικά να σου προκαλέσει.
1: Και να θυμηθούμε, παιδιά, όμως, ότι και η Πάρνηθα έχει καεί, και η Πεντέλη έχει καεί. Δεν υπάρχουν πια βουνά. Η Πάρνηθα, μάλιστα, είναι εθνικός δρυμός. Ήταν ένα εκπληκτικό δάσος. Το θυμάμαι γιατί πήγε ένα μικρό παιδί πάρα πολύ συχνά με τους γονείς μου εκεί για να περπατήσουμε. Και βλέπουμε ότι εφόσον έχουν καεί όλα αυτά και πλέον δεν υπάρχουν και θυράματα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι έτσι λειτουργεί η φύση, αναγκάζονται να ζητήσουν τροφή αλλού, και όταν κατέβουν και βρούνε σε ένα σπίτι, σε έναν κάδο σκουπιδιών τροφή, το μαθαίνουν και ξαναπηγαίνουν. Οπότε είναι λογικό να έχουμε άγρια ζώα μέσα στον αστικό ιστό. Όχι, παράλογο είναι, αλλά είναι απολύτως λογικό για τα ίδια τα ζώα. Mm-hmm. Γιατί κάπου πρέπει να βρουν να φάνε.
0: Έτσι. Και βασικά εμείς έχουμε μπει στο οικοσύστημά τους.
1: Έτσι, ακριβώς, Βαγγέλη.
0: Εμείς για να αναγκάζονται αυτά πλέον να αναζητούν στο δικό μας τροφή. Γι' αυτό και έχουμε δει επανειλημμένα και αρκούδες να κατεβαίνουν σε οικισμούς, και εκεί τα πράγματα είναι ακόμη πιο επικίνδυνα.
1: Πάντως, έχω την αίσθηση. Αυτό ήταν κάτι το οποίο μάθανα όταν ήμουν στους προσκόπους. Εάν κυκλοφορείς σε μέρη που μπορεί να υπάρχουν αδέσποτα σκυλιά, λύκη ή ζώα τα οποία μπορεί να σου επιτεθούν, καλό είναι να έχεις πάντα μαζί σου μια μαγκούρα, αυτή που είχαν παλιά οι γέροντες, μια βαριά μαγκούρα, ώστε να μπορέσεις να αμυνθείς. Γιατί μην ξεχνάς ότι ο άνθρωπος αυτός τώρα που μας περιέγραφε την περιπέτειά του, έσκυβε κάτω να πιάσει πέτρες.
0: Ναι, ναι.
1: Χάνεις χρόνο με αυτό. Ενώ αν έχεις τη μαγκούρα, θα μπορέσεις να το χτυπήσεις μία φορά δυνατά, να απομακρυνθεί εν πάση περιπτώσει.
2: Πάντως,
1: και να μην σε φάει.
2: Επειδή κάνω, ξέρεις, τρέξιμο το πρωί, βλέπω τέτοιες περιπτώσεις.
0: Εσύ κρατάς τίποτα?
2: Όχι.
0: Στο τρέξιμο?
2: Όχι. Τίποτα.
0: Να προσέχεις, γιατί.
2: Εντελώς.
1: Εγώ κρατάω.
2: Μαγκούρα.
1: Ακόμα και στο Χαλάνδρι που περπατάω.
2: Βλέπω λοιπόν πάρα πολλούς κυρίους, κυρίως έτσι ηλικιωμένους, αλλά και νεότερους, να κάνουν βάδεν με μία μαγκούρα. Αυτό που λέει ο Δημήτρης.
0: Για λόγους ασφαλείας.
2: Για λόγους ασφαλείας, για κάποιο επιθετικό σκυλί ή ενδεχομένως και για ανθρώπινη επίθεση. Έτσι.
0: Μου έχει συμβεί δύο φορές να δω επίθεση αγέλης αδέσποτων σκυλιών σε άνθρωπο. Η μία ήταν στον Άγιο Δημήτριο, όπου μία γυναίκα αναζήτησε καταφύγιο στην πιλωτή μιας πολυκατοικίας, έτσι, που είχε καγκελόπορτα ευτυχώς, και γιατί την είχαν αρχίσει και την πήγαιναν καροτσάκι τα σκυλιά και είχαν αρχίσει και να γίνονται επιθετικά, όταν βρίσκονται σε αγέλη. Και η δεύτερη περίπτωση ήταν στο Βραχάτι της Κορινθίας, όπου και πάλι τρία σκυλιά επιτέθηκαν σε έναν ηλικιωμένο, ο οποίος ήταν με μαγκούρα αλλά δεν είχε τη δύναμη να τα αντιμετωπίσει, και προσπαθούσε έτσι με κάποιο τρόπο λίγο και αυτά επιθετικά του γάβιζαν, και πήγα με το αυτοκίνητο, γιατί το βλέπω αυτό το σκηνικό με το αυτοκίνητο, και πήγα ανάμεσά τους και του είπα να μπει μέσα στο αυτοκίνητο,
1: άνθρωπο,
0: ας πούμε, γιατί δεν ξέρω τι θα συνέβαινε. Όταν είναι αδέσποτα και είναι πολλά μαζί, καμιά φορά μπορεί να γίνουν και επιθετικά.
2: Το χειρότερο είναι όταν κυκλοφορείς με μικρό σκυλάκι, εκεί τα πράγματα ζορίζονται πάρα πολύ.
0: Έχω
2: και είναι επικίνδυνο.
0: Δηλαδή
2: εκεί τι να σώσεις, το σκυλάκι σου ή τον εαυτό σου?
1: Θα σου πω αυτό το περιστατικό, γιατί υπάρχει και ένα παρεπόμενο το περιστατικό που έγινε στην Εκάλη, στην Ερυθρέα, περίπου πριν από ένα ή ενάμιση χρόνο. Κάποιος πανέξυπνος άφησε ένα pitbull ελεύθερο. Το pitbull όρμηξε σε μια γυναίκα, τη έφαγε το σκυλάκι μέσα σε δευτερόλεπτα, επιτέθηκε και στην ίδια, και μετά πέρασε κάποιος ιδιωτικός αστυνομικός, μυστικός αστυνομικός, δεν ξέρω, οπλοφορούσε πάντως, και πυροβόλησε το σκύλο. Δεν ξέρετε τι μπελά βρήκε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έσωσε μια γυναίκα από βέβαιο θάνατο επειδή πυροβόλησε το σκύλο. Δηλαδή, και αυτοί οι ιδιοκτήτες τόσο άγριων σκύλων, τα σκυλιά πρέπει να είναι πάντα δεμένα, πάντα. Ερχόταν ένας στο πάρκο, ας πούμε, στη γειτονιά μου και άφηνε το ροτβάιλερ ελεύθερο και του έλεγα, καλύτερα να το έχετε δεμένο, γιατί κυκλοφορούν μικρά παιδάκια. Α, μπα, λέει, μην ανησυχείς, δεν δαγκώνει. Και που το ξέρω εγώ. Στην Ελβετία τα απαγορεύσανε όλα αυτά τα σκυλιά των κοινομαχιών, τις επικίνδυνες ράτσες. Γιατί φάγανε 4 παιδάκια. Και στην Αγγλία, σε ορισμένες περιοχές, είχα απαγορευτεί. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει και μια μέρημνα, έτσι. Και αυτό που μας είπε και ο άνθρωπος, μπαλάκι ευθύνες, ποιος ευθύνεται τελικά.
2: Και μια συνείδηση, αυτό που είπε ο Δημήτρης, από τους ιδιοκτήτες. Δεν είναι δυνατόν να έχεις ντόπερμαν, ροτβάιλερ, λύκους και να τους αφήνεις ελεύθερους στο πάρκο. Δημιουργείς και μια ψυχολογία, ακόμα και το σκυλάκι να είναι, το σκυλί να είναι ήσυχο, δημιουργείς μια ψυχολογία περίεργη και φοβική και στον κόσμο που βρίσκεται εκεί. Αισθάνεται άσχημα, μπορεί να κάνει και κάποια λάθος κίνηση, να προσπαθήσει να περάσει απέναντι στον δρόμο από το φόβο και την αγωνία και να χτυπήσει, να πέσει πάνω σε αυτοκίνητο. Δηλαδή μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Μην κυκλοφορείς με το σκυλάκι σου εκεί, ναι, και να γίνει τσαμπουκά άσχημο.
2: Εκεί θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εγώ σας λέω, ένα μικρό παιδάκι να πάει να το χαϊδέψει και άθελά του το ζωντανό να νομίσει ότι του επιτίθεται.
2: Και αυτό είναι μια περίπτωση που πρέπει.
0: Εγώ πάντα το έχω αυτό το
2: άγχος.
1: Εγώ καθόμουν σε παγκάκι σε πάρκο στη Φιλοθέη και έχει έρθει ένα ντόπερμαν πολύ αγριεμένο, μου γριλίζει, έχει έρθει στο μισό πόντο από μένα και λέω στον ιδιοκτήτη του, μάζεψέ το. Και τι μου απαντάει, ρε παιδιά, αν κάτσει ακίνητος δεν θα σε πειράξει. Αλήθεια, του λέω, ήρθα εγώ στο πάρκο να χαλαρώσω και θα μου πεις εσύ να κάτσω ακίνητος επειδή ο σκύλος σου είναι επικίνδυνος. Είναι τραγικοί αυτοί οι άνθρωποι. Αυτά.

0: Μάρης έκανε τη μετάφραση όσο έπαιζε το κομμάτι.
1: Μας έλεγε τους στίχους του τραγουδιού, έτσι, ναι. Και δεν βάλαμε τυχαία ένα γαλλικό τραγούδι, γιατί
2: όχι.
1: Θα πάμε προς Παρίσι μεριά, Δημήτρη.
2: Βέβαια και θα πάμε στο Παρίσι. Αυτή τη στιγμή, να ξέρετε ότι στη γαλλική πρωτεύουσα και γύρω από την Παναγία των Παρισίων βρίσκονται πάνω από 1 εκατομμύριο πιστοί.
1: Τι λες.
2: Κάνει τον Εσπερινό, μπορεί και να τον τέλειωσε, τέλειωσε την τελετή του Εσπερινού ο Ποντίφικας, ο οποίος βρίσκεται για τετραήμερη επίσκεψη στην Γαλλία. Οι Γάλλοι, να ξέρετε, είναι πολύ φανατικοί καθολικοί. Υπάρχει και η Λούρδη, όπου είναι έτσι που γίνονται όλες τα προσκυνήματα, εν πάση περιπτώσει. Η παπική πομπή πέρασε από τη συνοικία του Μομπαρνάς. Ο Πάπας ευλόγησε μωρά και παιδιά και μπήκε στην Παναγία των Παρισίων. Να θυμίσουμε ότι είναι η πρώτη φορά που ένας Πάπας εισέρχεται στον σπουδαίο αυτό καθεδρικό ναό και βεβαίως κορυφαίο τουριστικό αξιοθέατο της γαλλικής πρωτεύουσας μετά την ανοικοδόμησή του. Να σας θυμίσω ότι την ανοικοδόμηση της Notre Dame έγινε αποκλειστικά από δωρεές πολύ πλούσιων, πολύ εύπορων οικογενειών Γάλλων και μαζεύτηκαν περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ήταν τόσο μεγάλη απογοήτευση όταν είδαμε αυτές τις εικόνες, το συζητάγαμε και νωρίτερα. Και κινητοποιήθηκαν τόσο γρήγορα οι τοπικοί παράγοντες, έτσι, και οι χρηματοδότες, με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί.
2: Και επειδή ήταν από ξύλο όλο το εσωτερικό της Notre Dame, γι' αυτό ή καταστράφηκε, αλλά τα ξαναφτιάξανε όλα ακριβώς όπως ήταν. Τώρα, μετά από τον Εσπερινό, ο Πάπας θα πάει στα βόρεια προάστια της Γαλλίας, όπου είναι το Stade de France, και 80.000 άτομα νέοι νέες τον περιμένουν για την ευλογία του και την αγρυπνία που θα ακολουθήσει. Ενώ αύριο 1 εκατομμύριο πιστοί θα είναι στην πλατεία Concord στις 4 ώρα Ελλάδος για μια λειτουργία που θα μείνει στη μνήμη όχι της πρωτεύουσας αλλά και της Γαλλίας ολόκληρης. Είναι η επίσημη επίσκεψη Πάπα στη Γαλλία μετά από 18 ολόκληρα χρόνια.
0: Δημήτρη,
2: ναι?
0: Ποιος ήταν ο Πάπας που έστεψε κάποιον σημαντικό πολιτικό αυτοκράτορα των Γάλλων το 1804? Μπορεί να θυμηθείς.
2: Να θυμηθώ τώρα, μου είναι δύσκολη ερώτηση. Προφανώς το έχει γκουγκλάρει.
1: Ήταν και μικρός.
0: Κοίταξε, το έχω γκουγκλάρει για να δω αν είναι έτσι. Ήξερα ότι είναι ο Ναπολέον. Έτσι. Mm-hmm. Τον έστεψε αυτοκράτορα ο Πάπας Πίος, ναι, στο ναό της Παναγίας των Παρισίων, με αφορμή τα όσα σημαντικά μας είπες πριν από λίγο.
2: Μάλιστα. Δυστυχώς η μνήμη μου δεν φτάνει 220 χρόνια πίσω, αλλά εντάξει, προφανώς κάποια στιγμή θα διδαχτεί στο Πανεπιστήμιο, γιατί σε γαλλόφωνο Πανεπιστήμιο πήγα, αλλά δεν το θυμάμαι, ομολογώ, Θάνο μου. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι πάρα πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική η επίσκεψη του Πάπα στην Γαλλία. Έχουν πολύ έντονα το αίσθημα
0: θρησκευτικό.
2: Το θρησκευτικό αίσθημα,
0: το θρησκευτικό στοιχείο.
2: Οι Γάλλοι πολίτες.
0: Και είναι σημαντική αυτή η κινητοποίηση που είπες, που μαζεύτηκαν αυτά τα χρήματα, έτσι, από δωρεές, ένα τεράστιο ποσό.
1: Ναι, ήταν τεράστια κινητοποίηση.
0: Και καλά, ομολογώ να πω ότι ήταν ένα θέμα το οποίο ευαισθητοποίησε την παγκόσμια θρησκευτική χριστιανική κοινότητα, έτσι, όχι μόνο τους, ναι, τους Γάλλους.
2: Ναι, αλλά δεν χρειάστηκε το κράτος να βγάλει τίποτα από την τσέπη του για αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε τον Θάνο Σκαφάκα.
0: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους φίλους και τους
1: φίλες. Εγώ με τον Δημήτρη συνεχίζουμε.
0: Καλή συνέχεια σε εσάς.
1: Στο τέλος της μέρας. Ευχαριστούμε, Θάνε. Και θα συνεχίσουμε μέχρι και τις 10 εδώ, στο τέλος της μέρας.
2: Λοιπόν,
1: μετά το δελτίο ειδήσεων, έτσι.
2: Ναι, διορθώνω. Οι δωρές ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ήταν μεγάλοι όμιλοι και οικογένειες. Μεταξύ, βεβαίως, ο όμιλος της οικογένειας Αρνό, Louis Vuitton και σαμπάνιες και τα λοιπά και τα λοιπά. Little Jesus

0: pleasure that I used to be. So young, yes,
1: η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. 6 άτομα αναζητούνται στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, ύστερα από έκρηξη και φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένοικοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι 4 Αμερικανοί που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές και είχαν ενοικιάσει το διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από την έρευνα εντοπίστηκε μία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε και το μισθωτήριο του διαμερίσματος. Στο δεύτερο όροφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 78χρονη και 77χρονο Βρετανό. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ανάμεσά τους, στελέχη της ΕΜΑΚ βρίσκονται στο σημείο και με ειδικό εξοπλισμό όπως θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο ερευνούν τα συντρίμμια. Οι αρχές προς το παρόν δεν έχουν δώσει απάντηση για τα αίτια της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες αρχές, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση και επισήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. 45 άτομα συνελήφθησαν στην Τουρκία στο πλαίσιο έρευνας για σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον συνολικά 76 υπόπτων, 45 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί, όπως δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης με ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο Ερκάν Κιλιμτζή, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Οι εισαγγελείς διερευνούν δόλιες δραστηριότητες 131 επενδυτικών κεφαλαίων που κατέχουν 7 εταιρείες, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται συνολικά σε περισσότερα από 826 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες. Το Ιράν δεν σκοπεύει να κάνει παραχωρήσεις ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δήλωσε κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Ανέφερε πως το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα θα παραμείνει κλειστό έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ικανοποιήσουν όλους τους όρους του Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική πρόταση, θα πρέπει εντός 7 ημερών να τερματιστούν εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και τις πετρελαϊκές κυρώσεις, καθώς και να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα Ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, διευκρίνησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
1: Ο καιρός.
2: Στην Αττική αύριο αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, στο Βαγγέλη Σαρή και το Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. 65 χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκριτος, θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκριτος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: συνδεθούμε όμως τώρα αμέσως με την τηλεόραση του ΕΡΤ News, γιατί φέρεται να έχουν βρεθεί δύο διαβατήρια στην περιοχή της Πλάκας. Είναι η κύριε Σπυριδούλα Κακλατζή και ο Θοδωρής Παναγιωτίδης και μεταδίδουν.
1: Θερμικές κάμερες δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις ζωής και συνεχίζονται τώρα οι έρευνες με τα μηχανήματα έργου.
2: Τώρα, Σπυριδούλα, η έκρηξη συνέβη στις 7.30 το πρωί. Έχουν περάσει αρκετές ώρες από εκείνη την ώρα. Πραγματικά η έρευνα είναι εστιασμένη και με τα εξειδικευμένα μηχανήματα που μετέχουν σε αυτό το έργο. Μέχρι ποιο σημείο έχουν φτάσει, δηλαδή τι ακόμα περιμένουν στη συνέχεια να ερευνήσουν για να αποκλείσουν ή να επιβεβαιώσουν κάποια ενδεχόμενα?
1: Αντριάννα, αυτή την ώρα με τα μηχανήματα έργου απομακρύνουν τα μπάζα της πολυκατοικίας, καθώς η πολυκατοικία...
3: Ολόκληρη εικόνα από την ελίστα, όπως έχει αποκλειστεί το σημείο, είναι περιορισμένο. Αυτή τη στιγμή θα αναζητούν είτε με την κινητά τηλέφωνα, καλώντας τους έξι αγνοούμενους να τους εντοπίσουν, είτε αναζητούν όταν έχουν έγκυο μεξί κάτω από τα συντρίμια. Αυτό θα το δούμε με την ώρα όσο μπορούν και προχωράμε μέσα σε αυτά.
2: Θοδωρή Παναγιωτίδη, τι λένε οι αρχές, τι εξετάζουν ως πιθανότερο σενάριο για το τι συνέβη?
4: Σίγουρα προτεραιότητα έχει να ολοκληρωθούν οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων, ώστε να μπορέσουν και οι αξιωματικοί της Ένωσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού να μπουν και εκείνοι με τη σειρά τους μετά στα ερείπια, για να μπορέσουν να εντοπίσουν τυχόν ευρήματα τα οποία θα τους βοηθήσουν στην έρευνά τους. Η εικόνα που έχουμε τουλάχιστον από το πρωί είναι ότι όταν ήρθε το κλιμάκιο της Εταιρείας Φυσικού Αερίου στο σημείο, φαίνεται πως διαπίστωσαν συνεχή ροή και όχι διακοπή, κάτι το οποίο θα συνέβαινε σε περίπτωση που είχε συμβεί κάτι από την εγκατάσταση στο ίδιο το κτίριο. Ωστόσο, από την πυροσβεστική πληροφορία...
2: Δηλαδή, μας το εξηγείς λίγο καλύτερα αυτό?
4: Φαίνεται να ανέφεραν ότι εφόσον εμφάνισε συνεχή ροή το δίκτυο στο συγκεκριμένο σημείο, δεν θα μπορούσε να δώσει, να υπάρχει το ζήτημα στο ίδιο το κτίριο. Αλλιώς θα εμφάνισε διακοπή στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν μπορεί να εξαιρεθεί βέβαια η πιθανότητα να υπήρχε κάποια εγκατάσταση άλλη, δηλαδή προπανίου, σε κάποιον από τους ορόφους. Αυτό πάντως που λένε από την πυροσβεστική, δεν μπορούν να εξαιρέσουν και την πιθανότητα του φυσικού αερίου και υπενθυμίζουν τόσο την περίπτωση του εργοστασίου της Γιολάντας, όπου σε άλλο σημείο είχε εμφανιστεί η διαρροή και σε άλλο σημείο η έκρηξη από τη συγκέντρωση του αερίου και ένα τυχαίο σπενθενισμό, όπως αυτό που είχε συμβεί τον Ιανουάριο του 2022 στην ίδια περιοχή εδώ που βρισκόμαστε, στις αρχές της λεωφόρου Συγκρού, όπου τότε από διαρροή φυσικού αερίου σε μία πολυκατοικία πέρασε σε παρακείμενη πολυκατοικία που δεν είχε εγκατάσταση φυσικού αερίου και εκεί πάλι από τυχαίος πληθυρισμό σημειώθηκε η έκρηξη. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Όταν ολοκληρωθούν εδώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων, τότε θα μπορέσουν και από τη ΔΑΕ να κάνουν πιο λεπτομερή έρευνα και στο κτίριο το ίδιο, αλλά και στην γειτονιά. Και άλλωστε περνάνε, φέτος έχουμε δει τους αξιωματικούς που έχουν περάσει από όλα τα σημεία και ελέγχουν το δίκτυο, όπως παραμένουν μέχρι και αυτή την ώρα τεχνική του φυσικού αερίου στο σημείο. Κάθε εύρημα το οποίο βγαίνει από τα μηχανήματα έργου εξετάζεται, φωτογραφίζεται, μήπως τυχόν αποσαφηνίσει τα αίτια αυτού του περιστατικού.
2: Θοδωρή, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή σωστά αναφέρεις ότι οι αξιωματικοί κάνουν έρευνες, μιλάνε προφανώς και με όλους τους κατοίκους της περιοχής για να μάθουν τι εγκατάσταση υπήρχε στο κτίριο, αν γνωρίζει κανείς, τι είχε συμβεί τα τελευταία χρόνια, αν είχε υπάρξει κάποιο περιστατικό. Υπάρχουν στοιχεία που τουλάχιστον να τους κατευθύνουν προς τα μία μεριά? Είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα σε αυτή τη φάση?
4: Αυτή τη στιγμή είναι πράγματα ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Υπάρχουν εικασίες, αλλά είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, γιατί δεν υπάρχει μια σαφής απόδειξη από τι ακριβώς προκλήθηκε η έκρηξη. Υπάρχει προφανώς η εικόνα ότι από κάποιο αέριο είναι, είτε από κάποιο φυσικό αέριο, είτε από προπάνιο. Ωστόσο, αυτό μένει να φάνει πού ήταν η διαρροή, αν υπήρχε διαρροή, σε ποιο σημείο είχε να κάνει με το συγκεκριμένο κτίριο, με γειτονικό κτίριο, πώς συγκεντρώθηκε το αέριο σε αυτό. Αυτά θα τα δείξει η περαιτέρω έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τα επόμενα 24 ώρα, καθώς αυτή τη στιγμή προέχει τα σωστικά συνέργεια να μπορέσουν να εντοπίσουν τους αγνοούμενους, να απομακρυνθούν. Βλέπετε ότι τα μηχανήματα έργου που δουλεύουν πίσω πηγαίνουν βήμα-βήμα, αφαιρούν εκατοστό το εκατοστό από το κτίριο.
0: Είχαμε συνδεθεί, κυρίες και κύριοι, με την τηλεόραση του ΕΡΤ News και το βραδινό δελτίο στις 9 με την Ανδριάννα Παρασκευοπούλου και ακούσαμε το ρεπορτάζ τόσο από την Σπυριδούλα Κακλατζή Καρατζή, όσο και από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, που βρίσκονται εκεί στην πλάκα, στο σημείο και συγκεντρώνουν σημεία από το, από το ρεπορτάζ, στοιχεία από το ρεπορτάζ. Δυστυχώς δεν έχουμε κάτι νεότερο ακόμη για την τύχη των, των έξι ανθρώπων, των έξι αγνοωμένων, οι οποίοι δυστυχώς είναι πολύ πιθανό να βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε έπειτα από έκρηξη σήμερα το πρωί γύρω στις 7.30. Υπάρχουν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία εκεί μαζί με την τσάντα της τουρίστριας, που το γνωρίζουμε σίγουρα ότι έχει βρεθεί, ότι βρέθηκαν και δύο διαβατήρια με συγκεκριμένα στοιχεία, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, ενώ ακόμη κατά πληροφορίες οι τουρίστες είχαν κάνει κράτηση σήμερα για πτήση της Delta Airlines στις 3.30 το μεσημέρι, προκειμένου να επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό και θα έκαναν check-out στις 11 όπως ήταν προγραμματισμένο. Δεν εμφανίστηκαν ωστόσο στην προγραμματισμένη πτήση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έμεναν στον πρώτο όροφο, ενώ στον δεύτερο όροφο, έμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων, κατά πληροφορίες μία 78 και 77 ετών η γυναίκα και ο άντρας αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση το δυστύχημα είναι ότι δεν έχει ακόμη βρεθεί ίχνος από τους έξι ανθρώπους που ακόμη αγνοούνται.
5: Δυστυχώς, Βαγγέλη, να πούμε ότι είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής και Δημήτρης Φαναριώτης, μέχρι τις 10. Αλλαγή σκυτάλη στην ρύθμιση του ήχου. Το Θάνατο Τσιμέκα διαδέχτηκε η Μαρίλια Γεροντίδου. Δημοσιογραφική
0: Ερμήλια
5: Γεροντίδη, συγγνώμη. Η Μαρία Σφυρόερα παραμένει στην παραγωγή της εκπομπής, όπως και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας και να πούμε ότι στο σημείο στο οποίο κατέρευσε το Στελισσικράτος η πολυκατοικία βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, και ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο Χάρης Δούκας, μιλώντας από το σημείο εκεί της επιχείρησης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο κ. Δούκας ανέφερε ότι 6 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Υπογράμμισε ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό τους θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Βρίσκεται εκεί και η Δημοτική Αστυνομία. Τον ακούσαμε στο μαγκαζίνο μας, τον Δήμαρχο Αθηναίων, να λέει ότι έχει αποκλειστεί από τη Δημοτική Αστυνομία που συνδράμει ο χώρος, η ευρύτερη περιοχή που συνδράμει στις προσπάθειες. Συνεχίζονται οι εργασίες με τα μηχανήματα έργου που είναι εκεί και η προσπάθεια θα είναι ολονύκτια. Ήρθε και ο Υπουργός, είπε, είναι εδώ η πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ, είναι όλα τα συνεργεία του Δήμου εκεί, και περιέγραψε τις ώρες ως ιδιαίτερα δύσκολες, σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια των ερευνών οι διασώστες σταματούν όποτε χρειάζεται τις εργασίες για να ακούσουν κάποιον τυχόν ήχο κάτω από τα συντρίμια. Είναι εικόνες που μας θυμίζουν, Δημήτρη, στο ρεπορτάζ του σεισμούς, ναι, τις καταρρεύσεις κτηρίων από σεισμούς και τον τρόπο που η πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ, τα σωστικά συνεργεία σπέβδουν εκεί και κάθε τόσο κάνουν και ησυχία για να ακούσουν μήπως ακούγεται κάτι και να σπεύσουν στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Κάποιος ψήθυρος, μια ανθρώπινη φωνή. Να πούμε επίσης ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνουν τα μηχανήματα έργου, γιατί ο τρόπος με τον οποίο μετακινούν τα μπάζα έχει τεράστια σημασία. Εάν το ευχόμαστε όλοι, υπάρχει κάποιος ή κάποιοι επιζώντες, αλλά είναι τραυματισμένοι. Εάν η απομάκρυνση των μπάζων δεν γίνει με μεγάλη προσοχή, υπάρχει ο κίνδυνος να σκοτωθεί, να πεθάνει αυτός ο οποίος ενδεχομένως να είναι επιζώντα, τραυματίας.
0: Ή να τραυματιστεί σοβαρά ή και θανάσιμα,
1: ακόμα σοβαρότερα.
0: Ακριβώς, ναι, κάτω, ναι, από τα, τα συντρίμια, από την, αν δεν γίνει, αν γίνει όχι σωστά η απομάκρυνση τους, γιατί μιλάμε για τεράστιους όγκους, έτσι,
1: ναι,
0: σε τέτοιου είδους κτίρια.
1: Και επίσης αυτό που έλεγες πριν, Βαγγέλη, που ήμασταν εκτός αέρα, για την εικόνα που δείχνει και τον drone εκεί, mm-hmm, είναι πραγματικά σαν να έχει πέσει οβίδα από τάγκ.
0: Είναι εμπόλεμη ζώνη.
1: Εμπόλεμη ζώνη, ακριβώς.
0: Το σημείο εκεί.
1: Και είναι και παλιό το κτίριο και πέτρινο.
0: Και είναι από αυτά τα σημεία που έχουμε συνηθίσει, όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, να κάνουμε τη βόλτα μας, να βλέπεις πολύ κόσμο έτσι, ναι, εκεί. Φαντάζεσαι να έχει συμβεί αυτό τώρα το βράδυ, ας πούμε, που θα ήταν γεμάτη περιοχή. Έγινε στις 7.30 το πρωί. Ναι. Φαντάζεσαι να είχε γίνει στις 8-9 το βράδυ.
1: Όπου
0: που η περιοχή κατακλείζεται από κόσμο. Έλληνες, τουρίστες,
1: Έλληνες, οι πάντες. Εγώ σας το έλεγα πριν με το Θάνο, η πλάκα είναι μια μαγική περιοχή για να πας τώρα, ακόμα που έχει καλό καιρό, έτσι βράδυ, να πας μια βόλτα και όχι απαραίτητα να κάτσεις κάπου, να φας, να πιεις κάτι, και μόνο να τη χαζέψεις την πλάκα είναι πανέμορφη. Έχει τους αέριδες, έχει αρχαία, έχει τόσα υπέροχα πράγματα να δεις. Και γι' αυτό βεβαίως, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, Βαγγέλη, όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα μεγάλα, επειδή οι αγνοούμενοι είναι και Αμερικανοί, όλα έχουν δώσει επανειλημμένα τηλεγραφήματα για να ενημερώνουν για αυτή την είδηση, η οποία προς το παρόν φαίνεται να έχει μάλλον τραγική εξέλιξη. Αλλά και αυτό που ήταν σημαντικό, που είπε και ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ήταν τρομακτική η έκρηξη, ήταν πάρα πολύ ισχυρή.
0: Και μίλησε, ο κύριος Δούκας μίλησε και για τα αίτια, γιατί όπως είναι λογικό, μπαίνουμε και στη λογική αυτή, το πώς έγινε αυτό το κακό,
1: ναι,
0: πώς μπορεί να συμβεί αυτό το κακό μέσα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ξέρεις, δεν είναι απαραίτητο, Βαγγέλη, να ήταν από φυσικό αέριο. Εγώ θα σου πω το άλλο. Αν σε κάποιο από αυτά τα Airbnb υπήρχε μια μεγάλη φιάλη γκαζιού από αυτές που έχουμε για να μαγειρεύουμε με γκάζι.
0: Δεν μπορεί να προκαλέσει κατάρρευση κτηρίου εύκολα μια φιάλη.
1: Αν είναι μεγάλη και γεμάτη, σίγουρα μπορεί να προκαλέσει μεγάλες ζημίες.
0: Κατάρρευση πολυκατοικίας τριώροφης είναι πολύ βαρύ για να προκαλέσει.
1: Ναι. Εντάξει, δεν είμαι και
0: γνώμη μου.
1: Σε πάση περιπτώσει, λέω αυτό το οποίο.
0: Ο κύριος Δούκας πάντως αυτό που είπε, ότι υπάρχουν ήδη κάποια πρώτα στοιχεία. Δίδεται όμως προτεραιότητα τώρα στον εντοπισμό των αγνοωμένων. Mm-hmm. Η μάχη είναι μεγάλη, σημαντική για τον εντοπισμό τους. Χαρακτήρισε τρομακτική, πρωτοφανή σε ισχύ αυτή την έκρηξη. Και είπε ότι φαίνεται να έχει προκαλέσει ιδιαίτερα εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό τμήμα του κτηρίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα ενδεχόμενο αυτό το κύριο που εξετάζεται είναι να προκλήθηκε από εκτεταμένη διαρροή.
2: paid my dues.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και Βαγγέλη, την είδηση την είπαμε και στο μαγκαζίνο αλλά και στην εκπομπή. Είναι η απίστευτη έξωση την οποία κάνανε σε μια 87χρονη γυναίκα από τη Μαδρίτη. Τη βγάλαν κατάκητη από το φορείο γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει την αύξηση του μηνιαίου νοικίου της που τη ζήτησαν τα funds που έχουν.
1: Το fund που πήρε το δάνειό της ουσιαστικά.
0: Ακριβώς,
1: έτσι.
0: Ακριβώς. Και από 500 αρχικά τη ζητήσανε 2.650 ευρώ, ωστόσο όπως γράφει η El País και επιβεβαιώνει το BBC και το Reuters, στη συνέχεια της είπαν να δώσει 1.650 ευρώ, που να τα βρει η φουκαριάρα, 1.300 ευρώ ήταν όλη και όλη η σύνταξή της. Αλλά πέραν του ότι το θέμα έφτασε μέχρι τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με τον Ισπανό Πρωθυπουργό να λέει ότι αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα, είχαμε και διαδηλώσεις σε πολλές ισπανικές πόλεις και πριν από λίγο η Ισπανική Ένωση Ενοικιαστών κάλεσε την κυβέρνηση Αθνάρ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να ψηφίσουν ένα νέο νόμο παρά την απουσία κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας προκειμένου να ανακοπεί η στεγαστική κρίση. Μάλιστα, από το νοσοκομείο που βρίσκεται από προχθές 87χρονη πήρε το λόγο στη διάρκεια βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X από την Ένωση Ενοικιαστών και λέει: «Το σπίτι μου ήταν η ζωή μου και τώρα πρέπει να την αφήσω πίσω μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θέλω να σταματήσω να αγωνίζομαι», είπε με αδύναμη φωνή. Ενώ η εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών στη Μαδρίτη, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα πριν από λίγο, είπε ότι η κερδοσκοπία των ακινήτων δεν δείχνει έλεος για κανέναν και πρόσθεσε ότι η περίπτωση της Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι.
1: Βλέπω τώρα τον Νίκο Καπόγλη από το Υπουργείο Ναυτιλίας για την υπόθεση αυτή που έχει να κάνει με το πλοίο το οποίο πήρε φωτιά ανοιχτά της Μυκόνου. Μιλάμε για το οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2 βόρεια της Μυκόνου. Μια φωτιά που συνεχίζει να καίει και φαίνεται ότι υπάρχει έκτακτη σύσκεψη προκειμένου να αποφευθεί το ενδεχόμενο της ρήπανσης. Πάμε όμως σε τίτλους ειδήσεων. Πέρασε η ώρα και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγνοούμενοι τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες και ζευγάρι ηλικιωμένων μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Η επανένωση των γλυπτών του Παρτιού.

0: καθενώνα θα είναι μια χειρονομία με πολύ μεγάλη σημασία, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε ομιλία του στη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας, της διεθνούς ναυτιλίας και της προστασίας των ναυτικών υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στη Νέα Υόρκη στην Υπουργική Συνάντηση για την έναρξη της ομάδας φύλων για την ασφάλεια και την προστασία της ναυτιλίας και των ναυτικών. Σε πάνω από 17.000 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια ολοκληρώθηκε σήμερα η επιστροφή δύο ενοικίων. Η πληρωμή αφορά στα μισθώματα του έτους 2024. Απέδρασε 40χρονος Τινίσιος από την Ευελπίδων. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Ελλάς. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ, Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή και τον Ροντ Στιούαρτ. Ακούτε αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι.
0: Μαρίλια Γεροντίδη είναι στον ήχο μας, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές.
1: Πάντως, Βαγγέλη, σήμερα εκτός από αυτή τη φοβερή φωνική, κατά όπως όλα δείχνουν, έκρηξη, ήταν απίστευτα τα πλάνα που έβλεκα από την πυρκαγιά στο εσωτερικό του Blue Carrier 2.
0: Αυτό που λέγαμε πριν τους τίτλους ειδήσεων.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Βόρεια της Μυκόνου έπιασε φωτιά. Έτσι. Να πούμε ότι είχε ξεκινήσει από τον Πειραιά, είχε περάσει από τη Σύρο και κατευθύνονταν προς Βαθύ Σάμου, Κο και Ρόδο. Και εκεί εκδηλώθηκε η φωτιά. Μιλάμε για οχηματαγωγό. Δεν είχε μέσα επιβάτες, είχε 29 ανθρώπους, οι 28 ήταν μέλη του πληρώματος και υπήρχε, λάθος μου, και ένας επιβάτης, ο οποίος ήταν οδηγός φορτηγού.
1: Ναι, και 166 φορτηγά και συνολικά 29 αγιοταχή οχήματα. Όπως ήταν φυσιολογικό, βέβαια, στο σημείο έσπευσαν άμεσα 3 σκάφη του πυροσβεστικού, 2 περιπαλικά, 3 ρημουλκά και ένα αντιρρυπαντικό σκάφος. Ευτυχώς, τόσο το πλήρωμα όσο και ο ένας επιβάτης απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Συγγνώμη, και εκεί υποβλήθηκαν σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις στο κέντρο.
0: Είναι όλοι καλά στην υγεία τους πάντως, δεν έχουν κάποιο θέμα και αυτό είναι το θετικό. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι μια τέτοια φωτιά εν πλώ είναι πάρα πολύ κρίσιμα τα πράγματα, ναι. Και αυτό τώρα το οποίο εξετάζεται φαίνεται να εκδηλώθηκε στον γκαράζ του πλοίου και επεκτάθηκε πάρα πολύ σύντομα. Κατά πληροφορίες φαίνεται να εκδηλώθηκε σε κάποιο από τα φορτηγά. Υπάρχουν και πολλά φορτηγά ψυγεία σε αυτές τις περιπτώσεις, τα οποία βάζουν και συνδέονται με το ρεύμα του εκάστοτε πλοίου, προκειμένου να έχουν ρεύμα και να λειτουργεί το ψυγείο.
1: Ναι,
0: γιατί μεταφέρουν κρέατα, ψάρια και άλλα ευπαθή
1: προϊόντα. Και δεν μπορεί να, να έχουν όλα αναμένες μηχανές για να πνιγούν αυτά τα καυσαέρια.
0: Ακριβώς, Δημήτρη. Mm-hmm. Οπότε υπάρχουν τα κατάλληλα σημεία που σταματάνε αυτά τα φορτηγά εκεί μπροστά, συνδέονται με το ρεύμα στο πλοίο. Εκεί ενδεχομένως κάτι να μην πήγε καλά. Πάντως πολύ σύντομα μεταφέρθηκε και στα άλλα φορτηγά, τα διπλανά, τα παρακείμενα φορτηγά, και έφτασαν σε ένα σημείο πλέον οι άνθρωποι εκεί, το προσωπικό του Blue Carrier 2, να μην μπορούν με δικά τους μέσα να το αντιμετωπίσουν. Και έτσι αποφασίστηκε να το εγκαταλείψουν, έτσι.
1: Και ο στόχος τώρα είναι να μην υπάρξει ρήπανση στην περιοχή, βέβαια.
0: Και όπως λέγαμε, βλέπαμε και τον Νίκο Καπόγλη από το Υπουργείο Ναυτιλίας στο δελτίο του Earth News αυτήν την ώρα, πριν από λίγο, πραγματοποιείται έκτακτη σύσκεψη προκειμένου ακριβώς να αντιμετωπιστεί κάθε πιθανό σενάριο ρήπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος ακριβώς εξαιτίας της φωτιάς αυτής.
1: Τώρα θέλω να συζητήσουμε ένα άλλο θέμα, γιατί και εγώ που κάνω 40 χρόνια διεθνή έχω αρχίσει να τρομοκρατούμε, πρέπει να σου πω, με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Είπα και εγώ, τι είναι αυτό που μετά από τόσα χρόνια σε τρομοκρατεί.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο τρομοκρατεί. Μπορεί να έχουμε ζήσει πολέμους, Ιράκ, Ιράν, Ιουγκοσλαβίες, 9-11, Tiananmen, τα πάντα, αλλά αυτό εδώ, η αλόγιστη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και κυρίως ο μη ελεγχός της είναι άκρος ανησυχητικός. Και μίλησε για αυτό το θέμα όχι όποιος και όποιος, αλλά ο συνιδρυτής της Microsoft και γνωστός της εκατομμυρίουχος φιλάνθρωπος Bill Gates, ο οποίος ζήτησε τη θέσπιση νομοθεσίας στις ΗΠΑ για τη ρύθμιση της ανάπτυξης ακριβώς της τεχνητής νοημοσύνης. Και όλα αυτά, Βαγγέλη, λίγες εβδομάδες αφού διευθύνονται σύμβουλοι ορισμένων από τα μεγαλύτερα εργαστήρια AI της χώρας συμφώνησαν στην ανάγκη να επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της τεχνολογίας. Ο ίδιος ο κύριος Τραμπ, να θυμίσω, δεν ανησυχεί καθόλου. Όπως δεν ανησυχεί και για την κλιματική κρίση, την οποία δεν αναγνωρίζει. Αλλά από την άλλη, έχεις όλη τη Silicon Valley να λέει ότι αυτό είναι επικίνδυνο και ότι το μοντέλο της Anthropic θα μπορούσε εν δυνάμει να προκαλέσει απίστευτα πολλούς θανάτους. Ο Gates Gates λοιπόν είπε ότι είναι αρκετά ισχυρή ήδη σήμερα για να προκαλέσει ένα δισεκατομμύριο θανάτους. Πώς είμαστε, 6-7 δις είμαστε σε όλο αυτό τον πλανήτη.
0: Είναι πολύ τραγικό, είναι αυτό που περιγράφει αυτό ο Gates. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι πάντως ότι έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Και είδαμε και στο πλαίσιο και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ να συζητάτε το συγκεκριμένο ζήτημα. Στη Silicon Valley βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και έθεσαν τέτοια ζητήματα και εκεί στις επαφές και συναντήσεις που είχε. Και αυτό που λέει ο Bill Gates είναι ότι κανείς δεν πρέπει να πιστεύει ότι η αυτορύθμιση είναι αρκετή. Και δεν είναι τυχαίο, Δημήτρη, ενδεχομένως συμμερίζομαι και εγώ τον φόβο σου, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι και τα μεγαλοστελέχη εταιριών τεχνητής νοημοσύνης ζητούν να μπουν όρια. Mm. Άρα, ακόμη και οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται την τεχνητή νοημοσύνη και τις εταιρείες που έχουν τεράστια κέρδη, που επωφελούνται και θα ήθελαν να έχουν την ησυχία τους για να λειτουργούν έτσι όπως θέλουν, οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν στο σημείο να ζητούν βοήθεια και να ζητούν την θέσπιση ορίων.
1: Και όλα ξεκίνησαν από τις δηλώσεις μετά την παρέτηση του πληροφοριοδότη Jacob Coxon από την Anthropic, είναι μία από τις δύο εταιρείες οι οποίες έχουν εξελίξει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την τεχνητή νοημοσύνη, ο οποίος είχε δήλωσε δημόσια πριν από λίγο καιρό ότι καμία από τις εταιρείες δεν ενεργεί υπεύθυνα, τρέχουν κατευθείαν προς μια αυτοβελτιούμενη υπερνοημοσύνη και τζογάρουν με τις ζωές μας. Και μάλιστα οι άνθρωποι που κατασκευάζουν AI πιστεύουν ειλικρινά ότι θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας, και προσθέσει ο Coxon. Και το αντίστοιχο είπε και ο Gates, ότι μπορεί να προκαλέσει ακόμα και ένα δισεκατομμύριο θανάτους.
0: Μου θυμίζει ταινίες επιστημονικής φαντασίας.
1: Το στόμα μου το πήρε.
0: Ξεκάθαρα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι κάποια. Εγώ θυμάμαι να παρουσιάζει το μέλλον, όπου τα ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη πλέον, η οποία λειτουργεί για το καλό του ανθρώπου, έτσι, πατώντας πάνω σε αυτό, αρχίζει και θέτει απαγορεύσεις. Δεν θα οδηγείς αυτοκίνητο γιατί κινδυνεύεις να σκοτωθείς, να εμπλακείς σε κάποιο ατύχημα και να σκοτωθείς. Δεν θα καπνίζεις γιατί σου κάνει κακό. Δεν θα πίνεις γιατί σου κάνει κακό. Δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε μορφή βίας γιατί μπορεί να οδηγήσει σε κακό για σένα, να σε βλάψει. Και ότι περιγράφει ότι μέσα σε αυτό το μοντέλο οδηγούμαστε σε μια κοινωνία η οποία είναι σκλαβιά. Είναι σκλαβιά, ναι. Είναι μια γυάλα.
1: Και δεν θα επιτρέπει να κάνουμε σχεδόν.
0: Για το καλό μας όμως. Έτσι, ναι. Ότι η επιλογή αυτή, ότι ουσιαστικά ήρθαν να μας μαντρώσουν σε έναν τέτοιο κόσμο, έτσι, με όρια και δεσμεύσεις, για το καλό μας.
1: Από την άλλη, προσπαθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτιών, να ξεκινήσει μια διαδικασία ρύθμισης των εταιριών artificial intelligence σε επίπεδο πολιτιών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ο Γκάβιν Νιούσομ, εξαιρετικά δημοφιλής. Πολλοί λένε ότι θα μπορούσε να είναι ο αντίπαλος των Ρεπουμπλικάνων στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία συμβουλίου ειδικών για την AI, βεβαίως, ενώ αυτή την εβδομάδα τόσο στο Maryland όσο και στη Νέα Υόρκη οι κυβερνήτες Wes Moore και Kathy Hochul ανακοίνωσαν επίσης σχέδια με στόχο την ενίσχυση της ρύθμισης του AI στις πολιτείες τους. Το πρόβλημα είναι, Βαγγέλη, ότι εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια πανεμερικανική, μια πανεθνική ρύθμιση, αλλά ο κύριος Τραμπ δεν είναι ευεπίφορος. Να υποθέσω ότι αν χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν θα μπορεί να νομοθετεί. Ενδεχομένως οι δημοκρατικοί να προχωρήσουν σε μια νομοθεσία για αυτό το ζέον ζήτημα.
0: Το ζήτημα αυτό ετέθηκε στη συνάντηση, στο τετατέτ που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Κινέζο ομολογό του, το Xi Jinping, έτσι, γιατί μιλάμε για τις δύο υπερδυνάμεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Παλιά ήταν μόνο η Αμερική.
0: Ναι, και με δεδομένο αυτό, ας ελπίσουμε ότι συνεννοήθηκαν και για κάτι που να αφορά και αυτό, να αφορά κάποιο πλαίσιο προστασίας.
1: Ρυθμιστικό, ας πούμε.
0: Και απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Και κάπου διάβαζα ότι επιβεβαίωσε ο Τραμπ ότι θα ξανασυναντηθεί με το Xi Jinping τον Νοέμβριο στην Κίνα.
1: Μετά τις ενδιάμεσες, να υποθέσω.
0: Πιθανότατα, ναι. Βέβαια. Και τον Δεκέμβριο στη Φλόριντα.
1: Στο Μαραλάγκο.
0: Στο Μαραλάγκο, στην εξοχική του κατοικία.
1: Ακριβώς.
0: Στο Μαραλάγκο, όπου και φαίνεται ότι θα τον φιλοξενήσει. Ενώ στην Κίνα τον Νοέμβρη θα φιλοξενηθεί στην πόλη Σεντζέν, όπου θα είναι και η σύνοδος κορυφής του APEC. Αυτό δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, το οποίο το διαβάζω, αλλά σημασία έχει ότι οι δύο άντρες έχουν ήδη θέσει το χρονοδιάγραμμα, οι δύο ηγέτες, για τις επόμενες επαφές που έχουν, επιβεβαιώνοντας κατά κάποιο τρόπο και το θετικό κλίμα το οποίο διαμηνύει και η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο ότι είχαν μεταξύ τους, και ότι
1: η
0: όλα...
1: APEC,
0: ναι.
1: Ναι, είναι ένα οικονομικό φόρουμ ουσιαστικά, το οποίο συγκεντρώνει 21 χώρες από τις οικονομίες Ασίας Ειρηνικού, με στόχο την πρόθεση του ελεύθερου εμπορίου, την οικονομική ανάπτυξη και το διαμοιρασμό των σημαντικών αποφάσεων για αυτά τα ζητήματα.
0: Μάλιστα.

0: ότι για την περίπτωση της Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία που μας έλεγες νωρίτερα, Δημήτρη,
1: που είχαμε... συζητήθηκε και στον ΟΗΕ,
0: βεβαίως,
1: να υπενθυμίσουμε, έκανε...
0: είχαμε δήλωση παρέμβαση και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος μίλησε εδώ στο Earth News και την ανταποκρίτριά μας στην Τουρκία, την Ελβίρα Κρίθαρη, έτσι. Ο οποίος, να πούμε, είπε ότι η... μέσα σε
1: μισή... να υπάρξει αλληλεγγύη, φαντάζομαι, έτσι.
0: Βεβαίως, μέσα σε μισή ώρα αναγκάστηκε να μαζέψει τα υπάρχοντά της, όσα είχε και όσα μπορούσε και να πάει πού, είπε χαρακτηριστικά. Είναι αξιέπαινοι όλοι αυτοί οι Ισπανοί, 10.000 και πλέον, που μαζεύτηκαν και φώναζαν υπέρ αυτής, φώναζαν υπέρ της δικαιοσύνης, είπε χαρακτηριστικά. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει σοκάρει και δεν είναι και... τυχαίο το ότι προκάλεσε την αντίδραση μέχρι και του Οικουμενικού Πατριάρχη.
1: Και του Ισπανού Πρωθυπουργού, βεβαίως, ο οποίος το ανέφερε στον. Σε ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Έχω την αίσθηση, Βαγγέλη, ότι μέσα στις επόμενες μία, δύο, τρεις το πολύ μέρες αυτό το ζήτημα θα έχει λυθεί. Είτε επειδή οι κάτοικοι και όσοι διαδηλώνουν θα διαθέσουν τον οβολό τους για να μπορέσει να παραμείνει η γιαγιούλα στο σπίτι της.
0: Και υπόλοιπες παρόμοιες υποθέσεις, Δημήτρη,
1: κυβέρνηση...
0: όμως.
1: Ναι, εντάξει,
0: γιατί δεν αφορά είχε... μόνο τη συγκεκριμένη
1: Όχι, βέβαια,
0: κυρία το... για την οποία ευαισθητοποιήθηκε όλος ο πλανήτης. Αφορά πολύ κόσμο πλέον. Και ναι, κάθε μέρα θα αντιμετωπίζουν κι άλλοι το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Και είναι ακόμα πιο έντονο αυτό στην Ισπανία, γιατί έχεις φουλ τουριστικές περιοχές. Όπως για μας, ας πούμε, εδώ είναι η πλάκα, αν θέλεις. Έχεις πολύ μεγάλες τουριστικές περιοχές όπου πλέον λόγω των Airbnb έχουν φτάσει σε παρανοϊκά ύψη οι τιμές των ενοικίων. Δες, δηλαδή, αυτό που ζήτησε το Fund, ξεκίνησε να τη ζητήσει 2.650 ευρώ, το μάζεψε μετά, το πήγε στα 1.650,
0: ενώ πληρώνει 500 η γυναικούλα.
1: Ενώ πληρώνει 500.
0: Πληρώνει 500 και είχε μια σύνταξη 1.200-1.300 ευρώ. Δηλαδή, ναι, έδινε σχεδόν τη μισή τη σύνταξη για το ενίκιο, μόνο για το ενίκιο,
1: μόνο,
0: όχι για τα υπόλοιπα, έτσι, φως, νερό, τηλέφωνο και τα σχετικά. Και πήγαν να τις το κάνουν 2.650, 1.650 έπεσαν στη συνέχεια, έδειξαν ευαισθησία και έπεσαν, μα πώς να ανταποκριθεί σε κάτι τέτοιο.
1: Ναι, και να σου πω ότι το τελευταίο διάστημα από φίλους και γνωστούς, από το γενικότερο φιλικό μου και ευρύτερο περιβάλλον, έχω ακούσει ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν, πώς να το πω, έχουν ξεφύγει χοντρά. Δηλαδή, έχω υπόψη μου συγκεκριμένη περίπτωση γυναίκας η οποία έχει χάσει τον άντρα της πριν από ένα χρόνο, δουλεύει 12 ώρες την ημέρα και έχει ένα παιδί φοιτητή το οποίο έπρεπε να μεγαλώσει και από 800 ευρώ τη ζήτησε ενίκιο 1.800. Δηλαδή, ουσιαστικά, και να φύγει μέσα σε λίγες μέρες μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Αυτό σημαίνει ότι περιμένει ότι θα βρει κάποιον να της τα δώσει προφανώς αυτά τα χρήματα, έτσι.
1: Μετά το μάζεψε λίγο, της είπε 1.400. Αλλά και πάλι δεν είχε τη δυνατότητα η γυναίκα να της τα δώσει. Ευτυχώς η νομοθεσία σε καλύπτει για 3 ή 5 μήνες ανάλογα με την κατάσταση η οποία επικρατεί. Αλλά από την άλλη, άλλο να ζητάει κάποιος μια αύξηση του 10-15%, που και αυτή πονάει τον ενοικιαστή, εννοείται. Αλλά άλλο να ζητάει υπερδιπλάσιο ενίκιο από το προηγούμενο. Είναι ουσιαστικά σαν σου λέει, πήγαινε στον δρόμο και εγώ αδιαφορώ πλήρως.
0: Να δούμε λίγο τις τελευταίες ειδήσεις έτσι όπως μας έρχονται από, το...
1: την, πλάκα,
0: από την πλάκα και τις έρευνες, την τεράστια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των 6 ατόμων που φαίνεται ότι αγνοούνται εκεί κατά από τα συντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το πρωί. Σήμερα λοιπόν με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις της απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων 2 είναι ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ. 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης κάνουν φοβερή δουλειά και κρεμόμαστε από αυτά τα σκυλιά σε αυτές τις περιπτώσεις. Επιπλέον, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού παραμένει στο σημείο για να διαπιστώσει το πώς προκλήθηκε αυτή η τεράστια συμφορά. Και ακόμη ο Δήμος της Αθήνας συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση ακριβώς των υλικών. Ξέρεις, και είναι και ένα σημείο, έβλεπα νωρίτερα τις φωτογραφίες, Δημήτρη, που δεν μπορούν να πλησιάσουν άμεσα μεγάλα, βαριά μηχανήματα έργου εκεί. Είναι ένα σημείο το οποίο.
1: Έχει κλείσει περιοχή, βέβαια, προφανώς, για να γίνονται αυτές οι προσπάθειες.
0: Βέβαια, για να γίνονται και να γίνονται με ασφάλεια, γιατί θυμίζω και και πάλι ότι έχουν προκληθεί ζημιές και σε γύρω κτίρια.
1: Σε παρακείμενα, καταστήματα, σε αυτοκίνητα.
0: Στα παρακείμενα.
1: Ναι, είναι αυτή η φωτογραφία τώρα που έχει ανοίξει.
0: Ναι, γιατί βλέπεις, δεν μπορεί να μπει, ας πούμε, εύκολα εδώ. Προσπαθούν δηλαδή και τα μηχανήματα έργου σιγά-σιγά προσεκτικά. Ναι, αυτό που μας έλεγες.
1: Αυτό που λέγαμε.
0: Ο τρόπος απομάκρυνσης του βάρους των αντικειμένων, των συντριμιών, προκειμένου αν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος να μην τον. Να μην του δημιουργήσουν πρόβλημα.
1: Χειρότερο τραυματισμό ή ακόμα και να τον σκοτώσουν αν είναι πιζόν. Ήταν πάντως αυτό το σημερινό στην Πλάκα, ήταν από τα πιο απίστευτα που έχουμε δει στο κέντρο της Αθήνας.
0: Και μιλούσαν οι αυτόπτες μάρτυρες, μιλούσαν για ένα τεράστιο κύμα οστικό το οποίο δημιουργήθηκε και σάρωσε στο πέρασμά του τα πάντα. Γι' αυτό και προκλήθηκαν τόσο μεγάλες ζημιές και στα παρακείμενα κτίρια.
1: Αυτό άκουγα και εγώ και δεν θυμάμαι τώρα αν το άκουγα στο Air News ή κάπου αλλού, ότι επειδή το κτίριο ήταν πέτρινο, παλιό κτίριο και είχε μικρά παράθυρα, ενδεχομένως το οστικό κύμα ακριβώς δεν μπόρεσε να εκτονωθεί στο βαθμό που θα έπρεπε, ώστε να υπάρξουν, εν πάση περιπτώσει, όχι τόσο δραματικά αποτελέσματα.
0: Να πούμε δύο στοιχεία και για τον καιρό. Έρχεται Σαββατοκυριακό, έχουμε όμως επιδείνωση του καιρού και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
1: Εγώ τα μπάνια δεν τα κόβω πάντως.
0: Υποβροχή και καταιγίδα.
1: Υποκαταιγίδα
0: θα τα κόψεις.
1: Υποβροχή, ναι.
0: Στο λέω από τώρα.
1: Λοιπόν,
0: σύμφωνα με την Νικολέτα Γιακοπούλου, λοιπόν, έντονες βροχοπτώσεις έκαναν την εμφάνισή τους ήδη από τα απόγευμα σήμερα σε Ιόνιο Πελοπόννησο. Στην ευρύτερη περιοχή της Κέρκυρας έπεσαν πάνω από 8.000 κεραυνοί.
1: Έτσι είναι
0: στα μέρη σου, Δημήτρη. Ναι, ναι. Το Σάββατο αύριο, λοιπόν, τα πιο ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν σε Ιόνιο Πελοπόννησο και Κύθυρα, ενώ και εδώ στην Αττική αναμένεται να σημειωθούν βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Την Κυριακή, απ' την άλλη, θα επικρατήσουν θυελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα οκτώμποφορ, ενώ από τη Δευτέρα το σκηνικό του καιρού θα αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται.
1: Ωραίοτατα.
0: Θα είναι δύσκολη ημέρα αύριο, και αύριο είναι μια μεγάλη συναυλία η οποία έχει προγραμματιστεί στο ΟΑΚΑ για την Άννα τη Βύση. Εδώ και αρκετούς μήνες θα έχει κάτι λιγότερο από 100.000 κόσμου εκεί και καταλαβαίνεις.
1: Και μένω και κοντά.
0: Παρακολουθούν.
1: Δεν θα πάω φυσικά. Αλλά...
0: παρακολουθούν όλοι, έχουν κλείσει εισιτήρια εδώ και μήνες και παρακολουθούν όλη την εξέλιξη του καιρού, του πώς θα είναι ο καιρός αύριο. Και εδώ μας το έλεγε η Νικολέτα Γιακοπούλου, ότι τη ρωτούν συνέχεια για το πώς θα είναι ο καιρός στην περιοχή την ευρύτερη εκεί του Αμαρωσίου και του Ολυμπιακού Σταδίου, των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Σταδίου. Γιατί φαντάζω τόσος κόσμος στο στάδιο και να βρέχει. Θα τους χαλάσει το πανηγύρι, τη γιορτή που έχουν προετοιμάσει.
1: Όχι μόνο αυτό, άμα ρίχνει του λουμιά, καταλαβαίνεις τι θα γίνει με τα αυτοκίνητα που θα πάνε. Εγώ σου λέω η μισή να πάνε με αυτοκίνητο, οι 40.000. 40.000 αυτοκίνητα γύρω-γύρω, γιατί εγώ μένω πολύ κοντά στο ΑΚΑ. Και όποτε έχει κάποιο μεγάλο μάτσι, κάποια μεγάλη συναυλία.
0: Γίνεται χαμός εκεί.
1: Δεν υπάρχει ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο για να πάρει.
0: Αύριο έχει μέσα μαζικής μεταφοράς όλο το βράδυ. Μπορεί όποιος θέλει να έρθει με τον ηλεκτρικό. Είναι
1: αυτά
0: πολύ απλό.
1: Είναι. Μπράβο.
0: Λοιπόν, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Ήμασταν στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Το Βαγγέλη Τσάρη.
0: Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό των 6 αγνοωμένων ανάμεσα στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη το πρωί επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένοικοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι 4 Αμερικανοί που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές και είχαν ενοικιάσει το διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από την έρευνα εντοπίστηκε μία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε και το μισθωτήριο του διαμερίσματος. Στο δεύτερο όροφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 78χρονη και 77χρονο Βρετανό. Στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος δήλωσε πως οι έρευνες για τον εντοπισμό τους θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. 45 άτομα συνελήφθησαν στην Τουρκία στο πλαίσιο έρευνας για σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον συνολικά 76 υπόπτων, 45 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί, όπως δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης με ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο Ερκάν Κιλιμτζή, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Οι εισαγγελείς διερευνούν δόλιες δραστηριότητες 131 επενδυτικών κεφαλαίων που κατέχουν 7 εταιρείες, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται συνολικά σε περισσότερα από 826 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες. Το Ιράν δεν σκοπεύει να κάνει παραχωρήσεις σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δήλωσε κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Ανέφερε πως το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα θα παραμείνει κλειστό έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ικανοποιήσουν όλους τους όρους του Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική πρόταση, θα πρέπει εντός 7 ημερών να τερματιστούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και τις πετρελαϊκές κυρώσεις, καθώς και να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα Ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, διευκρίνησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα, με έμφαση τη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο στην Αττική αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Τι μας ξημερώνει με την Ιωάννα Ταραμπίκου και την Εφέλη Λιγερού.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne.
1: Εδώ είμαστε κι εμείς να συστηθούμε όλα τα κορίτσια πάλι, αφού πούμε ότι ακούτε Earth News Radio 105 και 8. Είναι Παρασκευή, έχει 25 ο μήνας του Σεπτέμβρη. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους.
0: Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around. Hear the trumpets, hear the...
2: Αχ, τι κάνετε? Λοιπόν, Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Νεφέλη Λιγερού.
2: Η Μαρία Σπυρορέ είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.
2: Ναι, και κάπως έτσι θα πορευτούμε τις επόμενες δύο ώρες.
1: Ένα δύο ώρες στις 12 θα είμαστε εδώ. Παρασκευή, ωραία μέρα η Παρασκευή.
2: Το ξαναλές. Ναι. Να σου πω, το λες, το ξαναλές.
1: Παρασκευή είναι ωραία. Όμως από το πρωί πραγματικά είμαστε σε μία... με την αγωνία που υπάρχει πια και συνεχίζει να υπάρχει στην Πλάκα, στη Λυσικράτους που έγινε η έκρηξη, 6 αγνοούμενοι.
2: Εντάξει, και τα πράγματα δεν φαίνονται πάρα πολύ καλά.
1: Δεν φαίνονται πάρα πολύ καλά. Θέλω να σου πω ότι 7.30 ώρα η έκρηξη ακούστηκε και στο Παγκράτη.
2: Δεν είσαι η πρώτη που μου το λες, γιατί έχω ένα φίλο ο οποίος μένει εκεί στο Παγκράτη, Μέτς, και μου είπε ότι ξύπνησε ταράχτηκα. Μου λέει σαν έχει γίνει, δεν ήξερα αν ήταν σεισμός, αν είχαν κάποιοι σπάσει την πόρτα και είχαν προσπαθήσει να μπουν στο σπίτι.
1: Ήταν εκοφαντική
2: εσύ το ένιωσες.
1: Ναι. Και ο ήχος και το έλεγες τώρα είναι σεισμός, έγινε μεγάλη τράκα. Τι στο καλό είναι αυτός ο ήχος.
2: Ναι. Εχ, πάρα πολύ στενάχωρο. Κάθε μέρα ξυπνάμε και κάθε μέρα έχει γίνει κάτι δραματικό, στενάχωρο, δύσκολο, δυσκολοχώνευτο.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχα την αίσθηση το πρωί. Α, okay, λέω είναι το ισόγειο ελεύθερο στον πρώτο όροφο. Τότε λέγανε για ένα ζευγάρι και άλλο ένα ζευγάρι. Είναι πρωί, μέχρι το μεσημέρι. Θα ήταν εύκολο να τους δει κανείς, αν δεν είναι έτσι.
2: Όχι,
1: και ήδη αυτή τη στιγμή είναι 30 διασώστες.
2: Ναι, είναι αγνοούμενοι 4 άτομα.
1: 6.
2: 4 Αμερικανοί και ένα ζευγάρι ηλικιωμένο.
1: Ναι.
2: Και έχουν βρει οι διασώστες δύο διαβατήρια που πρέπει να είναι από τους Αμερικανούς τουρίστες. Είναι πρώτη είδηση και σε πάρα πολλά διεθνή μέσα, βεβαίως. BBC, New York Times, παντού διάβαζα αυτή την είδηση.
1: Εν τω μεταξύ, έχουν πάει αυτή τη στιγμή οι έρευνες γίνονται μέσα από τις κάμερες που μπορούν να βάζουν και τρεις ειδικούς σκύλους που έχουν για αυτή την περίπτωση.
2: Πάμε στον συνάδελφο Θοδωρή Παναγιωτίδη που
1: είναι
2: βρίσκεται
1: εκεί,
2: στο
1: εκεί
2: σημείο.
1: Θοδωρή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα για εμένα. Οι έρευνες της Υπηρεσίας με τη βοήθεια των μηχανημάτων είναι έρευνες για τον εντοπισμό των 6 όπως όλα δείχνουν τελικά αγνοωμένων. Είναι 4 υπήκοοι Αμερικής που ήταν στον πρώτο όροφο στο διαμέρισμα Airbnb, 2 άντρες και 2 γυναίκες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένας Βρετανός και μια Ελληνίδα. Στον δεύτερο όροφο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει το παραμικρό γνωστός. Πολλές φορές έχουν σταματήσει τις εργασίες τους και τα μηχανήματα για να προσπαθήσουν οι πυροσβέστες να κάνουν άλλη μια προσπάθεια με ραδιόφωνα με αρνητικό όμως αποτέλεσμα. Προσπαθούν να τραβήξουν τα μπάζα από το κτίριο το οποίο γίνει ένα σωρό από ερείπια, όσο πιο προσεκτικά γίνεται. Για να μπορέσουν να εντοπίσουν τους αγνοούμενους. Όπως καταλαβαίνετε, βέβαια, όσο οι ώρες περνούν και πλέον χωρίς το παραμικρό ίδιο τη ζωή, όλα δείχνουν ότι.
2: Εντάξει. Όσο, ναι. Όσο αισιόδοξοι και αν θέλουμε να είμαστε, οι ώρες έχουν περάσει τα πράγματα δεν είναι καλά.
1: Πάντως να πάρουμε και αυτό το σενάριο που θέλουμε να πιστεύουμε, γιατί η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, ότι έχει, έχει συμβεί ακόμα και μέρες μετά σε περιπτώσεις σεισμών να βρίσκονται.
2: Ναι, σεισμών όμως που είναι πολλά.
3: Αλλά θέλω εδώ υπάρχει λίγο διαφορετικές συνθήκες. Δεν έχουμε να κάνουμε δυστυχώς με ένα σεισμό. Είναι μια έκρηξη. Τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Σίγουρα και μέχρι τώρα δεν έχουν είχε κάποιο σημάδι. Δηλαδή ούτε, ούτε από τα ειδικά εκτατευμένα σκυλιά, ούτε από τα γεώφωνα, ούτε και από τον αρνητικό θερμότητα από τον ελληνικό δρόμο τη Πουδευτική.
1: Φαντάζομαι θα είναι ολονύκτια η επιχείρηση.
3: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Και ενδεχομένω και να μην φτάνει μόνο η νύχτα. Παράλληλα, βέβαια, υπάρχει και η έρευνα εξέλιξη για τα αίτια του περιστατικού και τα οποία δεν είναι ακόμα, δεν έχουν και αυτά αποσαφινιστεί ακόμα. Υπάρχουν κάποιε εκτιμήσει, κάποια σενάρια όπω. Το πρωί όταν έλεγχε το χώρο η εταιρεία φυσικού αερίου η παρατήρηση ότι δεν υπήρχε διακοπή, υπήρχε συνεχή. Άρα στην περίπτωση που υπήρχε κάποια διαρροή θα έπρεπε να εμφανίσει κάποια διακοπή. Άρα υπάρχει το ενδεχόμενο τον δεύτερο όρο που μετρήσει κάποια κατάσταση προπανίου με μπουκάλες. Και υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο που επίσης αναφέρουμε από την πληροδοτική, το οποίο το έχουμε δει στην περίπτωση προστασίου της Γιολάντα, αλλά και εδώ στην Ελευθόρο Συγκού το 2022 σε άλλη πολυκατοικία, όπου υπήρχε διαρροή σε άλλο σημείο και σε άλλο σημείο η έκρηξη. Δηλαδή, υγροποιήθηκε το αέριο, μεταφέρθηκε κάποια μέτρα μακριά και όταν βρήκε στην ίδια να εκτονωθεί, εις πεμπτηρισμού προκλήθηκε σε εκείνο το σημείο η έκρηξη. Το ίδιο είχε σημείο και σε μια πολυκατοικία το 2022 το Γενάρη, εδώ στην Ελευθόρο Συγκού, στην ίδια περιοχή, όπου πάλι από πολυκατοικία που υπήρχε διαρροή στο φυσικό αέριο είχε περάσει σε παρακείμενη πολυκατοικία που δεν είχε κατάσταση φυσικού αέριου, βρήκε τρόπο να εκτονωθεί εκεί και σημαίνει εκεί η έκρηξη. Γενικά όλα αυτά θέλουν πολύ μελέτη και πολύ έρευνα από τα δεδομένα και με τον ενδυσμό για να μπορέσουν τις προσεκτικές ώρες να βγάλουν κάποια συμπεράσματα για τα ακριβή αίτια αυτού του περιοχικού περιστατικού. Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε τρεις ελαφρά τραυματίες που ήταν οι δύο γυναίκες, η ηλικιωμένη και η γυναίκα που τη φρόντιζε από το παρακείμενο κτίριο που απεγκλωβίστηκαν το πρωί, όπως επίσης και ένας ενδεχόμενος άντρας από θράσματα. Και έκτοτε είναι σε εξέλιξη, παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων στο κτίριο το οποίο κατέρευσε.
2: Μάλιστα.
1: Σε οτιδήποτε νεότερο που ελπίζουμε και ευχόμαστε να έχουμε καλά νέα ή τουλάχιστον τις επόμενες ώρες να έχουμε κάποια νέα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά. Γεια σου. Καληνύχτα.

0: Ιωάννα μου, νιώθεις μία, πώς θα σου το πω, μία ανησυχία για το μέλλον. Έχεις μία στεναχωρία για όλα αυτά που συμβαίνουν καθημερινά γύρω μας. Τώρα εγώ θα σε αποτελειώσω. Γιατί θα σου πω.
1: Ξέρω. Τι είπε ο Bill Gates.
0: Ναι, ο οποίος εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι μάντης κακών σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Και είναι πιο ανησυχητικό αυτό, ξέρεις γιατί. Γιατί ο Bill Gates, όταν ξεκίνησαν όλα αυτά, σε πληροφορώ ότι ήταν μεγάλος υποστηρικτής
1: και από τους πρώτους που.
0: Και χρηματοδότης.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν ένας από τους μέντορες του Altman, ο οποίος Altman είναι ο επικεφαλής του OpenAI. Τώρα όμως έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει γιατί έχει καταλάβει πού πάει το πράγμα. Είναι πολύ δυσίωνος, λέγοντας ότι παιδιά είναι πάρα πολύ πιθανό η τεχνητή νοημοσύνη είναι ικανή, είναι αρκετά ισχυρή ώστε να οδηγήσει στο θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων.

0: Στο ίδιο θέμα, είπε το εξής, διαβάζω, Gates. Θα το βρω. Οι πολιτικοί θα πρέπει να συμμετέχουν σε μια συζήτηση με το τι θα πρέπει να περιλαμβάνουν δικλείδες ασφαλείας. Αυτό το λέει για την Αμερική και για την Κίνα, γιατί νομίζω είναι αυτοί οι δύο. Είδες που συζητάγαμε τις προάλλες, ότι περισσότερες χώρες και έθνη έχουν πει να βρουν να μπουν κάποιοι κανόνες, να γίνει. Και οι μόνοι που δεν είχαν συμφωνήσει ήταν η Κίνα.
1: Ναι, και δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί είναι χώρες που έχουν τις εταιρείες και τους βασικούς παίκτες.
0: Ακριβώς.
1: Άρα και την κερδοφορία.
0: Και την κερδοφορία σε αυτούς λοιπόν απευθύνεται ο Γκέιτς, ο οποίος λέει, ποτέ δεν υπήρξε, μου άρεσε αυτό, ποτέ δεν υπήρξε όπλο τόσο ισχυρό όσο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις και των πιο σύγχρονων εργαλείων AI.
1: Σου λέει είναι εκρηκτικό μείγμα.
0: Ακριβώς, το μείγμα αυτό ήρθε και έδεσε.
1: Τώρα ξέρεις γιατί γελάω, γιατί βλέπω εμένα να πίνω καφέ, εσένα να πίνεις καφέ.
0: Ναι.
1: Το έχουμε φτάσει πια, είπαμε δεν.
0: Και η πλάκα είναι ότι μετά...
1: Ούτε ποτάκι,
0: μετά,
1: καφέ
0: και δεκάμιση μία, λες, μεσημέριωσε να φάμε κάτι.
1: Ναι, μετά τον καφέ, ένα φαγητάκι.
0: Μετά, έτσι.
1: Αχ, θέλω να σου πω για ένα θεατρικό έργο το οποίο θα συστήσει σε κάποιους και επανασυστήσει σε κάποιους άλλους όπως εμάς, γιατί εμείς τον ξέρουμε τον Λιμπεράτσε, έτσι, ναι. Αυτή τη μορφή του πιάνου, αυτό τον τύπο ο οποίος έκανε μια απίστευτη καριέρα κρύβοντας πάντα την προσωπική του ζωή, ο γλυκός μου, ο κακομύρης μου, δεν ήταν ευτυχισμένος, πάντως ένας πάρα πολύ ταλαντούχος πιανίστας. Σας θυμίζω ότι η ζωή του Λιμπεράτσε έχει γίνει και κινηματογραφική ταινία, στην οποία έπαιζε, θα στο πω πώς ονομάζεται, ο ποιος είναι ο γιος του Σπάρτακους, ποιος το οποίος έπαιζε, ο... αυτός ο παλιός, το οποίος ο τρομερός, που έχουν τόσο αγώνι όλη στην οικογένεια.
0: Ντάγκλας.
1: Ο Ντάγκλας. Λοιπόν, ο Μάικλ Ντάγκλας τον έχει παίξει. Ήταν μια πολύ συγκινητική ταινία. Και τώρα η ζωή λοιπόν αυτή της μουσικής και καλλιτεχνικής περσόνας, γιατί περσόνα ήταν, ποτέ δεν αποκάλυψε τον αληθινό του αυτό, γίνεται θεατρικό έργο.
0: Θεατρικό έργο.
1: Θεατρικό
0: έτσι όπως το έλεγες, φαντάστηκα ότι θα γίνεται σειρά, μια σειρά, ας πούμε.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ή ντοκιμαντέρο σειρά, κατάλαβες.
1: Όχι, είναι από αυτά τα ωραία. Ναι, από αυτά τα ωραία που τα λατρεύω. Είναι

0: δυστυχία και υπαρξιακή κρίση. Φυσικά.
1: Πότε ανεβαίνει τώρα, φέτος, το χειμώνα?
0: Ναι, αυτό το φθινόπωρο, δηλαδή σε λίγες μέρες. Και τον ενσαρκώνει τον Λιμπεράτσε ένας σπουδαίος Βρετανός σεξπυρικός ηθοποιός, ο Σάιμον Ράσελ Μπιλ, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη στο BBC λέγοντας ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα για αυτόν ο ρόλος αυτός.
1: Είναι εύκολος. Φαντάσου έναν ηθοποιό, σεξπυρικό ηθοποιό, ξέρουμε οι Άγγλοι ηθοποιοί του θεάτρου πώς είναι και η προφορά που έχουν και όλο αυτό που έχουν, να παίξει αυτή την περσόνα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τι στοίχημα μεγάλο είναι, και πρόκληση.
0: Είναι στοίχημα, ξέρεις γιατί? Νομίζω ότι είναι και πολύ εύκολο να υποπέσεις σε ατοπήματα του τύπου. Να τον κάνεις πιο θηλυπρεπή. Να βασιστείς στην εκεντρικότητα, γιατί φόραγε κάτι στολές, και να μην μπεις και να χάσεις την ουσία
1: που είναι η ψυχοσύνθεση μέσα. Και το συνέστημα, βέβαια, που έκρυβε ή προσπαθούσε να βγάλει.
0: Και
1: που
0: την αντίφαση. Γιατί δεν ήταν ένα πράγμα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγνοούμενοι 4 Αμερικανοί τουρίστες και ζευγάρι ηλικιωμένων μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην Βλάκα. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα θα είναι μια χειρονομία με πολύ μεγάλη σημασία, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε ομιλία του στη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας της διεθνούς ναυτιλίας και της προστασίας των ναυτικών υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στη Νέα Υόρκη στην Υπουργική Συνάντηση για την έναρξη της ομάδας φύλων για την ασφάλεια και την προστασία της ναυτιλίας και των ναυτικών. Σε πάνω από 17.000 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, ολοκληρώθηκε σήμερα η επιστροφή 2 ενοικίων. Η πληρωμή αφορά στα μισθώματα του έτους 2024. Απέδρασε 40χρονος στην Ίσιος από την Ευελπίδων. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η Ελλάς. Άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατάφερε να διαφύγει. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: Κρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: επιστρέψαμε, αλλά Ιωάννα Ταραμπίκου επιστρέψαμε με θεματάρα. Και με καλεσμενάρα.
1: Και τι, για τι πράγμα θα μιλήσουμε.
0: Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την Ελληνίδα σχεδιάστρια Δήμητρα Πέτσα, η οποία
1: έκλεψε τις εντυπώσεις, έτσι.
0: Καλά, έκανε πάταγο στην εβδομάδα μόδας του Λονδίνου με ένα τρομερό φινάλε αφιερωμένο όχι απλά στη γυναίκα,
1: στη μητρότητα,
0: στην εγκυμοσύνη. Γεια σου Δήμητρα Πέτσα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, Μεθέλη και Ιωάννα.
0: Να μιλάμε στον ελληνικό,
2: Τέλεια, ναι, προτιμώ.
0: Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια και εδώ Αθήνα τώρα.
0: Α, νομίζω ότι πρέπει να κλείσεις το ραδιό. Γιατί ακούμε τις φωνές μας εμείς. Κάπως πρέπει να κλείσεις τη φωνή εσύ.
2: Δεν ξέρω, δεν έχω το ραδιόφωνο ανοιχτό.
0: Α, δεν έχει. Εντάξει, ίσως
1: μήπως είναι ανοιχτή η ακρόαση για αυτό που λέω.
0: Ναι. Θα το λύσουμε το τεχνικό.
1: Νομίζω ότι...
0: Λέγαμε τα συγχαρητήριά μας.
2: Πώς
0: ήταν η εμπειρία? Έλα μας. Ναι, σε ακούμε τέλεια. Λέω πώς ήταν η εμπειρία. Δεν μας ακούει. Δεν μας ακούει.
2: Α, σας ακούω τώρα.
0: Τέλεια, ωραία.
2: Πάλι στον εχτή.
0: Πώς ήταν η εμπειρία αυτή?
2: Ήταν πολύ έντονη εμπειρία. Κάθε εβδομάδα μόδας είναι πολύ έντονη, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Αλλά ναι, εντάξει, πήγε πολύ καλά. Και για μένα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχαμε πολλά μωράκια αυτή τη σεζόν. Και ναι, έτσι κάπως ένιωθα ότι βοηθούσε όλη την κατάσταση να νιώθουμε λίγο πιο ήρεμοι.
0: Πάντως η παρουσία σου, η δουλειά σου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Έγινε αυτό που λέμε viral, συζητήθηκε πάρα πολύ στα social media. Εσύ τι έχεις πράξει?
2: Εγώ, να πω την αλήθεια, επειδή κάθε σεζόν είμαι πάρα πολύ βαθιά μέσα στο project, είμαστε πολλές ομάδες που όλοι δουλεύουμε για ένα πράγμα, πολλές φορές μου είναι κάτι που ξεφεύγει από το μυαλό μου. Δεν είναι ότι το περίμενα ότι θα γινόταν αυτό. Αλλά νομίζω αυτό που μου άρεσε σε αυτή τη δουλειά που παρουσιάσαμε τώρα είναι ότι...
0: Η οποία είναι η συλλογή Holy Milk, έτσι?
2: Ναι, ακριβώς.
0: Φυσικά είναι το μητρικό γάλα, καταλαβαίνουμε.
2: Αυτό, ναι. Και ένιωθα ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον πώς κάποιοι άνθρωποι ένιωσαν πάρα πολύ κοντά σε αυτό, πώς κάποιοι άλλοι άνθρωποι ήταν... Δεν ξέρω, νιώθω ότι έκανε ωραίες συζητήσεις γύρω από το θέμα της μητρότητας και ένιωσα πολύ κοντά με όλες τις μητέρες που περπάτησαν το show. Οπότε, ναι, νιώθω ότι ήταν ένα καλό project.
1: Δήμητρα, η Αγγλίδα τραγουδίστρια, η Λιάν Πίνοκ, η οποία ήταν 6 ή 7 μηνών έγκυος.
2: Ναι, ήταν 7 μηνών.
1: Και είναι στο τρίτο της παιδάκι, οπότε είχε ένα λόγο παραπάνω να υποστηρίζει ακόμα το ρόλο που είχε, έτσι, μέσα από την εμπειρία της. Και φαντάζομαι ότι και αυτό εξέπληξε πάρα πολλούς εκεί. Δηλαδή, σαν παρουσία και σαν η αλήθεια της, βγήκε, είναι αυθεντική. Δεν έπαιξε ένα ρόλο, αυτό λέω.
2: Όχι, σίγουρα. Επίσης, η Λιάν ήταν πάρα πολύ βαθιά μέσα αυτό το κόνσεπτ. Και άμα δείτε και συνεντεύξεις που έκανε μετά το show μας, ήταν πολύ... φαινόταν ότι το έχει σκεφτεί και η ίδια πολύ βαθιά και ήταν πολύ έτσι πρόθυμη να ήταν σε αυτή τη συλλογή και να έχει αυτό το ρόλο του να κλείσει το show στην ουσία. Έτσι.
0: Πώς γεννήθηκε όλη αυτή η ιδέα? Δηλαδή, τι σε ενέπνευσε? Ναι, οι γυναίκες, ναι, η εγκυμοσύνη, ναι, οι γυναίκες γύρω σου, αλλά κάπως όλη αυτή τη διαδικασία, τη δημιουργική, μπορείς να μας την περιγράψεις?
2: Νομίζω έχει πολλά έτσι επίπεδα, αλλά νομίζω γενικά η αισθητική του wet look που είναι αυτό που φοράει και η Λιάν στο φινάλε ήταν το θέμα της διπλωματικής μου όταν σπούδαζα στο Central St. Martins και με διέφερε πολύ η σχέση της γυναίκας με το νερό και ξεκίνησα να εξερευνώ μέσα από κείμενα οικοφεμινισμού κυρίως τα σωματικά υγρά και το πώς η γυναική εμπειρία συχνά πρέπει να παραμένει συσταγωγικά καθαρή ή διακριτική, κάπως αόρατη. και ένιωσα ότι υπάρχει μια μορφή λογοκρισίας γύρω από το γυναικείο σώμα και ειδικά γύρω από όλα όσα εκρίνει, παράγει, δηλαδή αν σκεφτείς ότι αν κλάψεις δημόσια πρέπει να το κρύψεις, αν υδρώσεις πρέπει να το κρύψεις, άμα θυλάσεις δημόσια πρέπει να το κρύψεις και να καλύψεις το σώμα σου.
1: Όλα αυτά που είναι τόσο μα τόσο φυσικές.
2: Τόσο φυσικά και τόσο
1: αρχιτεκτονικά. Δηλαδή είναι.
2: Ναι. Δηλαδή είναι σαν όλες οι εκδηλώσεις του νερού στο σώμα μας να είναι.
1: Ένα απαγορευτικό ή ντροπιαστικό, εν πάση περιπτώσει.
2: Ακριβώς.
3: Πάντως το νερό το βλέπει κανείς πώς έχει το ρόλο του στην συλλογή και την αρχαία και την μυθολογία, την ελληνική.
2: Ναι. Γενικά είμαι πολύ. Νομίζω είναι πολύ κεντρικό στον τρόπο με τον οποίο δημιουργώ. Αλλά όχι τόσο με την έννοια ότι θα στραφώ αμέσως στην ανάγνωση αρχαιολινικών κειμένων. Νομίζω όμως ότι είναι ένας κάπως φακός μέσα από τον οποίο βλέπω τον κόσμο. Γιατί νομίζω και ως Έλληνες έχουμε όλοι μια αυξημένη επίγνωση του ότι είμαστε Έλληνες και του γεγονότος ότι στην Ελλάδα το παρελθόν συνυπάρχει με το παρόν. Οπότε ναι, με ενδιαφέρει πολύ. Επίσης νομίζω με ενδιαφέρει πολύ ότι η ελληνικότητά μας στην ουσία είναι κάτι που μας έχει αφηγηθεί εκ νέου ο δυτικός κόσμος, δηλαδή μέσα από το δικό του βλέμμα και μέσα από τις ερμηνείες των πρώτων ιστορικών, ειδικά με την αρχαιοδυσσία του 18ου αιώνα, που τότε ήταν που ο δυτικός κόσμος ξεκίνησε να ενδιαφέρεται πάρα πολύ με την αρχαιολογία. Βλέπουμε ότι αυτή η αντίληψη είναι η αντίληψη που έχουμε εσωτερικεύσει και στην Ελλάδα. Οπότε μέσα από τη δικιά μου δουλειά και μέσα από το Holy Milk που συζητάμε τώρα, ήθελα να σαν να ξαναπώ την ελληνική μυθολογία γύρω από την έννοια της μητρότητας και την αρχαία μητρότητα. Ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι, Δημήτρα. Πόσο έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει οι συλλογές σου από τα πρώτα σου βήματα?
2: Νομίζω ότι όπως έχει αλλάξει είναι ότι στην αρχή είχε πάρα πολύ να κάνει με τα σωματικά υγρά. Και νομίζω πραγματευόμουν αυτό πιο πολύ. Και μετά με κάθε σεζόν, επίσης όσο αλλάζει η ζωή μου ή όσο γίνονται διάφορα στον κόσμο γύρω μου ή ναι, αλλάζουν τα ενδιαφέροντά μου, νομίζω ότι βλέπουμε πιο πολύ την αρχαία μυθολογία στα κολεξιά μου.
3: Ήθελα να ρωτήσω πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, δηλαδή πώς σε βρήκε αυτό το σοου, η εβδομάδα μόδας του Λονδίνου και πού θα πας μετά. Είσαι Ελληνίδα, αλλά υπάρχει μια εξωστρέφεια από τις σπουδές σου μέχρι και την παρουσία σου στη διεθνή σκηνή της μόδας.
2: Εγώ είμαι Ελληνίδα, αλλά μένω στο Λονδίνο.
3: Ναι, αυτό το είπα, ότι υπάρχει αυτή η εξωστρέφεια. Στην πραγματικότητα δεν περιορίζεσαι. Οπότε η επόμενη μέρα, το μετά.
2: Εννοείται τι θα κάνω στην επόμενη σεζόν.
3: Ναι, τη σεζόν γενικά, τη εμπνέει, τη σκέφτεσαι.
2: Ναι, είναι πολλά πράγματα. Σίγουρα επειδή μέσω του οίκου μόδας που έχω κάνουμε δύο σεζόν το χρόνο, οπότε κάνουμε πάντα το Σεπτέμβριο και το Φεβρουάριο, οπότε ήδη έχω ξεκινήσει να σκέφτομαι τον Φεβρουάριο.
1: Το Φεβρουάριο του 28 πια, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι, του 28.
2: Αλλά είναι γενικά επειδή εγώ πιο πολύ θεωρώ τον εαυτό μου καλλιτέχνη παρά σχεδιάστρια. Είναι διάφορα project που ασχολιόμαστε μέσα στον χρόνο και ειδικά πιο πολύ καλλιτεχνικά project, δηλαδή εκθέσεις. Θέλουμε να κάνουμε μια έκθεση στη Νέα Υόρκη. Και ναι, είναι πολλά έτσι πράγματα που είμαι ενθουσιασμένη, αλλά ναι.
3: Τι ωραία. Σε ευχαριστούμε.
1: Κάτι ήθελα να ρωτήσω τη Δήμητρα πριν την αποχαιρετήσουμε. Δήμητρα, πώς φαντάζεσαι τη μόδα σε 10 χρόνια? Τι σκέψεις έχεις?
2: Νομίζω ότι η μόδα είναι κάτι που αλλάζει τόσο πολύ κάθε ένα χρόνο.
1: Κάθε ένα χρόνο. Αν βάλεις και όλη αυτή την εποχή που ζούμε, η τεχνητή νοημοσύνη, ο τρόπος που ζούμε, σε 10 χρόνια, τι σκέψεις έχεις κάνει, τι θα μπορούσε να συμβεί?
2: Εγώ σίγουρα θεωρώ πάντως ότι θα πάμε ένα βήμα πίσω σε αυτό. Δηλαδή όλα αυτά που βλέπουμε με τα AI και τα ρομπότ που είδαμε στο Vogue World στο Μιλάνο, εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι θα πεταντωθούμε ακόμα πιο πολύ στο απτό και
1: νομίζω... Στο έτοιμο δηλαδή,
2: ναι,
1: και
2: ναι,
1: θα χάσουμε λίγο τη φαντασία παράδοση, και την έμπνευση.
2: Ναι, νομίζω ότι θα υπάρχει μια αντίδραση.
1: Μάλιστα.
2: Σε αυτό, παρά ότι θα το αποδεχτούμε. Έτσι θεωρώ εγώ.
1: Ναι. Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
3: Και σε ευχαριστούμε και καλή
1: συνέχεια
3: σε όλα σου
1: σε
3: τα
1: όλα.
3: Σχέδια. Και σε όλα σου τα όνειρα. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
3: Λοιπόν, ήταν η Δήμητρα Πέτσα, η Ελληνίδα σχεδιάστρια. Βρίσκεται στο Λονδίνο, δουλεύει στο Λονδίνο για την εβδομάδα μόδας, όπου άφησε το αποτύπωμά της.
1: Βέβαια, βέβαια. Πολύ καλές εντυπώσεις. Σχολιάστηκε, viral. Ήταν από τις συλλογές που συζητήθηκαν όσο λίγες.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό των 6 αγνοωμένων ανάμεσα στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη το πρωί επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένικοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι 4 Αμερικανοί που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές και είχαν ενοικιάσει το διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από την έρευνα εντοπίστηκε μία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε και το μισθωτήριο του διαμερίσματος. Στο δεύτερο όροφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος δήλωσε πως οι έρευνες για τον εντοπισμό τους θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη η μετάβαση και επισήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. 45 άτομα συνελήφθησαν στην Τουρκία στο πλαίσιο έρευνας για σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον συνολικά 76 υπόπτων, 45 εκ των οποίων έχουν ήδη συλληφθεί, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης με ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Ερκάν Κιλιμτζή. Οι εισαγγελείς διερευνούν δόλιες δραστηριότητες 131 επενδυτικών κεφαλαίων που κατέχουν 7 εταιρείες, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία συνολικά ανέρχονται σε περισσότερα από 826 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες. Το Ιράν δεν σκοπεύει να κάνει παραχωρήσεις ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δήλωσε κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Σύμφωνα με την Ιρανική πρόταση, θα πρέπει εντός 7 ημερών να τερματιστούν εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και της πετρελαϊκής κυρώσης, καθώς και να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, όπως διευκρίνησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε σε Κέρκυρα, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
0: Ο καιρός.
1: Στην Αττική αύριο αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου, με παρόμοιο καιρό και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στην Φέλη Λιγερού και την Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 και 10. Ακούτε News Radio 105,8 και ποιες είμαστε.
1: Και είμαστε Μαρία Σφυρόερα, που φροντίζει την παραγωγή και έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της
0: εκπομπής. Τα πάντα.
1: Μαρίλια Γεροντίδη
0: στον ήχο
1: και στα μικρόφωνα. Νεφέλη Λιγερού.
0: Και η Ιωάννα Ταραμπίκο.
1: Έτσι.
0: Λέγαμε για το ότι η σημερινή μέρα κάπως την επισκίασε όλο αυτό που έγινε με την πλάκα. Mm. Ότι παραμένει η επιχείρηση εντοπισμού και θα κρατήσει όλο το βράδυ 4 Αμερικανοί τουρίστες και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων.
1: Η οποία η γυναίκα Ελληνίδα, ο άντρας Βρετανός, από ό,τι διαβάζουμε. Mm. Και μένανε χρόνια, έμενε χρόνια η κυρία αυτή στο δεύτερο όροφο.
0: Mm. Θέλεις να κάνουμε το αστυνομικό μας ρεπορτάζ όπως το κάνουμε κάθε μέρα?
1: Περίμενα, δεν διάβασα.
0: Γιατί λέω θα
1: έχω την πηγή δίπλα μου. Εκείνη θα μου τα πει. Για πες.
0: Πάμε στην γνωστή υπόθεση, η οποία ξεπεράσαμε τις 2 εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος Μαζονάκης έχει φύγει από τη ζωή 15 μέρες και τώρα κορυφώνεται, θα έλεγα, η αστυνομική έρευνα. Έχουμε τις εξής πολύ σημαντικές εξελίξεις. Μιλάω για τις εξελίξεις του τελευταίου 24 ώρου. Mm-hmm. Το πρώτο είναι ότι είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική κατάθεση αυτή της νοσηλεύτριας. Και γιατί λέω σημαντική? Γιατί μέχρι τώρα φάνηκε, δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό, οι γυναίκες, οι οποίες στο σύνολο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 5, που εργάζονταν μόνιμα στο ιατρείο της Καρνιάδου.
1: Και ήταν οι 3-4 ήταν σίγουρα.
0: Ναι, νομίζω 5 σύνολο. Μία γραμματέας νοσηλεύτρης και μία με μασάζ, που έκανε, ας πούμε, θεραπευτικό μασάζ. Είχαν ολίγον τι υπερασπιστή καλύψη συμφωνήσει με τα λεγόμενα των 2 κατηγορουμένων. Είναι πολύ σημαντική η χθεσινή κατάθεση της νοσηλεύτριας, της κυρίας που μίλησε και στις κάμερες με την πλάτη, γιατί αποκαλύπτει ένα, ότι δόθηκε με αιθή αναισθησία. Ξαφνικά όλοι στην Ελλάδα μιλάμε για 3 συγκεκριμένες ουσίες, οι οποίες απαγορεύονται σε ιατρία, είναι μόνο για νοσοκομειακή χρήση. Το δεύτερο που αποκαλύπτει είναι ότι υπήρχε μια προσπάθεια συγκάλυψης. Γιατί το λέω και θέλω να είμαι προσεκτική, γιατί έχουμε και δημόσιο λόγο, γιατί ισχυρίζεται ότι υπήρξε μια κοινή γραμμή. Δηλαδή, ελάτε
1: χρόνο
0: εδώ. Αυτό ήταν το βασικό μέλημα της κατηγορουμένης. Αλλά είναι του τύπου, ελάτε εδώ, θα πούμε αυτά.
1: Mm. Χειραγώγηση.
0: Παραγώγηση δικαιοσύνης της έρευνας. Το άλλο είναι ότι φαίνεται να ανοίγει βεντάλια ένα κριτική και είναι πάρα πολύ πιθανό να μπουν στο κάδρο
1: και άλλα άτομα.
0: Και άλλα άτομα. Δηλαδή να εμπλακούν με ποινικές, να βρεθούν υπόλογοι και να τους καλέσουν ως πια κατηγορουμένους να καταθέσουν.
1: Έχει ακόμα πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φαντάζομαι μέρα με τη μέρα και καθώς θα έρχονται στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της τοξικολογικής, ο ανακριτής που θα καλεί και άλλους, όλα αυτά θα φέρουν θα δίνουν καινούρια δεδομένα.
0: Μα να σου πω κάτι, μόνο για την αναισθησία τώρα προκύπτει το εξής. Τι ακούσαμε, αυτή η ουσία. Έτσι κι αλλιώς δεν έπρεπε, είναι παράνομο. Ωραία, ποιος την προμήθευσε? Mm. Ποιος την έδωσε σε γιατρούς, σε ιδιωτικό γιατρείο? Αυτό και από μόνο του είναι ένα ζήτημα. Είναι σοκαριστικά τα μηνύματα, δηλαδή επικοινωνία μέσα στο ιατρείο της Καρνιάδου και γύρω από το γραφείο της Καρνιάδου, δηλαδή τα πρόσωπα κλειδιά. Ο Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος προσπαθούσε να καταλάβει τι θέλει να κάνουν, προσπαθούσαν να τον πείσουν να το κάνει. Ο ίδιος αναρωτιόταν τι κόστιζε αυτά τα χιλιάδες ευρώ που του ζητούσαν και γιατί.
1: Μα δεν γνώριζε και ο ίδιος.
0: Ναι, ήταν διστακτικός. Όχι. Είχε κάνει, φαίνεται ότι ήταν άνετος με μία, αυτό που λέμε, υδροθεραπεία. Που τώρα πια έχουν βγει διάφοροι γιατροί και λένε, παιδιά, μην τρελαίνεστε. Ποια είναι η διαφορά του κλείσματος από την υδροθεραπεία? 1500 ευρώ που την κοστολόγησε η συγκεκριμένη γιατρός του Κολωνάκη.
1: Κατά τα άλλα είναι 100.
0: Κατά τα άλλα είναι
1: 100, 150, τίποτα.
0: Αυτά. Νομίζω ότι η Ιωάννα θα έχουμε εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα. Γιατί,
1: γιατί τι περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα?
0: Το βασικότερο όλων είναι οι τοξικολογικές.
1: Βγαίνουν αυτές? Είναι ήδη στο ΕΚΠΑ από ό,τι μαθαίνουμε, έτσι.
0: Οι τοξικολογικές γενικά μπορούν να πάρουν και 2 και 3 μήνες.
1: Ναι, αλλά έμαθα ότι
0: υπάρχει επίσπευση της διαδικασίας,
1: ναι,
0: και λένε ότι ένα πρώτο δεν θα τα έχουμε όλα, αλλά μπορεί την επόμενη εβδομάδα να κάτι
1: τρέχουμε.
0: Να
1: έχουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό θα, ναι, θα ανοίξει κάπως.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έτσι, ένα δρόμο για να, ναι, δούμε.
0: Πάρα
1: τι
0: πολύ
1: άλλο
0: σημαντικό
1: περιμένουμε?
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Το άλλο είναι να δούμε.
1: Οι συνομιλίες φαντάζομαι θα ανοίξουν τα κινητά.
0: Λες για την... να ανοίξουν τα κινητά, να δούμε μηνύματα και τηλεφωνικές,
1: ναι, ναι, ναι,
0: επικοινωνίες.
1: Και αυτό δεν θα έχει.
0: Άρση απορρίτου επικοινωνιών.
1: Ναι,
0: ναι. Αυτό θα ξεκαθαρίσει πάρα πολλά. Mm-hmm. Και ξέρεις τι άλλο περιμένω εγώ?
1: Για πες.
0: Να δω αν θα αλλάξουν στάση κάποια από τα πρόσωπα που βρίσκονταν εκεί και φαίνεται ότι λειτουργήσαν υπερασπιστικά ως προς τους γιατρούς. Mm. Αν δηλαδή βλέποντας το κλίμα να δυσκολεύει και να αλλάζει, θα αποφασίσουν να σταματήσουν να καλύπτουν, αλλά να πούν ακριβώς τι έγινε. Αυτό.
1: Μόνο η αλήθεια είναι που μπορεί.
0: Ο μονόδρομος.
1: Να... μονόδρομος.
0: Μα ειδικά όταν πια το έχουν συνθέσει το χρονικό puzzle. Ναι. Από το μηχάνημα, από καταθέσεις, το ταξιτζί που οδήγησε το Γιώργο Μαζονάκη, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά.
1: Έχει, έχει, περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα από εβδομάδα, φαντάζομαι, Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω, αλλά
0: ναι,
1: από εβδομάδα.
0: Σίγουρα η εβδομάδα θα είναι γεμάτη, ναι, εξελίξεις. Ναι, ναι. Να σου πω κάτι, θέλω να μου πεις ποια είναι η άποψή σου. Mm. Θέλω να μου πεις αληθινά τι πιστεύεις για αυτό το διαζύγιο που κρατάει μια δεκαετία, αυτός τον οικονομικό πόλεμο ενός ζευγαριού.
1: Brad Pitt,
0: Brad Pitt
1: και
0: Angelina Jolie, οι δύο πιο όμορφοι άνθρωποι του Hollywood.
1: Ναι.
0: Ερωτεύτηκαν 6, 7, 8 παιδιά, πόσα κάνανε, πόσα απέκτησαν. Τελικά τι πιστεύεις ότι είναι αυτό? Βρέπει, δεν μου έχουν και δύο τόσο πολλά χρήματα. Γιατί δεν μπορούν να αλλάξουν σελίδα και υπάρχει αυτός ο αέναος πόλεμος? Τι γίνεται κατά τη γνώμη σου? Τι είναι χρήματα?
1: Όχι,
0: εγωισμός.
1: Δεν νομίζω, εγωισμός είναι. Νομίζω εγώ.
0: Ναι, καλά. Τα χρήματα, και εγώ και εσύ τώρα
1: κιόλας
0: κάνουμε ψυχολογία του καναπέ.
1: Ναι. Ο πόλεμος των Ροζ, το θυμάσαι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό είναι.
0: Αν το θυμάμαι, τι ταινία ήταν αυτή.
1: Λοιπόν, ναι, ο πόλεμος των Μπραντελίνα πια. Δεν έχουν λόγο τώρα. Εν τω μεταξύ υπάρχει.
0: Και φτύρονται,
1: τέτοια εχθρότητα μεταξύ τους και μέσα από τα παιδιά, γιατί είναι και τα παιδιά στη μέση. Και φαίνεται και το δηλώνουν αυτό, ότι δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με τον,
0: ναι,
1: πατέρα.
0: Ναι, είναι μία ομάδα παιδιά, Αντζελίνα και ο Μπρατ Πιτ μόνος του.
1: Ναι.
0: Να σου εξομολογηθώ κάτι.
1: Ναι.
0: Αν ο Μπρατ Πιτ δεν ήταν ο Μπρατ Πιτ, δηλαδή δεν ήταν αυτός ο ταλαντούχος και κυρίως πανέμορφος άντρας, εγώ πιστεύω ότι και το Hollywood θα ήταν πολύ πιο αυστηρό μαζί του και το κοινό. Μετά από τις καταγγελίες της Αντζελίνα Τζολί ότι τέλος πάντων χειροδίκησε, ότι ήταν βίαιος, τη στάση των παιδιών που με τον τρόπο τους επιβεβαιώνουν τη μαμά. Mm. Δηλαδή θεωρώ ότι έχει πέσει πολύ στα μαλακά ο Μπρατ Πιτ.
1: Ναι, ενδεχομένως.
0: Δεν λέω
1: γιατί
0: ότι ξέρουμε.
1: Ναι, δεν ξέρουμε.
0: Ναι, αλλά αν ήταν σε άλλον, αν συνέβαιναν αυτά σε άλλον,
1: ναι,
0: δεν θα ξέραμε και πάλι, αλλά μια χαρά θα,
1: ναι,
0: θα τον είχαμε καταδικάσει μέσα μας.
1: Μέσα μας εδώ κάπως τον... τον χαϊδεύουμε και λίγο.
0: Πολύ σωστά το λες.
1: Ναι.
0: Δεν πιστεύεις ότι παίζει το φίλο και η ομορφιά,
1: βέβαια,
0: του?
1: Βέβαια. Και όλο αυτό που είχαμε
0: στο μυαλό,
1: στο μυαλό μας για το Brand Pitt ήταν, είχε και την παντρευτή και τη συντοπή.
0: Και τι της έκανε τη συντοπή της?
1: Το ξέρουμε πολύ καλά.
0: Σαν την τρίχα το ζυμάρι την πέταξε και αυτή.
1: Έτσι.

0: Πες μου τι είδες, τι έγινε στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
1: Τι απ' όλα.
0: Εντυράμα. Αυτό είναι το όνομα κλειδί. Η λέξη κλειδί. Ιδέες που του πέταξαν.
1: Είδα και τι απάντησε και αυτός, έτσι.
0: Ναι. Κότες, τι τους είπε.
1: Κότες.
0: Λοιπόν, να πούμε για τον κόσμο που ίσως δεν το έχει παρακολουθήσει, ότι μπαίνοντας ο Εντυράμα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών,
1: υπάρχει ένα αυγά, βίντεο. Έτσι.
0: Ναι, Αλβανοί διαδηλωτές του πέταξαν αυγά, τον αποδοκιμάσαν έντονα και αυτός ψιλοατάραχος, συνοδευόταν και από τη σύζυγό του, είπε, τι είπε,
1: ιστερικές κότες.
0: Αυτοί το λέγαν μαφία, εγκληματία, φωνάζαν, όλη η Αλβανία σε μισή κτλ. Υπάρχει πολύ ένταση στην Αλβανία τώρα τελευταία.
1: Ναι.
0: Και έχει προστεθεί από... και αυτό που λέγαμε για τα...
1: Από το...
0: Με την επένδυση.
1: Με την επένδυση και μετά,
0: ναι,
1: αυτό που έγινε.
0: Λες για την επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών.
1: Ναι. Δεν ξέρω, έχει συμβεί και κάτι άλλο.
0: Όχι, αλλά αυτό εξελίσσεται σε ερωτικό κατασκοπικό οικονομικό θρίλερ.
1: Καλά, θα γίνει σειρά.

0: λοιπόν, Παρασκευή. Σήμερα Σαββατοκύριακο πάει, έφυγε η Παρασκευή και κακοκαιρία, Νεφέλη μου. Ξεκίνησε η κακοκαιρία στο Ιόνιο, σε Ήπειρο και Πελοπόννησο. Εκεί έχει πιάσει ήδη. Μάλιστα, ανεμοστρόβιλος έπληξε χωριά στο Δήμο Πάργας. Τώρα, σε εμάς σιγά σιγά, σε εμάς, ενώ Αττική.
1: Πότε?
0: Σάββατο και Κυριακή. Μήνα.
1: Και ξέρεις τι, δεν έχω καταλάβει εγώ τι γίνεται με τις βροχές. Γιατί έχουμε πάρτι, έχουμε συναυλίες, έχουμε. Θα βρέχει όλη τη μέρα, θα είναι βροχούλα, μπόρα, τι θα είναι τελικά?
0: Το ψάχνω να σου πω πιο συγκεκριμένα.
1: Αλλά γενικά...
0: Ναι,
1: πρέπει
0: ακόμα
1: να
0: και
1: έτοιμοι.
0: Η πολιτική προστασία συστήνει διάφορα, έτσι. Να ασφαλίσουμε αντικείμενα που μπορούν να παρασυρθούν από καιρικά φαινόμενα, τα λούκια, οι υδρορροές, όλα αυτά να τα έχουμε ελέγξει. Εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. Προφανώς θα έχουμε ανεμοθύελες. Και βεβαίως να ακολουθούν με τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων. Θα έχουμε και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.
1: Μάλιστα, άρα θα το ζήσουμε.
0: Θα το ζήσουμε.
1: Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Υπομονή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολονύκτη επιχείρηση για τους εξεγνωούμενους, 4 Αμερικανοί τουρίστες και ζευγάρι ηλικιωμένων στα συντρίμμια του τριώροφου κτηρίου στην Πλάκα. Βομβαρδισμένο τοπίο Λυσικράτους. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι θα συναντηθεί ξανά με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ το Νοέμβριο στην Κίνα και ξανά το Δεκέμβριο στη σύνοδο της G20 στη Φλόριντα. Ο Αμερικανός πρόεδρος και η κυβέρνηση Τραμπ κλειδώνει 400 εκατομμύρια στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία σύμφωνα με το Reuters. Οι πρώτες παραδόσεις περιλαμβάνουν όπλα και ανταλλακτικά. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Καμπανάκι από την Κομισιόν στους 27 για την ενέργεια. Πάρτε μέτρα για τη μείωση της ζήτησης. Την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας της διεθνούς ναυτιλίας και της προστασίας των ναυτικών υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στη Νέα Υόρκη στην Υπουργική Συνάντηση για την έναρξη της ομάδας φύλων για την ασφάλεια και την προστασία της ναυτιλίας και των ναυτικών. Κατάμεστο το Stade de France για την ιστορική αγρυπνία του Πάπα Λέοντα. 80.000 νέοι παρακολούθησαν συναυλία χριστιανικής pop μουσικής. Ραγδαία αναμένεται να είναι επιδείνωση του καιρού από απόψε με το κύμα κακοκαιρίας να φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 23 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου, που τα

0: Στέλνουμε με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε πάλι. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου στα μικρόφωνα. Έως τις 12 μαζί σας, με μουσική, τραγούδια και κάποια νέα και ειδήσεις.

Η αγωνία κορυφώνεται για τους αγνοούμενους στα συντρίμμια του κτηρίου της οδού Λυσικράτου στην Μπλάκα από το πρωί. Σήμερα το πρωί που σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη, οι πυροσβεστικοί και η ΕΜΑΚ θα δίνουν ολονύκτια μάχη για να βρεθούν ή τουλάχιστον να βρουν κάποια σημεία επαφής με τους 6 αγνοούμενους, ένα Βρετανό, μια Ελληνίδα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που έμενε στο δεύτερο όροφο, αλλά και 4 Αμερικανούς τουρίστες που έμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Από ό,τι λένε, το πιο πιθανό σενάριο είναι η διαρροή φυσικού αερίου, ενώ μαρτυρίες κάνουν λόγο και για έντονη οσμή λίγο πριν από την έκρηξη.

Στη Γαλλία, στο Παρίσι, ο παπάς Λέων προσευχήθηκε με 80.000 νέους και τους είπε ότι εσείς είστε οι Άγιοι της Γαλλίας. Πραγματοποιεί τετραήμερη επίσκεψη στην Γαλλία και μάλιστα μόλις είδε το πλήθος που αποτελείται από νέους 17 έως 35 ετών, είπε: «Θέλω να σας πω ένα μεγάλο απλό ευχαριστώ. Ευχαριστώ το Θεό, ευχαριστώ εσάς».

Σαββατοκυριακό εν όψη, πολλά και διάφορα συμβαίνουν στην πόλη μας. Όρεξη να έχει κανείς να βοηθήσει και λίγο ο καιρός, έτσι. Και έχουμε και λέμε. Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, ταινίες, εκθέσεις, ό,τι πραγματικά έχει κανείς όρεξη να κάνει, όλα υπάρχουν. Λοιπόν, την Κυριακή 27 του μήνα ο Σταύρος Λάντσιας θα επιστρέψει στο θέατρο Δώρα Στράτου, όπου θα παρουσιάσει ζωντανά το νέο του προσωπικό έργο που ήδη έχει αγαπηθεί πολύ από το κοινό. Α, την Κυριακή το βράδυ στο θέατρο Δώρα Στράτου, Σταύρος Λάντσιας.

Αύριο τώρα στο Jazz at Music Hall η Σάσα Παπαλάμπρου και ο Απόστολος Καλτσάς παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο μουσικό project. Η συνθήκη είναι πάρα πολύ απλή. Τέσσερις χορδές και μία φωνή. Ένας μπασίστας και μία τραγουδίστρια συναντιούνται επί σκηνής και αποδεικνύουν ότι βάσει της δημιουργικότητας του αυτοσχεδιασμού και του αυτοσχεδιασμού μπορούν να δημιουργηθούν απρόβλεπτες μουσικές διαδρομές. Έχουμε και θέατρο. Λοιπόν, Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη από το Δελιβοριά και το Καραθάνο στο Κατράκιο, η πρωτότυπη κωμωδία του Αριστοφάνη, παρουσιάζεται μέσα από την διασκευή που έχει κάνει ο Δελιβοριάς στο Κατράκιο αύριο το βράδυ.

ότι και καιρό να κάνει αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα παιδιά ενός κατώτερου θεού, σε σκηνοθεσία Δημοσθένη Παπαδόπουλου, παρουσιάζονται στο θέατρο Α Λινναίος Φωτίου. Πρόκειται για το πολύ βραβευμένο θεατρικό έργο του Μάρκ Μέντοφ, «Τα παιδιά ενός κατώτερου θεού», που ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Α Λινναίος Φωτίου. Η διασκευή και η σκηνοθεσία είναι του Δημοσθένη Παπαδόπουλου, ο οποίος προσεγγίζει το έργο αυτό μέσα από την έννοια της διαφορετικότητας και της ανθρώπινης ανάγκης για σύνδεση.

Θέατρο Βράχων και η Κατερίνα Βρανά έρχεται και συστήνεται με την παράσταση Χάρηκα την Κυριακή λοιπόν το βράδυ στο Θέατρο Βράχων με Ελένα Μερκούρη. Μια βραδιά ξεκαρδιστική με την Κατερίνα Βρανά, την αγαπημένη stand-up comedian που έρχεται για μία μόνο βραδιά την Κυριακή το βράδυ στο Θέατρο Βράχων με Ελένα Μερκούρη.

Όσοι δεν είδατε τη Μίδια με την Καρυοφυλιά Καραμπέτη, μπορείτε την Κυριακή να πάτε στο Βεάκιο. Πρόκειται πραγματικά για μια σπουδαία θεατρική στιγμή, όπου την σκηνοθεσία έχει ο Σέρβος σκηνοθέτης Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, και εξαιρετικές ερμηνείες από την Καρυοφυλιά Καραμπέτη, τη Ρένη Πιτακή, τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο και τον Άρη Λεμπεσόπουλο και τον Τάσο Σωτηράκη. Την Κυριακή το βράδυ στο Βεάκιο, λοιπόν, η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικίτα Μιλιβόγεβιτς.

Και βέβαια μια μεγάλη μουσική βραδιά αύριο το βράδυ στο ΆΚΑ με την Άννα Βύση. Χιλιάδες κόσμου έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη μεγάλη αυτή συναυλία. Να πούμε από τη μια ότι θα είναι μέχρι αργά τη νύχτα και το τραμ και ο προαστιακός, αλλά και το μετρό, που έτσι κι αλλιώς κάθε Σάββατο είναι όλη τη νύχτα λειτουργεί κανονικά. Να πούμε όμως ότι βγήκε ανακοίνωση τι απαγορεύεται να έχει κανείς μαζί του μόλις όταν πάει στη συναυλία. Λοιπόν, έτσι έχουμε και λέμε μεγάλες τσάντες και σακίδια μεγαλύτερα από το μέγεθος α4 απαγορεύεται. Επίσης, επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμός βιντεοσκόπησης. Εχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα, έφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα, ντρόνς, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες ή φορητά καθίσματα, γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα, πανό, κοντάρια ή αντικείμενα που μπορούν να εκτοξευθούν, λέιζερ και βέβαια αλκοόλ και παράνομες ουσίες. Είναι κάτι που στις περισσότερες συναυλίες επιβάλλεται τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, στις 7, όχι, λάθος, στις 5 ανοίγουν οι πόρτες και το σοου ξεκινά στις 8 η ώρα το βράδυ.

Και πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε ότι το Μουσείο Ακρόπολης γιορτάζει τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς με το πρόγραμμα Ιστορίες Καθημερινότητας σε μια γειτονιά της αρχαίας Αθήνας. Μάλιστα την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα και ως τις 8 το βράδυ, είσοδος στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου της Ακρόπολης θα είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες και επίσης συμπεριλαμβάνεται και το Μουσείο της Ανασκαφής. Όλα αυτά στο Μουσείο της Ακρόπολης το Σαββατοκύριακο και την Κυριακή με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2026.

Λίγα λεπτάκια πριν να χτυπήσει 12 και αυτό σημαίνει ότι θα δώσουμε ραδιοφωνική σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο που ήδη έχει ξεκινήσει τώρα από τις 12 και μετά. Εμείς θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. Γεια σας, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κορυφώνεται η αγωνία για τους αγνοούμενους στα συντρίμμια του τριώροφου κτηρίου της οδού Λύση Κράτους στην Πλάκα, όπου το πρωί της Παρασκευής σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Η πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ δίνουν τετάνια μάχη με το χρόνο στα συντρίμμια, καθώς αναζητούνται συνολικά 6 αγνοούμενοι. Ειδικότερα πρόκειται για ένα Βρετανό και μία Ελληνίδα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Από την άλλη πλευρά, στον πρώτο όροφο διέμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης 4 Αμερικανοί τουρίστες. Στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρης Δούκας, ο οποίος δήλωσε πως οι έρευνες για τον εντοπισμό τους θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση και επισήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Το Ιράν δεν σκοπεύει να κάνει παραχωρήσεις σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δήλωσε κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Σύμφωνα με την Ιρανική πρόταση, θα πρέπει εντός 7 ημερών να τερματιστούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και τις πετρελαϊκές κυρώσεις, καθώς και να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, όπως διευκρίνησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί. Χιλιάδες πιστοί πλημμύρισαν το κέντρο του Παρισιού για να υποδεχθούν τον Πάπα Λέοντα, που πραγματοποιεί από σήμερα Παρασκευή επίσημη τετραήμερη στην Γαλλία μετά από 18 χρόνια. Το ταξίδι του Πάπα στη Γαλλία έχει ως σύνθημα «Για να έχει ζωή ο κόσμος». Στο επίκεντρο των ομιλιών του έθεσε και πάλι τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που μαστίζουν την ανθρωπότητα, κάνοντας έκκληση για την υπεράσπιση της ειρήνης. Κάλεσε τη γαλλική κυβέρνηση να παραμείνει υπέρμαχος της ειρήνης. Μέσα στο κατάμεστο Stade de France στο Παρίσι, από νωρίς περίπου 80.000 νέοι καθολικοί από τη Γαλλία και τον υπόλοιπο κόσμο έσπευσαν στο παρισινό για να παρακολουθήσουν τη συναυλία με pop χριστιανική μουσική. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που θα φέρει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτες περιοχές από το Νιου Τζέρσι ως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
0: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλα, ρε μαμά! Δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Κορυφώνεται απόψε η αγωνία για τους 6 αγνοούμενους στα συντρίμμια του τριώροφου κτηρίου στην οδό Λύση Κράτους, στην Πλάκα, όπου το πρωί της Παρασκευής σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Πυροσβεστική και ΕΜΑΚ δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό τους. Πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, έναν Βρετανό και μία Ελληνίδα, που διέμεναν στο δεύτερο όροφο, καθώς και 4 Αμερικανοί τουρίστες που βρίσκονταν σε Airbnb στον πρώτο όροφο. Στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο κ. Δούκας έκανε λόγο για 6 αγνοούμενους και τόνισε ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Πυροβολισμοί πριν από λίγο σε βάρος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Από το σημείο μεταφέρθηκε ένα ανήλικο κορίτσι στο νοσοκομείο παιδών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους στόχους της. Ωστόσο, η Ευρώπη πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβει δράση και να επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Αναφερόμενος στα καύσιμα, σημείωσε ότι η μείωση της φορολογίας απαιτεί ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, διευκρινίζοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα παραμένουν απαραίτητα βράχυπρόθεσμα. Το Ιράν δεν σκοπεύει να κάνει παραχωρήσεις σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δήλωσε κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Σύμφωνα με την Ιρανική πρόταση, θα πρέπει εντός 7 ημερών να τερματιστούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό Ιρανικών λιμανιών και τις πετρελαϊκές κυρώσεις, καθώς και να αποδεσμεύσουν τα απαγωμένα Ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, διευκρίνησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Χιλιάδες πιστοί πλημμύρισαν το κέντρο του Παρισιού για να υποδεχθούν τον Πάπα Λέοντα, που πραγματοποιεί από χθες Παρασκευή επίσημη τετραήμερη επίσκεψη στη Γαλλία μετά από 18 χρόνια. Στο επίκεντρο των ομιλιών του έθεσε και πάλι τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που μαστίζουν την ανθρωπότητα, κάνοντας έκκληση για την υπεράσπιση της ειρήνης. Κάλεσε τη γαλλική κυβέρνηση να παραμείνει υπέρμαχος της ειρήνης. Το ταξίδι του Πάπα στην Γαλλία έχει ως σύνθημα «Για να έχει ζωή ο κόσμος». Μέσα στο κατάμεστο Stade de France στο Παρίσι, από νωρίς περίπου 80.000 νέοι καθολικοί από την Γαλλία και τον υπόλοιπο κόσμο έσπευσαν στο Παρισινό στάδιο για να παρακολουθήσουν τη συναυλία με pop χριστιανική μουσική. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βόρειο-ανατολικής ακτής των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που θα φέρει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτιες περιοχές από το New Jersey έως την Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται τις επόμενες ώρες σε Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά. Σήμερα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο και Κύθυρα, με έμφαση σε Μεσσηνή, Λακωνία και Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
0: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα αναμένονται διαστήματα βροχής, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κορυφώνεται η αγωνία για τους 6 αγνοούμενους στα συντρίμια τριώροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, όπου το πρωί της Παρασκευής σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Πυροσβεστικοί και ΕΜΑΚ δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό τους. Πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένα Βρετανό και μία Ελληνίδα, που διέμεναν στο δεύτερο όροφο, καθώς και 4 Αμερικανούς τουρίστες που βρίσκονταν σε airband στον πρώτο όροφο. Στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Πυροβολισμοί πριν από λίγο σε καφετέρια σε περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. 4 άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πυροβόλησαν προς την πρόσωψη του καταστήματος στην οδό Αγοροκρήτου 15. Από το σημείο μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο παίδον 10χρονο κοριτσάκι αλβανικής καταγωγής, τραυματισμένο ελαφρά στο πόδι. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους στόχους της, ωστόσο η Ευρώπη πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβει δράση και να επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Αναφερόμενος στα καύσιμα, σημείωσε ότι η μείωση της φορολογίας απαιτεί ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, διευκρινίζοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα παραμένουν απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε χώρο απορριμμάτων στον Ασπρόπυργο. Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και τη συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου. Πραγματοποιήθηκε προσωρινή διακοπή στον προαστιακό σιδηρόδρομο. Το Ιράν δεν σκοπεύει να κάνει παραχωρήσεις ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, ακόμη και αν οι ΗΠΑ αποδεχθούν την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, δήλωσε κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Σύμφωνα με την Ιρανική πρόταση, θα πρέπει εντός 7 ημερών να τερματιστούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και οι ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό Ιρανικών λιμανιών και τις πετρελαϊκές κυρώσεις, καθώς και να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα Ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, διευκρίνησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί. Χιλιάδες πιστοί πλημμύρισαν το κέντρο του Παρισιού για να υποδεχθούν τον Πάπα Λέοντα, που πραγματοποιεί από χθες Παρασκευή τετραήμερη επίσκεψη στη Γαλλία μετά από 18 χρόνια. Μέσα στο κατάμεστο Stade de France στο Παρίσι, από νωρίς περίπου 80.000 καθολικοί από τη Γαλλία και τον υπόλοιπο κόσμο έσπευσαν για να παρακολουθήσουν συναυλία με pop χριστιανική μουσική. 5 μετανάστες πνίγηκαν προσπαθώντας χθες να περάσουν ποταμό στα σύνορα της Κροατίας και της Σλοβενίας, ενώ άλλοι 5 διασώθηκαν, ανακοίνωσε η κροατική αστυνομία, χωρίς να ξεκαθαρίσει τις εθνικότητές τους. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που θα φέρει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρσεϊ έως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων τις επόμενες ώρες σε Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΗ. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο και Κήθυρα, με έμφαση σε Μεσσηνία, Λακωνία και Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Σήμερα στην Αττική αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.